Τον άκουσαν πολύ υποτιμητικά τι θα μας πει ο Έλληνας. Αλλά όταν έβαλαν τα δεδομένα μέσα στο μηχάνημα, έπιασαν επαφή με το διαστημόπλιο, το έφεραν πίσω και έδωσαν παράσημο στον Έλληνα. Το άγγιγμα του Χριστού κάνει θαύματα. Το δε πιο τα τρία μεγαλύτερα θαύματα που έχει κάνει και εν ζωή και μετά θάνατον είναι που μίλησε στα γαλλικά κατά τον καλύτερο τρόπο. Πήγε μια να τον επισκεφθεί, Γαλλίδα, έκατσε 2 ώρες, πήγε για μια ευχή και έκατσε 2 ώρες. Και όταν βγήκε έξω έλεγε τι καλά γαλλικά μιλάει ο Πάτερ. Και η άλλη που τον πήρε από την Αυστραλία και τον συμβουλεύονταν και του είπε γέροντα, πότε να σε ξαναπάρω, να σε ρωτήσω, θα χρειαστώ κι άλλη μια συνομιλία. Μη με ξαναπάρεις παιδί μου, έχω πλέον πεθάνει. Μιλούσε από την άλλη ζωή. Και μια που είχε τον άντρα της τον Άγιο Σάββα, είναι καταγεγραμμένα επωνύμως αυτά, είναι απόλυτα αληθινά αυτά. Πήγε στον πατέρα Πορφύριο, χτύπαγε την πόρτα, φώναζε γέροντα, γέροντα, κανείς. Όταν έφευγε, χτύπησε το κινητό μέσα στην τσάντα, το σηκώνει και αφού φώναξε κάποιος Γιώργο, Γιώργο, ήταν, έλεγαν τον άντρα της, της λέει, μην νομίσεις επειδή δεν με βρήκες, δεν είμαι εδώ. Είχε πεθάνει ο πατήρ Πορφύριος. Το θαύμα όμως έγινε. Οι γιατροί αναστατωμένοι τους βρήκε πάνω από το κρεβάτι του αρρώστου και έγινε καλά. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Δεν θέλω να μιλήσω. Θέλω να μιλήσει ο Άγιος Πορφύριος έτσι όπως τα λέει. Ο Χριστός είναι το παν. Αυτός είναι η αγάπη μας. Είναι ο έρωτάς μας. Από εκεί πηγάζει η χαρά. Η χαρά είναι ο ίδιος ο Χριστός. Σε μεθάει σαν το κρασί το ανώθευτο. Όσο μπορείτε να νηστεύετε, μετάνοιες να κάνετε, αγρυπνίες, αλλά να είστε χαρούμενοι. Η χαρά του Χριστού ξεπερνά κάθε όρια. Αυτή είναι η θρησκεία μας. Ο Χριστός είναι ο παράδεισος. Αυτά θέλει η ψυχή μας. Άμα αγαπάεις, ζεις την ομόνοια και βρίσκεσαι στον παράδεισο. Αλλά πώς πρέπει, λέει, να είμαστε προς το Χριστό? Ακούστε, σας λέω και τούτο. Ήταν μια φορά μια κοπέλα που είχε ερωτευθεί πάρα πολύ ένα νέο που τον έλεγαν Νίκο. Αυτή που λες παιδί μου, σηκωνόταν κάθε νύχτα κρυφά από τους δικούς της, πηδούσε από το παράθυρό της ξυπόλυτη μέσα στα χωράφια, γέμιζαν τα πόδια της αγκάθια για να συναντήσει το αγαπημένο της πρόσωπο. Ό,τι δουλειές και να έκανε, τον Νίκο σκεφτόταν. Το μυαλό της ήταν εκεί. Έτσι πρέπει και εσύ παιδί μου να δίνεις όλη σου τη δύναμη στο Θεό και ο νου σου να είναι πάντα σε Αυτόν, γιατί έτσι του αρέσει. Τι σημαίνουν όλα αυτά, αδελφοί? Όλα αυτά σημαίνουν το μεγαλείο, δείχνουν το μεγαλείο, την πανσοφία, τη δύναμη και την αγάπη του Χριστού. Όλα αυτά σημαίνουν ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι γεμάτη από τον αληθινό και ζωντανό Χριστό. Όλα αυτά σημαίνουν τι μπορεί να κάνει η πίστη και η χάρη σε έναν άνθρωπο. Δίνεις πίστη, παίρνεις χάρη. Πιστεύεις με την καρδιά σου, ομολογείς με το στόμα σου. Όλα αυτά σημαίνουν ότι το Ευαγγέλιο είναι αλήθεια. Ότι η αγιότητα επαναλαμβάνεται και η δύναμη του Χριστού μέσα στον κόσμο από τους Αγίους με τα θαύματα. Αυτό σημαίνει ότι το Ευαγγέλιο είναι σήμερα εφαρμόσιμο.
Εμείς φταίμε. Και όπως λέει και ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν θα υπήρχε κανένας ειδωλολάτρης αν εμείς ήμασταν πραγματικοί χριστιανοί. Και εκείνο που πρέπει να πάρω μαζί μου στο σπίτι, πρέπει να πάρω στο σπίτι αυτή την απλή, θερμή, μεγάλη, γεμάτη πίστη προσευχή. Είτε θα πέσω κάτω και θα φωνάξω, δεν με παρεξηγεί ο Χριστός, είτε θα πάω ταπεινά να ακουμπήσω μια εικόνα, ένα Άγιο Βιβλίο ή κάτω το κράσπεδο του ηματίου του, πρέπει μέσα στην καρδιά μου να γίνεται σεισμός, συγκλονισμός από την πίστη και να ζητήσω από τον Θεό τα μεγάλα, να ζητήσω την Βασιλεία των Ουρανών, την δικαιοσύνη Του τα πάντα. Βέβαια, δεν πρέπει να τα χάνουμε και να απελπιζόμαστε. Θα κλείσω με το καλύτερο άγγιγμα ψυχής που έγινε ποτέ. Εγώ θα ήθελα να ήμασταν στη μεταμόρφωση στο Θαβόρ, να μπαίναμε μέσα στο φως, ή να ήμασταν στο μυστικό δείπνο. Είμαστε όταν κοινωνούμε. Ή να ήμασταν στην επί του όρους ομιλία να ακούγαμε τον Χριστό, ή στο σπίτι του Λαζάρου και της Μαρίας και της Μάρθας, κοντά κοντά. Να ήμασταν κοντά κοντά στο Χριστό. Αλλά έχετε σκεφτεί ποτέ ποιο είναι το καλύτερο άγγιγμα ψυχής και πίστεως στο Χριστό? Είναι του Αγίου Ληστού του Γολγοθά. Η καλύτερη επικοινωνία δεν ήταν από το ζόρι μιας αρρώστιας ή ενός θανάτου. Ήταν από την αναγνώριση του Χριστού και από την αυτογνωσία του ληστού. Ο ληστής μετάνιωσε και η μετάνοιά του τον έφερε σε τέτοια επαφή και προσέγγιση στο Χριστό και τον έβαλε πρώτο στον Παράδεισο. «Κύριε, εμείς άξια ονεπράξαμε απολαμβάνομαι. Αυτός δε», είπε στο ληστή των άλλων, «ουδέν άτοπον έπραξε. Μνήσθητη μου, Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου. Αμήν, λέγω σύ, σήμερον μετεμού έσυ εν το Παραδείσου». Η μετάνοια, η ατέλεστος τελειώτης των τελείων, είναι το καλύτερο άγγιγμα ψυχής που μας συνοδεύει και μας βάζει με κλειδί και εισιτήριο πρώτους στον Παράδεισο. Και μην το ξεχάσουμε, γιατί ο πατήρ Πορφύριος αυτό είχε σαν διαρκές μυστικό. Έλεγε για τον εαυτό του ταπεινά λόγια. Πίστευε ταπεινά, ομολογούσε την αμαρτωλότητα που δεν είχε μπροστά στο μεγαλείο του Θεού, και όσο αυτός κατέβαινε όπως η Παναγία μας τα σκαλιά της ταπεινοφροσύνης, τόσο τον ανέβαζε με χαρίσματα και θαύματα ο Θεός. Θέλουμε κι εμείς ένα θαύμα. Θέλουμε κι εμείς ο Θεός να κάνει ένα θαύμα στο σπίτι μας, στην οικογένειά μας, στο σώμα μας, οτιδήποτε να κάνει ένα θαύμα. Πρέπει να πάμε ή με την κραυγή της προσευχής και του στόματος του Ιαΐρου, ή με τη σιωπηλή κραυγή της ψυχής της αιμορροούσης. Έχω και δύο ανακοινώσεις. Κάτω στο βιβλιοπωλείο υπογράφομαι από την Ιερά Σύνοδο Καταστάσεις για να πάνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι θέλουμε η οικογένεια να έχει πατέρα, μητέρα και παιδιά. Και εμείς αυτήν την οικογένεια θέλουμε. Δεν θέλουμε κάτι άλλα σχήματα, αυτή θέλουμε. Και αν μαζευτούν μερικά εκατομμύρια υπογραφών από όλες τις χώρες, θα πάει πίσω αυτό το σύμφωνο και αυτά τα νέα που ετοιμάζουν. Και δεύτερον, επειδή, αδελφοί, θα το πω ταπεινά, γίνεται ένας βομβαρδισμός σε ιδέες, σε πληροφορίες, σε αντικρουόμενα πράγματα, σας παρακαλώ,
όσοι δεν έχετε πάρει το περιοδικό του Σωτήρος, το οποίο οικοδομεί, ενημερώνει, διδάσκει, θεραπεύει ψυχή γιατί έχει λόγο Θεού, θα σας δώσω μετά από ένα έντυπο και ένα περιοδικό. Όσοι δεν το έχετε, με ελάχιστη χρονική συνδρομή θα παίρνετε κάθε 15 μέρες στο σπίτι σας λόγο Θεού, θα ανοίγει η καρδιά σας και όπως η Πειραϊκή Εκκλησία μιλάει στην ψυχή μας, και αυτό το περιοδικό του Σωτήρος Χριστού μιλάει στην καρδιά μας. Κι αν το έχετε, δώστε σε κάποιον άλλον να εγγραφεί, να πάρει φως, να διαβάσει, γιατί όλα τα άλλα καλά είναι, το διάβασμα δεν θα αντικατασταθεί ποτέ με τίποτα. Θα διαβάζομαι μέχρι τέλους. Έτσι είναι από το Θεό, το λόγο Του, το Ευαγγέλιο Του και όλα όσα συμφωνούν και εμπνέονται από Αυτόν. Ο Θεός με θυμών, καλή εβδομάδα, να ψάλλομαι.

0: διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Με θυμών ο Θεός και οδείς καθημών.
1: 96 και 3 Αχιλλείου φωνή. Με τη χαρά της Αναστάσεως.

Παρά το φρέαρ του Ιακώβ, ευρών ο Ιησούς την Σαμαρίτιδα, ετί είδωρ παραυτής, ον έφεση καλύπτων την γην. Ω του θαύματος, ο της χερουβήμ εποχούμενος, πόρνη γυναική διελέγετο, είδωρ ετών, ο ενίδαση την γην κρεμάσας, είδωρ ζητών, ο πηγάς και λίμνας ιδά των εκχαίων, θέλων ελκύσε όντως αυτήν, την θυρευωμένην υπό του πολεμήτορος εχθρού, και ποτίσαστε είδωρ ζωής την φλεγωμένην εν της ατοπίμασι δεινός, ως μόνος εύσπλαχνος και φιλάνθρωπος. Ο σόφτης επί γης Χριστέ ο Θεός, διάφατον οικονομίαν, ακούσασα η Σαμαρίτης του λόγου σου του φιλανθρώπου, κατέλειπε το άντλημα επί το φρέαρ και έδραμε λέγουσα της εν τη πόλη, δεύτε είδετε καρδιογνώστην, μήτι ούτως υπάρχει ο προσδοκόμενος Χριστός, ο έχων το μέγα έλεος.

0: αχιλλείου φωνή. Ο Άγιος Αχίλλειος, από τα νεανικά του χρόνια, είχε πάντα στη σκέψη του το προτρεπτικό σύνθημα του Αποστόλου των Εθνών Παύλου «Καταντήσομεν οι πάντες εις άνδρα τέλειον». Δεν το κράτησε στη σκέψη του, αλλά το έκανε πρώτα πόθο του και ύστερα στόχο στην καθημερινή του πορεία και ζωή. Γι' αυτό και αγωνίστηκε επίμονα και μεθοδικά. Ασχολήθηκε με τη διόρθωση του χαρακτήρα του και φρόντισε να ξεριζώσει από τον έσω άνθρωπο κάθε επιβλαβές στοιχείο, κάθε ανθρώπινη αδυναμία. Πέτυχε να καταλάβουν τη θέση των ελαττωμάτων του οι όμορφες χριστιανικές αρετές. Στην προσπάθειά του αυτή δεν προχωρούσε όπως όπως, αλλά έκανε συστηματική χρησιμοποίηση των πνευματικών όπλων. Έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στα όπλα της νηστείας, της υλικής πτωχίας και της βιωματικής προσευχής. Οι αγώνες του αυτοί δεν πήγαν χαμένοι. Ήρθε η στιγμή που απείλαυσε τους ωραίους και γλυκείς καρπούς τους. Νέος ακόμη, πέτυχε την πρώτη βασική νίκη. Ανυψώθηκε στο επίπεδο της αγιότητος. Όσοι τον γνώριζαν, διέβλεπαν και ομολογούσαν ότι στο πρόσωπό του ακτινοβολεί φως και αγιότητα Χριστού. Να γιατί τιμήθηκε από τον Θεό να γίνει σκεύος εκλογής. Να γιατί αξιώθηκε να καταστεί δοχείον του Αγίου Πνεύματος.
1: Λόγος του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου προς τε Ιουδαίους και Έλληνας απόδειξης ότι εστί Θεός ο Χριστός.

Ο θρίαμβος της Εκκλησίας. Πώς αποδεικνύεται ότι ο Χριστός είναι Θεός? Στο βασικό αυτό ερώτημα, ας μην προσπαθήσουμε να απαντήσουμε με το επιχείρημα της δημιουργίας του ουρανού και της γης, γιατί ο άπιστος δεν θα το παραδεχτεί. Αν του πούμε ότι ανέστησε νεκρούς, θεράπευσε τυφλούς, έδιωξε δαιμόνια, ούτε τότε θα συμφωνήσει. Αν του πούμε ότι υποσχέθηκε Ανάσταση νεκρών, Βασιλεία ουρανών και ανέκφραστα αγαθά, τότε όχι μόνο δεν θα συμφωνήσει, αλλά και θα γελάσει. Πώς λοιπόν θα τον οδηγήσουμε στην πίστη, και μάλιστα όταν δεν είναι πνευματικά καλλιεργημένος? Ασφαλώς με το να στηριχθούμε σε αλήθειες, που και εμείς και Αυτός παραδεχόμαστε χωρίς καμιά αντίρρηση και αμφιβολία. Σε ποιο λοιπόν σημείο συμφωνούμε μαζί του απόλυτα? Στο ότι ο Χριστός φύτεψε την Εκκλησία. Από αυτό θα φανερώσουμε την δύναμη και θα αποδείξουμε την θεότητα του Χριστού. Θα δούμε ότι είναι αδύνατον να αποτελεί ανθρώπινο έργο η διάδοση του χριστιανισμού σε όλη την οικουμένη μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Και μάλιστα, όταν η χριστιανική ηθική προσκαλεί στην ανώτερη ζωή ανθρώπους με κακές συνήθειες, δούλους της αμαρτίας. Κι όμως, ο Κύριος κατόρθωσε να ελευθερώσει από όλα αυτά όχι μόνον εμάς, μα ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Και αυτό το κατόρθωσε χωρίς να χρησιμοποιήσει όπλα, χωρίς να ξοδέψει χρήματα, χωρίς να κινητοποιήσει στρατούς, χωρίς να προκαλέσει πολέμους. Το κατόρθωσε ξεκινώντας με 12 μόνο μαθητές, που ήταν άσημοι, αμόρφωτοι, φτωχοί, γυμνοί, άοπλοι. Με τέτοιους ανθρώπους κατόρθωσε να πείσει τα έθνη να σκέφτονται σωστά, όχι μόνο για την παρούσα ζωή, αλλά και για την μέλουσα. Μπόρεσε να καταργήσει προγονικούς νόμους, να ξεριζώσει αρχαίες συνήθειες και να φυτέψει νέες. Μπόρεσε να αποσπάσει τον άνθρωπο από τον εύκολο τρόπο ζωής και να τον οδηγήσει στον δύσκολο. Και όλα αυτά τα κατόρθωσε ενώ όλοι τον πολεμούσαν και ενώ ο ίδιος είχε υπομείνει εξευτελιστική σταύρωση και ταπεινωτικό θάνατο.

Ασφαλώς δεν συμβαίνουν αυτά στους ανθρώπους. Μάλλον τα αντίθετα τους συμβαίνουν. Όσο δηλαδή ζουν και ευδοκιμούν οι ίδιοι, το έργο τους προοδεύει. Όταν όμως πεθάνουν, καταστρέφεται μαζί τους ό,τι δημιούργησαν. Και αυτό το παθαίνουν όχι μόνο οι πλούσιοι, ούτε μόνον οι άρχοντες, αλλά και οι κυβερνήτες ακόμα. Γιατί και οι νόμοι τους καταλύονται και η μνήμη τους σβήνει και το όνομά τους ξεχνιέται και οι έμπιστοι άνθρωποι τους παραγκονίζονται. Αυτά συμβαίνουν σε εκείνους που πρώτα με ένα νεύμα κυβερνούσαν λαούς και οδηγούσαν στον πόλεμο ολόκληρες στρατιές, σε εκείνους που καταδίκαζαν σε θάνατο και ανακαλούσαν εξόριστους. Στον Κύριο όμως έγινε ακριβώς το αντίθετο. Θλιβερή ήταν η κατάσταση του έργου του πριν τη Σταύρωση. Ο Ιούδας τον πρόδωσε, ο Πέτρος τον αρνήθηκε, οι υπόλοιποι μαθητές έφυγαν για να σωθούν και πολλοί πιστοί τον εγκατέλειψαν. Μόνος έμεινε ανάμεσα στους εχθρούς. Όμως μετά τη σφαγή και τον θάνατο, για να μάθεις ότι δεν ήταν απλός άνθρωπος ο σταυρωμένος, έγιναν όλα λαμπρότερα, φεδρότερα, ενδοξότερα. Ο Πέτρος, ο κορυφαίος Απόστολος, αυτός που πριν τη Σταύρωση δεν άντεξε την απειλή μιας υπηρετριούλας, αλλά μετά από τόσες ουράνιες διδασκαλίες και τη συμμετοχή του στα Θεία Μυστήρια, είπε ότι δεν γνωρίζει τον Κύριο, αυτός ο ίδιος μετά την Σταύρωση τον κήρυξε στα πέρατα της Οικουμένης. Αναρρύθμιτα πλήθη μαρτύρων θυσιάστηκαν, γιατί προτίμησαν να θανατωθούν παρά να αρνηθούν τον Χριστό, όπως τον είχε αρνηθεί ο κορυφαίος Απόστολος, τρομακρατημένος από την απειλή ενός κοριτσιού. Όλες τώρα οι χώρες, όλες οι πόλεις, τα ερημικά και τα κατοικημένα μέρη, τον σταυρωμένο ομολογούν. Σε αυτόν πιστεύουν οι βασιλιάδες και οι στρατηγοί, οι άρχοντες και οι ύπατοι, οι δούλοι και οι ελεύθεροι, οι αγράμματοι και οι μορφωμένοι, οι βάρβαροι και τα διάφορα έθνη των ανθρώπων. Ακόμα και ο μικρός και ασήμαντος εκείνος τάφος που δέχθηκε το αιμόφυρτο μαρτυρικό σώμα του Κυρίου είναι τιμιότερος από 1000 βασιλικά παλάτια και σεβαστός ακόμα και στους βασιλιάδες. Το παράδοξο μάλιστα είναι ότι αυτό που συνέβη στον Κύριο συνέβη και στους μαθητές του, γιατί αυτούς που περιφρονούσαν και φυλάκιζαν, αυτούς που βασάνιζαν σκληρά και με αναρρύθμιτα μαρτύρια, αυτούς ακριβώς τους ίδιους μετά τον θάνατό τους τους τιμούσαν περισσότερο και από τους βασιλιάδες. Και πώς φαίνεται αυτό? Στη Ρώμη οι αυτοκράτορες και οι ύπατοι και οι στρατηγοί τα πάντα εγκαταλείπουν και τρέχουν να προσκυνήσουν τους τάφους του ψαρά Πέτρου και του σκηνοποιού Παύλου. Στην Κωνσταντινούπολη αυτοί που φορούν τα στέματα θέλουν να ενταφιαστούν όχι κοντά στους τάφους των Αποστόλων αλλά στα πρόθυρα των ναών τους. Και έτσι γίνονται οι βασιλιάδες θυρωροί των ψαράδων. Μάλιστα δεν ντρέπονται γι' αυτό, αλλά και καφιόνται. Καφιόνται όχι μόνο οι ίδιοι, αλλά και οι απόγονοί τους.

όταν οι μαθητές του Χριστού ήταν μόνο 12 και δεν υπήρχε στη σκέψη κανενός η Εκκλησία, όταν ακόμα η Ιουδαϊκή Συναγωγή ανθούσε και η ασεβής ειδωλολατρία κυριαρχούσε σε ολόκληρη σχεδόν την οικουμένη, ο Κύριος είχε προφητεύσει πάνω σε αυτή την πέτρα, δηλαδή πάνω στην ομολογία της πίστεως του Πέτρου, θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου και δεν θα την κατανικήσουν οι δυνάμεις του Άδη. Διαπιστώνεις την αλήθεια αυτή της προφητείας? Βλέπεις την εκπλήρωσή της? Σκέψου πόσο σημαντικό γεγονός είναι η εξάπλωση της Εκκλησίας σχεδόν σε όλη τη γη μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σκέψου πως άλλαξε τη ζωή τόσων εθνών και οδήγησε στην πίστη τόσους λαούς, πως κατήργησε προγονικά έθιμα, πως απελευθέρωσε από μακροχρόνιες συνήθειες, πως σκόρπισε σαν σκόνη την κυριαρχία της ειδονής και την δύναμη της αμαρτίας, πως εξαφάνισε σαν καπνό την ακάθαρτη τσίκνα των θυσιών, τις ειδωλατρικές τελετές, τις δελικτές εορτές, τα ξώανα, τους βωμούς και τους ναούς, πως οικοδόμησε παντού άγια θυσιαστήρια στην πατρίδα μας και στις χώρες των Περσών, των Σκυθών, των Μαύρων, των Ιδών. Τι λέω, ακόμα και στα Βρετανικά νησιά που βρίσκονται μακριά από την Μεσόγειο, στον ωκεανό, απλώθηκε η Εκκλησία και χτίστηκαν θυσιαστήρια. Το έργο της απελευθερώσεως τόσο λαών από μακροχρόνιες εσχρές συνήθειες, καθώς και η μεταβολή του τρόπου της ζωής από τον εύκολο στον πολύ δύσκολο, είναι πράγματι θαυμαστό, μάλλον υπερθαύμαστο. Αποδεικνύει θεία ενέργεια, ακόμα και αν κανείς δεν το είχε εμποδίσει, ακόμα και αν επικρατούσε ειρήνη και πολλοί το είχαν βοηθήσει. Γιατί η εξάπλωση της Εκκλησίας δεν ερχόταν σε σύγκρουση μόνο με την αρχαία συνήθεια, αλλά και με την ειδονή, τον ευχάριστο τρόπο ζωής. Είχε δηλαδή δύο ισχυρούς αντιπάλους που τυραννούσαν τους ανθρώπους, τη συνήθεια και την ειδονή. Όσα είχαν παραλάβει πολλούς αιώνες πριν από τους πατέρες, τους παππούδες και τους αρχαιότερους προγόνους, ακόμα και όσα είχαν παραλάβει από φιλοσόφους και ρήτορες, όλα αυτά συμφώνησαν να τα περιφρονήσουν, πράγμα εξαιρετικά δύσκολο. Έπρεπε ακόμα να δεχθούν ένα νέο τρόπο ζωής και μάλιστα πολύ δυσκολότερο, γιατί απομάκρυνε από την τρυφή και οδηγούσε στην νηστεία, απομάκρυνε από την φιλαργυρία και οδηγούσε στην ακτιμοσύνη, απομάκρυνε από την ασέλγεια και οδηγούσε στην αγνία, απομάκρυνε από τον θυμό και οδηγούσε στην πραότητα, απομάκρυνε από τον φθόνο και οδηγούσε στην φιλία, απομάκρυνε από την άνετη και ευχάριστη ζωή και οδηγούσε στην δύσκολη, την σκληρή, την γεμάτη θλίψης. Και μάλιστα οδηγούσε σε αυτήν εκείνους που είχαν συνηθίσει στη ζωή των ανέσεων, γιατί δεν έγιναν βέβαια χριστιανοί άνθρωποι που ζούσαν σε άλλους κόσμους και δεν είχαν αμαρτωλές συνήθειες, αλλά έγιναν εκείνοι που είχαν σαπίσει μέσα σε αυτές και είχαν γίνει πιο μαλακοί και από τον πυλό. Αυτούς κάλεσε να βαδίσουν το σκληρό και τραχή δρόμο και τους έπεισε να τον βαδίσουν. Πόσους έπεισε? Όχι μόνο 2 ή 10 ή 20 ή 100, αλλά αμέτρητους. Και με ποιους τους έπεισε? Με 12 ανθρώπους αμόρφωτους, ακαλλιέργητους, άσημους, φτωχούς, χωρίς περιουσία, χωρίς σωματική δύναμη, χωρίς δόξα, χωρίς λαμπρή καταγωγή, χωρίς ρητορική ικανότητα. Με 12 ανθρώπους που ήταν ψαράδες, σκηνοποιοί, αλόγλωσσοι, γιατί ούτε καν την ίδια γλώσσα δεν είχαν με τους ειδωλολάτρες. Μιλούσαν την εβραϊκή, που ήταν πολύ διαφορετική από όλες τις άλλες γλώσσες. Με αυτούς λοιπόν τους 12 οικοδομήθηκε η Εκκλησία και απλώθηκε στα πέρατα της Οικουμένης. Και δεν είναι μόνο τούτο το θαυμαστό, αλλά και το ότι αυτοί οι λίγοι, οι φτωχοί, οι αμόρφωτοι και
και περιφρονημένοι που βάλθηκαν να αλλάξουν την ανθρωπότητα, δεν έκαναν ανενόχλητοι το έργο τους. Από παντού αντιμετώπιζαν αναρρύθμιτους πολέμους. Τους πολέμους σε κάθε έθνος και σε κάθε πόλη. Αλλά τι λέω για έθνη και πόλεις, σε κάθε σπίτι ξεσηκωνόταν πόλεμος εναντίον τους. Η διδασκαλία τους ξεχώριζε πολλές φορές το παιδί από τον πατέρα, την ύφη από την πεθερά, τον έναν αδελφό από τον άλλον, τον δούλο από τον αφέντη, τον υπήκο από τον άρχοντα, τον άντρα από την γυναίκα και την γυναίκα από τον άντρα. Σε κάθε οικογένεια δεν πίστευαν όλοι ταυτόχρονα και έτσι οι χριστιανοί υπέμεναν καθημερινές διαμάχες, ακατάπαυστες εχθρότητες, μύριους θανάτους. Σαν κοινούς αντιπάλους και εχθρούς, όλοι τους πολεμούσαν. Τους καταδίωκαν οι βασιλιάδες, οι άρχοντες, οι υπήκοοι, οι ελεύθεροι, οι δούλοι, οι όχλοι, οι πόλεις. Και δεν καταδίωκαν μόνο τους ίδιους, αλλά πράγμα φοβερό καταδίωκαν ακόμα και τους νεόφυτους κατηχημένους, εκείνους δηλαδή που μόλις είχαν πιστέψει. Προξενούσε φρίκη και οργή στους ιδωλολάτρες η σκέψη να εγκαταλείψουν τους βωμούς, να περιφρονήσουν τις θυσίες που όλοι οι πατέρες και οι πρόγονοί τους τελούσαν και να πιστέψουν στο Κύριο, να πιστέψουν σε Αυτόν που έλαβε ανθρώπινη σάρκα από την Παρθένο Μαρία, που δικάστηκε από τον Πιλάτο, που έπαθε αναρρύθμιτα δεινά και ξεφθελισμούς, που υπέμεινε τον ατιμωτικό θάνατο, που ενταφιάστηκε και αναστήθηκε. Το παράδοξο μάλιστα είναι ότι ενώ τα πάθη του Κυρίου ήταν αναμφισβήτητα, πολλοί είχαν δει τις μαστιχώσεις, τα χτυπήματα, τα φτυσίματα, τα ραπίσματα, τον σταυρό, τους χλεβασμούς, τον τάφο, δεν συνέβαινε το ίδιο και με την Ανάσταση. Ο Κύριος, μετά από την Ανάστασή Του, εμφανίστηκε μόνο σε μαθητές. Παρά το γεγονός αυτό, μιλούσαν για την Ανάσταση και έπειθαν τους λαούς και οικοδομούσαν την Εκκλησία. Πώς, με ποιον τρόπο, με την δύναμη του Κυρίου που τους έστειλε να κηρύξουν το Ευαγγέλιό Του στα έθνη. Αυτός ήταν που τους άνοιξε τον δρόμο. Αυτός διευκόλυνε το δύσκολο έργο τους. Αν δεν τους βοηθούσε η Θεία Δύναμη, ούτε καν θα άρχιζε η διάδοση του χριστιανισμού. Γιατί ενώ οι τύρανοι οπλίζονταν εναντίον της Εκκλησίας, ενώ οι στρατιώτες πρότειναν τα όπλα τους, ενώ οι όχλοι μένονταν σαν αγριεμένη φωτιά, ενώ η κακή συνήθεια αντιπαρατασσόταν, ενώ ρήτορες, σοφιστές, πλούσιοι, ιδιώτες και άρχοντες ξεσηκώνονταν, ο Λόγος του Θεού, πιο ισχυρός και από την φλόγα, έκανε στάχτη τα αγκάθια, καθάρισε τους αγρούς και έσπηρε το λόγο του κηρύγματος. Άλλοι από τους πιστούς ρίχνονταν στις φυλακές, άλλοι εξορίζονταν, άλλων οι περιουσίες διμεύονταν, άλλοι φωνεύονταν και άλλοι διαμελίζονταν. Μόλον ότι οι χριστιανοί αντιμετωπίζονταν σαν κοινοί εγκληματίες, υπομένοντας κάθε είδος τιμωρίας, ατιμώσεως και διωγμού, όλο και περισσότεροι έρχονταν στην Εκκλησία. Μάλιστα, όχι μόνο δεν αποθαρρύνονταν οι νέοι πιστοί από τα βασανιστήρια που έβλεπαν να υπομένουν οι παλαιότεροι, αλλά γίνονταν προθυμότεροι. Μόνοι τους έτρεχαν, αβίαστα, ευγνωμονώντας τους βασανιστές τους. Γίνονταν θερμότεροι στη πίστη, βλέποντας τους χυμάρους των αιμάτων των πιστών. Είδες την ασύγκριτη δύναμη εκείνου που έκανε όλα αυτά τα θαύματα? Πώς είναι δυνατόν να μην λυπάται κανείς υποφέροντας τέτοια φρικτά μαρτύρια? Όμως αυτοί χαίρονταν, σκυρτούσαν. Αυτό ομολογεί σαν παράδειγμα ο Άγιος Ευαγγελιστής Λουκάς, πως έγινε και με τους Αποστόλους, τότε που έφυγαν από το συνέδριο χαρούμενοι, γιατί αξιώθηκαν να κακοποιηθούν για χάρη του Χριστού. Και ενώ ούτε ένα τείχο
δεν μπορεί να χτίσει κανείς με πέτρες και ασβέστη όταν καταδιώκεται, οι Αποστόλοι έχτιζαν την Εκκλησία σε όλη την Οικουμένη, υποφέροντας διωγμούς, φυλακίσεις, εξορίες και μαρτυρικούς θανάτους. Και δεν την έχτιζαν με πέτρες, αλλά με ψυχές, πράγμα πολύ δυσκολότερο, γιατί δεν είναι το ίδιο να κτίζεις ένα τείχο με το να πείθεις διεφθαρμένες υπάρξεις να αλλάξουν τρόπο ζωής, να εγκαταλείπουν τη δαιμονική μανία τους και να ακολουθούν τη ζωή της αρετής. Το κατόρθωσαν όμως αυτό, γιατί είχαν μαζί τους την ακαταμάχητη δύναμη του Κυρίου που είχε προφητεύσει. «Θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου και δεν θα την κατανικήσουν οι δυνάμεις του Άδη». Συλλογή σου, πόσοι τύρανοι πολέμησαν την Εκκλησία και πόσους φοβερούς διωγμούς ξεσήκωσαν εναντίον της. Ο Αύγουστος, ο Τιβέριος, ο Γάιος, ο Νέρον, ο Βεσπασιανός, ο Τίτος και οι διάδοχοί τους μέχρι τον Μέγα Κωνσταντίνο ήταν όλοι ειδωλολάτρες και όλοι, άλλος ηπιότερα, άλλος σκληρότερα, πολεμούσαν την Εκκλησία. Την πολεμούσαν όλοι και αν μερικοί δεν ξεσήκωναν οι ίδιοι διωγμούς, όμως η προσήλωσή τους στην ειδωλολατρία υποκινούσε στον αγώνα εναντίον της Εκκλησίας όσους ήθελαν να τους κολακέψουν. Παρόλα αυτά, τα κακόβουλα σχέδια και οι επιθέσεις των ειδωλολατρών διαλύθηκαν σαν νηστεία ράχνης, σκορπίστηκαν σαν σκόνη, εξαφανίστηκαν σαν καπνός, αλλά και όσα σχεδίαζαν εναντίον της Εκκλησίας έγιναν αφορμή να προκύψει μεγάλη ωφέλεια στους χριστιανούς, γιατί δημιούργησαν τις χωρίες των μαρτύρων που αποτελούν το θησαυρό, τους στήλους, τους πύργους της Εκκλησίας. Βλέπεις λοιπόν τη θαυμαστή εκπλήρωση της προφητείας. Πραγματικά, οι δυνάμεις του Άδου δεν θα την κατανικήσουν. Από τα παρελθόντα όμως, πίστευε και για τα μέλλοντα. Και στο μέλλον κανείς δεν θα μπορέσει να νικήσει την Εκκλησία, γιατί αν δεν κατόρθωσαν να τη συντρίψουν όταν αριθμούσε λίγα μέλη, όταν η διδασκαλία της φαινόταν καινούργια και παράξενη, όταν τόση φοβερή πόλεμη και τόση πολλή διωγμή από παντού ξεσηκώνονταν εναντίον της, πολύ περισσότερο δεν θα μπορέσουν να την βλάψουν τώρα που κυριάρχησε σε όλη την Οικουμένη, που κυρίευσε όλα τα έθνη και που εξαφάνισε τους βωμούς και τα είδωλα, τις γιορτές και τις τελετές, τον καπνό και την τσίκνα των αισχρών θυσιών. Πώς πέτυχαν οι Απόστολοι ένα τόσο μεγάλο, ένα τόσο σπουδαίο κατόρθωμα έπειτα από τόσα εμπόδια? Ασφαλώς με την θεϊκή και ακαταμάχητη δύναμη εκείνου που προφήτευσε την δημιουργία και τον θρίαβο της Εκκλησίας. Αυτό κανείς δεν μπορεί να το αρνηθεί, εκτός και αν είναι ανόητος και εντελώς ανίκανος να σκέφτεται.

Πατέρα αγέννητον των δε Υιών γεννητών και Πνεύμα το Άγιον εκπορευτών εκ Πατρός φρονούντες κηρύττωμεν άναρχον βασιλείαν και θεότητα μίαν ειν περ δοξολογούντες ομοφρόνος βοόμεν τριάς ομοούσιε σώσον ημάς ο Θεός. Πίστη ελθούσα εν το φρέατι, η Σαμαρίτης εθεάσατο, το τη σοφίας είδωρσε, ο ποτισθήσα δαψιλός βασιλείαν, την άνωθεν εκληρώσατο, αιωνίος ή αίδημος. Των σεπτών μυστηρίων ακούσομεν, Ιωάννου ημάς εκδιδάσκοντος τα εν τη Σαμαρία γινόμενα, πως γυναικεί ομίλει ο Κύριος, είδωρε τίσας, οτα είδατα εις τα συναγωγάς αυτών συνάξας, ο πατρί και το πνεύματι σύνθρονος, ήλθε γάρ εξητών την εικόνα αυτού αιωνίως ως αείδημος. Τι αυτή η μέρα Κυριακή Πέμπτη από του Πάσχα, την τη Σαμαρίτιδος εορτήν εορτάζομεν. Είδωρ λαβήν ελθούσα το φθαρτόν γίνε, το ζών απαντλής ο ρήπους ψυχής πλήνης. Τεστησής μάρτυρος φωτεινής πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Όποιος υποφέρει τα λυπηρά θα πετύχει και τα χαρούμενα. Και όποιος ανέχεται με καρτερικότητα τα θλιβερά συμβάντα δεν θα στερηθεί και τα ευχάριστα. Όσιος Νήλος ο Ασκητής.

Αχιλλείου φωνή. Ο Άγιος Αχίλλειος, στις περιοδίες και τα ταξίδια του, όπου πήγε και όπου στάθηκε, βρήκε παντού διψασμένες ψυχές. Πολλές ψυχές τις βρήκε έπειτα από αναζήτηση. Πολλές άλλες τον βρήκαν έπειτα από δική τους αναζήτηση. Οι άνθρωποι στην εποχή του διψούσαν πολύ. Διψούσαν για την αλήθεια. Ζητούσαν την αγάπη και τη δικαιοσύνη. Ποθούσαν την τιμιότητα και την καθαρότητα. Τους είχε αφάνταστα κουράσει και απογοητεύσει η φοβερή κατάσταση που επικρατούσε. Η ληστική νοοτροπία και η κυρίαρχη ειδωλολατρία είχαν κυριολεκτικά κουρελιάσει την ανθρώπινη προσωπικότητα. Είχαν αποξενώσει τον άνθρωπο από κάθε είδος αξιοπρέπειας και ανθρωπισμού. Μπροστά στην κατάσταση αυτή δεν μπορούσε να μείνει αδιάφορος. Έπειτα έβλεπε την αναζήτηση των ανθρώπων και δεν επέτρεπε στον εαυτό του να μείνει αδρανής. Έκανε ό,τι μπορούσε. Έδωσε ό,τι του ήταν δυνατό. Έδωσε κόπο και χρόνο. Πρόσφερε μόχθο και όλες του τις δυνάμεις. Έδωσε την ψυχή του. Οι ταλαιπωρίες και οι στερήσεις δεν στάθηκαν εμπόδιο. Οι δυσκολίες και οι αντιδράσεις δεν του προκαλούσαν προβληματισμό. Θεωρούσε χρέος και καθήκον του να συμπαρασταθεί στους διψασμένους και κουρασμένους συνανθρώπους του. Έπρεπε να τους βοηθήσει, να τους στηρίξει στο δύσκολο δρόμο της ζωής, να τους οδηγήσει στη χριστιανική πίστη ή να τους συγκρατήσει σε αυτήν.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε έναν από τους ύμνους του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού, τους αφιερωμένους στην Ανάσταση του Χριστού. Ο ύμνος αυτός έχει τίτλο «Εις την Τριήμερον Ανάσταση του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού». Προήμιον. Κατεπόθη ο θάνατος εις νίκος, τι εκ νεκρών εγέρση σου Χριστέ ο Θεός. Διό ή το πάθη σου εγκαυχόμενοι, αΐ εορτάζοντες, εφρενόμεθα και αγαλιώντες βοόμεν, ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Ο θάνατος τελείως αφανίστηκε, θεάνθρωπε, με την Ανάστασή σου. Γι' αυτό και εμείς που με το πάθος σου καυχιόμαστε, πάντοτε έχουμε γιορτή και χαρμοσύνη, και αμαγαλίαση φωνάζουμε ο Κύριος αναστήθηκε. Οίκη. 21. Την ζωήν τη ταφή το θανάτο Θεόν και το άδι των άδιν σκυλεύσαντα παρέδωκε ποτέ των ανώμων λαός. Ως θνητών των θνητούς αθετήσαντα, ως δε νεκρών των νεκρούς αναστήσαντα ρήματι, θύλακα έθεντο μνήματι του πάντα φέροντος νεύματι, ο αφροσύνης των ανώμων, ή νεκρός μη πτωού, ή δε ζή παρετού και βοά συνημήν, ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Τη ζωή στον τάφο, το Θεό στο θάνατο και στον άδη τον νικητή του άδη παρέδωκε κάποτε ο παράνομος λαός, ως άνθρωπον αυτόν που τους ανθρώπους νίκησε και ως νεκρών αυτόν που τους νεκρούς μονάχα με το λόγο του ανάστησε. Έβαλαν φύλακες στο μνήμα εκείνου που τα πάντα με το πνεύμα κυβερνά, ό,τι ανοησία των ανώμων. Αν είναι πεθαμένος μη φοβάσαι. Αν όμως είναι ζωντανός, σταμάτα και φώναξε μαζί μας, ο Κύριος αναστήθηκε. 22. Ότε με τα σταυρών κατετέθη ταφή υπό του Ιωσήφ, ο Θεός Ιωσήφ, ο εκλάκου ποτέ σώσα τον Ιωσήφ, ορατός ως θνητός εφυλάτετο, αλλά οράτος τους φύλακας φόβο ενέκρωσε. Λίθος είναι επί του μνήματος, πέτρα δε ένδον του μνήματος. Γέγοναν λίθιοι τηρούντες, θεωρούντες τον άγγελον λίθο καθήμενον, λέγοντα τες γυναιξήν ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Καθώς μετά το σταυρικό θάνατο τοποθετήθηκε στον τάφο από τον Ιωσήφ ο Θεός του Ιωσήφ, αυτός που κάποτε έσωσε τον Ιωσήφ από το λάκκο ως άνθρωπος είχε φρουρά, μα ως Θεός τους φύλακε σαν πεθαμένους τους έκαμε από το φόβο. Το μνήμα σκέπαζε λιθάρι και μέσα του υπήρχε πέτρα. Οι φύλακες απολυθώθηκαν καθώς τον άγγελο αντίκριζαν να κάθεται στο λίθο πάνω και να λέει στις γυναίκες «Ο Κύριος αναστήθηκε». 23. Υπό των πονηρών λογισμών οι κριτέ των ανώμων συνήχοντο λέγοντες «Ιδού, κείτε εις γίνοδον ίσα στην γήν, ο παντήλα λιτός και περιβοητός, ου πάσα γέα τα έργα εθαύμασε, τέθνηκε, νύψομε νουν, μη τα έσχατα χείρο των πρώτων γεννήσετε, μήποτε κλέψωση το σώμα, το αυτού ή αυτού, και ψευδόμενη πάση κηρύξωσιν, ανέστη ο Κύριος». Μετάφραση. Από μαύρες σκέψεις βασανιζόντουσαν οι άρχοντες των ανώμων και έλεγαν, «Για δείτε, κοίτετε στη γη αυτός που τη συγκλώνησε, ο φημισμένος και εξακουσμένος, που θαύμασε τα έργα του ο κόσμος όλος είναι πεθαμένος. Ας αγρυπνούμε όμως μήπως τα τελευταία γίνουν χειρότερα από τα πρώτα, μη τυχόν το σώμα του κλέψουν οι δικοί του και λέγοντας ψέματα διακηρύξουν σε όλους, ο Κύριος αναστήθηκε». 24. Κουστοδίαν ημείς ετισόμενη νυν των Πιλάτων και δώσει φυλάτοντας, και ζών γάρ και θανών φοβερός Ιησούς, εν τη ζωή αυτού το Σάββατον έλυσεν, εάν δεν είναι εκ νεκρών αναστή, νόμος λέλητε. Κείτε νεκρός και ελπίζετε, δέδετε και προσδοκάτε ζήν. Οι μαθητέ τούτου γάρ πάντες με τα τρίτην φυσή των διδάσκαλων βλέποντες λέγομεν, ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Αμέσως σε τώρα φρουρά θα ζητήσουμε από τον Πιλάτο και φύλακες θα δώσει. Ο Ιησούς είναι όντως επίφοβος και ζωντανός και πεθαμένος. Όταν ζούσε το Σάββατο έλυσε και αν τώρα αναστηθεί ο νόμος καταστράφηκε. Στο μνήμα ευρίσκεται και ελπίδες σκορπίζει. Σαβανωμένο τον έχουν και καρτερούν να σηκωθεί. Όλοι δηλαδή οι μαθητέ του, μετά την τρίτη ημέρα λένε βλέποντας το δάσκαλο λέμε «Ο Κύριος αναστήθηκε».
Μετάφραση. Υποσού και ημείς και οι αλλογενείς όποι λάτε σαφώς ηθινόμεθα, δια τούτο εισί εισί προσφεύγομεν, δια σου στήτω του έθνους τα δίκαια, μη καταλύσεις θνητός Θεού νόμων δεόμεθα, τι αφρονείτε παράνομη, νόμου Πιλάτος προείσταται. Ως ο Πιλάτου Χριστός Κρήτων, ως και νόμων στηρίζει και χάριν παρέχει της κράζουσιν, ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Από σένα και εμείς και οι ξένοι όποι λάτε καλά κυβερνόμεθα. Γι' αυτό και εμείς οι δικοί σου καταφύγιο σε σένα ευρίσκομεν. Προστάτεψε εσύ του έθνους τα νόμιμα. Μη καταλύσει άνθρωπος το νόμο του Θεού παρακαλούμε. Γιατί η παράνομη ενεργείται ανόητα, μόνο το νόμο διαφεντεύει ο Πιλάτος. Κατά πόσον ανώτερος είναι ο Χριστός. Ο Χριστός που και το νόμο στηρίζει και χάρη παρέχει στους κράζοντες ο Κύριος αναστήθηκε. 26. Ρήμα εστίν αυτού προς τους φίλους αυτού, ότι μετά τας τρεις αναστήσομαι, καν γάρ θάνω, φυσί, τον θάνατον πατώ, ούχ ότι τούτο γίνεται φοβούμεθα, αλλά ότι κλέπτεται υποτινών λογιζόμεθα, ότι γάρ ούκ αναστήσεται ανέγνωμεν και επέγνωμεν, πνεύμα εξελθών ούκ επιστρέφει, ή μη είπε Θεός, είδε ούτως Θεός εστίν είπομεν, ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Έχει πει προς τους φίλους του ότι θα αναστηθώ, αφού τρεις ημέρες περάσουν, και αν δηλαδή πεθάνω, διακήρυξε θα νικήσω το θάνατο. Και δεν φοβούμεθα ότι τούτο θα γίνει, αλλά σκεφτόμαστε μήπως κάποιοι τον κλέψουν, ότι δηλαδή δεν θα αναστηθεί. Το διαβάσαμε και το γνωρίζουμε, ψυχή που βγαίνει δεν ξανάρχεται, εκτός κι αν ο Θεός το διατάξει. Και αν αυτός είναι Θεός, ας φωνάξουμε «Ο Κύριος αναστήθηκε». 27. Ο Πιλάτος ακούσας φυσί προς αυτούς, πλήρη γέλωτος ημών τα ρήματα, τις γαρ κλέπτη νεκρών, τι δε κέρδος νεκρού, ο φιλών φίλων φιλή μέχρι μνήματος, μετά δε την ταφήν μάτιν, το φίλτρον ενδείγνυται. Κι είτε νεκρός μη κινούμενος, τι ωφελείται των κείμενων, θάψαντες άφεται τον νέκιν. Ούγαρ κλέπτετε, ουδέ αν μη αναστή εκβοήσωση ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Τ' άκουσεν ο Πιλάτος και τους λέγει, αυτά που λέτε είναι για γέλια. Ποιος κλέβει αλήθεια πεθαμένων και τι κερδίζει από νεκρό. Μέχρι το μνήμα σταματάει του φίλου η θερμή αγάπη. Μετά δε την ταφή ματέως εκείνος τη στοργή του δείχνει. Είναι νεκρός και δεν κινείται. Τι καλό κάμετε στον πεθαμένο, αφού ετάφη μην τον ενοχλείτε. Σίγουρα δεν τον κλέβουν, ούτε αν δεν αναστηθεί θα πούνε «Ο Κύριος αναστήθηκε». 28. Υπεμού μαστιχθείς, υφημών σταυρωθείς, υπό το Ιωσήφεν τάφο τεθείς, σαφής εστί νεκρός, αψευδής δε εθνητός. Ως περούν πάντων βλεπόντων απέθανεν, ούτω και πάντων βλεπόντων ανέλθει εκ του μνήματος. Κλέπτους ή τούτον ό λέγεται και λέγουσιν ότι εγίγερτε, μη και τα όματα τυφλούσιν, ή άπερ βλέπομεν ταύτα πιστεύοντες είπομεν, ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Από μένα εμαστιγώθη, από σας εσταυρώθη, από τον Ιωσήφ στον τάφο μπήκε, είναι πραγματικά νεκρός και άνθρωπος αληθινός. Όπως λοιπόν ακριβώς επέθανε κι όλοι τον είδαν, το ίδιο ασηκωθεί από το μνήμα κι όλοι να τον αντικρίσουν. Τον κλέβουν καθώς λέγεται και διαδίδουν πως αναστήθηκε. Μήπως μας κλείσουν και τα μάτια, αν όντως αυτά που βλέπουμε αυτά και πιστεύουμε, ας πούμε ο Κύριος αναστήθηκε. 29. Ραψοδίν μη δοκεί πάστη αυτά λαλών, ότι κλέπτεται ή και εγείρεται, και τούτο γάρ ψευδές και τούτο ασαφές, είδε τούτο θεραπεύει τα νύν του φυλαχθήνε το μνήμα τους φύλακας λάβεται. Βλέπετε δε μη οι φύλακες πάλιν πλανόμενοι ύποσιν, όντως Θεού Υιός ειν ούτος. Ως ποτέ εν σταυρό και εν είναι το μνημείο βοήσομεν, ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Αυτός που τέτοια υποστηρίζει εγώ πιστεύω πως φλιαρεί, πως τάχα τον κλέβουν ή και πως ανασταίνεται. Σίγουρα τούτο είναι ψεύτικο και αρκετά κατανόητο. Αν όμως αυτό σας βολεύει για τώρα, να φρουρηθεί το μνήμα δηλαδή, στη διάθεσή σας έχετε τους φύλακες. Προσέχτε όμως μήπως ξανά οι φύλακες πλανηθούν και υπούνε «Όντως, γιος του Θεού ήταν αυτός, όπως ετότε στο Σταυρό και τώρα στο μνήμα φωνάξουνε «Ο Κύριος αναστήθηκε». 20.
Ως δε ταύτα αυτής ο Πιλάτος φυσήν, έχετε κουστοδίαν πορεύεστε, το συμφέρον ημών ποιήσατε νυνή. Ω Πιλάτε, νυν πλήνων τας φρένα σου, ως και τας χείρας ποτέ και υπέ, αθώος ημί. Ή τάχα τότε το όραμα της γυναικός σε κατέπληξε, τίουν ποιήσεις αν ακούσεις ουρανίων γηίνων, βοόντων μετά την Ανάσταση ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Και μετά από τούτα ο Πιλάτος τους λέγει, «Η φρουρά στη διάθεσή σας πηγαίνετε και κάμετε αυτό που τώρα δά σας εξυπηρετεί. Ω Πιλάτε, το νου σου καθάρισε τώρα όπως άλλοτε τα χέρια σου και πες, αθώος είμαι, ή μήπως μόνο τότε το όνειρο της γυναίκας σου σε φόβησε. Τι θα κάμεις λοιπόν αν ακούσεις ουράνια, επίγεια δυνατά να φωνάζουν μετά την Ανάσταση ο Κύριος αναστήθηκε». 20. Μη φυσίν νησταγμών της βλεφάρης ημών, μην παράσχετε αλυπομείνατε, οι άνομοι προς τους στρατιώτες ποτέ, κοπιάσατε μικρό να αγρυπνήσαντε εσύ να εις τέλος νεκρός Ιησούς λογιστήσετε, του γάρ Πιλάτου το θέλημα ποιείτε, αν τούτο δράσετε, έστε δημήν κέρδος ο κόπος, και ημήν κλαίος ότι μετά την φθοράν ουδείς λέγει σαφώς ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Μην ιστάξετε τώρα, προσέξτε και άγρυπνοι μείνετε, είπαν στους στρατιώτες οι άνομοι. Κάμετε λίγο κόπο και αγρυπνήσετε, για να λογαριαστεί μέχρι το τέλος νεκρός ο Ιησούς. Μιας και του Πιλάτου το θέλημα κάνετε, αν το πράξετε αυτό. Και ο κόπος σας θα πληρωθεί, και η υπόλοιψη θα έχουμε, γιατί μετά το θάνατο σίγουρα κανείς δεν λέει, ο Κύριος αναστήθηκε. 20. Αν ωφέλητον δε το επίταγμα νυν μη λογίστηστε, και γάρ σπουδάζομεν θεραπεύσει εμάς με τα κόπον ημών. Το Ιούδα εδόθη τριάκοντα, λάβετε νυν και εμείς εν διπλό τα τριάκοντα. Τούτο εστίν όπερ είπομεν ζών και θανών επιζήμιος. Όμως μη κάμωμεν εις μάτιν, μη χρυσός αφημών και Χριστός καθημών και οι λέγοντες ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Και αυτό που σας λέμε τώρα να κάμετε ανώφελο μη λογαριάσετε, μιας και φροντίζουμε να σας αποζημιώσουμε μετά την εργασία σας. Στον Ιούδα εδόθηκαν αργύρια τριάκοντα, εσείς έχετε τώρα δύο φορές περισσότερο. Εφαρμόζετε εκείνο που άλλοτε είπαμε, και ζωντανός και πεθαμένος είναι επιζήμιος. Τουλάχιστο μην πάνε όλα χαμένα, μήπως και το χρυσάφι άδικα ξοδέψουμε και ο Χριστός ενάντια μας γίνει και οι λέγοντες, ο Κύριος αναστήθηκε. 20. Νευροθέντες ευθύς στη ματαία βουλή των ανώμων το μνήμα κατέλαβον και εφρούρη Χριστόν βασιλέα στρατός, στρατιώτε του μνήματος έξωθεν και ένδον πόλεμος ειν του Χριστού προς τον θάνατον, του μεν το κράτος αρπάζοντος, του δε του κράτους εκπίπτοντος, του μεν αρπάζοντος τους κάτω, του δε της κατωτέρω βοόντος, κράζομεν ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Αμέσως δύναμη επήραν αποτιμάται η απόφαση των ανώμων και έπιασαν το μνήμα και φρουρούσε στρατός Χριστό το βασιλέα. Έξω από το μνήμα στρατιώτες και μέσα πόλεμος γινόταν του Χριστού με το θάνατο. Ο ένας του έπαιρνε την εξουσία και ο άλλος έχανε τη δύναμή του. Ο ένας άρπαζε τους κάτω και ο άλλος στους παρακάτω φώναζε «Ο Κύριος αναστήθηκε». 20. Ούτω δε νικομένου θανάτου ποτέ και του άδου θορύβου σκηνήσαντος οι φύλακες φυσί. Τις νυν η ταραχή, πρώτη νύξ και ρεμού συνιένδοθεν, δευτέρα δε και ησύχαζον, τρίτην σαλεύονται, κλαίουσιν άμα και χαίρουσιν, οδύρονται και αγάλλονται. Ήμι, ήμι προς αλλήλους, αλλήλεις δε άλλοι, γηθόμενοι, ευούτω λέγουσιν ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Και έτσι τότε καθώς έχανε ο θάνατος τη νίκη και ο Άδης θορυβήθηκε οι φύλακες είπαν «Γιατί τώρα τέτοια ταραχή, πρώτη νύχτα ακόμη και ηρεμούν οι έγκλειστοι και τη δεύτερη είναι ήσυχη αλλά την τρίτη σαλεύουνε, κλαίνε και χαίρονται συνάμα οδύρονται και αγάλλονται, αλίμονο, αλίμονο λέγανε μεταξύ τους και ανάμεσά τους είχανε χαρά και εφροσύνη και λέγαν «Ο Κύριος αναστήθηκε». 20. Υπό φόβου πολλού εσαλεύθη η γη και ο λίθος δε ήρθει του μνήματος. Μη πολλάκισον πριν εφυλάτωμεν εν σταυρό και εφρίξαμεν άπαντες.
ούτως και νυν τον Αδάμ αναστήσασε γύρετε, τότε τας πέτρας διέριξε νυν δε τον λίθον εσάλευσε. Μάλλον αυτός εστίνω τότε, κατά πέτας μασκίσας και μνήμα ανοίξας υπνούν τον ημών, ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Εσαλεύθη η γη από φόβο μεγάλο και το λιθάρι εσηκώθη από το μνήμα. Μήπως είναι αυτός που πριν φρουρούσαμε στο σταυρό και μας έπιασε όλους η φρίκη. Μήπως ο ίδιος και τώρα τον Αδάμ ανάστησε και σηκώνεται, τότε κομμάτιασε τις πέτρες και τώρα το λιθάρι σάλεψε. Σίγουρα είναι αυτός που τότε έσκησε το καταπέτασμα και τώρα άνοιξε το μνήμα, ενώ εμείς κοιμόμαστε, ο Κύριος αναστήθηκε. 20.16. Αναστάντες ημείς ερευνήσομεν ειν το μνημείον οφείλει και είδομεν, ο λίθος γαρικός μετετέθη σεισμό ή ο νεκρός ένδοθεν κείτε συγγίσομεν. Είδα φανή ισοθανών συν της κάτω δακρύσομεν, τότε γαρθάνατος έκλε και άδης μάλλον οδύρετο, ότε ημείς είναι ζητούμεν, τις ο λέγον ουέ και τις κράζει το εφ και τίνωνε φωνέ ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Να σηκωθούμε φίλοι και να ψάξουμε τώρα εμείς το μνήμα και να δούμε. Σίγουρα το λιθάρι το κούνησε ο σεισμός. Αν είναι μέσα ο νεκρός να ησυχάσουμε. Αν όχι με τους κάτω να χύσουμε δάκρυα. Τότε πραγματικά ο θάνατος έκλαιγε και ο Άδης μάλλον δερνότανε. Καθώς εμείς εσυζητούσαμε. Ποιος είναι αυτός που λέγει το ουέ και ποιος κραυγάζει ζήτω και ποιανών είναι οι φωνές. Ο Κύριος αναστήθηκε. 20.17. Ιδού ένδον ουδή εν το λίθο δε τι εν ορό είδο κόη φαντάζομαι. Τάχα νίξε πλανά, φίλε νίξ με πλανά, σύνη μην κατακλήθητη και ύπνοσον. Πνεύμα εστί το φαντάζον σε σίγα καθεύδισον. Μάλλον δεν είναι αγρυπνήσομεν τι δε κακή σε προσέχοντες. Μη τη στηρά ημών των ύπνων και ελθόν κλέψει τούτον και τη δυσοπίση του κράζοντας ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Κοιτάζει μέσα κανένας και ποιος είναι αυτός που πάνω στο λιθάρι βλέπω ή νομίζω πως βλέπω ή το φαντάζομαι. Μήπως η νύχτα σε πλανά φίλε ή η νύχτα με πλανά. Ξάπλωσε μαζί μας και κοιμήσου. Αυτό που βλέπεις είναι φάντασμα, μη μιλάς, πλάγιασε να κοιμηθείς. Και καλύτερα τώρα να γρυπνήσουμε και να προσέχουμε ολόγυρα μήπως κάποιος μας πιάσει στον ύπνο. Και έλθει και κλέψει αυτόν και ποιος σταματάει αυτούς που φωνάζουνε ο Κύριος αναστήθηκε. 20.18. Νίξ παρήλθε λοιπόν ή παρήλθε σαφώς, και ο ύπας οφείλε το πριν αληθές, και ο τότε θανόν ειν πέλη φαϊνός, ούτως ένδον τον λίθον εσάλεψεν, ούτως εφόβησεν ημάς της λόγης εστί γάρ φρικτός. Φως φορεί, φως πέμπει, φως εστί, τάχα φωτός ιός εστί, και του φωτός δε υπηρέτης, θαυμαστά ειν τα ρήματα της γυναιξίνα ευώησεν ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Πέρασε λοιπόν η νύχτα, αν πέρασε ολόκληρη, και αυτό που είπες φίλε πριν λίγο είναι αλήθεια, και αυτός που πέθανε τότε τώρα είναι φωτεινός, αυτός από μέσα εσάλεψε το λιθάρι, αυτός με τα λόγια μας εφόβησε. Πράγματι είναι φοβερός, φως φοράει, φως εκπέμπει, είναι φως, μήπως είναι γιος, φωτός και δικός του υπηρέτης, αξιοθαύμαστα ήσαν τα λόγια που στις γυναίκες ελάλησε, ο Κύριος αναστήθηκε. 20.19. Ο μεν λάκος αυτών το δε κέρδος ημών των ανώμων το έσκος το κάφος δημών. Εκείνης η πληγή ημών δε η ζωή και γαρόντος ανέστη ο Κύριος. Ή και οι τηρούντες το μνήμα αργύριον έλαβον, ή να συγγίσωση θέλοντες η λύθη μάλλον κράξουσιν, ότι αν ευχηρών ο λίθος ο εξόρους τμηθείς, ως ποτέ εκ γαστρός και νύν εκ της ταφής, ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Ο μεν λάκος δικός τους, το δε κέρδος δικό μας, τον ανώμων το έσχος και δικό μας το κάφημα, σε αυτούς η πληγή και δική μας η ζωή, γιατί όντως ανέστη ο Κύριος. Αν και οι φύλακες χρήματα έλαβαν για να θελήσουν να συγγίσουν, οι πέτρες πιο πολύ θα φωνάξουν, ότι το αχυροποίητο λιθάρι που από το όρος αποκόπηκε όπως κάποτε από την κοιλιά της Παναγίας, έτσι και τώρα από τον τάφο ο Κύριος αναστήθηκε. 20, 20 και τελευταίος. Σύ σωτήρ εκ γαστρός ήλθες άνευ σποράς, τι παρθένοτα της παρθενίας λοιπόν, ως νύντα της ταφής ανήλες τη ταφή, ως ινδόνα Ιωσήφ καταλήψας ταφή.
Έλαβες δε τη σταφή στον γεννήσαντα τον Ιωσήφ, ήλθεν Αδάμ σύ επόμενος, Εύα δε σύ ακολούθησε. Τη Μαριάμ Εύα δουλεύει, σε δε πάσα η γη προσκυνεί, επί νίκαιον άδουσα ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Εσύ ευγήκες όσο τήρε απ' την κοιλιά χωρίς σπορά, και την Παρθένο άφηκες απείραχτη. Όπως τώρα τα εντάφια σπάργανα στον τάφο τάφησες, όπως του Ιωσήφ το σεντόνι του εγκατέλειψες στο μνήμα και παρέλαβες από τον τάφο αυτόν που γέννησε τον Ιωσήφ. Ήλθεν ο Αδάμ από κοντά σου και η Εύα σ' ακολούθησε. Η Εύα υπηρετεί τη Μαριάμ και σένα προσκυνεί όλος ο κόσμος της νίκης το τραγούδι λέγοντας «Ο Κύριος αναστήθηκε». Θα σας παρουσιάσουμε τον ύμνο του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού, τον αφιερωμένον εις την Αγίαν και Μεγάλην Κυριακήν του Πάσχα. Ο ύμνος αυτός έχει δύο προήμια. Προήμιον πρώτον. «Ήκε εν τάφο κατήλθες αθάνατε, αλλά του άδου καθήλες την δύναμην και ανέστης ως νικητής Χριστέ ο Θεός, γυναιξήμηρο φόρης το χέρευθεν ξάμενος και της εις Αποστόλης ειρήνην δωρούμενος, ότι σπεσούσι παρέχουν ανάσταση». Μετάφραση. «Αν και κατέβηκες αθάνατε στον τάφο, όμως κατάλυσες τη δύναμη του Άδη και ως νικητής αναστήθηκες Χριστέ και Θεέ και στις μυροφόρες γυναίκες το χαίρετε λάλησες και στους Αποστόλους σου έκαμες δώρο την ειρήνη, εσύ που δίνεις στους πεσμένους την Ανάσταση». Προήμιον δεύτερον. «Καταλαβούσε γυναίκες το μνήμα σου και μη ευρούσε το άχραντον σώμα σου ελεηνά δακρύουσε έλεγον. Άρα εκλάπιος ηλυθείς, εκ της εμόρου την ίασιν, άρα ηγέρθει ο προϋπών και πρώτου πάθους την έγερσιν, αληθώς ανέστη Χριστός, ότι σπεσούσι παρέχουν Ανάστασιν». Μετάφραση. «Καθώς οι γυναίκες το μνήμα σου έφθασαν και δεν βρήκαν το άχραντο σώμα σου, αξιολείπητα έκλεγαν και έλεγαν, άραγε έκλεψαν εκείνον που του έκλεψε η αιμορροούσα τη γιατριά, άραγε αναστήθηκε εκείνος που προείπε πριν το πάθος την Ανάσταση. Στα αλήθεια, αναστήθηκε ο Χριστός, αυτός που δίνει στους πεσμένους την Ανάσταση». Οίκη. Οίκος πρώτος. «Τον προηλίου ήλιος, δίναντα ποτέ εν τάφο, προέφθασαν προς όρθρον εξητούσε, ως ημέραν μυροφόρη κόρε και προς αλήλα σεβόν. Ω φίλε, δεύτε της αρώμασιν υπαλείψομεν σώμα ζωηφόρων και τεθαμένων, σάρκα ανιστώσαν τον παραπεσόντα Αδάμ κειμένην εν το μνήματι. Άγομεν, σπεύσομεν ως περιμάγι και προσκυνήσομεν και προσκομίσομεν τα μοίρα ως δώρα, το μίεν σπαργάνης, αλλε συνδόνιεν ηλυμένο, και κλάψομεν και κράξομεν, ο δέσποτα εξεγέρθητη, ότι σπεσούσι παρέχον Ανάστασιν». Μετάφραση. «Τότε που έδισε στον τάφο, ο πριν τον ήλιο ήλιος, να τον προλάβουν έτρεξαν τα χαράματα και σαν το φως της ημέρας τον γύρευαν γυναίκες μυροφόρες και μεταξύ τους λέγανε, ας πάμε φίλες απαλά, μαρώματα να λείψουμε σώμα που φέρνει τη ζωή και βρίσκεται θαμένο, σάρκα που στον πεσμένο Αδάμ Ανάσταση προσφέρει και τώρα βρίσκεται στο μνήμα. Ας πάμε, ας τρέξουμε κι εμείς καθώς οι μάγοι και ας προσκυνήσουμε και ας προσφέρουμε ως δώρα τα μοίρας αυτών που σπάργανα δεν φέρει αλλά είναι τυλιγμένο στο σεντόνι. Και ας κλάψουμε και ας κράξουμε, ο Κύριε Αναστήσου, εσύ που δίνεις στους πεσμένους την Ανάσταση». Οίκος δεύτερος. «Ότε δε ταύτα εαυτές έφυσανε θεοφόροι, εσκέψαντο και άλλο ο εστί σοφίας πλήρης και φυσήν αλλήλες. Γυναίκες, τι απατάστε, πάντως γάρ ότι εν το τάφο πέλει ο Κύριος. Άρα, έως άρτη είχε κρατήστε ο ηνιοχεύων την το κινουμένον πνοήν. Ακμήν νεκρός κατάκητε, άπιστον, άστατον τούτο το ρήμα. Διό, συνήσωμεν και ούτω πράξωμεν. Απέλθη Μαρία και είδη τον τάφο και εις αν ήπη ακολουθώμεν. Πολλάκις γάρ ως προήλεγεν, εγίγερτε ο αθάνατος,
ότι σπεσούσι παρέχουν ανάσταση. Μετάφραση. Και όταν τούτα μεταξύ τους λάλησαν οι θεοφόρες, σκέφτηκαν και κάτι άλλο που είναι πολύ σοφό και είπανε μεταξύ τους, «Γυναίκες, τι γελιόμαστε, αληθινά πιστεύετε πως βρίσκεται ο Κύριος στον τάφο? Μπορούσε μέχρι σήμερα να κράταγε εκείνον που κυβερνάει τη ζωή. Ακόμα κοίταται νεκρός. Απίστευτος, αστήριχτος είναι αυτός ο λόγος. Για τούτο ας σκεφτούμε και έτσι να ενεργήσουμε. Να πάει η Μαρία και να δει τον τάφο και εμείς ακολουθούμε αυτά που θα μας πει. Αληθινά, καθώς τόσες φορές προείπε, αναστήθηκε ο αθάνατος, αυτός που δίνει στους πεσμένους την Ανάσταση». 23. Υποδέ τούτου του σκοπού εσυνετέρη θμηθήσε, προέπεμψαν ως είμαι την Μαγδαληνήν Μαρίαν επί το μνημείον ως λέγει ο Θεολόγος. Ειν δε σκοτία, αλλά εκείνην πόθος κατέλαμπεν. Όθεν και κατήδε των μέγαν λίθων εκεκυλισμένων από τις θύρες της ταφής και είπεν υποστρέψασα. Μαθητέ, μάθετε τούτο ο είδον και μη με κρύψετε ο ανοήσετε. Ο λίθος ουκέτη καλύπτει των τάφων, μη άρα ήραν των κύριών μου. Οι φρουροί γάρ ου φαίνονται αλέφυγον, μη εγίγερτε ότι σπεσούσι παρέχουν ανάσταση. Μετάφραση. Και έτσι σκεπτόμενες οι συνετές γυναίκες έστειλαν, καθώς πιστεύω, τη Μαγδαληνή Μαρία στο μνημείο, όπως λέει ο Θεολόγος Ιωάννης, κι ήτανε σκοτάδι ακόμα, μα τη φώτιζε η αγάπη, γι' αυτό και είδε σίγουρα το μεγάλο το λιθάρι κυλισμένο να βρίσκεται απ' την πόρτα του τάφου και είπε, καθώς εγύρισε, «Αυτό που είδα μάθετε Απόστολοι, και ό,τι θα καταλάβετε θέλω να ξέρω, η πέτρα πια τον τάφο δεν σκεπάζει, μήπως τον Κύριό μου πήρανε, μιας και οι φρουροί δεν φαίνονται και έφυγαν, μήπως και αναστήθηκε αυτός που δίνει στους πεσμένους την Ανάσταση». 24. Τούτον ως ήκουσε Κυφάς και ο Υιός Ζεβεδαίου εξέδραμον ευθέως ως ερίζοντες αλλήλεις, και του Πέτρου πρώτος ευρέθη ο Ιωάννης, όμως και θάσας ούκ εισήλθεν ένδον του μνήματος, αλλά αναμένει των κορυφαίων, ή ναός ποιμένη ακολουθήσει ο αμνός, και όντως ούτως έπρεπε. Πέτρο γάρ ήρυτε, Πέτρε φιλίσμε, και τα αρνία μου ως θέλεις πείμενε. Το Πέτρο ερέθη μακάρι εσήμων, τα σκλήσει δώσω της βασιλείας. Πέτρο πρώην υπέταξε τα κύματα, α επέζευσεν ότι σπεσούσι παρέχουν Ανάσταση. Μετάφραση. Μόλις άκουσεν ετούτα ο Κυφάς και ο γιος του Ζεβεδαίου, βγήκαν αμέσως τρέχοντας σαν να συναγωνίζονταν, και ο Ιωάννης έφτασε πρώτα από τον Πέτρο. Όμως, αν και έφτασε στο μνήμα δεν εμπήκε, αλλά τον κορυφαίο περιμένει, για να τον ακολουθήσει ως αν το πρόβατο τον τζοπάνι. Κι όντως, έτσι τέριαζε να γίνει. Στον Πέτρο δηλαδή υπόθηκε, «Πέτρε με αγαπάς» και «Τα πρόβατά μου φρόντιζε όπως θέλεις». Στον Πέτρο υπόθηκε, «Ευτυχισμένε Σίμωνα τα κλειδιά της βασιλείας θα σου δώσω». Στον Πέτρο πριν υπέταξε τα κύματα όπου ευάδησεν, αυτός που δίνει στους πεσμένους την Ανάσταση. 25. Αλλός προείπων προμικρού, Πέτρος και ο Ζεβεδαίου κατέλαβον το μνήμα, δύο είπεν η Μαρία, και εισήλθον ένδον, τον Κύριον δε ούχ εύρον, όθεν προς ταύτα απ' το ηθέντες είπον οι Άγιοι. Άρα, τίνος χάριν ημίν ούχ όφθη, μη την παρησίαν ημών υγίσα το πολλήν, που λίγαρε τολμήσαμε, έδιγαρε έξωθεν ημάς τα Αθήνε, και περιβλέψαστε τα εν το μνήματι. Ο τάφος γάρ ούτως ουκέτι ως τάφος, αλλόντως οίκος Θεού υπάρχει. Εν τούτο γάρε γένετο και όκησεν όσοι βδόκησεν ότι σπεσούσι παρέχον Ανάσταση. Μετάφραση. Και όπως είπα πριν λίγο, ο Πέτρος και ο γιος του Ζεβεδαίου έφτασαν στο μνήμα παρακινημένοι από τα λόγια της Μαρίας και μπήκαν μέσα, μα τον Κύριο δεν βρήκανε. Γι' αυτό και φοβισμένοι από τούτο είπαν οι αγιασμένοι, άρα γιατί σε μας δεν παρουσιάστηκε, μήπως το θάρρος μας του φάνηκε πολύ, ήτανε πράγματι η τόλμη μας μεγάλη,
Έπρεπε δηλαδή απ' έξω να σταθούμε και να παρατηρήσουμε όσα εκεί στο μνήμα υπήρχαν, γιατί αυτός ο τάφος, τάφος δεν είναι πλέον, αλλά όντως οίκος του Θεού, αφού σε τούτον έφτασε και έμεινε όπως θέλησε, αυτός που δίνει στους πεσμένους την Ανάσταση. 26. Περιετράπη ούν ημίν η Παρισία εις τόλμαν και μάλλον ελογίστη καταφρόνησης το θάρσος, δια τούτο τάχα ου κόφθη ως αναξής, ταύτα λαλούντων των γνησίων φίλων του πλάσαντος, είπεν η Μαρία ακολουθούσα. Μίστε του Κυρίου και όντως θερμή εραστέ, ου χώς υπολαμβάνετε, αλλ υπομείνατε, μία θυμείτε, το γάρ γενόμενον οικονομία ειν, ίνα οι γυναίκες ως πρώτε πεσούσε είδωση πρώτε τον Αναστάντα, ημίν θέλει χαρίσαστε το χαίρετε τες πενθύσασιν, ότις πεσούσι παρέχουν Ανάστασιν. Μετάφραση. Θράσος το θάρρος μας κατάντησε λοιπόν, και μάλλον λογαριάστηκε το θάρρος περιφρόνηση, τάχα γι' αυτό δεν παρουσιάστηκε γιατί ανάξιοι του φανήκαμε, ενώ ετούτα έλεγαν οι γνήσιοι του πλάστη φίλοι, η Μαρία που ακολουθούσε είπε, «Μαθητές του Κυρίου και όντως θερμοί φίλοι του, δεν είναι όπως νομίζετε, μα κάμετε υπομονή, μην ολιγοψυχείτε, γιατί αυτό που έγινε ήτανε θεία παραχώρηση, για να δούνε πρώτες, γιατί πρώτες εκείνες έπεσαν οι γυναίκες τον αναστημένο Χριστό. Σε μας που πενθήσαμε θέλει να χαρίσει το χαίρεται, αυτός που δίνει στους πεσμένους την Ανάσταση». 27. Επειδή ούτως σε αυτήν επληροφόρη Μαρία παρέμεινε το τάφο απελθόντων των Αγίων, ακ μην γάρε δόκι ότι επήρθη το σώμα, όθεν ευώα ουρήμα συναλλαδάκρισιν, ήμι Ιησού μου, πού σε μετήραν, πώς δε κατεδέξω και κυλιδωμένες χερσί βαστάζεστε αθάνατε, Άγιος, Άγιος, Άγιος κράζει τα εξαπτέρυγα και πολιώματα, και τούτον ιόμι μόλις φέρους είσαι, και πλάνων χείρε σε βάστασάν σε, ο πρόδρομος βαπτίζων σε εκράβγαζε, σύ με βάπτισον, ότι σπεσούσι παρέχουν Ανάσταση. Μετάφραση. Καθώς έτσι προσπαθούσε η Μαρία να πιστεί με τα λόγια της, έμεινε κοντά στον τάφο, οι δε Απόστολοι έφυγαν, γιατί πίστευαν ακόμα ότι έκλεψαν το σώμα, γι' αυτό και φώναζεν όχι με λόγια αλλά με δάκρυα, αλίμονο Ιησού μου πού σε μεταφέρανε, και πώς καταδέχτηκες με λερωμένα χέρια να σε κρατούν αθάνατε. Άγιος, Άγιος, Άγιος κράζουν τα εξαπτέρυγα και τα πολιώματα, και αυτόν οι ώμοι μόλις σε σηκώνουν και σε βάσταξαν χέρια αμαρτωλών. Όταν σε βάφτιζεν ο πρόδρομος σε φώναζε, εσύ βάφτισέ με που δίνεις τους πεσμένους την Ανάσταση. 28. Ιδού τριήμερος νεκρός πέλης ο πάντα καινίζων, ο Λάζαρον εγύρας μετά τέσσερας ημέρας και δρομέων δείξας των Κυριές δεδεμένων, κι είσαι εν τάφο και ως ήθε είδων, που τέθαψε, ή να όσοι πόρνη δάκρυση βρέξω, μη μόνον τους πόδας, αλλά και όλον αληθώς το σώμα και το μνήμα σου λέγουσα, Δέσποτα, ως τον της χείρας ιών ανέστησας σ' αυτόν ανάστησον, ότι η αείρου παιδίσκην ζώσας τι ετιμένης εν το μνημείο, ανάστηθη, επίστηθη, εμφάνηθη τη ζητούση σε ότι σπεσούσι παρέχον Ανάσταση. Μετάφραση. Να, βρίσκεσαι τριήμερος νεκρός, εσύ που τα πάντα ανακαινίζεις, πανάστησε στο Λάζαρο τεσσάρων ημερών νεκρό, και έκαμε στο σαβανωμένο να περπατήσει ζωντανός. Μέσα στον τάφο βρίσκεσαι και μακάρι να βλέπα που σε έχουνε θαμένο, για να βρέξω με δάκρυα καθώς η πόρνη, όχι μονάχα τα πόδια μα και ολόκληρο το σώμα και το μνήμα σου λέγοντας, «Κύριε, όπως της χείρας το παιδί ανάστησες, ανάστησε τον εαυτό σου, εσύ που έδωκες ζωή στην κόρη του Ιάιρου, γιατί ακόμα παραμένεις στο μνημείο, αναστήσου, σήκω φανερό στους εκείνους που σ' αναζητούν, εσύ που δίνεις στους πεσμένους την Ανάσταση». 29. Νενικημένην το κλαθμό και ήτιμένην το πόθο, ειδών ο πάντα βλέπων την Μαγδαληνήν Μαρίαν, εσπλαχνίστη τότε και όφθη λέγον τη κόρη. Γίνε, τι κλαίεις, τι να θέλεις ένδον του μνήματος. Ήτα, η Μαρία στραφίσα είπε, κλαίω ότι ήραν τον Κύριόν μου τη ταφής και ουκ είδα που κατάκειται. Πάντως δε σώνεστη τούτο το έργον, ή μη πλανώ με γάρ ο Κυπουρός Ιησύ. Λοιπόν, ή επήρα στο σώμα υπέμει καγώ λαμβάνω τον λυτρωτήν μου. Εμός πέλη διδάσκαλος και Κύριος εμός εστίν,
ότι σπεσούσι παρέχουν ανάσταση. Μετάφραση. Νικημένη από το κλάμα και από τη συγκίνηση αποκαμωμένη, σαν είδε τη Μαγδαληνή Μαρία εκείνος που τα πάντα βλέπει, τότε την ευσπλαχνίστηκε και παρουσιάστηκε λέγοντας την κόρη. «Γυναίκα, γιατί κλαις, ποιον ζητάς μέσα στο μνήμα?» Τότε η Μαρία γύρισε και είπε, «Κλαίω γιατί επήρανε τον Κύριό μου από τον τάφο και δεν γνωρίζω που τον έθαψαν. Και σίγουρα εσύ δεν το έκαμες αυτό, γιατί είσαι εσύ ο Κυπουρός αν δεν πλανιέμαι. Πες μου λοιπόν, αν εσύ επήρες το σώμα και εγώ παίρνω ξαφνικά το λυτρωτή μου, είναι δικός μου δάσκαλος και Κύριος δικός μου, αυτός που δίνει στους πεσμένους την Ανάσταση». 20. Ο τασκαρδίας ερευνών και τους νεφρούς εμβατεύων, ειδός ότι γνωρίζει την φωνή αυτού Μαρία, ως ποιμήνε φώνη την μικωμένη αμνάδα λέγον, «Μαρία, η Δευθέως είπε γνωρίσασα, όντως, ο καλός μου ποιμήν φωνή με, είναι της 99 αμνής λοιπόν συναριθμίσει με. Βλέπω γαρόπισθεν του με καλούντος αγίων σώματα, δικαίων τάγματα, διό ούτε λέγω τι εισι ο καλόν με, σαφώς γαρ έγνων τι εισι ο καλόν με. Εμός πέλη διδάσκαλος και Κύριος εμός εστίν, ότι σπεσούσι παρέχων ανάσταση». Μετάφραση. Αυτός που βλέπει τις καρδιές και τις σκέψεις των ανθρώπων, ξέροντας πώς γνωρίζει τη φωνή του η Μαρία, πώς βοσκός εφώναζε την αρνάδα του θρηνή λέγοντας, «Μαρία», και αυτή αμέσως αναγνώρισε και είπε, «Όντως, ο καλός μου ο βοσκός με φωνάζει για να με κατατάξει πλέον με τα πρόβατα τα 99. Γιατί βλέπω πίσω από αυτόν που με καλεί σώματα αγίων, τάγματα δικαίων. Γι' αυτό και δεν ρωτάω, ποιος είσαι εσύ που με καλείς, αφού κατάλαβα καλά ποιος είναι αυτός που με φωνάζει. Είναι δικός μου δάσκαλος και Κύριος δικός μου, αυτός που δίνει στους πεσμένους την Ανάσταση». 21. Υποδέ πόθου του θερμού και της εμπείρου αγάπης η κόρη κατεπήχθη και κρατήσε η βουλήθη των απεριγράπτος την κτήσιν πάσαν πληρούντα. Όμως ο πλάστης την σπουδήν αυτής ούκε μέμψατο, αλλά επιταθεί αυτήν ανάγει λέγον, «Μη μου άπτου, ή μόνον βρωτών με νοείς, Θεός ημί, μη άπτου μου. Ως εμνή πέτασον άνω το όμα και κατανόησον τα επουράνια, εκεί ζήτησον με, και γάρανε δένω προς τον πατέρα όνου καθήκα, αυτού πέλο ομόθρονος ως σύγχρονος και συνάναρχος, ότι σπεσούσι παρέχον Ανάσταση». Μετάφραση. Από ζήλο δε θερμό και αγάπη φλογερή αρπάχτηκε η κόρη και να αγγίξει βουλήθηκε αυτόν που γεμίζει όλη την πλάση απεριόριστα. Ωστόσο, δεν εκατηγόρησε τη διάση της ο πλαστουργός, αλλά στα θεία πράγματα την κόρη ανεβάζει λέγοντας, «Μη μ' αγγίζεις, ή μήπως άνθρωπο μονάχα με νομίζεις, είμαι Θεός, μη μ' ακουμπάς». Κόρησε μνή, ανύψωσε το βλέμμα της ψυχής και του ουρανού τα μυστικά προσπάθησε να καταλάβεις, εκεί να με αναζητήσεις. Και πράγματι ανεβαίνω προς τον Πατέρα, τον οποίο δεν έχω αφήσει. Στον ίδιο θρόνο βρίσκομαι μαζί του, επειδή σύγχρονος είμαι και συνάναρχος με εκείνον, εγώ που δίνω στους πεσμένους την Ανάσταση. 22. Ρητορευέτο δε λοιπόν ταύτα η γλώσσα σου γίνε και διερμηνευέτο της Υιής της Βασιλείας, της καραδοκούσι την έγερσήν μου του ζώντος, σπεύσον Μαρία, και τους μαθητάς μου συνάθρισον, σάλπι γη σύ χρώμα μεγαλοφόνο, ήχισον ειρήνην εις τας εμφόβους ακοάστων και κρυμμένων φίλων μου, έγυρον άπαντας ως περεξύπνου, ειν υπαντήσωση και δάδας άψωσιν, υπέ, ο νυμφίος ηγέρθη του τάφου και ουδέν αφήκεν εντός του τάφου, απόσαστε απόστολοι την έκρωσιν, ως εγίγερτε ότι σπεσούσι παρέχον Ανάστασιν. Μετάφραση. Και ας διαλαλεί λοιπόν αυτά η γλώσσα σου γυναίκα και να τα διερμηνεύει στα παιδιά της βασιλείας που καρτερούνε την Ανάσταση εμού που είμαι ζωντανός. Τρέξε Μαρία γρήγορα και σύναξε τους μαθητάς μου. Εσένα χρησιμοποιώ σάλπιγγα μεγαλόφωνη. Σάλπισε ειρήνη για τους φίλους μου που από φόβο κρύφτηκαν. Ξύπνησε τους όλους έτσι σαν από ύπνο. Να ανάψουν λαμπάδες και να μανταμώσουν. Να πεις, εσηκώθη από τον τάφο ο νυμφίος και τίποτε δεν άφησε μέσα σε αυτόν. Ρίχτε μακριά Απόστολη το λίθαργο επειδή αναστήθηκε αυτός που δίνει στους πεσμένους την Ανάσταση. 23. Όσου να κήκω εσαφώς όλων των λόγων του λόγου, υπέστρεψεν η κόρη και φυσίτες ομοτρόπης.
Θαυμαστά γυναίκες αείδων και διηγούμε, μη τίσουν δόξη ως λυρήματά μου τα ρήματα, ούγαρε φαντάστην, αλενεπνεύστην. Πέπλης με της θέας και της ομιλίας Χριστού, και πώς και πότε μάθετε. Ότε με έλειπον υπερυπέτρων, ιστάμην κλαίουσα εγγύς του μνήματος, εδόκουν γάρ ότι επήρθη του τάφου το θείον σώμα του αθανάτου, αλευθέως η κτήρας μου τα δάκρυα επεφάνιμη, ότις πεσούσι παρέχουν ανάσταση. Μετάφραση. Λοιπόν, καθώς άκουσε καλά όλα τα λόγια του λόγου, πίσω εγύρισε η κόρη και λέει στις συντρόφους, «Είναι θαυμαστά γυναίκες όσα είδα και σας λέω. Κανένας λοιπόν μη νομίσει πως τα λόγια μου είναι φλιαρία, γιατί δεν τα φαντάστηκα, αλλά είναι θεία έμπνευση. Ακόμα βλέπω και ακούω το Χριστό και ακούστε πώς και πότε. Όταν ο Πέτρος και ο σύντροφός του μ' άφησαν, καθόμουν και έκλαιγα κοντά στο μνήμα. Πραγματικά επίστευα πως πήραν από τον τάφο το θείο σώμα του αθανάτου. Αλλά αμέσως συμπόνεσε τα δάκρυά μου και φανερώθηκε σε μένα αυτός που δίνει στους πεσμένους την Ανάσταση». 20.14. Μετεποιήθη άθρωον εις εφροσύνην η λύπη και γέγονέμι πάντα η λαρά και η αιγηθώτα. Ού κοκνώ δε λέγειν ως περμοσίσε δοξάστην. Είδον γαρ είδον ού κενόρι αλεν το μνήματι ούχι πονεφέλην αλυποσώμα των ασωμάτων δεσπότην και των εφελών των πριν και νυν και πάντοτε λέγοντα «Μαριάμ, σπεύσον και φράσον της αγαπώσιμε ότι εγίγερμε, ως κάρφος ελέας λαβούσαμε γλώσση της εκ του Νόε Ευεγγελίζου, σημαίνουσα ως πέπαυτε ο θάνατος και εγίγερτε ότι σπεσούσι παρέχον Ανάσταση». Μετάφραση. Ευθύς μεταποιήθηκε η λύπη σε χαρά και μου φάνηκαν τα πάντα χαροπά και πανεφρόσινα και να λέω δεν διστάζω ότι δοξάστηκα ως αν το Μωυσή. Είδα στα αλήθεια, είδα όχι στο όρος αλλά στο μνήμα, όχι στο σύννεφο αλλά με το σώμα, των ασωμάτων και των εθελών των δεσπότην. Τον υπάρχοντα και πριν και τώρα και πάντοτε να μου λέει «Μαρία, τρέξε να πεις αυτούς που μ' αγαπούν πως αναστήθηκα, ως αν κλαράκι ελιάς κράταμε στη γλώσσα σου και φέρε στους απογόνους του Νόε το χαρούμενο μήνυμα και διακήρυξε πως πάφτηκε ο θάνατος και αναστήθηκε αυτός που δίνει στους πεσμένους την Ανάσταση». 20.15. Ακούσας τούτον ο χορός των ευσεβών νεανίδων συμφώνως απεκρίθη τη Μαγδαληνή Μαρία. «Αληθές, ο είπας, και συνενόμεν σύ πάσε, ούκα πιστόμεν, αλλά τούτο μόνον θαυμάζομεν ότι έως άρτη είναι το τάφο και συναριθμίστε της τεθνεώσιν η ζωή η νύχε το τριήμερο. Ότι γάρ ήμελεν εκ των χθονίων ελθύν ελπίζομεν, διό ελέγομεν, του κήτου σικέτην εξήγαγε πρώην και πώς κρατείται υπό θανάτου. Ή τον θύρα ανέπραξεν ανίσταται και εκ νήματος ότι σπεσούσι παρέχουν Ανάσταση». Μετάφραση. Καθώς ετούτα άκουσεν η συντροφιά των πιστών γυναικών, με μια φωνή απάντησε στη Μαγδαληνή Μαρία. «Αληθινό αυτό που είπες και όλες μαζί σου συμφωνούμε. Δεν απιστούμε, μα έχουμε αυτή την απορία. Πως μέχρι τώρα μέσα στον τάφο ήτανε και ανεχόταν η ζωή τρεις μέρες να συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πεθαμένους. Σίγουρα από τον Άδη περιμέναμε πως θα ξαναρχόταν, γι' αυτό και λέγαμε «Έβγαλε το δούλο παλιά από το θεριό της θάλασσας και πως τώρα κρατιέται από το θάνατο. Αν το θεριό το ανάγκασε να ξαναδώσει αυτό που έλαβε, ανασταίνεται και από το μνήμα. Αυτός που δίνει στους πεσμένους την Ανάσταση». 20.16. «Νιν, ουν μην όμιζε σε μνή ότι χολεύει, α λέγεις, ορθώς ημίν ευθέγξω και ουδέν εν τούτης κάζων. Αληθείς ο λόγος και προσινήσου ο τρόπος, όμως, Μαρία, κοινωνήσε σύμβουλόμεθα, ή να μη εν μέλος ημών τριφύση, μην ιδέ τα άλλα νεκρά και άγευστα ζωής εκείνης εις απείλαυσας. Γένονται άμασοι στόματα πλήστα, επισφραγίζοντα την μαρτυρίαν σου. Απέλθομεν πάσε επί των μνημείων και βεβαιούμεν την οπτασίαν. Κοινών έστω συνόμιλε το καύχημα, ό παρέσχεσαι ότι σπεσούσι παρέχον Ανάσταση». Μετάφραση. «Τώρα, κόρη λοιπόν, μην νομίζεις πως δεν είναι σωστά όσα λέγεις. Ορθώς μας εμίλησες και παράδοξο τίποτε σ' όσα είπες δεν είναι. Αληθινά τα λόγια σου και όμορφος ο τρόπος σου. Όμως, Μαρία, θέλουμε να κοινωνήσουμε με σένα εκείνο που απόλαυσες για να μην έχει τη χαρά μόνο ένα μέλος μας και τα άλλα μείνουνε νεκρά και άγευστα ζωής. Ας γίνουνε

δεοί Άγιοι, ένωση, ύμνωση, Άγιε τάφε, μικρέ και μέγιστε, πτωχέ και πλούσιε, ζωή στα μοιείων, ειρήνης δοχείων, χαρά σημείων Χριστού μνημείων, ενός μνήμα του κόσμου δε το κάφημα όσοι δόκισεν ότι σπεσούσι παρέχον ανάσταση. Μετάφραση. Έτσι μιλώντας των γυναικών η συντροφιά η Θεοφώτιστη έβγαινεν από την πόλη μαζί με τη διηγούμενη Μαρία και αντικρίζοντας τον τάφο από μακριά εφώναζε «Να ο τόπος ή καλύτερα ο κόρφος ο μυστικός, να αυτός που κράτησε τον βασιλέα, να αυτός που εχώρεσε αυτόν που ουρανοί δε χωρούνε και τον χωρούν οι Άγιοι, σε πενεύω Άγιε τάφε, σε δοξάζω, μικρέ και μέγιστε, φτωχέ και πλούσιε, ζωή στη σαυροφύλακα δοχείων ειρήνης, σημείων χαράς μνήμα του Χριστού, μνήμα ενός και κάφημα του κόσμου, όπως το θέλησεν αυτός που δίνει στους πεσμένους την Ανάσταση». 20.18. Υμνολογήσασε λοιπόν του ζωοδότου των τάφων, εστράφησαν και είδων των καθήμενων το λίθο και από του φόβου εις τα οπίσω απήλθον. Ευλαβηθήσα κάτω κλίνασε και τα πρόσωπα και με τα δειλίας λαλούσε ταύτα. Τι τούτο το είδωσε στην ή την ως η μορφή, τι σπέφηκεν ον βλέπομεν. Άγγελος, άνθρωπος, άνωθεν ήλθεν ή τάχα κάτωθεν ημίν ανέτηλεν. Πυρ πέλη φως πέμπει, αστράπτει, αυγάζει, φύγομεν κόρε μη φλογιστόμεν. Όμβρε θύε, ουράνιε, επίσταξον τις διψώσεις εωτις πεσούσι παρέχον Ανάσταση. Μετάφραση. Αφού υμνολόγησαν λοιπόν τον τάφο του ζωοδότη, εγύρισαν και είδαν τον καθήμενο στο λιθάρι και από το φόβο έκαναν πίσω, γεμάτες δέος και με σκυμμένα τα πρόσωπα και με δειλία τέτοια λαλούσαν. Αυτό το πρόσωπο ποιο είναι ή τίνος η μορφή, αυτός που βλέπουμε ποιος είναι, άγγελος είναι, άνθρωπος, ήρθε από τα ουράνια ή μήπως βγήκε από τη γη. Είναι φωτιά, εκπέμπει φως, αστράφτει, λάμπει. Ας φύγουμε γυναίκες μη μας κάψει. Ουράνια θεϊκή βροχή στάλαζες σώσους σε διψάνε. Εσύ που δίνεις τους πεσμένους την Ανάσταση. 20.19. Ψυχαγωγήσου συνημάς νυν ως ταγώνες οι λόγοι του θείου στόματός σου, η χαρά των θλιβωμένων. Η ζωή των πάντων μη νεκρωθόμεν το φόβο. Ταύτα ως είμαι, εφιλόθεοι λιτάνευον. Όθεν εμιλήχθη ο εντολίθο και προς τα σωσίας φυσί. Μη φοβήστε ημείς, αλλούτι οι φυλάσσοντες φρίξουσι, πτύξουσι και νεκροθώσιν από του φόβου μου, ή να μάθωσιν ότι των αγγέλων δεσπότης υπάρχει, ο νυν φρουρούσιν, αλλού κρατούσιν. Ανέστη γάρο Κύριος και ουκ έγνωσαν πώς εγίγερτε ότι σπεσούσι παρέχον Ανάσταση. Μετάφραση. Τώρα θα μας δροσίσουν σαν σταγόνες τα λόγια του θεϊκού σου στόματος, όσοι η χαρά των πονεμένων, η ζωή των απάντων, ώστε να μην πεθάνουμε από το φόβο. Αυτά περίπου έλεγαν οι ευσεβείς γυναίκες. Τότε μιλήχιος έγινε ο καθήμενος στο λίθο και είπε στις ευλογημένες, «Εσείς να μην φοβόσαστε, αλλά αυτοί οι φύλακες θα ανατριχιάσουν, θα ζαρώσουν και θα γίνουν σαν πεθαμένοι από φόβο για μένα και για να μάθουν πως είναι Κύριος των Αγγέλων εκείνος που τώρα φρουρούν μα δεν εξουσιάζουν. Πραγματικά, ο Κύριος αναστήθηκε και δεν το αντιλήφθηκαν πως έγινε η έγερση αυτού που δίνει στους πεσμένους την Ανάσταση». 20. Αθανατίστητε λοιπόν θήλιε μη νεκρωθείτε, τον κτίστην των αγγέλων εζητείτε θεωρήσε, και ενός αγγέλου την όψην τι δηλιάτε, δούλος υπάρχω τούτων τάφων τούτων νικήσαντος, τάξην υπηρέτου και φύσιν έχω, άπερ προσετάχθην επέστην κηρύξε ημίν, εγίγερτε ο Κύριος. Έτριψε τα σχαλκά σπήλας του άδου και σιδηρούς μοχλούς αυτού συνέθλασε και την προφητεία επέθηκε πέρας και τον Αγίον ύψωσε κέρας. Δεύτε κόρε και είδετε που έκειτο ο αθάνατος ότι σπεσούσι παρέχον Ανάσταση. Μετάφραση. Συνέλθετε λοιπόν γυναίκες μην νεκρωθείτε από το φόβο. Τον κτίστη των αγγέλων εζητούσατε να δείτε και γιατί δηλιάζεται σε ενός αγγέλου την όψη. Είμαι δούλος εκείνου που τούτον τον τάφο κατοίκησε, είμαι φύση και θέση υπηρέτης. Την προσταγή του ήρθα να σας πω, ο Κύριος αναστήθηκε. Σύντριψε του Άδη τις χάλκινες πύλες και έσπασε τις σιδερένιες του αμπάρες. Την προφητεία επραγματοποίησε και τον Αγίον την παράταξη ανύψωσε. Ελάτε γυναίκες και κοιτάξτε πού αθάνατος εκείτετο αυτός που δίνει στους πεσμένους την Ανάσταση. 20.21.

Αβούσε θάρσος άμεμπτον εκ της φωνής του Αγγέλου φρονίμωσε γυναίκες απεκρίθησαν προς τούτον. Αληθώς ανέστη ο Κύριος καθώς έθις. Έδειξα σημείν και το ρήματι και το σχήματι ότι περανέστη ο ελεήμων. Η μη γάρι γέρθη και πορέθη της ταφής ούκαν αυτός εκάθισας. Πότε γάρ στρατηγός του βασιλέως παρόντος κάθεται και διαλέγεται. Είδε και τελείται εν γίδατι αυτά, αλεν το ύψιου και στη ταύτα, όπου θρόνος αθέατος και άφραστος ο καθήμενος, ο της πεσούς υπαρέχων ανάσταση. Μετάφραση. Θάρρος μεγάλο έλαβαν από τη φωνή του Αγγέλου και συνετά απάντησαν σε τούτον οι γυναίκες. Αληθώς ανέστη ο Κύριος καθώς είπες, μας έδειξες και με τα λόγια σου και με τη στάση σου πως πράγματι ο ελεήμων αναστήθηκε. Αν δηλαδή δεν είχε εγερθεί και φύγει από τον τάφο, εσύ δεν θα καθόσουν. Πότε καθώς γνωρίζουμε ο στρατηγός, ενώ ο βασιλιάς είναι παρόν, κάθεται και συζητεί, και αν ακόμα γίνονται τέτοια πάνω στη γη, όμως τον ουρανό τέτοια δεν βρίσκεις. Όπου θρόνος αθέατος και ανίποτος ο καθήμενος, αυτός που δίνει στους πεσμένους την Ανάσταση. 20.22. Μίξασε φόβο την χαράν και εφροσύνην τη λύπη, υπέστρεψαν του τάφου ως διδάσκη των βιβλίων, προς τους Αποστόλους και έλεγον οι γυναίκες. Τι αθυμείτε, τι τα πρόσωπα συγκαλύπτεται, άνοντας καρδίας, Χριστός ανέστη, στήσατε χωρίας και είπατε άμα ημίν, εγίγερτε ο Κύριος. Έλαμψε νοτεχθείς πρόεως φόρου, μίουν στιγνάζετε, αλλά να θάλετε, το έαρ εφάνι, ανθίσατε κλώνες, καρποφορίαν, μη δυσφορίαν. Πάντες, χείρας κροτήσομεν και είπομεν, εξεγίγερτε, ότι σπεσούς υπαρέχων ανάσταση. Μετάφραση. Αφού ανέμιξαν το φόβο με χαρά και τη λύπη με φροσύνη, από τον τάφο έφυγαν σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή και ήρθαν στους Αποστόλους και είπαν οι γυναίκες, «Τι απεσιοδοξείτε, γιατί σκυθροπάζετε, επάνω τις καρδιές, Χριστός ανέστη, στήστε χορό και μαζί μας να πείτε, ο Κύριος σηκώθηκε». Ο προαιώνιος έλαμψε Θεός, λοιπόν μην είστε σκυθροποί, μα ξαναζωντανέψτε, εφάνηκε η άνοιξη, ανθίσατε κλαδιά καρπούς, αφήστε το χειμώνα. Πανηγύριας κάνουμε όλοι και ας πούμε, αναστήθηκεν εκείνος που δίνει στους πεσμένους την Ανάσταση. 20.23. Οι δε ακούσαντες σαφώς και εφρανθέντες το λόγο, εξέστησαν ευθέως και φυσί προς τας γυναίκας. «Πόθεν τούτο κόρε εμάθετε όλα λύτε, άγγελος είπε, ναι φυσί, και είπε και έδειξε, και ο των αγγέλων Θεός και πλάστης όφθη τη Μαρία και έφη, λέξον της εμείς εγίγερται ο Κύριος. Δεύτεουν ως κρυή και ως αρνία προβάτων άπαντες σκυρτώντες είπομεν, ποιμήν ημών, δεύρος συνάγαγε ημάς τους κορπισθέντας υποδηλίας, επάτησα στον θάνατον, επίστηθη της ποθούς είσαι, ότι σπεσούς υπαρέχων Ανάσταση». Μετάφραση. Και αναμφιβόλως άκουσαν και έλαβαν εφροσύνη με τα λόγια και έπεσαν σε έκπληξη οι μαθητές και είπαν στις γυναίκες, «Κόρες, από πού μάθατε αυτό που λέτε, άγγελος σας το είπε». «Ναι», απαντούν, «και έδειξε και είπε». Και τον αγγέλων ο Θεός και πλάστης φάνηκε στη Μαρία και είπε, «Ανάγγειλες τους φίλους μου, ο Κύριος αναστήθηκε. Ελάτε το λοιπόν όλοι σαν κρυάρια και σαν πρόβατα σκυρτώντας να πούμε, ποιμένα, έλα και σύναξε εμάς που σκόρπισεν ο φόβος. Επάτησες το θάνατο, έλα σε όσους σ' αγαπάνε, εσύ που δίνεις στους πεσμένους την Ανάσταση». 20.24 και τελευταίος. Συναναστήτως η σωτήρ η νεκροθήσα ψυχή μου, μη φθήρη ταύτην λύπη και λοιπόν εις λύθην έλθει των ασμάτων τούτων των ταύτην αγιαζόντων. Ναι, ελεήμων, οικετεύωσέ μη καταλείπεις με των τες πλημελίες κατεστηγμένων, εν γάρ ανομίες και εν αμαρτίες εμέ εκείσεις εν ημίτυρ μου. Πάτερ μου Άγιε και φιλικτήρμων, αγιαστήτω σου αΐ το όνομα, εν το στόματί μου και τη σχήλεσή μου, εν τη φωνή μου και τη οδή μου, δώσ' μη χάριν κηρύττοντι του σύμνου σου, ό,τι δύνασε, ό,τι σπεσούσι παρέχων Ανάσταση. Μετάφραση. Με σένα
Ας αναστηθεί σωτήρα η πεθαμένη μου ψυχή. Η λύπη μη την καταφάει και ξεχάσει το λοιπόν ετούτα τα τραγούδια που της προσφέρουν αγιασμό. Ναι, ελεήμων, οικετεύωσέ μη με εγκαταλείπεις τον καταστιγματισμένο από τα κρίματα. Πραγματικά μέσα σε ανομίες και αμαρτίες συνέλαβεν εμένα η μητέρα μου. Άγιε και σπλαχνικέ πατέρα μου, δοξασμένο πάντα το όνομά σου. Απ' το στόμα μου και τα χείλη μου, απ' τη φωνή και τα τραγούδια μου. Καθώς θα σε υμνολογώ, στείλε μου χάρη, αφού μπορείς να το κάνεις εσύ που δίνεις τους πεσμένους την Ανάσταση.

Σαμάριαν κατέλαβες, σωτήρ μου παντοδύναμε, και γυναικείο μιλήσας εζήτης είδωρ του ποιήν. Ο εκ πέτρας ακροτό μου πηγάσας είδωρ Εβραίης. Ειν προς πίστην συν έλαβες και νυν ζωής απολάβει, εν ουρανής αιωνίως. Τα της εις παραδόξου εγέρσεως, προσδραμούσε εμυροφόρη της Αποστόλης εκήρυτον Χριστέ, ότι ανέστης ως Θεός παρέχον το κόσμο το μέγα έλεος.

Όταν αισθάνεσαι γλυκύτητα ή κατάνοιξη σε κάποιο λόγο της προσευχής σου, σταμάτησες αυτόν, διότι τότε συμπροσεύχεται μαζί μας ο φύλαξα αγγελός μας. Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου, συγγραφέως της Κλίμακος.

Αχιλλείου φωνή. Οι δραστηριότητες του Αγίου Αχιλλείου δεν περιορίστηκαν στο στενό χώρο των πιστών και ευλαβών ανθρώπων. Συνήθως ξεπερνούσε τα όρια αυτής της περιοχής. Στο νου του είχε πάντα την εικόνα του καλού ποιμένους, που άφησε τα πολλά πρόβατα και τρέξε μακριά να βρει το ένα, το πλανόμενο. Με τη μέθοδο αυτήν κατάφερε να προσελκύσει την προσοχή και το ενδιαφέρον πολλών ειδωλολατρών. Η προσωπική επικοινωνία μαζί τους επηρέαζε και επιτύγχανε να τους τραβά κοντά του. Είναι αμέτρητοι οι ειδωλολάτρες που στις ημέρες του εγκατέλειψαν την πλάνη τους και προστέθηκαν στην πίμνη του Χριστού. Η μεταστροφή τους δεν έγινε βέβαια με πιέσεις ή με βία. Δεν χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι απάτης ή ψεύτικων υποσχέσεων. Η αλήθεια δεν επικρατεί με τη χρησιμοποίηση δόλιων μέσων. Οι άνθρωποι εγκατέλειψαν το σκοτάδι και ήλθαν στο φως, διότι τους μαγνήτησε η πνευματική ακτινοβολία. Τους αφύπνισε η άγια προσωπικότητα και η ψυχική δύναμη του ακούραστου εργάτη του Θεού.

0: 96 και 3. Αχιλλείου φωνή. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Ο αιματοκρίτης.
2: Ναι.
1: Αναφέρεται για το πώς πρέπει να είναι ο αιματοκρίτης. Διαφέρει από άντρα σε γυναίκα.
2: Ναι, βέβαια, είναι άλλες οι τιμές του άντρα και άλλες τη γυναίκα.
1: Πιο υψηλές είναι του άντρα σε σχέση με τις γυναίκες.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Και για την αιμοδοσία. Πότε είναι καλά να δίνουμε τις πρωινές ή απογευματινές ώρες? Αναφέρατε λίγο με το γεύμα, το μεσημεριανό.
2: Ναι, κοιτάξτε, η ζωή
1: όσον
2: μας...
1: αφορά το τονίζω περισσότερο όσον αφορά την κούραση του οργανισμού από το πρωί μέχρι το απόγευμα,
2: ακριβώς.
1: Το πώς θα είναι ο άνθρωπος όταν θα πάει να δώσει.
2: Σίγουρα αυτό που θέλουμε εμείς και προτείνουμε στους εθελοντές μας και κυρίως στους εθελοντές της πρώτης φοράς είναι τις πρωινές ώρες να δώσουν αίμα, όπου ο οργανισμός είναι ξεκούραστο. Ζητάμε έτσι να έχει ένα καλό ύπνο, αυτά τα προαναφέραμε κιόλας. Γι' αυτό το λόγο κιόλας δίνουμε και αυτές τις συμβουλές. Σίγουρα ο οργανισμός αποδίδει καλύτερα, είναι πιο ασφαλή για τον εθελοντή αιμοδότη, αλλά δυστυχώς ο τρόπος ζωής μας, η καθημερινότητα, η εργασία πολλές φορές κάνουν τους ανθρώπους να προσέλθουν στις αίθουσές μας και τα απογεύματα, έτσι.
1: Μάλιστα.
2: Παρόλα αυτά δεν είναι και κάτι το οποίο δεν είναι ασφαλή να δώσει κάποιος και το απόγευμα, μην δώσουμε λάθος πληροφορία, και εκεί υπάρχει ασφάλεια από τη στιγμή όμως που θα ακολουθήσεις κάποιες σωστές οδηγίες που θα δώσει το προσωπικό, όπως είπαμε, να είναι ξεκούραστος λίγο πριν τη δουλειά, να έχει φάει, να έχει ενυδατωθεί πολύ καλά. Σημαντικό στην αιμοδοσία και για το πριν και για το μετά την αιμοδοσία είναι η ενυδάτωση, η οποία ενυδάτωση έρχεται με τα υγρά, έτσι, με το νερό και με τους φυσικούς χυμούς. Είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό, να είναι ενυδατωμένος ο αιμοδότης.
1: Ηλικίες.
2: Οι ηλικίες τώρα, εντάξει, έχουμε από τα 18 λέμε ως τα 65, αλλά ευτυχώς εδώ πέρα υπάρχει και ένα παράθυρο που μπορεί και κάποιο παιδί από τα 17 του χρόνια με τη σύμφωνη γνώμη του γονέα να δώσει, με τη σύμφωνη γνώμη, αφού κατεβάσουν από τον GOV την υπεύθυνη δήλωση, να δώσει. Αλλά και πολλές φορές και αιμοδότης πέραν των 65 ετών, όταν έχει συχνή τακτική αιμοδοσία και γνωρίζουμε ότι είναι κάθε χρόνο στην αιμοδοσία, μπορεί να παραταθεί και αυτό το όριο.
3: Να πω κάτι γι' αυτό. Στη χώρα μας είναι νομοθετικά, ας το πούμε, οριοθετημένη η ηλικία των αιμοδοτών. Υπάρχουν άλλες χώρες που η ηλικία είναι πολύ παραπάνω, μέχρι και τα 80 μπορεί κανείς να αιμοδοτήσει. Απλώς μετά τα 65 είναι στην κρίση του γιατρού που ελέγχει, που κάνει την αιμοδοσία, αν κάποιος θα δώσει. Και προφανώς ένας ο οποίος είναι τακτικός εθελοντής αιμοδότης και δεν έχει κάποιο πρόβλημα υγείας, θα μπορούσε να δώσει. Για πρώτη φορά ίσως δεν είναι καλή ιδέα πάνω από τα 65, και βέβαια προτιμάμε οι άνθρωποι αυτοί να έρχονται στο νοσοκομείο και να δίνουν, και όχι έξω στις εξωτερικές, ας το πούμε, μολυψίες που κάνουμε.
1: Μάλιστα. Πόση ώρα κρατάει η αιμοδοσία? Αν πάει κάποιος να δώσει αίμα, πόση ώρα είναι?
2: Η όλη διαδικασία είναι το πολύ ένα μισάωρο από τη στιγμή που θα προσέλθει ο αιμοδότης, θα συμπληρώσει εμπιστευτικά το ερωτηματολόγιο που βρίσκεται κάθε φορά έξω από τις αίθουσες ή σε εξωτερικές αιμοδοσίες, όπως ανέφερε και η κυρία Κότση. Μέχρι να το συμπληρώσει είναι τα δημογραφικά στοιχεία και από πίσω το ερωτηματολόγιο είναι ένα ιστορικό ιατρικό του αιμοδότη. Περνάει μέσα στην αίθουσα, η οποία εκεί πέρα θα τον υποδεχτεί ο γιατρός και θα κάνει ένα μίνι ιστορικό που θα αναφερθούν εκεί αυτά όλα που έχει συμπληρώσει ο αιμοδότης, καθώς επίσης θα μετρήσουμε την πίεση, τα ζωτικά σημεία, πίεση σφίξης και με ένα αιμοσφαιρινόμετρο. Αναφέρω για τον αιματοκρίτη που είπαμε πριν, αν κάποιος δεν έχει πρόσφατο αιματοκρίτη, εμείς μπορούμε εκείνη τη στιγμή να μετρήσουμε τον αιματοκρίτη με μια ανίχνευση που γίνεται στο δάχτυλο της αιμοσφαιρίνης, και έτσι μπορεί ο γιατρός να αποφασίσει αν κάποιος μπορεί ή δεν μπορεί να δώσει αίμα με όλα αυτά που περνάει μετά στην... Αν όλα πάνε καλά, περνάει στην καρέκλα και κάθεται. Εκεί χρειάζεται γύρω στα ούτε 10 λεπτά για να δώσει, αν η φλέβα μας είναι καλή και είπαμε ότι οι προϋποθέσεις είναι σωστές. Άρα βάζουμε maximum ένα μισάωρο με όλη τη διαδικασία.

Μας ξαναγέμισε συγκίνηση, σεβαστή και αγαπητή ακροατέ. Μας ξαναγέμισε συγκίνηση ο θείος και εμπνευμένος Ρωμανός με τον υπέροχο ύμνο του στην Αγία και Μεγάλη Κυριακή του Πάσχα που πριν λίγο ακούσαμε. Εμείς δεν μπορούμε τίποτα να πούμε και τίποτα άλλο να διατυπώσουμε και τίποτα περισσότερο να εκφράσουμε. Η ψυχή μας μένει κατάπληκτη μπροστά στο μνημείο το κενό, μπροστά στον άδειο σταυρό, μπροστά στη λαμπροφόρο Ανάσταση εκείνου ο οποίος δίνει, όπως μας είπε ο θείος Ρωμανός στο ρεφρέν, στους πεσμένους την Ανάσταση. Τώρα που έγινε η Ανάσταση αισθανόμεθα αλλιώς, νιώθουμε διαφορετικά, είμαστε αλλού. Το μεγαλύτερο και το σπουδαιότερο και το πολυτιμότερο και το πλέον μοναδικό έγινε. Δηλαδή η Ανάσταση του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ο δρόμος για τον ουρανό άνοιξε. Το μεσότυχο του φραγμού, το τείχος του έσχους γκρεμίστηκε. Μας συμφιλίωσε με τον ουρανό. Μας συμφιλίωσε ο Αναστάς Ιησούς με τον επουράνιο Πατέρα και γέμισε με την Ανάστασή Του την ψυχή μας με ειρήνη, την ουράνια ειρήνη, η οποία υπερέχει κάθε νου και ξεπερνάει κάθε λογική και κάθε ανθρώπινο συνέστημα. Αυτή την ειρήνη, την ουράνια ειρήνη, την ειρήνη που ταυτίζεται με τον ίδιο τον Ιησού, αφού ο Χριστός εστίν ειρήνη ημών, έφερε και στους μαθητάς και αποστόλους ούς ισοψίας τιμιά των Σαββάτων, δηλαδή τη Μεγάλη Κυριακή του Πάσχα, βαθιά αργά το απόγευμα, δηλαδή όταν είχε πέσει το σκοτάδι, το πρώτο σκοτάδι. Και οι Απόστολοι, καθώς τον είδαν να μπαίνει στο ανόγι της Ιερουσαλήμ, χωρίς να ανοίξουν οι πόρτες, όπως είχε βγει και από το μνήμα, ενώ εκείνο ήταν εσφραγισμένο, φοβήθηκαν, τα χρειάστηκαν, τα έχασαν, λιποψύχησαν. Δεν είχαν άλλη ώρα. Και ο Κύριος τους είπε, αφού ήρθε στο μέσον, να τον βλέπουν όλοι ένα γύρο, και να μην είναι στον τοίχο ή στην πόρτα και τον περάσουν για φάντασμα ή ό,τι άλλο, τους έδωσε την ειρήνη. Τους είπε, ηρεμήστε, ησυχάστε. Εγώ είμαι ο τρισαγαπημένος Ιησούς σας, ο διδάσκαλός σας, ο Κύριός σας, η αγάπη σας. Ήρθα σε εσάς που τόσο κλάψατε και θρηνήσατε για το πάθος, το σταυρό και το θάνατο και την ταφή μου, ενώ ο κόσμος είχε χαρεί. Τώρα ήρθα λοιπόν και θα χαρεί και χαίρεται η καρδιά σας. Έτσι τους είχε πει άλλωστε ο Ιησούς πριν το πάθος. Ήρθα να σας γεμίσω με την ειρήνη μου. Και τον είδαν όλοι. Τους έδειξε τα σχήρας και την πλευράν αυτού, όπου ήσαν οι τύποι των ύλων, τα τραύματα από τα καρφιά, και στην πλευρά είχε λογχύσει ο στρατιώτης και υπήρχε μεγάλη και χένουσα πληγή που χωρούσε μέσα μια ανθρώπινη παλάμη, ένα ανθρώπινο χέρι. Ήρθε και τους έπεισε αφού τους έδειξε ότι είναι ο ίδιος ο Κύριος. Εκείνος που σταυρώθηκε τάφη, τώρα ανέστη. Ανέστη, αυτεξουσίως. Γιατί ο Κύριος είναι και Θεός, είναι και Βασιλέας, είναι και Παντοδύναμος. Ανέστη και ανέστησε το ανθρώπινο πρόσλημα το οποίο έλαβε εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Γι' αυτό και αμέσως τους δίνει το Πνεύμα το Άγιο που θα τους φώτιζε και θα τους έκαμε να καταλάβουν την Ανάσταση. Γιατί η Ανάσταση είναι γεγονός πέραν του τάφου και με τα αισθητήρια όργανα και με τα μέσα που διαθέτουμε σε αυτόν τον κόσμο
δεν μπορούμε να συλλάβουμε, να βιώσουμε και να κατανοήσουμε το υπερκόσμιον αυτό γεγονός της Θείας και Λαμπροφόρου Αναστάσεως, γιατί αυτό είναι μοναδικό στην ιστορία, ποτέ δεν είχε γίνει άλλοτε. Γι' αυτό και οι Απόστολοι ήσαν προκατηλημένοι με την Ανάσταση και όχι μόνο ο Θωμάς. Είχαν ακούσει, είχαν δει να γίνονται θαύματα, νεκραναστάσεις και στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά κυρίως και κατεξοχήν από τον ίδιο τον Κύριο. Με τον υγιό της Χείρας της Ναΐν, με τη θυγατέρα του Ιάιρου και προπαντός με τον τετραήμερο Λάζαρο, το φίλο του Χριστού. Αλλά δεν πίστευαν ότι μπορεί κάποιος να αναστήσει τον εαυτό του. Γιατί ο Ηλίας και ο Ελισσαίος και οι άλλοι που έκαναν νεκραναστάσεις απέθαναν. Τώρα σου λέει πέθανε και ο Κύριος. Τελειώσαμε. Και πάλι πλοία και δίκτυα και άγρα ουδαμού. Να περιμένουμε να κατακάτσει ο κουρνιαχτός, να περάσει αυτή η δυσκολία, αυτή η αναμπουμπούλα και μετά στις δουλειές μας. Δεν μπορούσαν να εννοήσουν την Ανάσταση. Ακόμη και οι Απόστολοι που διαβάσαμε στο ωραίο κοντάκιο, οι Απόστολοι Πέτρος και Ιωάννης πήγαν στο μνήμα, αλλά δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι ο Κύριος αναστήθηκε. Και το σημειώνει ο ωραίο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ουδέ απογαρίδησαν την γραφήν ότι δι' αυτόν εκ νεκρών αναστήνε. Δεν μπόρεσαν να καταλάβουν τη γραφή πως θα γινόταν η Ανάσταση, πως έπρεπε να γίνει η Ανάσταση, πως η Ανάσταση ήταν αναμενόμενη. Γι' αυτό και ήσαν προκατηλημένοι με την Ανάσταση. Προκατηλημένοι με την Ανάσταση. Ήταν το απίστευτο, κι όμως έγινε το απίστευτο. Ανέστη ο Κύριος, ο Θεάνθρωπος Χριστός μας, ανέστη τριήμερος, και πήγε στο Ανόγι και τους έδειξε τις πληγές των καρφιών και τη λογχισμένη του πλευρά. Και όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, και το σημειώνει και όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, και στην αιώνια ζωή που θα είμαστε με τον Κύριο, θα μας δείχνει πάντοτε τους τύπους των ύλων και τη λογχισμένη πλευρά του, που θα μείνουν ανοιχτά για να μας πείθει ότι το πόσο μας αγαπά και το πόσο μας εμπιστεύεται. Γιατί ο άνθρωπος, χάνοντας τον επίγειο παράδεισο, έγινε ολόκληρος μία πληγή. Και ήλθε ο Χριστός να θεραπεύσει το μέγα τραύμα τον άνθρωπο, που παραμένει παρατάφτα και μετατάφτα και η αμφιβολία και η απιστία ή ολιγοπιστία και τόσα άλλα. Γιατί έπαθε με την πτώση μεγάλη ζημιά ο άνθρωπος και δεν συνέρχεται. Γι' αυτό και ο Κύριος προσπαθεί με όλα τα όσα κάνει και λέει να μας πείσει για την Ανάστασή Του. Γιατί χωρίς την Ανάσταση που λέει ο Μέγας Παύλος, το τέκνον της Αναστάσεως θα ήταν κενή και ματέα η πίστη ημών και το κήρυγμά μας και θα είμαστε ελεηνότεροι πάντων ανθρώπων. Τώρα με την Ανάσταση είμαστε προνομιούχοι, είμαστε ευεργετημένοι, είμαστε τέκνα της Αναστάσεως. Αποτελεί η Ανάσταση του Χριστού εγγύης και της δικής μας Αναστάσεως και σε μας γίνεται η πρώτη Ανάσταση. Η Ανάσταση η πρώτη, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη, που η Ανάσταση αυτή είναι η εν Χριστώ αναγέννησης, η εν Χριστώ ανακαίνησης, η εσωτερική ελευθερία, η Ανάσταση της ψυχής μας. Και αυτό είναι το πρώτο και το Κύριο. Και αυτό βγαίνει και προς τα έξω. Όταν η ψυχή είναι αναστημένη, βγάζει αυτές τις ακτίνες της Αναστάσεως προς τα έξω, προς τους άλλους, προς τον κόσμο. Και λάμπει και χαίρεται και εφραίνεται. Αυτή ήταν η Άγιοι της Εκκλησίας και οι αγωνιστές όλων των αιώνων. Και έπειθαν τους απίστους και τους εχθρούς για τη δύναμη της Αναστάσεως του Χριστού, αφού είχαν εκείνον γνωρίσει και είχαν εισπράξει και κατήχαν την δύναμη της Αναστάσεως του αυτού του Αναστάντος Κυρίου μας. Και εμείς έχουμε αυτή τη χαρά, αυτή την εφροσύνη, αυτό το μεγαλείο από την Ανάσταση του Χριστού μας.
οι σκλαβωμένοι πρόγονοί μας στους αθέους και απίστους αγαρινούς βάστηξαν κοντά 400 χρόνια τη σκλαβιά, την τυραννία, το σταυρό, το φοβερό τους Γολγοθά. Πέρασαν τη μεγάλη τους Παρασκευή, την Παρασκευή του γένους των Ελλήνων Ορθοδόξων, και μπόρεσαν και άντεξαν και βάσταξαν και κράτησαν ανάμεσα στον Τούρκο και στο Φράγκο, και δεν πρόδωσαν την Άγια Πίστη, δεν ξέχασαν την ιερή γλώσσα μας την ελληνική, κράτησαν την ιερή μας ιστορία, τα ήθη και τα έθιμα και τη Ρωμιοσύνη μας, τα κράτησαν όλα. Ένας δυτικός ιστορικός έχει πει πως αν επήγαιναν οι Τούρκοι στη Ρώμη ή στη Βιέννη ή στο Παρίσι, δεν θα μπορούσαμε να κρατήσουμε το χριστιανισμό μας το λιγότερο 10 χρόνια. Ύστερα θα παραδεινόμαστε, θα γινόμαστε μουσουλμάνοι. Καταλαβαίνουν και αυτοί οι καημένοι ότι έχουν κάνει την Ορθοδοξία ορθολογιστικό σχήμα, ανθρώπινο κατασκεύασμα που σκοτώνει το Θεό στις ψυχές και στη ζωή μας. Γι' αυτό μιλάνε οι καημένοι με το στόμα ενός φοβερού εκπροσώπου τους, του Νίτσε, μιλάνε για το θάνατο του Θεού. Πέθανε ο Θεός, μπήκε η ζωή στον τάφο, αλλά αναστήθηκε και μας ανασταίνει όλους. Εκείνοι κρατάνε τα ορθολογιστικά σχήματα και ανάμεσά τους είναι πολλοί αγαθοί Ισραηλίτες, άνθρωποι με λογισμό και μόνιρο, και αγάπη και έρωτας καλούς ασπλάχαν τους φωλιάζουν. Γι' αυτό και βλέπετε ξεφεύγουν από αυτή τη σκλαβιά της θρησκείας τους και βγαίνουν στο φως της λαμπροφόρου Αναστάσεως. Έρχονται στην Ορθοδοξία που είναι η αγκαλιά του αναστημένου Χριστού, η στοργή, η αγάπη και η θεραπεία μας. Βάσταξαν λοιπόν οι σκλαβωμένοι Ορθόδοξοι Έλληνες, βάσταξαν τη σκλαβιά ένεκα της Αναστάσεως και έγιναν ήρωες και μάρτυρες, νεομάρτυρες, ηρωίδες, αθλητές, διδάσκαλοι του γένους. Και οι πρώτοι διδάσκαλοι του γένους ήσαν οι γυναίκες, όλες ανεξαιρέτως οι γυναίκες, οι νέες μυροφόρες που είχαν στην ψυχή τους τον Αναστάντα και τον μετέδαν στα παιδιά τους, στους άντρες τους, στους πατεράδες τους, στους αγωνιστές, στους πονεμένους Έλληνες άντρες, και γινότανε μέγα καλό, γιατί πρώτες οι γυναίκες πήγαν στον τάφο του Κυρίου και έφεραν στους Αποστόλους το μήνυμα της Αναστάσεως, και έγιναν οι γυναίκες αυτές ευαγγελίστριες, έγιναν, όπως λέει και ο μεγάλος Ρενάν, Απόστολοι των Αποστόλων. Και αυτό είναι σημαντικό και τιμητικό άκρος για τη γυναίκα. Έχει μέσα στην Εκκλησία μεγάλη και επίσημη θέση, πρώτα και κύρια με την Παναγιά, στη συνέχεια με τις μυροφόρες και στη συνέχεια με όλες εκείνες τις γυναίκες που αγάπησαν τον Χριστό, του έδωκαν τα πάντα και εκείνος τους αντιδόρισε τα μεγαλύτερα δώρα, την αγάπη, την υπομονή, τη στοργή, τη θυσία, την καλοσύνη, το ύψος. Γιατί μια γυναίκα και μια ύπαρξη που ανεβαίνει, όπως είπε ένας σοφός, ανεβάζει όλο τον κόσμο. Σήμερα, με τους σοσιαλισμούς μας, που είναι η καλοσύνη του διαβόλου και του Ιούδα, που λέει ο μεγάλος Αλέξανδρος Μέμαν, κατεβάσαμε τη γυναίκα, τη βγάλαμε στην παραγωγή και τη βγάλαμε από το θρόνο της, που είναι η οικογένεια, που είναι το βασιλειό της στο σπίτι, που είναι η ανατροφή παιδιών, και τη δυσκολέψαμε πολύ αφενός και αφετέρου, τη φορτώσαμε δύο φορτία, ένα του σπιτιού που ποτέ δεν το αποβάλλει και ένα του κοινωνικού στίβου, και αυτό τη φορτώνει. Και πώς να αντέξει, ό γυναίκες ορθόδοξες και γυναίκες όλου του κόσμου, ελάτε πάλι στο Χριστό μας, αγκαλιάστε Τον, αγαπήστε Τον εσείς που ξέρετε να αγαπάτε και να τα δίνετε όλα, και τότε να είστε σίγουρες ότι από Εκείνον θα πάρετε όλα τα δώρα Του, θα λάμψει το πρόσωπό σας, θα λάβει νόημα η ζωή σας και θα έχετε δικαίωση
τη δικαίωση του Αναστάντος και θα σας βλέπουν οι άντρες και θα σας σέβονται, θα σας υπολείπτονται, θα τους εμπνέετε. Έστω και αν θέλουν να κάνουν τα αφεντικά και τους παλικαράδες, ας μην ξεχνάνε οι άντρες και εμείς οι άντρες ότι αφέντης όλων μας είναι ο Χριστός, είναι ο Κύριος, ο Αναστάς εκ των νεκρών, ο Ελεήμων, ο Πανευεργέτης. Η πατρίδα μας, καθώς και οι οικουμένοι, βρίσκονται σε δύσκολες ώρες. Και εκείνοι που θέλουν να κάνουν τα αφεντικά και να ορίζουν τις τύχες των κρατών, των εθνών και των λαών, ένα να ξέρουν και να γνωρίζουν, πως αφέντης του κόσμου και των εθνών όλων, αλλά και της κάθε ψυχής, είναι ο Αναστάς εκ νεκρών, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, το εσφαγμένον αρνίον, το οποίον εξήλθε νικών και είναι ανικήσει. Το μέλλον του κόσμου ανήκει πια στην Ανάσταση. Και η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η Εκκλησία της Αναστάσεως. Πάσχα σημαίνει πέρασμα και διάβαση. Πέρασμα από το σκοτάδι στο φως, από το θάνατο στη ζωή, από την αμαρτία στη χάρη, από τον Άδη και τη γη στον Παράδεισο και στη Θεία Βασιλεία. Και όλα αυτά έγιναν δια της Αναστάσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εκείνος δεσπόζει παντού και το φως του λάμπει και εξουσιάζει τα πάντα και καταβγάζει τα σύμπαντα. Νυν πάντα πεπλήρωτε φωτός, ουρανώστε και γη και τα καταχθόνια, μας λέγει ο ιερός Δαμασκηνός την κυριώνυμη ημέρα της Αναστάσεως με τον υπέροχο κανόνα του, το Αναστάσεως ημέρα, που είναι όντως ένα τραγούδι, ένα πανηγύρι, μια αποθέωση. Ας τον διαβάζουμε αυτές τις ημέρες και ας λατρεύουμε με αυτόν τον κανόνα τον Αναστάντα Χριστό μας. Όλα είναι φως, όλα είναι υπέροχα, όλα είναι μεγάλα. Και ας ξέρουμε όλοι, το επαναλαμβάνω, πως το μέλλον του κόσμου, όλου του κόσμου, όλων των εθνών, ανήκει στο Χριστό μας τον Αναστάντα και στην Αγία Εκκλησία Του, που είναι η αγκαλιά Του, το θεραπευτήριο, η ναύς και η κυβωτός εκείνη που μας μεταφέρει από τη γη, από τη θάλασσα αυτού του κόσμου, στο υπήνεμο λιμάνι της Θείας Βασιλείας, το οποίο σε τελευταία ανάλυση υπήνεμο λιμάνι κάθε ψυχή και κάθε ύπαρξη ζητά και προσπαθεί να βρει και ψάχνει. Ψάχνει πάντα η ψυχή μας το κάτι άλλο. Βρίσκουμε κάποια πράγματα, μας ενθουσιάζουν αρχικά, μας γεμίζουν αρκετά, μα ύστερα από λίγο διαπιστώνουμε πως αυτά δεν ήταν το κάτι άλλο. Και στη συνέχεια και στη συνέχεια το ίδιο και ξανά το ίδιο. Τι είναι αυτό λοιπόν το κάτι άλλο? Δεν είναι απλώς το κάτι άλλο. Είναι ο κάποιος άλλος. Είναι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, για τον οποίον ένας μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας έχει πει: «Για σένα Θεέ μας έπλασες και είναι ανήσυχη η ψυχή μας έως ότου αναπαυθεί σε σένα». Αυτός είναι ο Χριστός, ο δικός και καταδικός μας άνθρωπος, η πρώτη και η στερνή μας αγάπη, το α και το ω της ζωής μας. Γι' αυτό ας τον κρατάμε κοντά μας, ας μένουμε μαζί του, ας διπνούμε με τη Θεία Ευχαριστία με εκείνον και αυτός με μας, ας διπνούμε με την προσευχή και την αγάπη την έμπρακτη με εκείνον και αυτός με μας. Τότε η ζωή μας θα αλλάξει, θα μεταβληθεί, θα διαφοροποιηθεί, θα γίνει αναστημένη και θα αποτελούμε κι εμείς κράχτες και σάλπιγγες της Αναστάσεως του Κυρίου στους εγγύς και στους μακράν αδελφούς μας που είναι εν χώρα και σκιά θανάτου. Θα βλέπουν το φως της Αναστάσεως στη ζωή και στην όψη μας και αν είναι και αυτοί οι ιοί της Βασιλείας θα ανασταίνονται. Αυτό δεν έκαναν οι Απόστολοι που νίκησαν τη σιδηρόφρακτη Ρώμη και την πάνσοφη Αθήνα με το ανέσπερον φως της Αναστάσεως, το οποίο έφεραν έως εσχάτου της γης.
ακόμη η Εκκλησία και τον Κέσαρα έκαμε χριστιανό, που είναι η περίπτωση του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Εκεί το μεγαλείο της Εκκλησίας και όχι το μεγαλείο τόσο του Κωνσταντίνου. Το μεγαλείο της Εκκλησίας που έπεισε και τον Κέσαρα να γίνει χριστιανός. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω με τα σχόλια μου που μπορεί να είναι και πληκτικά, μπορεί να επαναλαμβάνονται και τα ίδια, αλλά δεν βλάπτει να λέμε τα ίδια όταν είναι σωστά. Θα ήθελα εδώ να σταματήσω, να ευχαριστήσω τον ηχολήπτη μας, να ευχαριστήσω ολόψυχα και τους ακροατάς, όλους εσάς, τους εγγύς και τους μακράν, να σας πω και πάλι το Χριστός Ανέστη, να σας βάλω μετάνοια, να ζητήσω συγγνώμη και να σας παρακαλέσω να εύχεστε κι εσείς ταπεινά και εγκάρδια και για μένα, και εγώ ταπεινά και εγκάρδια εύχομαι για σας. Η χάρη του Αναστάντος Κυρίου να είναι μαζί μας. Χίλιες και θερμές ευχαριστίες σε όλους. Σας αγαπώ όλους και κλείνω αφού σας ασπάζομαι με το Χριστός Ανέστη.

φορού πατρός ημών, σήμονος του μυροβλήτου, του γεκτήτωρος της Αγίας Μονής ταυτής.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

15 Μαΐου γιορτάζει ο Όσιος Παχώμιος Ωμέγας, ο ιδρυτής και πατέρας του μοναχικού βίου. Γεννήθηκε στην Αίγυπτο τον 4ο αιώνα από γονείς ειδωλολάτρες. Τον πήγαιναν εκείνοι στο ναό των ειδώλων για τις θυσίες και τη λατρεία των ψεύτικων θεών, και ο νεοκόρος του ναού, στρεφόμενος προς τον μικρόν Παχώμιον, μάλωνε τους γονείς του και λέει: «Τι τον φέρνετε αυτόν εδώ, τον εχθρό των θεών μας? Πάρτε τον μακριά και φύγετε». Ο δαίμονας καταλάβαινε και διαισθανότανε πως ο Όσιος Παχώμιος θα γινότανε μέγας, θα γινόταν άνθρωπος του Θεού, τέκνο φωτόμορφων της Εκκλησίας, της Θείας και Λαμπροφόρου Αναστάσεως Υιός. Μεγάλωσε, υπηρέτησε στο στράτευμα και ύστερα έφυγε για την έρημο. Μια θεϊκή φωνή τον έκραζε και τον καλούσε προς τα κει. Γνώρισε ασκητάς και ερημίτας, έγινε χριστιανός και βαπτίστη και ύστερα έμαθε πολλά, και καθώς ήταν γη καλή και αγαθή, ανέβηκε γρήγορα τα σκαλοπάτια της αγιότητος και της θεϊκής ομορφιάς. Και μια μέρα εκεί, καθώς ήταν στην Άνω Αίγυπτο, στη Θηβαΐδα, άκουσε φωνή. Πήγαινε προς τον Νείλο, εκεί στο δέλτα του Νείλου, του Άνω Νείλου της Αιγύπτου, είναι ένα νησί που λέγεται Τα Βενησία. Πήγαινε εκεί και μείνε και θα σου λεχθεί τι θα κάνεις. Και εκείνος, ανάλος Αβραάμ, έτρεξε προς το μέρος που του έδειξε ο Κύριος. Έμεινε εκεί και άρχισε να προσεύχεται, να ασκείται, και τον επεσκέφθη άγγελος Κυρίου και του έδειξε το μελλοντικό μοναχικό σχήμα, το σχήμα των μοναχών που θα έχετε δει και εσείς σε φωτογραφίες ή και αληθινό. Και του λέει: «Με τούτο το σχήμα, Παχώμιε, θα σωθεί κάθε άνθρωπος. Μείνε εδώ και θα έρθουν πολλοί κοντά σου να μείνουν». Και όντως σιγά σιγά έφταναν από όλα τα σημεία και τα μέρη της Αιγύπτου θεόσταλτοι άνθρωποι, ερωδιοί του Θεού, νέοι με εφέσεις ουράνιες, μεγάλη αυταπάρνηση και ζήλο θεϊκό, και έφτιαξαν το πρώτο μοναστήρι και σιγά σιγά και άλλα, και πλήθυναν πολλοί, και ανάμεσά τους και ένας Θεόδωρος, ένας άνθρωπος αγιασμένος, είχε την ίδια αρετή με τον Παχώμιο, τον αρχηγό των μοναχών και τον ηγούμενο, και εκείνος τον είδε, τον κράτησε κοντά του, τον είχε ιδιαιτερό του, τον έβανε και έκαμε διδαχές στους μοναχούς και τον είχε δεξί του χέρι, το Θεόδωρο. Και πρόκοψαν, προχώρησαν στα ύψη, οργάνωσε το μοναχικό βίο, έγιναν κάπου 10 τα μοναστήρια, 3 γυναικεία και 7 ανδρικά, και ήταν εκεί πόλεις του Θεού. Δοξολογία του Θεού, ασύγαστη και ακίμητη, και τα έργα της αρετής στο φόρτε και στο ζενίθ. Ήταν μια ζωγραφιά του παραδείσου. Ήλθε όμως ο καιρός, ο Μέγας Παχώμιος, αφού πρόσφερε πολλές και μεγάλες υπηρεσίες στο μοναχισμό, να αναχωρήσει για την Άνω Ιερουσαλήμ, και άφησε
το Θεόδωρο στο πόδι του. Έφυγε εκείνος και ο Θεόδωρος με χάρη και με λογισμό επίμανε τους μοναχούς για 10 χρόνια ακόμη.

Θα σας παρουσιάσουμε άλλο ένα αναστάσιμο κοντάκιο του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού. Οίκος δέκατος. Ότε ούν κατά σάρκα εσταύρωσαν προσιλώσαντες ξύλο των πόλων και γέαν πλαστουργήσαντα, θεωρών εσκοτίζεται ο ήλιος, ουρανός δε καλύπτει τα όματα, όμοιος νυκτίο εθύρα πεδείκνητο, φόβου εκ τομή πέτρας ευθέως διέριξε, κατά πέτασμα δε μυστικών διεσχίστη εις μέσων ένδων του ναού, και τον απίστον ο Δήμος βλέπων ουδέν κατενήγει, αλλά προσέφερον λόγους ασυνέτους βοώντες, ή Υιός Θεού πέλη εαυτόν ελευθερώσει, ο λύσας του βελίαρ τα βέλη του άδου τον οίκος και θανάτου το κέντρον. Μετάφραση. Όταν λοιπόν ως άνθρωπο εσταύρωσαν και κάρφωσαν στο ξύλο τον πλάστη ουρανού και γης, ο ήλιος βλέποντάς το εσκοτάδιασε και ουρανός και πάστηκε, όμοιος με νύχτα εφαινότανε ο εθέρας, τ' άνοιγμα που προήλθε από το φόβο τις πέτρες έκαμεν αμέσως να ανοίξουν. Και το μυστικό παραπέτασμα μέσα στο ναό στα δύο εσχίστηκε, κι όμως το πλήθος των απίστων βλέποντας δεν συγκινήθηκε καθόλου, αλλά λέγανε λόγια ασύνετα με δυνατές φωνές. Αν όντως είσαι γιος Θεού, ας δώσει λευτεριά στον εαυτό του. Αυτός που σύντριψε τα βέλη του διαβόλου, του άδει τη νίκη και του θανάτου το κεντρί. 21. Υψωθέντα ορών των φιλάνθρωπων ο κακούργος τότε ως προσιλώθη ευώνυμος αυτό, και αυτός της κακούργης συνέπρατε, βλασφημών εις Χριστόν και λέγοντα αυτόν. Όμως παρευθύς κατελέγχοντα έβλεπε τον εκ δεξιών ούτως θεγκόμενον τότε. Βλασφημής και τολμάς αθετήν σταυρωθέντα κριτήν ο κατάκριτε, σήμεν δικαίως κολλάζει ως περκαγώ εκ των έργων. Αυτός δε πάσχει θελήσει ή να τα πάθη συντρίψει και κουφίσει του άλγους τον πληγέντα παραβάσει. Ο λύσας του βελίαρ τα βέλη, του άδου τον οίκος και θανάτου το κέντρον. Μετάφραση. Καθώς έβλεπε σταυρωμένο τον φιλάνθρωπο ο κακούργος που σταυρώθηκε αριστερά του, συνέπρατε και αυτός με τους κακούς βλασφημώντας τον Χριστό και λέγοντας τα ίδια με εκείνους. Αμέσως όμως βλέπει να τον ελέγχει αυστηρά ο σταυρωμένος στα δεξιά κακούργος και έτσι να του μιλεί. Βλαστημάς και τολμάς να μην παραδέχεσαι το σταυρωμένο κριτή ή κατάδικε, εσύ μεν δικαίως τιμωρήσε όπως ακριβώς και εγώ κατά τα έργα μας. Αυτός όμως θέλει και πάσχει για να φανίσει τα πάθη και να ανακουφίσει από τον πόνο τον πληγωμένο από την αμαρτία άνθρωπο. Αυτός που σύντριψε τα βέλη του διαβόλου, του άδει τη νίκη και του θανάτου το κεντρί. 22. Ριζωθείς προστελίαν διόρθωσιν οποτέ κακούργος ρήμα συμφέρον ευθένξατο. Τον βουλήσει το πάθος ελόμενον επιγνούσα παθή τη θεότητη έφη προς αυτόν. Ικετεύω μη εάσεις με ότε γηγενών δημοσιεύσεις τας πράξεις. Μη μνηστείς των αιμών πονηρών όνε τέλουν εγώ εν το βίο το πριν. Αλλώς νυν συναλγείς μη όφθητη τότε συμπάσχων και εν τη σύ βασιλεία μνήστητή μου ως ικτήρμον. Δια τούτο γαρθνίσκης, αμαρτήσαντας ικτήρε, ο λύσας του βελίαρ τα βέλη, του άδου τον οίκος και θανάτου το κέντρον. Μετάφραση. Παίρνοντας δύναμη για τέλεια διόρθωση, ο πρώην κακούργος είπε λόγια σωτήρια, δηλαδή εκατάλαβε πως εκείνος που διάλεξε θεληματικά το πάθος είναι απαθής ως Θεός, και του είπε «Σε ικετεύω, μη μ' αφήσεις όταν τα έργα των ανθρώπων φανερώσεις, μη λογαριάσεις τις κακές μου πράξεις που έκανα προηγουμένως στη ζωή μου, αλλά όπως τώρα πονάς μαζί μου, έτσι και τότε συμπαθείς να φανείς, και στη βασιλεία σου θυμίσουμε, εσύ που είσαι σπλαχνικός, επειδή και για τούτο πεθαίνεις για να συγχωρέσεις τους αμαρτωλούς, εσύ που σύντριψες τα βέλη του διαβόλου, του άδει τη νίκη και του θανάτου το κεντρί». 23. Ως δεινής διαβόλου πορώσεως, ο απίστων γνώμης ή τα εναντία αφρονούντες των γραφών, την αλήθειαν γάρα αποκρύπτουσι διαφόρους οδούς εφευρίσκοντες, ένα ιόν των Χριστών μη γινώσκοντες, θέλους οι τίνες την θείαν ουσίαν μερίζειν και βρωτών ονομάζειν ψηλών, τον οφθέντα εν κόσμος αρκίδι ημάς. Αλλά Θεός επεγνώστη φύση αθάνατος μένων, ή και βρωτός εθεάθη δούλου μορφήν επιφέρον, θέλουν γάρε σταυρώθη, ή να την θωράν νεκρώσει, ο λύσας του βελίαρ τα βέλη του άδου τον οίκος και θανάτου το κέντρον. Μετάφραση. Ω πόρος η φρικτή, η διαβολική, ω σκέψη των απίστων, που απ' τη γραφή αντίθετα φρονούν γιατί σκεπάζουν την αλήθεια με διάφορα τεχνάσματα,
δεν αναγνωρίζουν ένα γιο, το Χριστό, και θέλουν μερικοί τη θεϊκή ουσία να διαιρέσουν και να αποκαλούν απλό μονάχα άνθρωπο αυτόν που ενανθρώπισε για μας. Μα αναγνωρίστηκε Θεός και μένει φύση αθάνατος, αν και έγινε άνθρωπος και πήρε δούλου μορφή, γιατί θέλησε και σταυρώθη για να καταργήσει τη φθορά, αυτός που σύντριψε τα βέλη του διαβόλου, του άδη τη νίκη και του θανάτου το κεντρί. 14. Μέγα πέλη εν κόσμο μυστήριον το της εις παρουσίας, ο βλασφημούς Ιναρίου μαθητέ, ότι σε τον πατρί ομοούσιον ποιητών και κτιστών καταγγέλουση, λόγους γραφικούς κακεμφάτος τη θέμενη, λάβε κατά νουν, ο δυσμενούς φορώσεως, υπερπτίσματον κτίστην καλής και θεών λυροδής πλασθέντα εκ Θεού, θεοποιείς και αγγέλους τους εξαήλου ουσίας, αλλά και χρόνος υπάρχει ότε ου πείσαν εκείνη, μόνος άχρονος πέλη του γεννήτωρος ο λόγος, ο λύσας του βελία τα βέλη, του άδου τον οίκος και θανάτου το κέντρον. Μετάφραση. Είναι μεγάλο το μυστήριο της ενσάρκου παρουσίας σου στον κόσμο, που οι αριανοί το βλαστημούν, γιατί διδάσκουν πως εσύ, ο ομοούσιος με τον πατέρα, είσαι ποίημα και κτίσμα, διαστρέφοντας τα λόγια των γραφών. Μα σκέψου το καλά, ο τι κακή πόρωση, αν αποκαλείς κτίσμα το δημιουργό, λες ανοησίες πως δηλαδή ο Θεός επλάστη από το Θεό και θεοποιείς τους ασώματους αγγέλους. Κι όμως υπάρχει χρόνος που εκείνοι δεν ήσαν, άχρονος μονάχα είναι ο λόγος του Θεού Πατέρα, εκείνος που σύντριψε τα βέλη του διαβόλου, του άδη τη νίκη και του θανάτου το κεντρί. 15. Αναπτύξας Χριστού την Ανάστασιν εξ αυτής γνώθη, πως τη Μαρία εφάνιε γερθείς και φυσί, μη μου άπτου, ο γίνεων, μη εγγύσεις σαρκή τη παθούση σταυρό, ου πω γάρ αυτήν εν υψής της ανήγαγον, σπεύσον ουν ταχύ τις μαθητές μου κηρύξε, ότι ήδη πορεύουμε νυν προς πατέρα εμών και πατέρα ημών, πατέρα ημών κατά χάριν, πατέρα εμών κατά φύσιν, ούτε γάρ χρόνος υπάρχει, ότε εγώ ούχ υπήρχον, αλλά σύν το πατρί μου και το πνεύμα τη τιμώμε, ο λύσας του βελίαρ τα βέλη, του άδου τον οίκος και θανάτου το κέντρον. Μετάφραση. Μελέτησε την Ανάσταση του Χριστού και μάθε από αυτήν πώς παρουσιάστηκε στη Μαρία μετά την Ανάσταση και είπε, «Μη με πιάνεις γυναίκα, μην αγγίξεις το σώμα που έπαθε πάνω στο σταυρό, γιατί δεν το ανύψωσα ακόμα στους ουρανούς. Αλλά τρέξε γρήγορα να πεις στους μαθητές μου πως τώρα πια πορεύομαι προς τον πατέρα μου και πατέρα σας. Πατέρα σας κατά χάριν, πατέρα μου κατά φύσιν, γιατί δεν υπάρχει χρόνος που εγώ δεν ήμουνα, αλλά με τον πατέρα μου και με το πνεύμα τιμώμαι, εγώ που σύντριψα τα βέλη του διαβόλου, του άδη τη νίκη και του θανάτου το κεντρί». 16. Νευροθέντες του Παύλου της Ρήμας οι πικρός νοούντες και κακοτρόπος ερμηνεύοντες επουράνιον σάρκα σημαίνουση, προσλαβώντα Χριστόν και ουχή εκμητρός. Ήος γάρφησιν εστίν ο επουράνιος, τι ούτι εισίν οι επουράνιοι πάντες, αλλά γνώθη οι κακόν εραστά, τους δικαίους οποίοι γεγόνασιν. Ο Αβραάμ ο προπάτορ ερετικέ, τι δοκί σύ ο γεννηθής εκ του θάρα και ούκ ελθόν εκ των υψίστων. Λέγει δε ουρανίους ούς υγείας ενοπλάστης, ο λύσας του βελίαρ τα βέλη, του άδου τον οίκος και θανάτου το κέντρον. Μετάφραση. Κατοχυρωμένοι στα λόγια του Παύλου εκείνοι που κακώς καταλαβαίνουν και διεστραμμένα ερμηνεύουν, διακηρύττουν ότι πήρεν ο Χριστός επουράνιο και όχι ανθρώπινο σώμα. Γιατί, λέει ο Παύλος, όποιας λογής είναι ο πουράνιος Κύριος, τέτοιοι είναι και όλοι οι επουράνοι. Μάθε λοιπόν ο φίλε των κακών, ποιας λογής υπήρξαν οι δίκαιοι άνδρες. Τι λες ερετικέ για τον προπάτορα Αδάμ που εγεννήθη από τον Θάρα και δεν ήρθε από τους ουρανούς. Ονομάζει λοιπόν επουρανίους όσους αγίασεν ο Δημιουργός, αυτός που σύντριψε τα βέλη του διαβόλου, του άδη τη νίκη και του θανάτου το κεντρί. 17. Ότε έλαμψας κόσμο την έγερση να αναστάσει δυνάμει, ο πάντας ζωός σας τη θεότητη, ο αρχέ κακος όφησο δίρετο το θανάτο βοών, νυν ητήθημεν, ένα γάρ λαβών των πολλών εστερήθημεν, άνθρωπον ψηλών είναι αυτόν υπενόουν, και ουκ είδην ο τάλας εγώ ότι κρύπτει την φύσιν την άναρχον, ή να εμέ πολεμήσει α εξ εμού υπομένη, τι μη και όξος και βάσε μεταχολής με μειγμένον,
και Πιλάτων κινήσε ή να θάνει επί ξύλου ο Λύσας του Βελίαρτα Βέλη του Άδου τον οίκος και θανάτου το κέντρον. Μετάφραση. Όταν φανέρωσες στον κόσμο την Ανάσταση που κάμες με τη δύναμή σου, εσύ που έδωσες ζωή σ' όλους με τη θεότητα, ο αρχέ κακοσόφησε δερνότανε και έλεγε στο θάνατο, τώρα νικηθήκαμε, γιατί έναν επήραμε και τους πολλούς εχάσαμε. Ενόμιζα πως ήταν αυτό συνηθισμένος άνθρωπος και δεν ήξερα ο ταλέπορος εγώ ότι κρύβει τη θεϊκή του φύση για να πολεμήσει σε μένα όσα παθαίνει από μένα. Ποιος για χάρη μου και εξίδι θα τιμάσει ανακατεμένο με χολή και τον Πιλάτο θα παρακινήσει για να πεθάνει στο σταυρό αυτός που σύντριψε τα βέλη του διαβόλου, του Άδη τη νίκη και του θανάτου το κεντρί. 20.18. Υποσού ταύτα πάντα υφίσταμε ότι σύ η αιτία ταύτης της ήτης ημίν γέγονας, προς τον δόλιον όφιν ο θάνατος. Δια σου βασιλεία σε στέρημε, είπον εξ αρχής μη ενέγγις όδε των Χριστών, έγνων γάρ σαφώς την εν αυτό ούσαν δύναμην δια της Ιαΐρου παιδός. Ήν εκ μόνης φωνής ήρπασεν απε μου, αλλά και Λάζαρον πάλιν ήλκησεν εκ των δεσμών μου. Ή διέργων τι αυτά έδρασέ μη το μελαίο, πόσο δια την σάρκα ήν ανέλαβε να τρέπτω ο λύσας του Βελίαρτα Βέλη, του Άδου τον οίκος και θανάτου το κέντρον. Μετάφραση. Όλα τούτα από σένα τα παθαίνω, γιατί εσύ εστάθηκες αιτία αυτής μας της ήτας, απάντησεν ο θάνατος στο πονηρό φίδι. Από σένα έχασα την εξουσία. Απ' την αρχή σου είπα μη μου φέρεις αυτό τον Χριστό, γιατί πολύ καλά γνωρίζω τη δύναμη που μέσα του κρύβει, απ' του Ιάιρου την κόρη που την άρπαξε από μένα με τη φωνή του μονάχα, μα και το Λάζαρο πάλι απ' τα δεσμά μου τον τράβηξε. Κι αν διαμέσου των δημιουργημάτων τέτοια έπραξε σε μένα τον ταλέπορο, πόσα περισσότερα θα κάνει για την ανθρώπινη φύση που έλαβε χωρίς φθορά. Αυτός που σύντριψε τα βέλη του διαβόλου, του Άδη τη νίκη και του θανάτου το κεντρί. 20.19. Αλεμή το δεινότερον έδρασεν ο Μαρίας γόνος, έφη το άδειο αλότριος, ότι όσους εγώ εταπείνωσα και ενώσεις πικρές παραδέδωκα, τούτους υγιείς το προστάγματι έδειξε. Πυρών εκ μητρός βλέπων εγώ, κατεγέλων και ελθώνει να ήδη αυτόν ανατέλει ευθύς τη φωνή φωτισμών. Αλλά υπέλαβον ότι εάν αυτόν θανατώσω, εκ του λοιπού καταδύσω ούσε μαστίγωσα πρώην, και ου κίνδυνο τάλας ότι πάβει μου το κράτος, ο λύσας του Βελίαρτα Βέλη, του Άδου τον οίκος και θανάτου το κέντρον. Μετάφραση. Μα και σε μένα έκαμε μεγαλύτερο κακό ο γιος της Μαρίας, είπε στον άδειο Σατανάς, γιατί όσους εγώ ταπείνωσα και έριξα σε κακές αρρώστιες,

0: θα πραγματοποιηθεί η εθελοντική αιμοδοσία της Μητροπόλεως μας τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχιλίου από τις 9 η ώρα το πρωί, έτσι δεν είναι?
1: Μέχρι τις 1 η ώρα το μεσημέρι.
0: Μπορεί ο καθένας να προσέλθει στην εθελοντική αιμοδοσία, να μπορέσουμε τουλάχιστον όλοι μαζί να γίνουμε μια πραγματική ουσιαστική αλυσίδα ζωής, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπο έμπρακτα και με την αγάπη αυτή την οποία πρέπει να διακατέχει όλους τους ανθρώπους. Δεν θα φοβηθούμε το να έλθουμε να δώσουμε αίμα, εφόσον ξέρουμε ότι το δικό μας το αίμα σώζει τουλάχιστον 3 ανθρώπινες ζωές. Από έναν άνθρωπο. Σώζουμε 3 ανθρώπους.
2: Για να ξεφύγω από την παγίδα των ανέσεων της εποχής μου. Ψαλμός 101. Υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι, Κύριε. Καθημερινά μου δίδονται πολλές ευκαιρίες μέσα από τις ανέσεις της ζωής να ξεφύγω από την πνευματική μου ζωή. Βάλε με λοιπόν στα δεξιά σου και φύλαξέ με. Φύλαξέ με από τον κατήφορο που προκαλεί μια άνετη και εκοσμικευμένη ζωή. Έρχεται ύπουλα και με διάφορα μηνύματα και προκλήσεις με καλεί να συνυπάρξουμε. Εγώ όμως δεν νιώθω δυνατός για να σταθώ στα πόδια μου και να παλέψω. Χωρίς το δικό σου ραβδί των δοκιμασιών, Κύριε, κινδυνεύω να παρασυρθώ. Εξάλλου οι ανέσεις και οι ευκολίες της εποχής μας φαντάζουν πολύ ελκυστικές. Σε παρακαλώ λοιπόν, δίδαξέ με πώς να αντιμετωπίζω τις προκλήσεις των ανέσεων, πώς να ασκούμε στην κακοπάθεια και να αναζητώ την χριστιανική ζωή και όχι την κοσμική ζωή των ανέσεων και των ευκολιών. Μάθε με να περιμένω και να μην διαμαρτύρομαι όταν δεν έχω αυτό που επιθυμώ. Μόνο μαζί σου, Κύριε, γίνομαι δυνατός και μπορώ να σηκώσω τον σταυρό μου, ακολουθώντας εσένα, τον εσταυρωμένο σωτήρα και λυτρωτή μου. Δώσε, Κύριε, την δύναμη να εκπληρώνω τον σκοπό για τον οποίο με έχεις πλάσει. Την δική σου βοήθεια ζητώ, γιατί εσύ είσαι ο μόνος που δεν με εξαπατάς. Μόνον εσύ το έδειξες και με λόγια και με έργα ότι μας αγαπάς. Μόνον εσύ θυσίασες τη δόξα σου, ταπεινώθηκες, έγινες άνθρωπος, σταυρώθηκες και αναστήθηκες για τη δική μας σωτηρία. Κράτα με, Κύριε, ως μαθητή δικό σου. Βάλε με στη δική σου θεία παιδαγωγία. Δώσε φώτιση και δύναμη να ασκούμε μέσα από τους πειρασμούς στην υπακοή του θείου θελήματός σου και στην απόρριψη των θελημάτων μου. Τα δικά μου θελήματα, Κύριε, πολλές φορές ξεφεύγουν από το θέλημά σου. Δελεάζομαι κάποιες φορές από τις κοσμικές ενδυμασίες. Θέλω να στολίζομαι, γεμίζοντας το σώμα μου με ψεύτικα στολίδια. Στο υποσυνείδητό μου αισθάνομαι ότι μου αρέσει να διασκεδάζω όπως οι κοσμικοί άνθρωποι, χάνοντας τον χρόνο μου μέσα σε μια πολυκοσμία δίχως νόημα. Έχω την τάση να ξεφεύγω προς την υπερβολή, καθώς απολαμβάνω τα αγαθά σου. Φύλαξέ με, Κύριε, γιατί όλες αυτές οι ανέσεις και οι ευκολίες της εποχής μου, αν δεν τις αντιμετωπίσω μαζί σου, συνυπάρχουν απειλητικά με μένα, με κίνδυνο εκτροπής από την πνευματική ζωή. Όλες αυτές οι ανέσεις και οι ευκολίες της εποχής μου προκαλούν ανεξέλεγκτα, σαν τα ορμητικά ποτάμια που παρασύρουν τα πάντα στο πέρασμά τους, γίνονται χύμαροι

γεμάτη με τις αμαρτωλές επιθυμίες των ανθρώπων. Γίνονται τα βρώμικα νερά από τα οποία ο διάβολος θα ξεδιψάσει την δίψα της φιλοδοξίας του και θα νιώσει σπουδαίος, υποτάσσοντας τον άνθρωπο των ανέσεων και των ευκολιών στο πρόσωπο του Αντιχρίστου. Εσύ όμως, Κύριε, δες την επιθυμία μου, δες τους αγώνες που πραγματοποιώ για να μένω κοντά σου. Δώσε δύναμη και φώτιση, ώστε ξεφεύγοντας τον κίνδυνο που κρύβουν οι ανέσεις και οι ευκολίες της ζωής, να ζω κάτω από την σκέπη σου και την παιδαγωγία σου, δοξάζοντας το Άγιο όνομά σου. Αμήν.

Ιερών Ψαλτήριων. Κάθισμα 16. Ψαλμός 101. Βασιλικός Μεσσιανικός Ψαλμός. Ο αιώνιος βασιλιάς και ιερέας. Είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου, κάθου εκ δεξιών μου, έως άνθω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου. Ράβδον δυνάμεως εξαποστελήσει Κύριος εξιών και κατακυρίευε εν μέσω των εχθρών σου, μετά σου η αρχή εν ημέρα της δυνάμεώς σου και εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου. Εκ γαστρός προεός φόρου εγέννησάσε, όμως σε Κύριος και ου μεταμεληθήσετε. Σύ ιερεύσεις τον αιώνα κατά την τάξην Μελχισεδέκ. Κύριος εκ δεξιών σου συνέθλασεν εν ημέρα οργής αυτού βασιλής, κρινεί εν της έθνεση, πληρώσει πτώματα, συνθλάσει κεφαλάς επί γης πολλών, εκ χυμάρου εν οδό πίεται, δια τούτο υψώσει κεφαλήν.

0: ενδύς μη μάση, ζωήν χαρισάμενος.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίαμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Αμήν. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκα τη βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενο και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ο υψωθής εν το σταυρό εκουσίω, τη επωνύμου σου καινή πολιτεία, του συκτηρμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεό. Έφρανον εν τη δυνάμει σου του πιστού βασιλεί ημών, νίκα χορηγών αυτή κατά των πολεμίων, τη συμμαχία ανέχει εν τη συνόπλων ειρήνη αίτητων τρόπεων. Και νύν και αεί και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυντε, μη παρήδη αγαθήταση και σία ημών πανύμνητε Θεοτόκε. Στήριξον Ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ουσε κέλευσα βασιλεύει, και χορήγη αυτή ουρανόθεν την νίκη, διότι έτεκε στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγαλό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
3: Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε,
2: ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου.
3: Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
2: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ηνικίαη και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν εν ονόματι Κυρίου ευλογήσον Πάτε.
2: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζώπιο και αδιαιρέτω Τριάδη, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου και στην σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτορ μου, δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξόρουσα.

Υιού αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνουσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ού φοβηθήσουμε από μυριάδων λαού των κύκλος είναι επιτεθεμένων. Ανάστα Κύριε, σώσο με ο Θεός μου, της ΥΕ πάταξας πάντα στους εχθρενοντάς μη, Ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί το λαόν σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου είναι πάγης άμην και επεστήριξα σε πεμέ τη χείρα σου. Ού και στην ίαση εν τη σαρκή μου από προσώπου τη οργή σου. Ού και στην ειρήνη εν τη σωστέη μου από προσώπου των αμαρτιών. Ότι η αιωνομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, σι φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και εσάπεσαν οι μολοπές μου από προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ω τέλου όλην την ημέραν σκυθροπάζονε πορευόμην. Ότι εψώοι μου επλήστησαν εμπεγμάτων και ού και στην ίαση εν τη σαρκή μου. Εκακώθην και εταπεινώθηνε ω φόδρα οριόμην από στεναγμού τη καρδία μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου ούκ απεκρύβει. Η καρδία μου ενταράχθη, εγκατέλειπέ με η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ούκ έστειν μετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου ήγγισαν και έστησαν και οι άγγιστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μη ελάλησαν, ματαιότητας και δολιότητας όλην την ημέρα νε μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός ούκ οικειούν και σε άλαλος ούκ ανοίγουν το στόμα αυτού. Και εγενόμηνος οι άνθρωπος σου κακούων και ούκ έχουν εν το στόματι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα, σύ εις ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου. Ότι είπον μήποτε επιχαρώσιμοι οι εχθροί μου και εν το σαλευθήν επόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και οι αλγιδών μου ενώπιόν μου εστίδη απαντός. Ότι την ανομίαν μου εγώ αναγγελώ και με ρυμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσηκε και κρατέονται υπέρ εμέ. Και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδώντες μη κακά αντί αγαθών εδιέβαλών με, επικατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στη βοήθειά μου, Κύριε.

Δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενικτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ού σου εις τη δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειο ήγγισε. Προσελογήσιν μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδοντας εν τάφο, ο νου και μνήστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Ενθεντώ με ελάκο κατωτάτω εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επιστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απεμού, εθεντώ με βδέλυγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προς ε, Κύριε, όλην την ημέραν διεπέτασα προς έτας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσωση και εξομολογήσονται έσυ. Μη διηγήσει τέτοις εν το τάφο το έλεό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προς ε, Κύριε, εκέκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισα. Ινατή, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπόν σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εγκόπησε εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθη και εξυπορήθη. Επ' εμέ διήλθον εωργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με. Εκύκλωσάν με όσοι είδωρ όλην την ημέραν περιέσχομαι άμα. Εμάκρυνα απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενικτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ού σου εις τη δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλαντεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα νόσου σου. Τον λυτρούμενον εκφορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμή. Τον εμπιμπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού είναι ότι σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμων και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ούκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύει. Ούκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσιν ανατολέ αποδισμών, εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριους, οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήσθη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος όσοι χόρτωσε η μέρα αυτού, όσοι άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί Ιης Υιών της φυλάσσωσιν την διαθήκην αυτού και μεμνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδείας εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί το έλεό σου ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει.

0: σημαίνει γη ευθεία, ένικε εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εις άκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εις άκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπατος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εις ιόντων εν αυτού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνος και του Φιλοχρίστου ημών στράτου του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της πόλεως και ενορίας ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστη οίκουντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και γερών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ πλεών των υπταμένων οδηπορούν των οσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ δουρίστηνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτη, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης, εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό, παραθούμεθα, ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των

0: Εξομολογήστε το Κυρίο και επικαλείστε το όνομα του Άγιον αυτού. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Πάντα τα έθνη και γλωσσάν με

0: Παρακυρίου εγενετό άφτηκε στη θαυμαστή εν οφθαλμίσιμον, Θεός Κυρίος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Το φεδρόν της

Τον πέθυνας αγιοσύνης, των Πανάγιων δόξα σας λόγων, υγείας μένε Θεόφρον Θεόδωρε, ο Θεμβλιστάνης εκδίας Χριστότητος,

0: Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Αναβλέψασε του τάφου την είσοδον και την φλόγα του αγγέλου μη φέρουσε εμήρω.

Έστης ως αθάνατος επί του τάφου σωτή, συνήγυρα στον κόσμο σου τη δυναστεία της η, Χριστέ ο Θεός ημών, έθραυσας εν ισχύην του θανάτου το κράτος, έδειξας ελεήμων την Ανάσταση πάση, διώσε και δοξά

0: πίδι, η δωρετών παρέχει την πηγή των διαμάτων ως μόνος αθάνατος.
1: Ανάσταση Χριστού Θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων, το Σταυρόν Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία Σου Ανάσταση νυμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγαρή Θεός ημών εκτός Σου άλλων ουκίδαμεν, το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν τη του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Διαπαντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρόν γάρι που μήνας διημάς, θανάτω θάνατον όλεσεν. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό Σου και κατά το πλήθος των νυκτυρμών Σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σιμώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιό Σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης Σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδούγαρα αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας Σου εδήλωσάς μου. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσομαι, πληνείς με και υπερχιών αλευκαθίσομαι. Ακουτείς μια αγαλία συν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν Σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου Σου και το πνεύμα Σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μην την αγαλία συν του σωτηρίου Σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού Σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη Σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή Σου. Ότι ή θέλεις τα θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε την ευδοκία Σου της Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν Σου μόσχους.
0: Ο πατάξας Αίγυπτον και Φαραώ των τύρανων βυθίσας εν θαλάσσι, λαών διέσουσας δουλείας μοσαϊκός άδαντα οδύν επινίκιον ότι δε δόξαστε. Δόξασε ο Θεός ημών δόξασε, ο ταφής εγίγερτε εν αυτό συνήγηρε το γένος των ανθρώπων. Αγαλιάστο πάσα κτίσεις και νοητές σήμερον ρανάτος ανεφέλε, δικαιοσύνην σαφώς. Δόξασε ο Θεός ημών δόξασε, ο σταυρών εκούσιον σαρκή καταδεξάμενος τριήμερος ανέστης εκ των νεκρών. Άδουτα μία ζωαρχικέ Κύριε και νόσας και εξάξας πεπεδημένας ψυχάς. Δόξασε ο Θεός ημών δόξασε, τη μορφή αστράπτοντα εμυροφόρη βλέψασε, τον άγγελον εν φόβο εκ του μνημείου υπεχώρουν, την δε Χριστού έγερσιν μαθούσες που έβδουσι τις μαθητές. Δόξασε ο Θεός ημών δόξασε, ως στεγάζουν εν είδες τα υπερώα Κύριε, είδωρ ζωής υπάρχουν της αμαρίτη διετούσι τα σας επτά νάματα παρέσχες, επιγνούσι την εσπλαχνίαν Σου. Αγία Τριάς ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Ω Τριάς, τους πίστησε ειλικρινή δοξάζοντας, Πάτερ Ιέ και Πνεύμα, ως ποιητής των όλων, σώζε και ηλασμόν δόρισε ημίν αμαρτημάτων ως υπεράγαθος. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Χαίρε θρόνε πύρινε, χαίρε λιχνή απάνχρησε, χαίρε φωτός νεφέλη, χαίρε παλάτιον του λόγου, χαίρε νοητή τράπεζα άρτων ζωής, αξίως Χριστών βαστάσασα. Όσοι του Θεού πρέσβευε υπερημών. Υμνοδίες μέλλοντι την σύν μέλπιν νυν πανήγυριν των θεϊκών δωρεών ως επώνυμος, δωρεάν παράσχουμε οι φωτοφόρων είναι εκ θησαυρών αριόμενος, των ανδαπανίτων χάριτος της Θείας Παναίδημε. Όσοι του Θεού πρέσβευε υπερημών. Μελετών των νόμων εμελός πάτερ των αγνότατων, όλος αγνός και καθαρός γεγέννησε, το πανάγνων λόγο δε ρυθμιζόμενος της αγνίας λαμπρότατων, σκεύος ανεδείχθης και υγειασμένων παμακάριστε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Νεκρωθείς το κόσμο και ζωήν πάτερ την εισάγγελου, επί της γης ευσεβώς μετερχόμενος το εξανατήλα διεκλαγώνων παρθενικών, οικολούθησας των σταυρών επόμων, άρα σου Θεόφρον Παναίδημεν.
1: Εστερεώθη καρδία μου εν Κυρίω το διδόντι ευχήν το ευχομένο, ότι τόξον δυνατόν εισθένησε και οι ασθενούντες περιεζώσαν το δύναμη. Δόξασε ο Θεός ημών δόξασε, εθελουσίως επί ξύλου υψώθης λόγια, και ορώσε ερήγνη το επέτρε, και εκτίσει εκλονή το άπασα, και νεκρή εκ των τάφων, ως ύπνο εξηγείροντο. Δόξασε ο Θεός ημών δόξασε, μεταψυχήσε προς τον Άδην ερθόντα λόγια, κατηδούσε πάσε ψυχέ δικαίων, αιωνίων δεσμών απελίοντο, ανυμνολογούσε την υπερνούν δυναστείαν σου. Δόξασαι ο Θεός ημών δόξασαι. Τι εκθαβείστε, τι εν τάφο ημί ζητείτε με τα μύρων γυναίκες των δεσπότην, εξηγέρθηκε κόσμων συνήγυρεν, άγγελος αστράπτων τες μυροφόρης ευθέγγετο. Δόξασαι ο Θεός ημών δόξασαι. Ζωή υπάρχουν και πηγή της αθανασίας, εκαθέστης προς την πηγή νυκτήρμων και τον σώνε της αμένην έπλησας πανσόφων ναμάτων, Σαμαρίτην υμνούσαν σε. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Εις επί πάντων εν τριάδι Θεός υμνείτε, ο Πατήρ και ο Υιός και Θείον Πνεύμα, φόβον δοξάζει ουρανών τα τάγματα, τρανός εκβοώντα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή εις τους αιώνας. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, και νυν και ανερμηνεύτω συλλαβούσα εν τη γαστρή σου, των όλων Θεών Παρθενομίδων, υπερένιαν και λόγων τέτοκας, μήνας απαρθένος ως πρώτου τόκου Θεόνυμφε. Όσιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ως δώρον αγαπόμενον, το δεσπότη όσε, τη ύμψυχήν Θεόδωρες εσωσμένην και διασχίσεως παθών απειλαγμένην προς ενήνοχας. Και νυν και δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Θεό καθιερούμενος υπερεύεις πάνσοφε, των ορατών την αίσθηση, καθαρό δενό προς ομίλησας, νοεί το υπερτάτο παμακάριστε. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εμάκρινα σεις έρημον φυγαδεύων ένδοξε, τον εκπαρθένου λάμψαντα Θεών λόγων σύ προσδεχόμενος, ενώ και διεσώθης αξιάγαστε.
0: Εις ακήκωα, Κύριε, την ακοήν σου και εφοβήθην, κατενόησα τα έργα σου και εξαίσθην, ότι της εις ενέσεως πλήρης η γη. Δόξασαι ο Θεός ημών δόξασαι, οι ουρανοί εφρενέστοσαν, εορταζέ του εκτίσεις πάσα, εξεγείρεται ο Κύριος και εφάνει πάση τη σοφής αποστόλης αυτού. Δόξασαι ο Θεός ημών δόξασαι, κατεπόθη σου θάνατε η δυναστεία Χριστού θανέντος, οι νεκροί ως εκ θαλάμων τη εγέρση τούτου εκ των τάφων προήλθωσαν. Δόξασαι ο Θεός ημών δόξασαι, τι θρηνείται ο γήνεα, τι μεταμύρων επιζητείται των αθάνατων, εγείγερται καθώς είπεν, έφη μυροφόρης ο άγγελος. Δόξασαι ο Θεός ημών δόξασαι, Σαμαρίτιδη Κύριε της αμέν, παρέσχεσαι είδωρ την επίγνωση του κράτους σου, όθεν εις αιώνας ούδι ψά ανυμνούσασαι. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ω Τριάς υπερούσιε, Πάτερ και Λόγια και Θείον Πνεύμα, νομοδύναμε συνάναρχε σώσον ημάς πάντας, τους πιστός ανυμνούντασαι. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Ακατάφλεκτον βάτων σε ονομοθέτης αιώρα πάλι, Δανιήλ δε όρος Άγιον κατενόη, μόνη Μητροπάρθενε Δέσποινα. Όσιε του Θεού πρέσβευε υπερ ημών, ομόσκηνος παχωμίου το Θείο γενόμενος, τους τρόπους εζήλωσας Πάτερ Θεόφρον Θεόδωρε, τούτου την εγκράτειαν και την ορθόδοξον πίστην εκμιμούμενος. Όσιε του Θεού πρέσβευε υπερ ημών, υμνουμένης βασιλείας και θείας ελάμψεως αξίως τυτύχικας, ως γεγονός επιτίδιος Πάτερ καθαρότητη, προς μετοχήν της αφθάρτου ωραιότητος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, σκηνώματα αιθιώπων δαιμόνων σε στήματα, την σύνεπτο ήθησαν υπομονήν και ταπείνωση και την ακατάπαυστον εν αγρυπνίε σωστάσιν αξιάγαστε. Γενήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, εν εκστάση κεφαλέ δυναστών διεκόπησαν το φόβο του τόκου σου Θεογεννήτωρ πανάμαμε, δήμος των οσίων δε θαυμαστώθη αξίως θεία χάριτη.
1: Ανάτιλόν μου, Κύριε, το φως των προσταγμάτων σου, ότι προσέχριστε το πνεύμα μου ορθρίζει και υμνήσε, σιγαρή Θεός ημών και προσέ κατέφυγον της ειρήνης βασιλεύς. Δόξασαι ο Θεός ημών, δόξασαι. Το μνήμα σου το Άγιον καταλαβούσε όρθρια η μυροφόρη, εξαστράπτοντα κατήδων νεανίαν και νεθαβήθησαν τη συνδιδασκόμενε θείαν έγερσιν Χριστέ. Δόξασαι ο Θεός ημών, δόξασαι. Ο θάνατος νενέκρωτε, ο Άδης ηχμαλώτιστε, ο ενδεσμοί ελευθερώθησαν Χριστού τη Αναστάση, αγαλιασόμεθα και χείρα σκροτήσομεν, εορτάζοντες φεδρός. Δόξασαι ο Θεός ημών δόξασι. Απόστολοι σκυρτήσατε και άγγελοι χορεύσατε, οι γηγενείς πάντες αγάλεστε, ο Κύριος ανέστη, φθορά εξωστράκιστε, και η λύπη πέπαυτε και χορεύει ο Αδάμ. Δόξασαι ο Θεός ημών δόξασι. Πηγή υπάρχουν Κύριε, ζωή σίδωρα φέσεως, και επιγνώσεως δεδόρισε, γυναικεία της άση, πάλε Σαμαρίτιδη, δύο ανυμνούμεν σου, του αφάτου συκτριμού σου. Αγία Τριάς ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Μονάδα τρισυπόστατων, τριάδα ομοούσιων, πατέρα λόγων και πνεύμα Άγιον, αμέριστον τη φύση, Θεόν ένα σέβομεν, ποιητήν και Κύριον και Δεσπότην του παντός. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, σε πύλη αδειόδευτον και χώρα αργιόργητον και κυβωτών το μάνα φέρουσαν και στάμνων και λιχνίαν και θυμιατήριον του άειλου άνθρακος ονομάζομεν αγνή. Όσοι του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, δογμάτων θερμός των σεπτών εχόμενος διέλυσας πασών των αιρέσεων, τας πεπλανημένας υπολήψης σοφέ, της τριάδος την πίστη περιφρουρών την πίμνη σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ως φως αληθώς επί γης διέπραψας Θεόδωρε, πολιτή ανάμεμπτον, πεπολίτης άμενος Παναίδημε, ασκητών ή τερπνώτης των μοναστών το κάφημα. Και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ροές ασκητά των δακρύων άρδων την καρδίαν σου, καρποφόρον έδειξας, του εξανατήλαντη Δεσπότη Χριστό εκ Παρθένο Αγίας Θεόδωρε Πανόλβια.
0: Μη κατά ποτισάτω με καταιγείς ύδατος, μη δε καταπιέτω με βυθέως, απέρι με γάρις βάθη καρδίας θαλάσσης των κακών μου, διώσει κραυγάζω ως Ιωνάς, αναβήτω εκθωράσει ζωή μου προς ο Θεός ημών. Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε, σταυρώσε οι παράνομοι Ιησού ήλωσαν, και λόγχοι εξεκέντησαν Χριστέ, και Ιωσήφου ευσχήμων σε κηδεύει, εν το κενό μνημείο εξού μεταδόξης εξαναστάς, συνανέστησα σωτήρ πάσαν κτήσιν υμνούσαν το κράτος σου. Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε, μοχλούς και πύλας δέσποτα δυνατός έθραψας του άδου, και ανέστης ως Θεός και η παντήσας το χαίρε προσήπαστες γυναιξή, και ταύτας υπήν εξαπέστειλας μαθητές, εξεγίγερται ο ζών και οράθη φωτίζων τα πέρατα. Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε, τι κλαίετε, τι φέρετε ως θνητό γίνεα τα μοίρα, εξηγέρθη ο Χριστός, ευώ απάλαια στράτων μεγάλος, ο φανής νεανίας και ενάστα συνδόνας καταλοιπών, απελθούσε της αυτού, απαγγείλεται φίλη στην έγκαιρση. Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε, ρήθρον υπάρχον Κύριε τη ζωή άφθονον, και άβυσος ελέους αγαθέ, ο διπορίσας καθέζε, πλησίων του φρέατος του όρκου και της αμαρίτη διεκβοάς, δώσ' μη είδωρ του ποιήν, όπως λάβεις αφέσεως νάματα. Αγία Τριάσου Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Υμνώ Πατέρα άναρχον και Υιόν σύνθρονον και Πνεύμα ομοούσιον πιστός, μίαν ουσίαν και φύσιν και δόξαν και μίαν βασιλείαν, Θεόν των απάντων και ποιητήν, συνοχέα του παντός μετά των ασωμάτων δυνάμεων. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Παρθένων μόνην τίκτουσαν και νηδίν άφθορον τηρήσασαν, υμνούμεν σε αγνή θρόνων Κυρίου, και πύλην και όρος και νοητήν λιχνία, νυμφώνα ολόφωτον του Θεού και σκηνήν δόξη σαφώς, και βοτώνσε και στάμνων και τράπεζαν.
1: Όσοι του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ο λαμπρός και θεάρεστος βίος σου, σύ την επουράνιον Πάτρε λαμπρότητα, την των Αγίων έδειξεν, εν σκηνές ουρανίης Θεόδωρε, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, νικητής τροπεούχος Θεόδωρε, τον της πονηρίας πνευμάτων γεγέννησε, το παρακλήτο πνεύματι συνεργό και χρημένος Θεόληπτε, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Η νεφέλη η κούφη υπάρχει σαγνή, εις επικαθήμενος ήλθεν εις Αίγυπτον, ο παντοκράτορ Κύριος και φωστήρας ουσίους εργάσατο.
0: Εξήνθησεν η έρημος ως συγκρίνων Κύριε των εθνών.

0: Λαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εις η χάρη
1: του ελέησον.
0: Εις Παναγίας Σαχράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δέσποινης ημών Θεοτόκου, και η Παρθένου Μαρίας,
1: Παναγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό, παραθώμεθα. Ότι Συ ο Θεός ημών, και Συ την δόξα να αναπέμπομε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Πίστη ελθούσα εν το φρέατι, η Σαμαρίτη σε θεάσατο, το τη Σοφία είδωρσε, όπου τη θύσα δαψιλός βασιλείαν την άνωθεν εκκληρώσατο, αιωνίως η αίδημος. Τα επί...
1: τα επίγεια πάντα κατά λοιπόν και εν κόσμο υπάρχουν σωματικός, το πνεύμα τη γέγονα των αγγέλων συμμετουχός, τα γαρπαρόντα πάθη νεκρός ας του σώματος, της τρι...

0: Επί γης ότι Χριστός εκ Παρθένου, επιφανής ως άνθρωπος, ερίσα το φθόρας, απάν το ανθρώπινο, το ιδίο θανάτων, θαύμα συνεκλάμψας δε, γυναική Σαμαρίτιδη, ειδωρετών παρέχει την πηγή των ιαμάτων, ως μόνος αθάνατο.
1: Εν αβύσσο πτεσμάτων κυκλουμένος, την ανεξιχνία στον της εσφλαχνία σου επικαλούμε αβύσσον.

0: Κυρία η Παρθένου Μαρία,
1: με
0: τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σίγαρη ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αη, και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εν οίκο Θεού, ως φοίνιξη εξήνθησας, καρπούτε αυτό αρετόν προς ενήνοχας, δια της ασκήσεως της αρίστης Πάτερ Θεόδωρε, όθεν και μακαρίζει νυν, ως του ασωμάτων ισοστάσιος. Τη 16η του αυτού μηνός μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θεοδόρου του Υγειασμένου, δώρος εν θείον Θεόδωρε δεικνύει, εν Αγίης Άγιους Υγειασμένε, τη δέγε εκ δεκάτη Θεόδωρος αφύπτατο γέης. Τη αυτή ημέρα μνήμην το εν Αγίης Πατρός ημών Αλεξάνδρου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων, ειδών τόπους ους είδεν ένσαρκος λόγος, απήρθες Αλέξανδρε και τούτον βλέπειν. Τη αυτή ημέρα μνήμην των Αγίων Μαρτύρων Αβδά, Αβδιησού, Επισκόπου και των συναυτής 38, πρεσβυτέρων 16, διακόνων 9, μοναχών 6 και παρθένων 7. Εις τον Αβδάν, αμφό προς τον σών Αβδά μάρτη σωμάτων, το μεύς κεφαλής και βραβεύεις θείου στέφος. Εις τον Αβδιησούν, εκδούσε αυτόν Αβδιησού στο ξύφι, οράν Ιησού ηξιώθη τον μέγαν. Εις τους 16 ιερείς, τους ιερείς σου σώτερ έκτηνε ξύφος, την ιεράν σου μη προδώντας αξίαν. Εις τους 9 διακόνους, τους τρισάκης τρεις λεβίτας τετμημένος, στέφη Θεός δις ως αθλητολεβίτας. Εις τους 6 μοναχούς και τα 7 παρθένους. Ή παρθένων έδωκα 7 ξύφοι, πως σου παρέξει και μοναχών εξάδα. Εις τους αυτούς, ή παρθένων έδωκεν 7 στέφος, πως σου παρέξει και μοναχών εξάδη. Τι αυτή ημέρα οι Άγιοι Μάρτυρες Ισαάκιος, Σιμεών και Βαχτισόης πυρί τελειούνται. Προς εν πήρε εκ πνέωση τρεις ομοφρόνος Ισαάκιος, Σιμεών, Βαχτισόης. Τι αυτή ημέρα οι Άγιοι Αβάδες, η εν τη μονή του Αγίου Σάβα υπό των Βλεμίων ξύφοι τελειούνται. Σου σώτερα άρνας ως οδούσι τες πάθες, μάδρας έσω κτίνουσιν εις δίοντες λύκη. Τι αυτή ημέρα ο Άγιος Μάρτυρς Παπυλίνος ξύφοι τελειούνται. Παπυλίνος θράψει νευρών εξήφους, πύλας πλάνης έθραψε και Θεού άμα. Τι αυτή μέρα ο Άγιος Μάρτης Πέτρος, ο ανεμπλαχέρνες, βουνεύρης τυφθείς τελειούται. Άσυστος όντος πίστεως Πέτρος Πέτρα, προσόν τα νεύρα πάπυρη το του λόγου. Τι αυτή μέρα ο Άγιος Νικόλαος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, εν ειρήνη τελειούται. Ο Νικόλαος εκ λοιπόν σκιάν βίου, προς άσχιον μετήλθεν φωτός χωρίων. Τι αυτή ημέρα μνήμην της Αγίας Εφημίας πλησίων του νεωρίου λιμένος εις την Αγίαν δύναμην. Τι αυτή ημέρα ο Άγιος Νεομάρτης Νικόλαος, ο Εκμετσόβου, ο εντρικάλης μαρτυρής σας πυρή τελειούται. Είναι εκφύγης πυρ της γεέννης Παμάκαρ, το πύρι πέστης Νικόλαε Ευθύφρον. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.

Προσελάνησε προς τους πατέρας ημών ο Αβραάμ και το σπέρμα του έως αιών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.

Κυρίης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμενου, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθούμενου, υπέρ του Αγίου ημωνότου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού,

0: Οπου ημών Ιερωνήμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ενέσον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνος, πάσης ευσεβούς αρχής και εξουσίας, εν το κράτη ημών και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα,

0: εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε
0: ο Θεός μόνο που το κράτος ανήκαστον και η δόξα κατάλυτος, ούτε έλεος αμέτετον και φιλανθρωπή άφατος, αυτός δέσποτα κατά την ευσλαχνία σου, επίβλεψον εφημάς και επί των Άγιων οίκων τούτων και ποιήσω με θυμών και των συνευχομένων ημίν πλούσια τα ελέη σου και τους εκτιρμούς σου. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχαριτής, της Παναγίας Σαχράντου υπερευλογημένης, εν δώ

Κύριος μόνος, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σι αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας έπεισε. Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χαρίτη της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊ Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των

Όταν σκηνά τάφητα και συμφώνου είμαι χαρισάμενο πρόσευχα, ο και δύση και τρισή συμφωνούσε επί το όνομα σου, θα σε δύση παρέχει επαγγελάμενο αυτό σκηνή των δούλου σου τα αιτήματα προ το συμφέρον πλήρωσον. Χορηγών μην εν το παρόντι αιώνι την επίγνωση τη ει αληθεία και εν το μέλλον τη ζωή αιώνιων χαριζόμενο. Ότι αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό υπάρχει.

ότι η Αγία φωνή είπε τον Σεραφείμ ανημερούμενος και είπε τον Χερουβείμ δοξολογούμενος και είπε ο Πάσης Πουρανίου δυνάμενος προσκυνούμενος, ο εκ του μειόντος εις το είναι παρακαγώντα σύμπαντα, ο κτίστας των άνθρωπων και κατοικώνα συν και ομοίωση και απαντήσου χαρίσματι κατά κοσμήσας, ο διδούσε τούτη σοφίαν και σύνεσιν και μη παρορών αμαρτάνοντα, αλλά θέμενος επί σωτηρία μετάνοια, ο καταξιώσας εμάς τους ταπεινούς και αναξίους δούλους σου, και εν τη ώρα τα αύτη στην εκατενόπιον της δόξης του Αγίου σου θυσιαστηρίου, και την οφειλωμένης προσκύνησιν και δοξολογίαν προσάγει, αυτός δέσποτα, πρόσδεξε και εξτόματος ημών των αμαρτωλών των τρισάγιων ύμνων. Και επίσκεψε ημάς την χριστότητή σου, συγχώρησον μην πάμπνη μέλημα, εκούσιόντε και ακούσιον, αγίασον ημών τα ψυχάς και τα σώματα, και δώσει μην ενωσιότητη λατρεύγνηση πάστας ημέρας της ζωής ημών, πρεσβείας της Αγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων, των απαιών οσί ευαρισθησάντων, ότι Άγιος ή ο Θεός ημών, και εσύ την δόξαν αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνα.

από Παμφιλίας και μη συνελθόντα αυτής εις το έργο, μη συμπαραλαβήν τούτο. Εγένεται ουν παροξισμός, ώστε αποχωριστήν

0: Αγία, ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση.
1: Εκ το πνεύματι σου.
0: Εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Είπεν ο Κύριος προς τους ελληνιθώτας προς αυτόν Ιουδαίους, τα πρόβατα τα αίμα της φωνής μου ακούει, καγώ γινώσκω αυτά και αλλού και ακολουθούσι μη, καγώ ζωήν αιώνιον διδομή αυτής, κι ου μη απόλλονται εις τον αιώνα, και ου χαρπάσι της αυτά εκ της χειρός μου. Ο πατήρ μου ως δε δοκέμι μίζων πάντων εστί, και ουδείς δυνατέ αρπάζειν εκ της χειρός του πατρός μου. Εγώ και ο πατήρ ένεσμεν, εβάστασαν πάλιν λίθους Ιουδαίοι, ειν αληθάσωσιν αυτόν. Απεκρίθη αυτής ο Ιησούς, πολλά καλά έργα έδειξα ημίν εκ του πατρός μου, δια ποιον αυτών έργων λιθάζεται με. Απεκρίθησαν αυτό οι Ιουδαίοι λέγοντες, περί καλού έργου ου λιθάζομεν σε, αλλά περί βλασφημίας, ότι σύ, άνθρωπος ον, ποιήσε αυτόν Θεόν. Απεκρίθη αυτής ο Ιησούς, ουκ έστιγε γραμμένον εν τον νόμο ημών, εγώ είπα θεΐεστε, ή εκείνους είπε Θεούς, προς ους ο λόγος του Θεού εγένετο, και ούδη να τελειθήνε η γραφή, ον ο πατήρ υγείασε και απέστειλεν εις τον κόσμο, ημείς λέγεται,

0: Φύλαξον ημάς ο Θεός, της η χαρητή,
1: η ελέη σοφία.
0: Πάλιν και πολλάκι, εσύ προσπίπτομαι και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψεις την ιδέη συνημών, καθαρίσεις ημών τα ψυχάς και τα σώματα, από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος, και δώσει μην ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου της Αισθηδίου. Χάρισε δε ο Θεός και της νευχομένης ημή, προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσ' αυτής πάντοτε, με τα φόβου και αγάπης λατρεύεις, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχει των Αγίων σου μυστηρίων και της επρονίου σου βασιλείας αξιοθύνα. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενη, σοι δόξαν αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ,

Προσέρχεσαι την προσεγγίση και λειτουργήσει προσυνέψει δόξη. Το καρδία που είσαι με αυτέ τι προσεγγίσει. Αλλά όμω δια την άφημα και με την πρόσφυγα τροφία του πατρέμου και να νιώθουν οι άνθρωποι. Και αρχιερεύουν εκτιμάτε τη ασκητική λειτουργία τάφη και ανεμαχτοδησία τη.

Του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνος και του φιλοχρίστου ημών στρατού, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ανακαινιστών του ιερού ναού τούτου, κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτών, πάντων των προσερχομένων, μετεχόντων και παρακολουθούντων την ιερά μυσταγωγία τάφθη μετά των οικείων αυτών, έτι δε και των δούλων σου, με ρόπης τέκνων και έγγονων, Παναγιώτου και Ιωάννου, Μαρία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, Ελένη Φέδρα, Ηλίου Γεωργίου, Ιωάννα Κωνσταντίνου Γεωργίου Ευσταθίου και Χριστίνα, των και προσφερόντων τα τίμια δωρατά αυτά. Έτι δε και υπερπάντων των αδελφών ημών, των εν ασθενή ευρισκομένων και των κατακήτων αδελφών ημών, πασών των εργαστρίεχουσών γυναικών με τα πάντων των εωγνών βρεφών και παιδων, πάντων των εν θλίψεση, εν επιρροή, εν περιστάση, εν οδηπορία, εν πτήση και εν ξενιτή ευρισκομένων αδελφών ημών, πάσης της εν την πόλη και νωρία ταύτη νεότητος και των εν πολέμης ευρισκομένων αδελφών ημών. Υγείας, θείας, βοηθείας, φωτισμού και προστασίας υπερπάντων αυτών είπομεν. Τον αηδήμο και υμνής των κτητόρων του ιερού ναού τούτου, τον υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και ηρωικός υπεσόντων και πάντων των εντοκιμητηρίων τούτο και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών. Έτι δε υπέρ μακαρίας μνήμης και αιωνίων απαύσεως των ψυχών των και κοιμημένων δούλων σου Αποστόλου, Σιδέρος, Ευσταθίου, Ιωάννου, Ελένης, Θεοδόρας και Ευαγγελίας, υπερών και τα μνημόσυνα τούτα τελούμε και πάντων όν τα ονόματα προεμνημονεύσαμεν, ζώντονται και τεθνεώτων εν τη Θεία και Ιερά Προθέση, και όν έκαστος κατά διάνοιαν έχει μνηστεί Κύριος ο Θεός,

και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, εις ιόν τον εν αυτό του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ του Χριστίνε ημάς, από πάσης θλίψεως, οργής

Ποιος ο Πατοκράτορ, ο μόνος Άγιος, ο δεχόμενος θυσίων εν έσωση παρά τον επικαλουμένου σου όλη η καρδία, πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών την δέηση και προσάγα για το Αγίο σου θυσιαστηρίο και ικάνωσον ημάς προς εν εγγύνση δώρατα και θυσίας πνευματικάς υπέρ των ημετέρων εμαρτημάτων και των του λαού αγωναγημάτων και καταξίωσον ημάς ευρύν χάριν οποιών σου, του γενέσθησε ευπρόσδεκτον την θυσία ημών και επισκυνώσε το πνεύμα της χάριτός σου καθών εφημάς και επί τα προκείμενα δωρατά αυτά και επί πάντα το λόγο σου. Δια των νυχτυρμών του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητός ή, στο Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την ίν και αΐ,

0: τα θύρα εν σοφία πρόσχομεν.
1: Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα ηγένετου. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Ευλογήσε, Ανήσυ, ευχαριστήσε, προσκυνή, εν βαθύ τόπο της Δεσποτείας σου, συγχαρή Θεός, νέκρος, απερινόητος, αόρθος, ακατάλητος, Αγίον, ως αυτός, ον, σύ και ο μονογενής σου, Υιός, και το Πνεύμα σου το Άγιο, σύ εκ του μειόντος, εις το είναι ημάς παρήγαγες, και παραπεσώντας εν αίσθη σας παλινκιού καπέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου ευχαρίσω την μέρουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν Συ και το μονογενή Σου Υιό και το Πνεύμα Τι Σου το Αγίο, υπέρ πάντων, ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν Συ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξης της κατηξίωσης και της υπαρεστήκας χιλιάδες αγγέλων και μιλιάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ εξαπτέρια προλιώματα μετάρση απτερωτά.

Ευχαριστήσεις, ευχαριστήσεις, ευχαριστήσεις, ευχαριστήσεις, ευχαριστήσεις, ευχαριστήσεις, ευχαριστήσεις, ευχαριστήσεις, ευχαριστήσεις, ευχαριστήσεις, ευχαριστήσεις, ευχαριστήσεις, ευχαριστήσεις, ευχαριστήσεις, ευχαριστήσεις, ευχαριστήσεις, ευχαριστήσεις, ευχαριστήσεις, ευχαριστήσεις, ευχαριστήσεις, ευχαριστήσεις, ευχαριστήσεις, ευχαριστήσεις, ευχαριστήσεις, ευχαριστήσεις, ευχαριστήσεις, ευχαριστήσεις, ευχαριστήσεις, ευχαριστήσεις, ευχαριστήσεις, ευχαριστήσεις, ευχαριστήσεις, ευχαριστήσεις, ευχαριστήσεις, ευχ

Μεμνημένη την ή τη σωτηρίου ταύτη εντολή και πάντων των υπερημών και γεννημένων, του σταυρού του τάφου τη τριμέρων στάσεω, τη ουρανού αναβάσεω, τη εκδεξιών καθέδρα, τη δευτέρα και ενδόξου πάλι παρουσία σου.

Έτσι προσφέρομαι στη λογική τάφη και ανέμακτον ατρία και παρακαλούμε σε και δεόμεθα και κατέβουν κατάπεμψον το πνεύμα του Άγιου μας και επί τα προκείμενα δωρατά και πίσω.

μεταλαμβάνουσα, η συνείψη ψυχής, η σάφηση αμαρτιών, η κοινωνία του Αγίου Σου Πνεύματος, η βασιλεία Σου ουρανών πλήρωμα, η παρησία την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα, έτι προσφερμέσει την λογική ταύτη λατρεία, υπέρ των εν πίστη αναπαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη τετελειωμένων.

0: του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου, ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σον εν τιμών υγειά μακροημερεύοντα, και ορθομούντα των λόγων της εις αληθείας.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και ον εγκαστός κατά διάνοιαν έχει και πάντα.

0: εν εν ιστόματι και μια καρδία δοξάζει και ανυμνήν το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών
1: και μετά του Πνεύματός σου
0: πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες επί και

0: Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτοδυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψιμη την Θείαν χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθούμεν, την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Συ παρακατά τη θέμεθα την ζώνη μονάπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμε σοι και δεόμεθα και γετεύουμε καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης με τα καθαρού συνειδότος εις άφησαν αμαρτιών, εις συγχώρησης πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνία, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκρινο. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεό, Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις

Ευχαριστούμε εσύ μας λεφόρα και ο διαμετρήτους δυνάμει τα πάντα δημιουργή σα και το πλήθη του ελαίου σου εξού κόντων εις το είναι τα πάντα παράκακον. Αυτός δέσποτα ουρανώθεν έπειδε επί τους υπό και κλικώτες δε σε αυτόν κεφαλάς. Ούγαρ έκλαν σαρκή και αίματι, αλλά σύ του φοβερό Θεό. Σύουν δέσποτα τα προκείμενα πάση μην εις αγαθόν εξομάλισον κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν. Τις πλέους και τα μένη σύμπλεψον, τις οδηγορούσε συνόδευσον, την νεότητα φώτισον, τους νοσούντας ίασε ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτι και ηχθυρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητός ή στο Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Πρόσχες, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μόν, εξ Αγίου Κατοικητήριου σου και από θρόνο δόξης της Βασιλείας σου και θέης το Αγιάσε ημάς, ο άλλος, ο Πατρίς, συγκαθήμενος και όδε ημίν αοράτος ενών και καταξίως αντικρατεά σου γυρί, μεταδούν ημίν το χράτος σώματός σου και του τιμίου αίματος και διημών παντί του λόγου.

0: Μακάριους εξελέξου, αγαλιάστε δίκαιοι εν Κυρίω, της ευθές υπρεπή ένεσης. Αλληλούια.
1: Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτωλούς όσεων πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα Σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα Σου. Δέουμε ον Σου ελέησον με και συγχώρησό με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσον με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων Σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς τίαν κοινωνίαν, πλαστουριέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλά ον κάθαρον εκπάσεις με κυλίδους. Του δείπνου Σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γαρ της εχθρής Σου το μυστήριο νύπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, νίσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία Σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δένουν τρέφει ξένος. Έθελξας πόθο με Χριστέ και ηλίωσας το Θείο Σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου, και εμπληστήνε της ενσύ τρυφής καταξίωσον, ή να τας δύο σκυρτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία Σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων Σου πώς εισελεύσομαι ο ανάξιος, εάν γαλ τολμήσω συνεισεστήνη στον Ιφώνα, ο χιτών με ελέγχει, ότι ούκ έστι του γάμου, και δέσμεως εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσομαι ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλά εις κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόνεστη, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου Σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γαρ της εχθρής Σου το μυστήριο νύπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, νίσθητη μου Κύριε εν την βασιλεία Σου.
2: Αγαλιάστε δίκαιοι εν Κυρίω, της ευθέσης πρέπει ένεσης,

0: πίστεως και αγάπης προσεύχεται.
1: Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού, κοινωνών με παράλαβε. Ομήγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ο φίλιμος ειδός σου καθάπερο Υιός.

0: σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχαρίτης. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ευχαριστούμε συνδέσοντα φιλάνθρωπε ευεργέτα των ψυχών ημών ότι και την παρούση ημέρα και τη ξύωσε εμάς των επουρανίους και θανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς τον φόβο στους πάντας, φρούρισον ημών τη ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και ηγεσίας της ενδόξου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ. Και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εν ειρήνη προέρχομαι.
1: Ονόματι Κυρίου.
0: Κύριε
1: ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε,
0: ευλογήσον. Ο ευλογώντος ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επί σύπ επιθότας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του ήχου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπεις μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσεις, τις άρχους ημών το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαπητή και πάντων ηματέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των Φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν αναπέμπω το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και

Θεία διδαξών με τα δικαιώματά σου, εικόνιμη της αρήτου δόξη σου, ή και στίγματα φεροπτεσμάτων, ηχτήρισον το σώμα πλάσμα δέσποτα και καθάρισον σύ ευσπλαχνία.

0: και Αγίο Πνεύματι, το τριλαμπές της μιας θεότητος, ευσεβώσι μνησόμενγοόντες, Άγιωσι, ο Πατηροάναρχος, ο Συνάναρχος Υιός και το Θείον Πνεύμα, φώτισον ημάς πίστης ηλατρεύοντας και του αιωνίου πυρός εξάρπασον.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Χαίρεσαι μνη, η Θεόν σ' αρχιτεκούσα.

0: Τας ψυχάς των δούλων σου σώτερα να άπαυσον, φυλάτων αυτάς εις την μακαρία ζωή, την παράση φιλάνθρωπε.
1: Εις την καταπαυσήν σου Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται, αναπαύσον και τας ψυχάς των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχει σαν θάνατος.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο κατά βάσης άδειν, και τα σωδήνας λύσας των πεπαιδημένων, αυτός και τα ψυχάς των δούλων σου, σώτερα να πάψω.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, να μην ημών η Άγνη και άχραντος Παρθένος, η Θεώνας πόρος και η Ισάσα, πρέσβευε του σωθήνε τα ψυχάς των δούλων σου.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγαλο σου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτσι δεόμεθα υπέρ μακαρίας μνήμης και αιωνίων απαύσεως των ψυχών των και κοιμημένων δούλων σου, Αποστόλου, Σιδέρος, Ευσταθείου, Ιωάννου, Ελένης, Θεοδόρας και Ευαγγελίας, και υπέρ του συγχωρηθήν αυτής, παν πλημέλημα, εκουσιώνται και
1: ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε
0: ελέησον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξε τας ψυχάς αυτών, εν θα οι δίκαιοι αναπαύονται τα ελέη του Θεού, την Βασιλεία των ουρανών και άφεση των αυτών αμαρτιών, παρά Χριστό το αθανάτου Βασιλεί και Θεό ημών ετήσου.
1: Παράσχου Κύριε,
0: Κυρίου δεηθώμε,
1: ελέησον.
0: Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αργός, ο των θάνατων καταπατήσας, των δε διάβολων καταργήσας και ζωήν του κόσμου σου δωρησάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυσον, και τα ψυχάς των και κοιμημένων δούλων σου, Αποστόλου, Σιδέρος, Ευσταθείου, Ιωάννου, Ελένης, Θεοδόρας και Ευαγγελίας, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα απέδρα οδύνη λύπη και στεναγμός, Παναμάρτημα το παραυτόν πραχθέν, εν λόγω ιερού ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός
1: συγχώρησον.
0: Συγαρμόνος εκτός αμαρτίας υπάρχει, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Ότι σύ Ανάσταση, η ζωή και η μακαρία ανάπαυση των ψυχών των και κοιμημένων δούλων σου, Αποστόλου, Σιδέρος, Ευσταθείου, Ιωάννου, Ελένης, Θεοδόρας και Ευαγγελίας, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, σε το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Αιωνία σας η μνήμη, αξιωμακάρις, κίνησε το Θεό. Αιωνία σας η μνήμη, αξιωμακάρις.

0: Ευλογία Κυρίου και Έλεος, ερτή θυμαστή αυτού, Θεία χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και ιεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο Λιθινός Θεός ημών τες πρεσβείες, της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού Προστασίες, των Αγίων Εδόξων και Παμεγίστων Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών, των Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, Οικεσίας του Τιμίου Εδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων Πατέρων Ιμών και Οικουμενικών Διδασκάλων, των Αγίων Εδόξων Πατέρων Ιμών Αχιλίου και Βυσαρίων ως Αρχιεπισκόπων Λαρίσσας, του Αγίων Δόξου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος του Ιαματικού, των Παρθένων Μαρτύρων Αγνής και Παρασκευής, της Οσίων Μάρτυρος Αναστασίας της Ρωμαίας, των Οσίων Πατέρων Ιμών Στυλιανού του Παφλαγόνος, Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, Παϊσίου του Αγίου του Ιακώβου του Ενεβή Ευμενίου του Κρήτος, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου Πατρός Ιμών Θεοδόρου του Υγειασμένου και του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Νικολάου του Εκμετσόβου και Εντρικάλης Μαρτυρίσαντος, όν και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμαση ζωήν χαρισάμεν.
1: Χριστός ανέστη ο Κύριος.
0: Η Αγία Τριάς διαπράξει καλή σας ημέρα, ο Θεός να τους αναπάβει. Βοήθειά σας.
2: Επάντε τύχης της καλής μετουσίας των ζώπιών μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευθύς ευχαρίστησον μέγα, και τα δε θερμός ευψυχής Θεό λέγε. Δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ σοι Κύριε ο Θεός μου ότι ούκα πόσο με τον αμαρτωλόν, αλλά κοινωνών με γενέσαι των αγιασμάτων σου κατηξίωσας. Ευχαριστώ σοι ότι με τον ανάξιον μεταλαβήν των αχράντων σου και υπουρανίων δωρεών κατηξίωσας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωποι, ο υπερημών αποθανώνται και αναστάς και χαρισάμενος ημίν τα φρικτά ταύτα και ζωοποιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώσ' γενέστε ταύτα καμία αισία συμψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχητων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμωρήν σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν, ή να εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος της εις χάριτος, μνημονεύω δι' απαντός και μικέτη εμ' αυτό ζω, αλλά σύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτω του τι δε βίω απάρας επελπίδη ζωής αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσουν ανάπαυσιν, ένθε ούτω εορταζόντων ήχος σου ακατάπαυστος και η απέραντος ειδονή, των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλος το άρρητον. Σίγαρη το όντως εφετών και η ανέκρωση φροσύνη των αγαπώντος σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ύμνη πάσα εκτίση σου σε αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, βασιλεύ των αιώνων και δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώ σοι επί πάση εις παρέσχημη αγαθής και επί τη μεταλήψη των αφράντων και ζωοποιώ σου μυστηρίων. Δέουμε ούν σου αγαθά και φιλάνθρωποι φύλαξον με υπό τη σκέπη σου και την τοπτερίγω σου σκιά και δόρισε με ξεσχάτης μου αναπνοής επαξίως μετέχειν των αγιασμάτων σου εν εισάφησιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Σιχαρή ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δοτήρ των αγαθών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα, την νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Οδούς τροφήν μη σάρκας είναι ακουσίως, ο περιπάρχων και φλέγων αναξίως, μη δί καταφλέξεις με, μη πλαστουριέ μου, μάλλον δίελθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούς, εις νεφρούς, εις καρδίαν. Πλέξοντα κάθε στον όλμο θεσμάτων, ψυχή κάθαρον αγίασοντα φρένα, τα συγνία στήριξον ωστε η σάμα, εστίσον φώτισον απλή πεντάδα, όλων με το σώσιν καθήλωσον φόβο. Αϊσκέπε φρούρητε και φύλακτε με εκφαντό έργου και λόγου ψυχοφθόρου, άγνιζε και κάθαρε και ρύθμιζε με, κάλυνε συνέτιζε και φώτιζε με, δείξω με στο σκήνομα πνεύματο μόνο και μη και τη σκήνομα τη αμαρτία, ή νοσον οίκον εισόδο κοινωνία, ω πύρμε φεύγει πάσκα κούργο παν πάθο. Πρέσβης φέρους οι πάντας υγειασμένους στα σταξιαρχίαστε των ασωμάτων, τον πρόδρομόν σου τους σοφούς αποστόλους, προστίδε συνάχραντον αγνήν μητέραν, οντας λιτάς έσπλαχνε δέξε Χριστέ μου, και φωτός πέδα τους ενέργασε λάτρη. Σιγάρ υπάρχει αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης, και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξα να πάντας πέμπομαι καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητο όμοι η ζωή αιώνιον και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών. Γέννητο δε μία ευχαριστία αύτης χαράν υγείαν και ευφροσύνην και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου. Αξίωσον με τον αμαρτωλόν στήνε εκ δεξιών της εις δόξης, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντου σου των Αγίων αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκη, το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπής, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία, το αγαλίαμά μου. Ευχαριστώ σε ότι εξίωσάς με τον ανάξιον κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλήτε κούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, ή την πήγη της Αθανασίας και ίσας, αζωοποίησόν με το δεθανατωμένον τη αμαρτία, ή του ελεήμονος Θεού φιλέσπνοχνος μήτυρ, ελέησόν με και δώσ' κατάνοιξη και συντριβήν εν την καρδία μου, και ταπείνωσιν εν της διανοήμασή μου και ανάκλησιν εν της εχμαλουσίες των λογισμών μου. Και αξιώσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων, των αγιασμών Ισίας συμψυχίστε και σώματος, και παράσκουμε δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως εις τον Υιήν και δοξάζειν σε πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στου αιώνα αμήν.
1: Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στου αιώνα αμήν.
2: Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στου αιώνα αμήν.
0: Μην απολύει τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου, ειρήνη. Ότι ή τον εφθαλμί μου το σωτηριό σου, ή τι είμαστε κατά πρόσωπον πάντων το λαό, φως της αποκάλυψης εθνών και δόξαν λαού Ισραήλ.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσετε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένε και εν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Το φεδρόν της Αναστάσεως κήρυγμα, εκ του Αγγέλου μαθούσε, του Κυρίου μαθήτριε, και την προγονικήν απόφαση να απορρίψασε, της Αποστόλης καυχόμενε έλεγον, εσκύλευτε ο θάνατος, ηγέρθη Χριστός ο Θεός, δωρούμενος στο κόσμο το μέγα έλεος. Δώρον πέφυνας αγιοσύνης, των Πανάγιων δοξάσας λόγων, υγειασμένε Θεόφρον Θεόδωρε, όθεν βλιστάνης εκθείας Χριστότητος, αγιασμόν αληθή της βοώσιση, Πάτε Ρώση, ε Χριστόν το Θεόν νικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος. Η του στόματό σου καθάπε πυρσός εκλάμψα σαχάρι, στην οικουμένη νεφώτισε να φιλαργυρία το κόσμο, θησαυρούσε να πέθετο. Το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξε. Αλλά εσείς λόγις παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνε τα ψυχά σημών.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες Παναχράντου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, προστασίες των Αγίων Δόξων και επαμυγήσεων ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ, του Οσίποδρος ημών Θεοδόρου του Υγειασμένου και Νικολάου του Εκμετσόβου και Εντρικάλης Μαρτυρήσαντος, όν τη μνήμη επιτελούμε, και τον Αγίων Οσίποδρος ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου, που και την Ιερά Μυσταγωγή επιτελέσαμε και πάντων τον Αγίο, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτων πατήσας και έτησε της νήμασης ζωήν χαρίσαν.

Τα κατηχητικά σχολεία του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Αχιλλείου παρουσιάζουν τη θεατρική παράσταση «Η Αγία Ακυλίνα», Σάββατο 16 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην πίστη, την προσφορά και το παράδειγμα των Αγίων μας. Θα ακολουθήσει ομιλία του Πατρός Τιμοθέου στο αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου Λάρισας. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της εορτής του Αγίου Αχιλλείου, Αχιλλείου Φωνή 96,3 FM. Με τη χαρά της Αναστάσεως.

Θα σας παρουσιάσουμε ένα κοντάκιο του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού αφιερωμένο στην Ανάσταση. «Έτερον κοντάκιον Αναστάσιμον» έχει τον τίτλο. Προήμιον. «Τον Σταυρόν σου προσκυνώ Χριστέ ο Θεός και την ταφήν σου δοξάζω αθάνατε και την Ανάστασήν σου εορτάζον κραυγάζος η Ανέστη ο Κύριος». Μετάφραση. «Τον Σταυρό σου προσκυνώ, ο Χριστέ και Θεέ, και δοξολογώ την ταφή σου αθάνατε, και την Ανάστασή σου γιορτάζοντας φωνάζω για σένα δυνατά, ο Κύριος αναστήθηκε». Οίκη. Οίκος πρώτος. «Την οδόν σου σωτήρ μου την εισάδην, ουδείς έγνωσα φως ημί ο Άδης, ειδινήθη γαρά αφών είδεν, άφων έπαθεν μαθήν σου την δύναμη. Αυτόνουν πρώτον θέλω ερωτήσε ότι γέγονε, και τότε μετά τούτον τους φυλάξαντας το μνήμα σου, τι ίσο κλέψας το σώμα σου. Ήγαρ και έγνων ακριβώς πως ανέστης ατελεύτητε μαθών εκ των φίλων σου, όμως και εκ των μισούντων σε επίγομε πιστώσαστε τους λόγους των κραζόντων ανέστη ο Κύριος». Μετάφραση. «Σωτήρα μου, το δρόμο σου για τον Άδη κανένας δεν εγνώρισε σαφώς παρά μονάχα ο Άδης, γιατί μπόρεσε με όσα είδε, με όσα έπαθε να μάθει εμπειρικά τη δύναμή σου. Θέλω λοιπόν πρώτον αυτό να ερωτήσω το τι έγινε και ύστερα τους φύλακες του τάφου σου ποιος έκλεψε το σώμα σου. Αν και στα σίγουρα γνωρίζω ακριβώς πως αναστήθηκε σε αιώνιε, πράγμα που έμαθα από τους φίλους σου, να διαπιστώνω όμως βιάζομαι και από τους ίδιους τους εχθρούς σου τα λόγια εκείνων που φωνάζουνε «Ο Κύριος αναστήθηκε». Οίκος δεύτερος. «Ο φιλών γάρος φίλων μεγαλύνει, ο μισόν δε και ουθέλων αληθεύει, καθώς γέγραπτε σωτηρίαν εξ εχθρών ημών και εκ των μισούντων ημάς. Υπέουν πρώτος Άδη, ο αη εχθρός του γένους μου, πώς είχες εν το τάφο τον ποθήσαντα το γένος μου, τι εσύ ούτως λελόγιστο. Πάντως ως πάντες η εκ γης ελογίστηση ο ταλέπορε, λοιπόν δε και άπορε, ους γαρ είχες απόλυσας και όν κατέχειν έλεγες, ούχ έβρες, αληθώς γαρανέστη ο Κύριος». Μετάφραση. «Είναι φυσικό εκείνος που αγαπάει να μεγαλοποιεί, ενώ εκείνος που μισεί χωρίς να θέλει λέει την αλήθεια. Όπως είναι γραμμένο, θα μας σώσουν οι εχθροί μας και αυτοί που μας μισούν. Λέγετο λοιπόν εσύ πρώτος, Άδη, ο παντοτινός του γένους μου εχθρός, πώς κράταγες τον τάφο αυτόν που αγάπησε το γένος μου, για ποιον τον πέρασες? Σίγουρα τον ενόμισες σαν έναν άνθρωπο κοινό, ταλέπορε και στο εξής το χέ. Μιας κι όσους είχες έχασες και αυτόν που διαλαλούσες πως κατέχεις δεν ευρύκες, γιατί πραγματικά ο Κύριος αναστήθηκε». 23. «Είπε μου θέλει άνερ διδαχθήνε, πώς εμή κατεπέβει ο φωνεύς μου, διαλέλει με και ούκ ισχύω σύ ερεύξαστε, ακμήν γάρ τεθάμβη με. Αυτό νομίζω βλέπει τον καιρόν εκείνον άνθρωπε, ενώ κατανοήσασε θεώρουν σαλευόμενον, του κειμένου το λείψανον, και με το λίγον δυνατός εξαλόμενον ανίσταντο, και χείρας ας έδισα το λαιμό μου επέθηκε, και πάντα σους κατέπιον εξέμεσα βοώντας ανέστη ο Κύριος». Μετάφραση. «Θέλεις άνθρωπε να μάθεις από μένα πως εχθρικός κατέβηκε σε μένα ο φωνιάς μου. Έχω διαλυθεί και δεν μπορώ να το εκφράσω γιατί ακόμα με κρατάει η κατάπληξη, μιας και νομίζω άνθρωπε πως βλέπω αυτόν εκείνη την ώρα που καθώς τον κοίταζα έβλεπα να κινείται του νεκρού το λείψανο. Και έπειτα έξω να πηδά με δύναμη και όρθο να σηκώνεται και τα χέρια που έδεσα στο λαιμό μου τα έβαλε και όλους όσους κατάπια τους έβγαλα και φώναζαν ο Κύριος αναστήθηκε». 24. «Τι δε κλαίω, νεκρούς ους αφηρέθηνε με αυτόν θρηνοδό πως εχλεβάστην και ου κύρκεσε τούτο μόνον εις εσχήνιν μου αλότι και εμπέζομαι. Λίχνον γάρ και πανφάγων οι φυγόντες με καλούσιμε, και ρήμασι οι τιούτης παροξίνουσι με λέγοντες, τι γαρχένης υπέμετρα. Τι το λοιμό σου ενωθεί εσύ, τι δίποτε ως δίποτε ακόρεστε, άπλιστε, τι πήχθης προς έδεσμα ταράσουν την γαστέρα σου, ιδού γάρ σε κενό σας ανέστη ο Κύριος». Μετάφραση. «Και γιατί να κλαίω τους νεκρούς που έχασα, θρηνώ τον εαυτό μου για το πώς περιφρονήθηκα. Και δεν μου έφτανε αυτή μονάχα η ντροπή μου, αλλά και από πάνω με εμπέζουνε.
γιατί αχόρταγο και λέμαρχο με κράζουν εκείνοι που μου φύγανε και με ρεθίζουν με τέτοια λόγια που εκφράζονται, γιατί το στόμα σου τόσο πολύ ανοίγεις, τι πιέζεις το λαιμό σου, τι τέλος πάντων έπαθες αχόρταγε και άπλιστε, τι διάστηκες να φας και αναστάτωσες την κοιλιά σου, γιατί να άδειον σε άφησε ο Κύριος και αναστήθηκε. 25. Αλλοί δέχονται έχω αντιλέγειν και τι άραου κι είχε πλανηθήνε, θεωρών αυτόν τη συνδόνη ενηλούμενον και τάφο διδόμενον, τι ούτω συν κτηνώδης μην οίσει ότι τέθνηκεν, οπότε σμίγμα σμύρνης και αλόης επεχρίετο προς εμέ πορευόμενος, τη είπε πάλιν μη νεκρών βλέπων λίθων επικείμενων, ου ειν ούτω κείμενος, τι στι ούτων ενόησεν ή τη ποτέ επίλπιζε βοήσε περί τούτου ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Αλλά αν θέλουνε μπορώ να απαντήσω, ποιος δεν θα ξεγελιότανε βλέποντάς τον στο σεντόνι να τυλίγεται και στον τάφο να μπαίνει, και ποιος τόσο ανόητος θα ήτανε για να μην καταλάβει πως επέθανε, όταν με σμυρναλόητον αλήφανε και προς εμένα ερχότανε, και ποιος ξανά θα έλεγε πως δεν είναι νεκρός πάνω στον τάφο βλέποντας να κοίταται η πλάκα. Ποιος τέτοιο πράγμα σκέφτηκε και ποιος ποτέ περίμενε να φωνάξει για εκείνον ο Κύριος αναστήθηκε. 26. Παρεμίουν ουδέν ον εγκαλούσι προς εμέγαρ αυτός εκών κατήλθε και τα πρώτα μένω δυνόμοι τελευταίων δε ουκίδα τι πέπονθα. Το άνθος το γλυκάζωνε μη γέγονε τη θύμαλος και όλος μου ο φάρινξ επικράνθη εκ της γεύσεως και ους ήχον απέπτησα. Ουδίστη ούτων κατεμούεν ενόησεν ή έπραξεν ως ούτως επίησεν. Βασιλέων εδέσποζον και προφητών εκράτησα και τούτων των κραζόντων ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Εγώ λοιπόν δε φταίω για όσα με κατηγορούν, γιατί αυτός σε μένα μοναχός του κατέβηκε και στην αρχή στεναχωριόμουν, μα τελικά τι έπαθα δεν ξέρω. Το άνθος που μοσχοβολούσε εμετικό μου γίνε φάρμακο και ολόκληρος ο φάριγγάς μου πικράθηκε από τη γεύση και όσους είχα καταπιεί τους έβγαλα. Κανείς τέτοιο κακό δεν σκέφτηκε ούτε κέπραξε σε μένα σαν ετούτο που μου έκανε αυτός. Βασιλιάδες κυβέρναγα και προφήτες κρατούσα και αυτούς που φωνάζουνε ο Κύριος αναστήθηκε. 27. Ιδού, πέλω δεσμότης ο δεσπότης και δουλεύω ο πρώην βασιλεύων. Και γεγέννημαι ο επίφοβος επίληπτος και πάσινης γέλωτα. Παντόθεν γυμνητεύω, τα γάρ πάντα μου αφύρπασεν. Εκέλευσε και άφνο τούτον άπαντες εκύκλωσαν ως Κυρίων εμέλησε. Καμέ δε δίσας ισχυρός έλεγεν αυτής εμπέζην μη και πέιν την κάραν μου. Και τον ότον συγκάπτην μου και την σκληράν καρδίαν μου συντρίβην και κραυγάζην ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Και να τώρα εχμάλωτος ο κυρίαρχος είμαι και δούλος κατάντησα ο πριν βασιλέας. Κι εγώ που φόβος κόρπιζα εχμάλωτος πιάστηκα και έγινα σ' όλους γελίος. Όπου κι αν πάω είμαι γυμνός, μιας κι όλα μου τα πήρε. Εδιάταξε και ξαφνικά όλοι τον εκύκλωσαν όπως η μέλισσα στην κερίθρα. Και αφού με έδεσε σφιχτά τους έλεγε να με εμπέζουν και το κεφάλι μου να χτυπάνε και να λυγίζουνε την πλάτη μου και τη σκληρή καρδιά μου να κεντάνε και να φωνάζουν δυνατά ο Κύριος αναστήθηκε. 28. Νίξ μεν ινότε ταύτα εκαρτέρουν, προς τον όρθρον δε άλλο εθεώρουν. Ως επίχθησαν εις την τούτου, η παπάντηση είναι πύρινη σύνοδη. Και έξωθεν μεν φόβη έσωθεν δε μάχε ήχον με. Το βλέμμα μου δε πέμπιν ούδε τέρο κατεθάρισα, ότι πάντες υπήλουν μη. Διό εγκρύψα στην μορφήν αναμέσων των γονάτων μου δακρύων εβόησα. Ο τα σπήλα συντρίψας μου και τους μοχλούς συνθλάσσας μου πορεύου ή να κράζω ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Μέσα στη νύχτα τα υπόφερα αυτά και άλλα έβλεπα μπροστά μου στο ξημέρωμα, καθώς να τον προϋπαντήσουν έτρεχαν οι αστραπόμορφοι ακόλουθοι. Και από τα έξω μεν με έζωναν οι φόβοι και από τα μέσα οι νεκροί με πολεμούσαν και δεν τόλμαγα κανένα να κοιτάξω γιατί με απειλούσαν όλοι. Γι' αυτό το πρόσωπό μου έκρυψα ανάμεσα στα γόνατά μου και δακρυσμένο σε φώναξα. Εσύ που μου σπάσες τις πόρτες και τις αμπάρες, τσάκισες, σήκω και φύγε για να κράζω, ο Κύριος αναστήθηκε. 29. Ο μένουν επί τούτης μη διάσας, της οποίης οφησήν ακολουθείτε, της δε έμπροσθεν έφη πάλιν προηγήστε μου διό και κατήλθατε, και άφνο ησυχία και δειλία κατεκράτησε της πίστεως απάσης. Ο δεσπότης γάρ της κτήσεως των μνημάτων εξήρχετο,
Προφήτε πάντες προ αυτού δευτερούντες άπροέφησαν και πάση γνωρίζοντες ότι ούτως αυτός εστίν ο γνώμη κατά βάσης γην και γνώμην είναι εκ ταύτης ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Και με τούτα λοιπόν ο Χριστός χαμογέλασε και στους πιστούς του λέει «Ακολουθείτε» και στους μπροστά του ξανάπε «Προχωρείτε αφού γι' αυτό κατεβήκατε» και ησυχία ξαφνικά και φόβος επικράτησε σε ολόκληρη την πλάση γιατί εκείνη τη στιγμή από το μνήμα έβγαινε του κόσμου ο Δημιουργός. Μπροστά του όλοι οι προφήτες όσα προφήτευσαν ξανάλεγαν και σ' όλους εφανέρωναν ότι αυτός εδώ είναι εκείνος που θεληματικά κατέβηκε στη γη και από τη γη τώρα θεληματικά ο Κύριος αναστήθηκε. 20. Υψηλή τη φωνή οσοφωνίας το Αδάμ ανεβώα, ούτως εστίν όν υπέμεινας εις ημέραν Αναστάσεως, ον τρόπον προείπων σύ. Ναούμ δε μετά τούτον των πτωχών ευυγγελίζετο, εκ γης ανέβη λέγον εμφυσών σου εις το πρόσωπον ο εξαιρούμενος θλίψεως, και Ζαχαρίας χαριής κράζον, ήλθες ο Θεός ημών μετά των Αγίων σου, και Δαβίδ, ψάλλον εύσημα ως δυνατός εγίγερτε και όσπερα από ύπνου ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Ο Σοφωνίας μεγαλόφωνας τον Αδάμε φώναζε «Αυτός είναι εκείνος που καρτέραγε σήμερα να στάσει μην αφέρει όπως σου το προφήτευσα». Και ακολούθως ο Ναούμ χαρμόσει να μιλούσε στο φτωχό και έλεγε «Από τη γη ανέβηκε και φύσιμα νέα ζωή στο πρόσωπο σου έδωκεν, αυτός που σου διώξε τη θλίψη». Και ο Ζαχαρίας έκραζε χαρούμενος «Ήρθες μαζί με τους Αγίους σου Θεέ μας» και μελωδούσεν ο Δαβίδ κατάλληλο ψαλμό «Πανίσχυρο σηκώθηκε και έτσι σαν από ύπνο ο Κύριος αναστήθηκε». 21. Ραπιζόντων δε τούτων την μορφήν μου προφητείες ψαλμής και υμνοδίες ανεφύσαν και γυναίκες προφητεύουσε εμού κατορχούμενε. Και τούτον μένει πρώτη Μωυσέως είναι σύγκονος, σκυρτώσα και δονούσα τη χειρή αυτή στο τύμπανον. Ω και πρώην επέφερε, και όσπερ άλλην ερυθράν διελθούσα μου τα δώματα, τερπνώσε την πάνιζεν. Άσομεν το Θεό ημών, εν δόξος γάρδε δόξαστε, τον άδειν εδαφή σας, ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Και καθώς με χτυπούσαν όλοι αυτοί στο πρόσωπο με προφητείες και ψαλμούς και υμνοδίες, ξεπρόβαλαν τότε και οι γυναίκες που προφήτευαν και χόρευαν για να με περιπέξουν. Και η πρώτη ανάμεσά τους ήταν η αδελφή του Μωυσή, η Μαριάμ, που χοροπηδούσε και χτύπαγε δυνατά με το χέρι της το τύμπανο το οποίο κρατούσε και παλιά. Και αφού πέρασε στα κελιά μου ανάμεσα όπως και τότε στην ερυθρά θάλασσα, το τύμπανο χαρούμενη χτυπούσε και τραγούδαγε. Ευγνωμοσύνης άσματα ας πούμε στο Θεό μας, γιατί πολύ δοξάστηκε, τον Άδη κατεδάφησε και ο Κύριος αναστήθηκε.

Πού σου θάνατε το κέντρον, πού σου άδει το νίκος, ανέστη Χριστός και εσύ καταβέβλησε. Ανέστη Χριστός και πεπτώκασι δαίμονες. Ανέστη Χριστός και χαίρουσιν άγγελοι. Ανέστη Χριστός και ζωή πολιτεύεται. Ανέστη Χριστός και νεκρός ουδής επιμνήματος. Χριστός γαρεγερθείς εκ νεκρών, απαρχήτων και κοιμημένων εγένετο. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνας.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

0: Συντροφιά με τον Χριστό.
1: Μια εκπομπή για τα παιδιά. Γεια σας παιδιά!
0: Είστε έτοιμοι? Ξεκινάμε!
1: Καθίστε αναπαυτικά, γιατί αρχίζει η εβδομαδιαία χαρούμενη συνάντησή μας
0: Συντροφιά με τον Χριστό!

0: Εδώ στη συντροφιά μας περνάμε λίγη ώρα με
1: τραγούδια,
0: ιστορίες,
1: ανέκδοτα,
0: παιχνίδια,
1: γέλια
0: και άλλα πολλά, όλα αυτά
1: συντροφιά με τον Χριστό.

0: Πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός, πότε ξεκίνησε η Σαρακοστή, πότε ήρθε το Πάσχα και πότε φτάσαμε στην Ανάληψη.
1: Θυμάσαι, Κατερίνα, πόσο λυπημένοι ήταν οι μαθητές του Χριστού μετά τη Σταύρωσή του, ως την ώρα που τον είδαν αναστημένο. Τότε η λύπη τους έγινε απερίγραπτη χαρά. Για 40 μέρες, πολλές φορές τους εμφανίστηκε για να τους βεβαιώσει ότι στα αλήθεια αναστήθηκε. Φτάσαμε λοιπόν και στην τελευταία του εμφάνιση. Την τελευταία φορά που οι μαθητές του τον είδαν αναστημένο σε αυτήν εδώ τη γη.
0: Εννοείς την ανάληψη του Κυρίου, σωστά? Άχασα

τους αγαπημένους του μαθητές. Περπατά για τελευταία φορά πάνω στη γη και συνομιλεί μαζί τους. «Μη φύγετε από το Ιεροσόλυμα, αλλά να περιμένετε την υπόσχεση του Πατέρα, η οποία δεν θα αργήσει να πραγματοποιηθεί. Πράγματι, σε λίγες μέρες θα ερχόταν σε αυτούς το Άγιο Πνεύμα και θα μιλήσετε για μένα, όχι μόνο στα Ιεροσόλυμα, αλλά και σε όλη την Ιουδαία και στη Σαμάρια και μέχρι την άκρη της γης». Τους αποκαλύπτει δηλαδή ότι θα κηρύξουν παντού το Ευαγγέλιο, την πίστη στον Χριστό. Και έπειτα σηκώνει τα χέρια του να τους ευλογήσει. Ήταν συγκινητική η στιγμή. Με εκείνη την ευλογία τους αποχαιρετούσε. Ξαφνικά, καθώς τους ευλογεί, αρχίζει να ανυψώνεται. Αργά και μεγαλόπρεπα ανεβαίνει. Και σιγά σιγά χάνεται από τα μάτια τους, σαν τον αετό που πετά στα ύψη. Οι μαθητές παρακολουθούν με τα μάτια καρφωμένα πάνω του. Είχαν δει πολλά καταπληκτικά θαύματα 3 χρόνια κοντά του, αλλά κάτι τέτοιο δεν το είχαν ξαναδεί. Τον είχαν δει να δίνει φως σε τυφλούς, να θεραπεύει παραλυτικούς, να ανασταίνει νεκρούς με ένα του λόγο. Τον είδαν ακόμα να περπατά στα κύματα, να γαλινεύει την τρικυμισμένη θάλασσα. Μα αυτό που τώρα βλέπουν είναι μοναδικό, συγκλονιστικό. Τον προσκυνούν και δεν θέλουν ούτε στιγμή να πάρουν τα μάτια τους από πάνω του. Σε λίγο παρουσιάζεται ένα φωτεινό σύννεφο, μια νεφέλη. Οι μαθητές ατενίζουν τώρα τον Ιησού πάνω στην νεφέλη. Έγινε αυτή το άρμα για να μεταφέρει τον βασιλιά των ουρανών στο θρόνο του. Να, τώρα πια δεν βλέπουν τον Ιησού, φαίνεται μόνο η νεφέλη. Μένουν όμως να κοιτούν θαμπομένοι. Μα ενώ κρατούν το βλέμμα τους προσιλωμένο στην νεφέλη, κάτι τραβά την προσοχή τους. Ποιοι είναι αυτοί που βρέθηκαν ξαφνικά δίπλα τους? Άνθρωποι είναι, έτσι φαίνονται. Άγγελοι όμως είναι. Τους έστειλε ο Θεός και παρουσιάστηκαν μπροστά στους μαθητές σαν λευκοντημένοι νέοι. Γιατί? Κάτι έχουν να τους πούν. Άνδρες Γαλιλαίοι, γιατί στέκεστε και κοιτάζετε έτσι στον ουρανό? Αυτός ο Ιησούς που αναλήφθηκε όπως τον είδατε να ανεβαίνει προς τον ουρανό, με τον ίδιο τρόπο ένδοξα θα ξαναέρθει. Τα λόγια αυτά των αγγέλων είναι μία από τις πολλές προφητείες για τη δευτέρα παρουσία του Κυρίου μας. Το ομολογούμε και στο σύμβολο της πίστης μας. Πιστεύουμε ότι ο Χριστός μας που αναλήφθηκε στους ουρανούς και είναι τώρα στη δόξα του ουρανού, θα έρθει και πάλι στη γη μας, ένδοξος αυτή τη φορά, για να κρίνει ζωντανούς και νεκρούς και να πάρει κοντά του τους πιστούς στην αιώνια βασιλεία του που δεν θα έχει τέλος. Θυμάστε πώς ακριβώς το λέμε? «Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ούκα εστε τέλος». Μετά την ανάληψη, πώς να ένιωθαν άραγε παιδιά οι μαθητές? Στεναχωρημένοι? Κι όμως η Αγία Γραφή μας πληροφορεί ότι επέστρεψαν στα Ιεροσόλυμα με μεγάλη χαρά. Δεν είναι περίεργο? Ο Χριστός φεύγει από κοντά τους και αυτοί χαίρονται? Μα πώς γίνεται αυτό? Πού οφείλεται η χαρά τους? Μα πώς να μην είναι χαρούμενοι? Είχαν μια ακόμα ατράνταχτη απόδειξη ότι ο Ιησούς είναι Θεός. Επάνω στο Σταυρό πέθανε σαν απλός άνθρωπος. Με την Ανάστασή του όμως, με τις τόσες εμφανίσεις του, βεβαιώθηκαν πως είναι και Θεός. Και να, κατά την ανάληψή του, τον βλέπουν μπροστά τους, όχι μόνο αναστημένο, αλλά ένδοξο, να ανεβαίνει με μεγαλοπρέπεια στον ουρανό. Ποιος θα μπορούσε τώρα πια να κλονίσει την πίστη τους?

Έπειτα, οι άγγελοι τους διαβεβαίωσαν ότι θα ξαναέρθει στη γη και πάλι ένδοξος. Έτσι οι μαθητές τον περιμένουν να ξαναέρθει με όλη του τη δόξα για να τους πάρει κοντά του. Ακόμη, ο Χριστός καθώς ανυψωνόταν τους ευλόγησε και τους έδωσε τη χάρη του. Πήραν τόση δύναμη και χαρά από τη θεϊκή του ευλογία. Τους υποσχέθηκε επιπλέον ότι θα τους στείλει το Άγιο Πνεύμα για να έρθει να κατοικήσει μέσα τους, αλλά μαζί με το Άγιο Πνεύμα θα έχουν και τον Χριστό μέσα τους. Ο Χριστός άρα δεν θα είναι μακριά τους και αυτοί δεν θα μείνουν μόνοι, θα τον έχουν πάντοτε μαζί τους. Αλλά και για ακόμη έναν λόγο ήταν χαρούμενοι που θα σας τον εξηγήσω με ένα παράδειγμα. Φανταστείτε, ένα παιδί να πηγαίνει στο σχολείο του, όπου με τους φίλους του περνά πολύ όμορφα. Εξαιτίας όμως μιας πολύ σοβαρής αταξίας του, πρέπει να τιμωρηθεί και να φύγει από εκείνο το σχολείο. Και πού να πάει? Πηγαίνει σε ένα άλλο σχολείο, όπου οι συμμαθητές του το κοροϊδεύουν, το ειρωνεύονται, το χτυπούν. Με λίγα λόγια περνάει πολύ δύσκολα. Ξαφνικά, μια μέρα ο διευθυντής του παλιού σχολείου έρχεται να ανακοινώσει ότι θα πάρει πάλι πίσω το άταχτο παιδί, το τιμωρημένο. Του χαρίζει, λέει, την τιμωρία και το ενημερώνει μάλιστα ότι έχουν ετοιμάσει γι' αυτό μια γιορτή υποδοχής. Πώς να ένιωσε εκείνο το παιδί? Μπορείτε να έρθετε για λίγο στη θέση του? Όχι μόνο απέραντη χαρά, αλλά και μεγάλη ευγνωμοσύνη. Αν έτσι ένιωσε εκείνο το παιδί, οι μαθητές με την ανάληψη του Χριστού, αλλά και όλοι εμείς, πόση χαρά να νιώθουμε και πόσα ευχαριστώ να πούμε στον Χριστό μας. Εμείς, τα άτακτα παιδιά του Θεού, θυμάστε? Χάσαμε τον Παράδεισο εξαιτίας της αμαρτίας μας. Τι τραγική εικόνα! Οι πρωτόπλαστοι φεύγουν από τον Παράδεισο. Βαριά θλίψη και μελαγχολία πλακώνουν την καρδιά τους. Για δείτε όμως, με την ανάληψη, ο Χριστός ανοίγει ξανά τον δρόμο για να πάμε στον Παράδεισο. Ανοίγει την αγκαλιά του και μας περιμένει με τόση αγάπη. Ο ουρανός είναι πλέον δικός μας. Πώς να μην νιώθουμε κι εμείς λοιπόν χαρούμενοι?

0: Δεν μου αρέσει που ο Χριστός έφυγε από τη γη. Τώρα πια δεν είναι μαζί μας. Δεν μας φροντίζει.
1: Πολύ δεν μας φροντίζει, Κατερίνα. Ο Θεός δεν μας φρόντιζε μόνο την περίοδο που ήταν στη γη. Από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας μας είναι μαζί μας. Ασχολείται με μας, μας βοηθάει και θέλει τη σωτηρία της ψυχής μας. Είναι πάρα πολλά τα περιστατικά που ο Θεός έκανε αισθητή την παρουσία Του στους ανθρώπους και στην Παλαιά, αλλά και στην Καινή Διαθήκη.
0: Στην Παλαιά Διαθήκη, μπορείς να μου πεις ένα περιστατικό που να αποδεικνύει την πρόνοια του Θεού και τότε?
1: Βέβαια, ξέρεις την ιστορία του Αμάν και του Μαρδοχαίου?
0: Αμάν και Μαρδοχαίου? Πρώτη φορά ακούω αυτά τα ονόματα. Περιμένω να την ακούσω.

600 χρόνια π.Χ. οι Βαβυλώνοι, ένα έθνος ειδωλολατρικό, έκαναν πόλεμο με τους Ιουδαίους και τους νίκησαν. Πολλούς από τους Ιουδαίους τους πήραν εχμαλώτους τους και τους μετέφεραν στη Βαβυλώνα και σε άλλα μέρη. Ύστερα όμως από μερικά χρόνια νίκησαν τους Βαβυλώνιους οι Πέρσες και έτσι τώρα οι Ιουδαίοι βρέθηκαν υποδουλωμένοι στους Πέρσες. Την εποχή που ήταν βασιλιάς των Περσών ο Αρταξέρξης συνέβη και το εξής γεγονός. Μέσα στους πολλούς υπαλλήλους που είχε στην υπηρεσία του ο βασιλιάς είχε και έναν Ιουδαίο πολύ ευσεβή, ο οποίος ονομαζόταν Μαρδοχαίος. Κάποτε ο Μαρδοχαίος, από κάτι ομιλίες που άκουσε, κατάλαβε ότι δύο αρχισωματοφύλακες του παλατιού είχαν αποφασίσει να σκοτώσουν τον βασιλιά. Δεν χάνει λοιπόν καιρό, αλλά πηγαίνει και το καταγγέλει στο βασιλιά. Αμέσως ο βασιλιάς διέταξε να πιάσουν τους δύο εκείνους προδότες αυλικούς. Εκείνοι αναγκάστηκαν να ομολογήσουν ότι πράγματι ήθελαν να σκοτώσουν τον βασιλιά και ο Αρταξέρξης διέταξε να τιμωρηθούν πολύ αυστηρά. Πήρε τότε ο βασιλιάς το ιδιαίτερο βιβλίο του που έγραφε όλα τα σπουδαία συμβάντα της ζωής του και έγραψε το μεγάλο αυτό καλό που του έκανε ο Μαρδοχαίος. Αλλά στην υπηρεσία του βασιλέως ήταν και ένας κακός άνθρωπος που λεγόταν Αμάν. Αυτός, αν και ήταν πολύ κακός, εν τούτης είχε κατορθώσει να κάνει τον βασιλιά να τον νομίζει πιστό και αφοσιωμένο. Γι' αυτό ο βασιλιάς του είχε δώσει το μεγαλύτερο αξίωμα σε όλο το κράτος και διέταξε όλοι να τον προσκυνούν. Ένας μόνος δεν δέχτηκε να προσκυνήσει τον Αμάν και αυτός ήταν ο Μαρδοχαίος. «Εγώ», έλεγε, «προσκυνώ μόνο τον αληθινό Θεό που δημιούργησε όλο τον κόσμο. Άνθρωπο δεν επιτρέπεται να προσκυνώ». Αυτό το έμαθε ο Αμάν και θύμωσε πολύ και για να εκδικηθεί τον Μαρδοχαίο σκέφτηκε να βρει τρόπο να θανατώσει όλους τους συμπατριώτες του Μαρδοχαίου, τους Ιουδαίους. Πρέπει δε να ξέρετε ότι την εποχή εκείνη, παιδιά, δεν λογάριαζαν πολύ τη ζωή των ανθρώπων. Με μια διαταγή, ένας βασιλιάς μπορούσε να καταδικάσει σε θάνατο ολόκληρο λαό και δεν έδινε λογαριασμό σε κανέναν. Έμαθε λοιπόν ο Αμάν τα σχέδιά του και μια μέρα παρουσιάζεται στο βασιλιά και του λέει: «Ξέρεις, μεγαλειότητε, ότι μέσα στα τόσα έθνη που έχεις στην εξουσία σου υπάρχει και το έθνος των Ιουδαίων. Αυτοί δεν εννοούν να υπακούσουν στις διαταγές σου. Αυτοί γίνονται κακό παράδειγμα σε όλο το βασίλειο». Θύμωσε ο βασιλιάς μόλις άκουσε τα πονηρά αυτά λόγια και είπε: «Και τι λες να κάνουμε με αυτούς?» «Σκέφτηκα, μεγαλειότατε, να βγάλεις ένα διάταγμα να σφάξουν σε μία ορισμένη ώρα όλους τους Ιουδαίους που υπάρχουν στο κράτος». «Καλά λες, Αμάν, ετοίμασε ένα διάταγμα και να, πάρε το δαχτυλίδι μου για να το σφραγίσεις και να το στείλεις σε όλους τους νομάρχες και τους στρατιωτικούς διοικητές για να εκτελεστεί το γρηγορότερο». Ο Αμάν προσκύνησε τον βασιλιά και γεμάτος χαρά έφυγε. «Α», έλεγε μέσα του, «θα τον εκδικηθώ πολύ σκληρά αυτόν τον Μαρδοχαίο». Σε λίγη ώρα έμαθε ο Μαρδοχαίος τι μεγάλο κακό περίμενε τους συμπατριώτες του και λυπήθηκε πάρα πολύ. Άρχισε λοιπόν να κλαίει και να παρακαλεί τον Θεό να προστατεύσει και να σώσει τους Ιουδαίους από τον μεγάλο αυτό κίνδυνο. Τότε του ήρθε μια καλή ιδέα. Τρέχει στη βασίλισσα που ήταν κι αυτή η Ιουδαία. Της λέει τι συμβαίνει και τη συμβουλεύει να παρακαλέσει αυτή τον βασιλιά να χαρίσει τη ζωή στους συμπατριώτες της. Η Εσθήρ, έτσι λεγόταν η βασίλισσα, μόλις έμαθε τη σκληρή διαταγή του βασιλιά, λυπήθηκε κατάκαρδα. Αλλά για να παρουσιαστεί στον βασιλιά κανείς, και αυτή ακόμα η βασίλισσα, δεν ήταν εύκολο πράγμα. Έπρεπε προηγουμένως να τον έχει παρακαλέσει ο βασιλιάς, διότι αλλιώς κινδύνευε να θανατωθεί αμέσως από τους στρατιώτες του βασιλιά. Εν τούτης η Εστήρ είχε πεποίθηση ότι ο Θεός θα την προστατεύσει. «Θα παρουσιαστώ», είπε, «και ας γίνει ό,τι θέλει ο Θεός». Και να την άλλη μέρα παρουσιάζεται ξαφνικά μπροστά στον βασιλιά. Εκείνος, μόλις την είδε, διατάσσει να μην την πειράξει κανείς. Σηκώνεται αμέσως και τη ρωτά: «Εσθήρ, τι θέλεις από μένα, τι μπορώ να σου κάνω?»
«Βασιλιά, σε παρακαλώ, να μου κάνεις τη χάρη να έρθεις σήμερα μαζί με τον Αμάν στο ιδιαίτερο διαμέρισμά μου, για να σας κάνω ένα γεύμα επίσημο». «Όπως θέλεις, Εστήρ, έτσι θα γίνει. Θα έρθουμε χωρίς άλλο», απάντησε εκείνος. Την ορισμένη ώρα, ο βασιλιάς και ο Αμάν πήγαν στην Εστήρ και έφαγαν τα ωραία φαγητά που είχε ετοιμάσει. Όταν τελείωσε το φαγητό και επρόκειτο να σηκωθούν, ο βασιλιάς κατάλαβε ότι κάτι ήθελε να του ζητήσει η βασίλισσα και την ρωτά. «Πες μου, Εστήρ, τι θέλεις να σου κάνω?» «Βασιλιά», απαντά εκείνη, «σε παρακαλώ να έρθεις πάλι αύριο με τον Αμά να σας περιποιηθώ όπως και σήμερα». «Αφού το θέλεις, θα έρθουμε», απάντησε ο βασιλιάς. Ο Αμάν ήταν πολύ χαρούμενος και περίμενε την ημέρα που θα άρχιζαν οι στρατιώτες να εκτελούν το διάταγμα του βασιλιά για να σφάξουν τους Ιουδαίους. Είχε όμως μία ανησυχία. Ήθελε να βρει τρόπο ώστε μαζί με τους Ιουδαίους να θανατώσει και τον Μαρδοχαίο. Έβαλε πολλά σχέδια με το νου του και να, την άλλη μέρα, πρωί-πρωί πηγαίνει στα Ανάκτορα. Ήθελε να παρουσιαστεί στον βασιλιά και να του ζητήσει την άδεια να κρεμάσει τον Μαρδοχαίο. Αλλά εκείνη τη νύχτα συνέβη κάτι εξαιρετικό. Ο βασιλιάς υπέφερε από αϊπνία. Δεν μπορούσε να κοιμηθεί καθόλου και στριφογύριζε πάνω στο κρεβάτι του. Σε κάποια στιγμή φωνάζει το γραμματέα του. «Πάρε το βιβλίο που γράφει με τα σπουδαία γεγονότα της ζωής μου», του λέει, «και έλα να μου διαβάσεις κάτι για να περάσει λίγο η ώρα, γιατί δεν μπορώ να κοιμηθώ». Εκείνος έτρεξε αμέσως και έφερε ένα χρυσοστόλι στο μεγάλο βιβλίο και άρχισε να διαβάζει, ενώ ο βασιλιάς τον άκουγε με προσοχή. Εκεί που διάβαζε ο γραμματέας, έφτασε σε εκείνα που είχε γράψει ο βασιλιάς για τον Μαρδοχαίο, πως δηλαδή του έσωσε τη ζωή από τους δύο κακούς αυλικούς. Μόλις τα άκουσε ο βασιλιάς, γυρίζει προς τον γραμματέα και τον ρωτά. «Και τι αμοιβή δώσαμε στον Μαρδοχαίο για το μεγάλο αυτό καλό που μου έκανε?» «Τίποτα, μεγαλειότατε». «Α, αυτό δεν είναι σωστό», είπε ο βασιλιάς. «Πρέπει να τον τιμήσουμε πολύ και να τον δοξάσουμε». Το πρωί-πρωί άκουσε ο βασιλιάς ότι περιμένει κάτω ο Αμάν. «Να έρθει μέσα», διέταξε. Ο Αμάν χάρηκε πολύ όταν άκουσε ότι τον ζητεί ο βασιλιάς. «Χωρίς άλλο», σκεπτόταν, «δεν θα μου αρνηθεί την χάρη που θα του ζητήσω». Παρουσιάστηκε λοιπόν και προσκύνησε τον βασιλιά και αυτός ρωτά τον Αμάν. «Όταν θέλω να τιμήσω έναν άνθρωπο και να τον δοξάσω πολύ, τι πρέπει να κάνω?» Μόλις άκουσε αυτά ο Αμάν, σκέφτηκε μέσα του. «Ποιον άλλον θα θέλει να τιμήσει ο βασιλιάς εκτός από εμένα?» Και αμέσως απαντά. «Αν θέλεις, μεγαλειότατε, να τιμήσεις πολύ έναν άνθρωπο και να τον δοξάσεις, διέταξε να τον ντύσουν με μια στολή πολύτιμη σαν τη δικιά σου. Έπειτα βάλτον να καβαλικεύσει το άλογό σου και διέταξε έναν από τους ενδοξότερους αυλικούς σου να τον περιτριγυρίζει στους δρόμους και στις πλατείες και να φωνάζει. Έτσι δοξάζει ο βασιλιάς όσους εκτιμάει». «Καλά είπες», του απαντά ο βασιλιάς. «Όλα λοιπόν αυτά σε διατάσσω να τα κάνεις στον Μαρδοχαίο. Και πρόσεχε, μήπως δεν τα εκτελέσεις όλα γιατί αλίμονό σου». Ο δυστυχής ο Αμάν πήγαινε να ζητήσει τον θάνατο του Μαρδοχαίου και τώρα ήταν υποχρεωμένος να υπηρετήσει αυτός για να δοξαστεί εκείνος. Αλλά τι να κάνει, τα εξετέλεσε όλα και γύρισε στο σπίτι του καταπικραμένος. Σε λίγο ήρθαν και τον φώναξαν. «Αμάν, τι κάθεσαι? Σε περιμένει ο βασιλιάς για να πάτε στο γεύμα της βασίλισσας». Σηκώνεται λοιπόν και πηγαίνει. Εκεί που έτρωγαν, λέει ο βασιλιάς στη βασίλισσα. «Πες μου, Εστήρ, τι θέλεις να σου κάνω? Και το μισό μου βασίλειο αν μου ζητήσεις, θα στο δώσω». Και εκείνη απαντά. «Αχ, βασιλιά, τι να το κάνω το μισό βασίλειό σου, αφού καταδίκασες τους συμπατριώτες μου σε θάνατο σκληρό. Πώς να ζήσω εγώ μόνη, αφού όλοι οι Ιουδαίοι θα φωνευθούν χωρίς να φταίνε σε τίποτα? Γιατί πίστεψες όσα σου είπαν οι συκοφάντες?» Στα λόγια αυτά, ο βασιλιάς ταράχτηκε. «Και ποιος Εστήρ είναι αυτός που τόλμησε να κατηγορήσει τους συμπατριώτες του? Να, αυτός ο κακός και πονηρός άνθρωπος, ο Αμάν». Ο Αμάν, μόλις άκουσε αυτά τα λόγια, ταράχτηκε πολύ.
αλλά και ο βασιλιάς στεναχωρέθηκε. Σηκώθηκε λοιπόν από το τραπέζι και βγήκε έξω στον κήπο. Τότε τον πλησιάζει ένας από τους ανθρώπους του παλατιού και του λέει «Μεγαλειότατε, ο Αμάν πράγματι είναι κακός. Ξέρεις γιατί ήρθε σήμερα πρωί-πρωί στο παλάτι σου. Ήρθε να σου ζητήσει την άδεια να κρεμάσει τον Μαρδοχαίο». Μόλις άκουσε και αυτό ο βασιλιάς, κατάλαβε πλέον τι άνθρωπος ήταν ο Αμάν. Αμέσως διατάσσει να τον τιμωρήσουν όπως του άξιζε. Τον κρέμασαν στο ξύλο που είχε ετοιμάσει ο Αμάν για τον Μαρδοχαίο. Αμέσως δε ο βασιλιάς στη θέση του Αμάν διορίζει τον Μαρδοχαίο και επιπλέον βγάζει νέο διάταγμα να μην τολμήσει κανείς να πειράξει τους Ιουδαίους. Έτσι ο ευσεβής Μαρδοχαίος που είχε ζητήσει την προστασία του Θεού σώθηκε από τον μεγάλο κίνδυνο και μαζί με αυτόν σώθηκε και όλο το έθνος των Ιουδαίων. Είδατε παιδιά, με τι θαυμαστό τρόπο μετέστρεψε η πρόνοια του Θεού την πορεία των εξελίξεων. Πώς άλλαξε τις διαθέσεις του βασιλιά. Πώς προστάτευσε τους αιχμάλωτους Ισραηλίτες που ζητούσαν τη Θεία Προστασία. Πώς τιμήθηκε τελικά και δοξάστηκε ο πιστός Μαρδοχαίος. Πώς τιμωρήθηκε ο πανίσχυρος εκείνος και δόλιος Αμάν. Πόσο άδοξο ήταν το τέλος του. Ετοιμάζοντας το λάκκο του Μαρδοχαίου, έπεσε ο ίδιος μέσα. Όλα αυτά τα μηνύματα τονίζουν σε μας να εμπιστευόμαστε στον παντοδύναμο Κύριο, η αγαθή πρόνοια του οποίου δεν μας αφήνει παιδιά χωρίς προστασία. Δεν ήταν συμπτώσεις όσα συνέβησαν στον Μαρδοχαίο. Ήταν θαυμαστές επεμβάσεις του Θεού. Ας τον ευγνωμονούμε λοιπόν για τις επεμβάσεις του και στη δική μας ζωή και ας τον ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας.

Παιδιά, ήρθε η ώρα για το αγαπημένο μας παιχνίδι. Το παιχνίδι μας σήμερα θα έχει ως εξής. Θα πρέπει να μου βρίσκετε απαντήσεις σε αυτά που θα σας ρωτάω, αλλά θα πρέπει οι απαντήσεις σας να τελειώνουν στην κατάληξη όνι. Όνι. Λοιπόν, θα σας πω ένα παράδειγμα. Το έχουν τα βουνά. Τι έχουν τα βουνά και τελειώνει σε όνι? Για σκεφτείτε. Είναι φυσικά το χιόνι. Αυτό ήταν παράδειγμα, για να το καταλάβετε. Και πάμε στα επόμενα. Τα επόμενα πρέπει να τα βρείτε. Ανήκει στα εσπεριδοειδή. Τι ανήκει στα εσπεριδοειδή και τελειώνει σε όνι? Το βρήκατε? Είναι εύκολο. Ναι, είναι το λεμόνι. Έχουν τα τρένα. Κάτι έχουν τα τρένα και τελειώνει σε όνι. Πολύ εύκολο. Φυσικά είναι το βαγόνι. Το έχει ο παππούς και η γιαγιά. Ο παππούς και η γιαγιά και τελειώνει σε όνι. Ναι, πολύ σωστά, είναι το εγγόνι. Δεν μπορεί χωρίς αυτό η μοδίστρα. Τι είναι αυτό που τελειώνει σε όνι και δεν μπορεί χωρίς αυτό η μοδίστρα?

Είναι το βελόνι. Πολύ σωστά. Και λαϊδί πολύ ωραία. Τι είναι?

Το βρήκατε? Όχι, δεν είναι το παγόνι. Είναι το αηδόνι, πολύ πολύ σωστά. Είναι πουλί. Έχει και πολλά πουλιά. Όχι το αηδόνι, όχι το παγόνι. Άντε να δούμε τώρα, θα το βρείτε. Είναι το... Από τάφα αρχίζει για να σας βοηθήσω.

Είναι το τριγώνι. Βεβαίως, είναι το τριγώνι. Έτσι λέμε τη μεγάλη πέτρα. Πώς λέμε τη μεγάλη πέτρα?

Κοτρώνει. Πολύ σωστά. Και κοτρώνα και κοτρώνει. Πολύ ωραία. Δεν το έχει το ισόγειο σπίτι. Τι δεν έχει το ισόγειο σπίτι και τελειώνει και σεώνει?

Το βρήκατε. Σωστά, είναι το μπαλκόνι. Τα λέμε γρήγορα γιατί είναι εύκολο. Το έχει το επιτραπέζιο παιχνίδι.

Τι έχει, ένα επιτραπέζιο παιχνίδι. Γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα. Πιόνι, φυσικά. Έχει πιόνια. Μπράβο. Υπάρχει στο κρεβάτι σου. Κοίταξε στο κρεβάτι σου, ναι. Υπάρχει στο κρεβάτι σου. Τι είναι? Σε όνει πρέπει να τελειώνει. Προσοχή, όχι μαξιλάρι. Όχι κουβέρτα, όχι κουβερλί.

σε εντώνει, πολύ σωστά σε εντώνει. Το έχουν μερικά παπούτσια. Αθλητικά, για να σας βοηθήσω.

Πολύ σωστά, κορδόνι. Μας επισκέπτεται την Άνοιξη. Πολύ εύκολο. Την Άνοιξη. Το χελιδόνι φυσικά. Και τελευταίο, είναι φρούτο. Για βρείτε το φρούτο που τελειώνει σε όνι και είναι καλοκαιρινό.

0: Ναι, είναι το πεπόνι. Παιδιά, συγχαρητήρια σε όλους.
1: Στα αλήθεια, παιδιά, ξέρετε ποιο είναι το μεγαλύτερο νησί του κόσμου? Ξέρετε πόσοι άνθρωποι στον πλανήτη μπορούν να ξεπεράσουν κατά πολύ τα 100 χρόνια ζωής? Ξέρετε ποιο ψάρι κινείται συνεχώς? Ήρθε η ώρα λοιπόν να μάθετε αυτές και άλλες πολλές ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Λοιπόν, ξεκινάμε. Το μεγαλύτερο νησί του κόσμου είναι η Γροιλανδία. Ο τόνος είναι το μόνο ψάρι που δεν σταματά ποτέ να κινείται. Απίστευτο, ε! Μα καλά, δεν κουράζεται ποτέ. Κι όμως... Ακόμα, ένας στους 2-3 εκατομμύρια ανθρώπους φτάνει 116 χρονών. Απίστευτο! Εσείς έχετε γνωρίσει ποτέ κανέναν που είναι 116 χρονών? Αν έχετε γνωρίσει, να ξέρετε πως αυτός είναι ένας στους 2-3 εκατομμύρια ανθρώπους. Είστε πολύ τυχεροί. Επίσης, είναι αδύνατο να φταρνιστεί κάποιος με τα μάτια ανοιχτά. Την επόμενη φορά προσπαθήστε το και θα δείτε πως δεν γίνεται. Ακόμα, ο ελέφαντας είναι το μόνο θηλαστικό που δεν μπορεί να πηδήξει. Ενώ ο πιγκουίνος είναι το μόνο πτηνό που μπορεί να κολυμπήσει, αλλά δεν πετάει. Η χαμηλότερη θερμοκρασία, παιδιά, που σημειώθηκε ποτέ στη Γη είναι -89,2 βαθμούς Κελσίου και αυτό συνέβη στην Ανταρκτική το 1983. Τέλος, να πούμε πως ο μέσος άνθρωπος γελά 13 φορές τη μέρα, ενώ τα αράπικα φιστίκια είναι ένα από τα συστατικά του δυναμίτη. Απίστευτα, παιδιά, ε! Κι όμως αληθινά!

0: Ο Κωστάκης και η Ελένη συζητούν πώς θα μοιράζουν τα 30 ευρώ που τους έδωσαν. Αυτό είναι εύκολο. Παίρνω εγώ το 3 και εσύ το 0. Ή εσύ το 0 και εγώ το 3. Μεταξύ δύο τσιγκούνιδων. Κύριε, θα είχατε την καλοσύνη να μου δανείσετε τα γυαλιά σας. Ευχαρίστως. Και μία που τώρα δεν μπορείτε να διαβάσετε, μου δίνετε και την εφημερίδα σας. Ένας τρελός ακούει έναν άλλον τρελό να ξεκαρδίζεται στα γέλια και το ρωτά. Γιατί γελάς? Γιατί συνηθίζω να λέω ανέκδοτα στον εαυτό μου και μόλις του είπα ένα που δεν το ήξερε. Ένας άλλος τρελός μπήκε στο ψυχιατρίο γιατί νόμιζε πως ήταν καλαμπόκι. Μία μέρα ο επιμελητής τον ρωτάει. Τι είσαι? Άνθρωπος, απαντά αμέσως ο τρελός. Τότε οι γιατροί έκαναν συμβούλο και αποφάσισαν να τον βγάλουν έξω. Μόλις όμως ο τρελός πάει στην αίθουσα για να πάρει το εξιτήριο, ρωτά τον γιατρό. Εγώ γιατρέ, ξέρω ότι είμαι άνθρωπος. Οι κότες όμως το ξέρουν. Μεταξύ δύο περίεργων. Έχεις ρολόι? Έχω. Δουλεύει? Ναι. Τι δουλειά κάνει? Απορίες μικρών παιδιών. Αφού το κολύμπι αδυνατίζει, γιατί οι φάλαινες είναι τόσο χοντρές? Γιατί όταν παίρνουμε λάθος τηλέφωνο, η γραμμή δεν είναι ποτέ κατηλημένη? Γιατί η λέξη μονοσύλλαβη είναι πεντασύλλαβη? Με τι ταχύτητα απλώνεται το σκοτάδι? Γιατί τα αεροπλάνα έχουν σωσίβια αντί για αλεξίπτωτα? Πώς μπορούν τα πράσα και τους πιάνουν όλους? Γιατί λέγονται πολυθρόνες αφού κάθεται μόνο ένας? Και τώρα παιδιά, για σκεφτείτε. Τι θα συμβεί αν ένας αλεξιπτωτιστής πηδήξει χωρίς αλεξίπτωτο? Θα φτάσει κάτω πρώτος. Πότε γίνεται κανείς κατακόκκινος? Αν κάνει μπάνιο στην Ερυθρά θάλασσα. Πώς λένε οι Ινδιάνοι την μπανάνα? Χλωμό αγκούρι. Ποιες είναι οι πιο αγαπημένες λέξεις ενός καρχαρία? Άνθρωπος στη θάλασσα. Πώς λέγεται το σπίτι χωρίς τείχους? Άτυχο. Τι βγαίνει το βράδυ μετά τις 9? Η μασέλα της γιαγιάς. Πώς λέγεται η πόλη των δέντρων? Τρίπολη. Πώς λέγεται το χώμα των δέντρων? Τρίχωμα. Και τώρα παιδιά, για ακούστε μερικά αστεία γραπτά μικρών μαθητών. Ο Λίβανος είναι χώρα από την οποία βγαίνουν άνεμοι και ένας από αυτούς ο Λίβας. Φτάνει μέχρι τα δικά μας μέρη. Η Λιβαδιά καμιά σχέση με όλα αυτά, αν και πλησίων. Ο εκνευρισμός πρέπει πάντα να αντιμετωπίζεται με ηρεμία, γιατί αλλιώς σε εκνευρίζει και σου σπάει τα νεύρα. Παρθένο δάσος είναι το δάσος που το χέρι του ανθρώπου δεν πάτησε ποτέ πόδι. Η ζήλια είναι πολύ κακό πράγμα. Μία παροιμία του πάνσοφου λαού λέει ότι όποιος ζηλεύει τα πολλά, ζηλεύει και τα λίγα. Και κάπου εδώ παιδιά, ακούστε αυτά τα γραπτά των μαθητών για να μην τα γράψετε ποτέ εσείς φυσικά, έτσι. Να διαβάζετε, να μελετάτε και μην ξεχνάτε, πάντα να χαμογελάτε! Τώρα κατάλαβα τι εννοούσες. Ο Χριστός πάντα είναι μαζί μας.
1: Ακριβώς, Κατερίνα. Απλώς, ερχόμενος ο Κύριος στη γη με τη Σταύρωση και την Ανάστασή Του, άνοιξε και το δικό μας δρόμο προς τον ουρανό, που ήταν κλειστός μετά την πτώση των πρωτοπλάστων.
0: Και αφού έφυγε, αφού αναλήφθηκε δηλαδή, πάλι είναι μαζί μας και μας φροντίζει.
1: Σωστά. Και αυτή τη φροντίδα Του την ονομάζουμε Θεία Πρόνοια. Ό,τι θέλουμε μπορούμε να Του το λέμε στην προσευχή και Εκείνος την κατάλληλη στιγμή μας απαντάει.
0: Όπως έκανε και στην Άννα.
1: Δεν ξέρω τι έχει κάνει στην Άννα, αλλά θα ήθελα πολύ να μου πεις.
0: Άκου λοιπόν την ιστορία της.

Η μικρή Άννα έχει τυλιχτεί με τα πιο ζεστά της ρούχα. Μα και πάλι κρυώνει. Φέτος δεν άναψαν ακόμα το καλοριφέρ. Πάει καιρός που η μαμά και ο μπαμπάς είναι άνεργοι και τα βγάζουν δύσκολα πέρα. Κολλάει το πρόσωπό της στο τζάμι και παρατηρεί τους περαστικούς και όσους περνάνε έξω από το σπίτι της. Στην απέναντι πολυκατοικία, η γειτόνισσα έχει τυλίξει τις γλάστρες με νάιλον για να μην παγώσουν. Η κυρία Εμορφίλ έβαλε μέσα το κλουβί με το καναρίνι και η κυρία Αντιγόνη την ωραία λεμονιά της. Ξαφνικά η Άννα τεινάζεται προς τα πίσω. Κοιτάζει έκπληκτη. Ένα μικρό πουλάκι, πετώντας, χτυπάει πάνω στο τζάμι και προσγειώνεται στο πρεβάζι του παραθύρου. «Θα πεινάει», σκέφτηκε το μικρό κορίτσι. «Θα του ρίξω λίγα ψυχουλάκια», φωνάζει χαρούμενη και τρέχει στη κουζίνα. Σε λίγο οι χούφτες της είναι γεμάτες με ψίχουλα. Σκορπίζει τον πολύτιμο θησαυρό της και κλείνει γρήγορα την μπαλκονόπορτα μην μπει περισσότερο κρύο στο μικρό της σπιτάκι. Το πουλάκι τσιμπολογάει λέμαργα τη λαχταριστή τροφή. Η μικρή του φίλη το παρακολουθεί ευτυχισμένη. Σε λίγο ο απρόσμενος επισκέπτης πετάει και φεύγει ξαφνικά όπως είχε έρθει. Θα ρίστη στον έστειλο καλός Θεός για να ξεχάσει για λίγο την παγωνιά του σπιτιού της. Θυμήθηκε και τα λόγια της κατηχήτριάς της. Την περασμένη Κυριακή στο κατηχητικό τους μίλησε για την πατρική φροντίδα του Θεού και τους ανέφερε τα λόγια του Χριστού. «Δείτε τα πουλάκια, ούτε σπέρνουν, ούτε θερίζουν, ούτε ποθηκεύονται τροφή τους. Και ο Θεός τα τρέφει. Πόσο περισσότερο εσείς διαφέρετε από τα πουλιά. Παρατηρήστε τα κρίνα του αγρού, πώς αυξάνουν, δεν κοπιάζουν, δεν γνέθουν. Κι όμως σας λέω πως ούτε ο βασιλιάς Σολομώντας με όλη τη μεγαλοπρέπειά του δεν είναι ντυμένος όπως ένα από αυτά. Εάν το χορτάρι του αγρού που σήμερα υπάρχει και αύριο το ρίχνουν στη φωτιά, ο Θεός τον ντύνει έτσι ωραία, πόσο περισσότερο εσάς, ο λιγόπιστοι. Και η ίδια ποτέ δεν θα άφηνε ένα μικρό πουλάκι να πεθάνει από την πείνα. Και αν είχε λουλουδάκια, σίγουρα θα τα φρόντιζε, όπως το κάνουν οι γειτόνισσές της. Αν αυτή τόσο πολύ θα διαφερόταν, είναι δυνατόν ο παντοδύναμος Θεός να τους ξεχάσει στη δυσκολία τους? Σίγουρα όχι. Δεν θα μας αφήσει ο Θεός. Θα φροντίσει και για μας», φώναξε. Αυθόρμητα γονάτισε μπροστά στα εικονίσματα. Η μαμά πρωί-πρωί είχε ανάψει το καντήλι και έφυγε για να ψάξει και πάλι για δουλειά. Τα παιδικά της χείλη ξεχυλίζουν τους πόθους της καρδιάς. Ξέρει ότι ο Χριστός και η Παναγία και οι Άγιοι όλοι την ακούν προσεκτικά. Δεν περνά πολλή ώρα και η πόρτα του σπιτιού ανοίγει. Είναι η μητέρα της Άννας. Το παιδί τρέχει να τη χαιρετήσει. «Γεια σου μικρή μου», της χαμογελάει η μητέρα φανερά κουρασμένη. «Πώς πέρασες?», τη ρωτά και ακουμπά πάνω στο τραπέζι ένα πακέτο μακαρόνια. «Δυστυχώς, Ανούλα μου», συνεχίζει, «μακαρόνια θα έχουμε και σήμερα». «Δεν πειράζει, μαμά, ξέρεις ότι μου αρέσουν». Και βλέποντας τη μητέρα της κάπως λυπημένη, την αγκαλιάζει σφιχτά. «Μη στεναχωριέσαι, μαμά, ο Θεός είναι πατέρας και θα φροντίσει για μας. Έτσι μάθαμε προχθές το κατηχητικό». Τη χαϊδεύει με στοργή η μητέρα της και αρχίζει να ετοιμάζει το φαγητό. Εκείνη την ώρα χτυπά το τηλέφωνό της. Από τα λόγια της η Άννα καταλαβαίνει πως είναι ο πατήρ Αλέξιος, ο ιερέας της ανορίας τους. Ζητά να συναντήσει τους γονείς της το απόγευμα. Πράγματι, οι γονείς της πήγαν να το συναντήσουν στο γραφείο του ναού και όταν γύρισαν στο σπίτι δεν ήταν μόνοι. Μαζί τους ήρθε και ένας ευγενικός κύριος, ο κύριος Βασίλης. Τους τον σύστησε ο πατήρ Αλέξιος. Ο κύριος Βασίλης είχε δικό του μαγαζί. Ο Θεός τον φώτισε εκείνη τη χρονιά και σκέφτηκε να κάνει κάτι καλό σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη, όπως ο Άγιος του, ο Μέγας Βασίλειος. Αποφάσισε λοιπόν να δώσει ένα μέρος από τα κέρδη του σε μια άπορη και φτωχή οικογένεια. Ο πατήρ Αλέξιος του υπέδειξε την οικογένεια της Άννας. Ήρθε και είδε από κοντά τις ανάγκες και φρόντισε από την επόμενη κιόλας μέρα να βοηθήσει. Από τη μεγάλη σόμπα που ζέστανε το σπίτι μέχρι το γεμάτο ψυγείο και τη δουλειά που βρήκε ο πατέρας.
Όλα έγιναν χάρη στη φροντίδα του κυρίου Βασίλη. Η οικογένεια της Άννας είχε πια όλα τα αναγκαία για τη ζωή. Πέρασαν χρόνια. Σήμερα η μικρή Άννα είναι η κυρία Άννα, η δασκάλα, και είναι πολύτεκνη μητέρα. Ποτέ δεν ξέχασε εκείνο τον δύσκολο χειμώνα και τον καλοσυνάτο κύριο Βασίλη. Τώρα στα γεράματά του τον φροντίζει σαν πατέρα. Με τα παιδιά της τον επισκέπτεται συχνά και εκείνα με ποικίλους τρόπους δείχνουν την αγάπη τους στο κύριο Βασίλη, στον καλό τους παππού, όπως τον ονομάζουν. Ναι, η κυρία Άννα με πολλή συγκίνηση και ευγνωμοσύνη θα θυμάται πάντα το καλό που τους έκανε, αλλά και την πατρική φροντίδα του παντοδύναμου Θεού, τη Θεία Πρόνοια. Ο Θεός, καλά μου παιδιά, είναι ο παντοδύναμος δημιουργός και πανάγαθος πατέρας μας, που φροντίζει για τα λουλούδια, τα πουλιά, τον ήλιο, τα αστέρια, τους γαλαξίες, αλλά κυρίως για εμάς, τα παιδιά του. Αυτή τη φροντίδα του την ονομάζουμε Θεία Πρόνοια. Και επειδή εμπιστευόμαστε την πρόνοια του Θεού, στην Κυριακή προσευχή, στο Πάτερ ημών δηλαδή, του ζητούμε «Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον». Αυτό σημαίνει «Σήμερα, ουράνιε Πατέρα μας, δώσε μας τα απαραίτητα που έχουμε ανάγκη για τη ζωή μας. Όλα τα αγαθά που έχουμε ανάγκη μας τα προσφέρει η αγάπη και η πρόνοια του στοργικού Θεού. Και εσείς παιδιά, όταν έχετε, όπως η Άννα, κάποιο σοβαρό πρόβλημα, να μην αφήνετε τη λύπη μέσα σας, με εμπιστοσύνη να το λέτε στο Θεό Πατέρα στην προσευχή σας και εκείνος την κατάλληλη στιγμή θα απαντήσει. Σαν τα λουλούδια, σαν τα πουλιά, ξένια στο παιδί να μείνω, στη πατρική φροντίδα σου, Θεέ, κάθε μου έννοια να αφήνω.

0: Αυτή ήταν, παιδιά, η εκπομπή μας για σήμερα. Λοιπόν, ελπίζουμε να περάσατε όμορφα. Σας περιμένουμε όλους την άλλη εβδομάδα. Μέχρι τότε, να έχετε μια εβδομάδα γεμάτη Χριστό. Γεια σας, παιδιά!
1: Η εκπομπή προετοιμάζεται και παρουσιάζεται από ομάδα εκπαιδευτικών, δασκάλων και νηπιαγωγών.

Εκπομπή γράφει και παρουσιάζει η Χριστίνα Γιολδάση. Η Δέσποινα Κουμπούρα είναι στον ήχο και η Αφροδιτούλα στο ποιματάκι. Γεια σας καλά μου παιδάκια! Για να σας ρωτήσω κάτι παιδιά, εσείς είστε χαρούμενα ή γκρινιάζετε με το παραμικρό, ε? Θέλω να πιστεύω πως είστε χαρούμενα. Η ιστορία που θα ακούσετε μιλάει για ένα κοριτσάκι που δεν ήταν χαρούμενο. Λέγεται η Γκρινιάρα. Η μέρα ξημέρωσε μελαγχολική κι ας ήταν Απρίλης. Πυκνά σύννεφα περικύκλωσαν τον ουρανό από τα χαράματα. Μια τέτοια μέρα κανείς δεν θέλει να σηκωθεί από το κρεβάτι. Λίγος ακόμη ύπνος, αχ, ωστόσο το πρόγραμμα είναι πρόγραμμα, με συννεφιά ή με ήλιο, όλοι στο πόδι από το πρωί. Ξύπνησε και η Αλέκα με τα χίλια ζόρια, αφού της τράβηξε η μαμά την κουβέρτα. Το τράβηγμα της κουβέρτας ήταν η τελευταία ειδοποίηση μετά τα καλοπιάσματα, γιατί δεν υπήρχε άλλο περιθώριο. «Αλέκα, σήκω επιτέλους, θα αργήσεις το σχολείο, κατάλαβε το». «Άσε με», μούγκρισε η Αλέκα και ξανατράβηξε την κουβέρτα πάνω της. «Τι να σ' αφήσω παιδάκι μου, θα χτυπήσει το κουδούνι σε λίγο», επέμεινε η μαμά. «Αλέκα, σήκω», της φώναξε δυνατά και ο μπαμπάς. «Άσε με, ας χτυπήσει», μούγκρισε σχεδόν πάλι η Αλέκα με κλειστά μάτια. «Ας χτυπήσει, τώρα θα δεις», και χραπ, με μια κίνηση πήρε την κουβέρτα η πολυάσχολη μαμά και έμεινε η Αλέκα μας σαν γυμνό πουλάκι στην καταιγίδα. Και τότε πετάχτηκε όρθια, άνοιξε τα ματάκια της και μαζί το στοματάκι της. «Οχου, άσε με καλέ, αφήστε με ήσυχη, ούτε να κοιμηθώ με την ησυχία μου δεν με αφήνετε εδώ μέσα, δεν σας αντέχω, θα φύγω», γκρίνιαξε όπως πάντα. «Μπα, και πού θα πας, ποιος σε περιμένει πρωί πρωί, εκτός κι αν εννοείς το σχολείο βέβαια», μπήκε στη μέση και ο μπαμπάς. «Στη γιαγιά, που μου κάνει όλα τα χατήρια». «Α, τόσο μακριά, εδώ δίπλα δηλαδή, και δε θα σε ξαναδούμε», συνέχισε ο μπαμπάς το πείραγμα. «Όχι», πείσμωσε κι άλλο η Αλέκα. «Τη γιαγιά τη ρώτησες αν σε θέλει έτσι που γκρινιάζει συνέχεια», φώναξε η μαμά από την κουζίνα ετοιμάζοντας το πρωινό. «Θα τη ρωτήσω και θα πάω. Η γιαγιά με θέλει και δεν με μαλώνει όπως εσείς», συνέχισε βγάζοντας την πιτζάμα η Αλέκα. «Καλά, ντύσου και πλύσου γρήγορα, γρήγορα όμως. Πέρασε η ώρα, θα αργήσεις», ξαναφώναξε η μαμά. «Ορίστε, ούτε που με βοηθάτε να ντυθώ, ενώ η γιαγιά θα με έντυνε τώρα». «Αλεκάκι, σε ντύναμε όταν ήσουν μικρούλα, τώρα μεγάλωσες. Τρίτη τάξη, πρέπει να κάνεις μόνη σου κάποια πράγματα. Κατάλαβες», είπε ο μπαμπάς, αλλά άρχισε να τη βοηθάει. «Όχι», ήταν η απάντηση της Αλέκας, «δεν μ' αγαπάτε και οι δυο σας. Αν μ' αγαπούσατε θα με ντύνατε τώρα». «Σ' αγαπάμε». «Επειδή σ' αγαπάμε πολύ, γι' αυτό σ' αφήνουμε να ντυθείς μόνη, γιατί πρέπει να μάθεις να φροντίζεις τον εαυτό σου. Και σε ξυπνάμε γιατί πρέπει να πας στο σχολείο, να μάθεις γράμματα και να ανοίξεις τα δικά σου φτερά στη ζωή. Και σε μαλώνουμε αλεκάκι όταν δεν κάνεις κάτι καλά, επειδή σ' αγαπάμε, για να διορθωθείς και να γίνεις σωστός άνθρωπος. Κατάλαβες κοριτσάκι μου? Έλα τώρα, πολλά είπαμε. Έλα να πιεις το γάλα και να φας τη φέτα σου». «Δεν θέλω γάλα και δεν πεινάω σας λέω», απάντησε με γρινιάρικη φωνή πάλι η Αλέκα. «Θα αρρωστήσεις», φώναξαν απελπισμένοι και οι δυο γονείς. «Ας αρρωστήσω», ήταν η απάντηση. «Μα γιατί?», την κοίταξαν απεγνωσμένα σχεδόν. «Έτσι», απάντησε και έβαλε την τσάντα στον ώμο. «Νηστική και γκρινιά».

0: πέταξε ένα «γεια» και άνοιξε την πόρτα, ενώ ο μπαμπάς έτρεξε εξωπίσω της να την προλάβει. «Αχ, αυτή η Αλέκα! Μια χαρά κοριτσάκι κατά τα άλλα, αλλά ολίγον την γκρινιάρα. Μοναχοκόρη και κακομαθημένη. Δεν είχε αδερφάκι για να έχει μέτρο σύγκρισης. Δεν ήξερε να μοιράζεται τίποτα. Όλοι και όλα δικά της. Είχε ό,τι ήθελε, δηλαδή τα πάντα, γιατί υπήρχε οικονομική ευχέρεια στο σπίτι. Τελικά δεν ήξερε τι ήθελε και γιατί το ήθελε, με αποτέλεσμα να είναι γκρινιάρα. Μια μικρή γκρινιάρα που στενοχωρούσε τους γονείς, που κι αυτοί με τη σειρά τους έκαναν λάθος πάνω στο λάθος, προσπαθώντας να ικανοποιήσουν τη μονάκριβή τους. Κι έτσι η φίλη μας η Αλέκα έφτασε να είναι αντιπαθητική και στους συμμαθητές της. Την απέφευγαν όλα τα παιδιά στο σχολείο για αυτή την κακή πλευρά του χαρακτήρα της. Κι έτσι δεν είχε φίλους, δεν μοιραζόταν με κανένα τίποτα και πολύ περισσότερο το χαμόγελό της. Δύσκολα χαμογελούσε και είχε μονίμως μια γκριμάτσα δυσαρέσκεια στο προσωπάκι της. Και αφού δεν είχε φίλους, της ήταν βαρετό και το σχολείο. Τι κρίμα, καημένο Αλεκάκι. Ωστόσο όμως, τίποτα δεν μένει ίδιο στη ζωή. Όλα μπορούν να αλλάξουν αν το θέλουμε και αν ζητήσουμε βοήθεια από εκεί που πρέπει. Οι γονείς προσπάθησαν να διορθώσουν τα λάθη. Η παιδική ψυχή είναι σαν το ζυμαράκι που όταν το πλάθεις παίρνει το σχήμα που του δίνεις. Και αυτό το ήξεραν οι γονείς. Ζήτησαν τη βοήθεια της δασκάλας, της ψυχολόγου, αλλά κυρίως τη βοήθεια του Θεού. Για το μονάκριβό τους όλα τα έκαναν. Κυρίως όμως προσευχήθηκαν στο Χριστό και στην Παναγία που ακούνε όλες τις προσευχές όταν βγαίνουν μέσα από την ψυχή. Και ήρθε η βοήθεια θαρρής από τον ουρανό. Το όνομά της ήταν Νίκη και ήρθε στην τάξη της Αλέκας με αναπηρικό καροτσάκι. Αυτό ήταν θεόσταλτος άγγελος. Γέμισε με φως η τάξη, γιατί η Νίκη ήταν φωτεινό πλάσμα μέσα στην αναπηρία της. Χαμογελούσε, ήταν ευδιάθετη, μιλούσε με όλους, ήταν έξυπνη, όμορφη ξανθούλα, έκανε όνειρα για τη ζωή. Το αντίθετο εντελώς από την Αλέκα, η οποία ταρακουνήθηκε από την παρουσία της. Και ήταν η Νίκη που πλησίασε την Αλέκα από την πρώτη μέρα. Κυλούσε μόνη της στο αναπηρικό αμαξίδιο στο διάλειμμα και πήγαινε από παρέα σε παρέα. Σταμάτησε όμως την Αλέκα. Της χαμογέλασε παρατεταμένα και της έπιασε κουβέντα. Και πρώτα-πρώτα της πρόσφερε το μισό κουλούρι της. Η Αλέκα τάχασε. Πήρε το κουλούρι και της έδωσε το δικό της κρουασάν. Και ήταν η πρώτη φορά που μοιραζόταν κάτι με κάποιον. Τη συμπάθησε τη Νίκη με την πρώτη. Αυτό ήταν. Έλειωσε με μια ο πάγος της Αλέκας μπρος στον ήλιο της Νίκης. «Θες μια τσίχλα τώρα που φάγαμε?» ρώτησε η Νίκη και της πρόσφερε τσίχλα. «Θέλω, ευχαριστώ». «Ξέρεις να κάνεις φούσκες?» «Όχι». «Κοίτα εμένα, να, έτσι». Και πλαφ, μια τεράστια φούσκα έσκασε στο γελαστό προσωπάκι της Νίκης και έσκασαν και οι δυο στα γέλια. Ναι, γελούσε και η Αλέκα με την ψυχή της. Μα ποιος είπε πως τα παιδιά είναι κακά? «Θες να γίνουμε φίλες?» πρότεινε η Αλέκα στη Νίκη. «Αν θέλω», λέει, «και το ρωτάς, πέρασα τόσο ωραία μαζί σου». Αυτό ήταν. Έγιναν αχώριστες. Έλειωσε εντελώς ο πάγος στην ψυχούλα της Αλέκας, που άλλο σκοπό δεν είχε παρά να μοιάσει την καινούργια φίλη της τη Νίκη. Έφυγε η συννεφιά και μαζί η γκρίνια. Γιατί η Νίκη ποτέ δεν γκρίνιαξε για την αναπηρία της. δόξαζε το Θεό που σώθηκε όταν τράκαρε το αυτοκίνητό τους. Ήλπιζε και χαμογελούσε στη ζωή και ήταν το χαμόγελό της μεταδοτικό. Η Αλέκα τώρα πια χαμογελούσε σαν τη φίλη της, σαν να μπήκε μέσα της ο ήλιος που είναι τόσο φωτεινός και γεμίζει τη ζωή μας λάμψη και φως. Α, εδώ τελειώσαμε παιδιά και για σήμερα. Καταλάβατε πως η γκρίνια είναι σαν σουβλερό αγκάθι που τρυπάει την ψυχή. Ασχημίζει τη ζωή μας και τις ζωές των γύρω μας. Είναι συνέστημα σκοτεινό. Γι' αυτό πάντα να χαμογελάτε, γιατί είπαμε το χαμόγελο έχει φως. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Αφροδιτάκι μου, Κωνσταντινάκο μου, Καλλιοπίτσα, Μαρία Πορφυρία με τις αδερφούλες σου, Στελίτσα μου και τα 6 αγαπημένα αδερφάκια. Γεια σας παιδάκια, γεια!
1: Το χαμόγελο. Αχ τι κρίμα, μην γκρινιάζεις, κοίτα γύρω τι ομορφιά. Γιατί κλαις και κατσουφιάζεις και έχεις πάντα συννεφιά. Είναι η γκρίνια χαριστία και αγκάθι σουβλερό. Το χαμόγελο ευλογία σαν νεράκι δροσερό. Το χαμόγελο είναι ήλιος που ζεσταίνει την καρδιά και έχουν μπόλικο από τούτο όλα τα μικρά παιδιά. Αχ και οι άνθρωποι να ήταν όλοι χαμογελαστοί. Θα είχε ο κόσμος φως και ήλιο, θα ήταν πιο γλυκιά η ζωή.

και πάμε και στις 16 τώρα του μηνός Μαΐου, γιορτάζει ακριβώς ο Άγιος Θεόδωρος ο Υγειασμένος ή Αγιασμένος, ο μαθητής και διάδοχος του Οσίου Παχωμίου του Μεγάλου. Μεγάλη μορφή, ξεχωριστή, από την κοιλιά της μάνας του ήταν αγιασμένος και καθώς γεννήθηκε έγιναν έκτακτα σημεία. Θεϊκό μύρο επλήρωσε τα πέριξ και η μορφή του μικρού βρέφους του μετέπειτα Θεοδόρου είχε ένα παράξενο φως και γέμισαν όλοι με χαρά επί τη γεννήση του και θαύμαζαν και απορούσαν και έλεγαν τι θα γίνει με αυτό το παιδί, τι μεγαλεία Θεού έχει, τι τυχεροί οι γονείς του. Και εκείνος μεγάλωνε κι όλο μεγάλωνε και έλαμπε και έφεγγε και οδηγούσε τους ανθρώπους και τον είχαν όλοι παράδειγμα και χαρά τους. Και σαν μεγάλωσε έφυγε για την έρημο, τον πήγε η ψυχή του, το Πνεύμα το Άγιο στον Όσιο Παχώμιο, στην Ταβενησία, στο δέλτα του Άνου Νείλου της Αιγύπτου. Και εκεί συναντήθηκαν οι δύο μεγάλες ψυχές, ο Παχώμιος ο Μέγας και ο Θεόδωρος ο Υγειασμένος. Και έκαναν πανηγύρι και χαρά και ασκήθηκε εκεί και έφτασε σε ύψη, τα ίδια ύψη με τον Όσιο Παχώμιο, όπως είπαμε και λίγο πριν. Και πρόσφερε μεγάλες υπηρεσίες στα μοναστήρια όλα και στο μοναχισμό γενικότερον, Όσιος Θεόδωρος, το δώρο του Θεού, ο Υγειασμένος. Και κοιμήθη Όσιος Παχώμιος ως προλαβώντες είπομεν και έμεινε στο πόδι του Όσιος Θεόδωρος και επίμανε τους μοναχούς και τις μοναχές με τον καλύτερο τρόπο, με χάρη Θεού περισσή, με θαύματα και με άλλα τέρατα και σημεία θεϊκά. Και ύστερα από 10 χρόνια, στα 368 μετά Χριστόν, 10 χρόνια μετά την κοίμηση του Οσίου Παχωμίου δηλαδή, εκάλεσε ο φιλεύπλαχνος Χριστός μας κοντά του το σκεύος της εκλογής του, τον Άγιο Θεόδωρο, τον Υγειασμένο. Οι μοναχοί τον έκλαψαν με άφατο πόνο και θλίψη ανίποτη και με τρόπο μοναδικό. Αντιλαλούσαν τα φαράγγια και τα πέριξ από τους κλαθμούς και τους κοπετούς των πατέρων και αδελφών, αφού και όταν εμαρτύρησε ο πρωτομάρτης Στέφανος πήραν το λειψανό του χριστιανοί στην Ιερουσαλήμ και τη λένε οι θείες γραφές «επίησαν επ' αυτών κοπετών μέγαν». Τον έκλαψαν, χτυπιόντουσαν, μυρολογούσαν και φώναζαν γιατί έφυγε ο Στέφανος. Έτσι και εδώ οι πατέρες και οι γνωστοί και οι πόλοι που συνάχθηκαν εκεί κλαίγανε για μέρες τον Όσιο Θεόδωρο. Όχι για το θάνατο, αφού για εκείνον ήταν Ανάσταση, αλλά γιατί έφεγε ο πατέρας τους, το φως τους, η χαρά τους. Και έτσι αναπαύθηκε και Όσιος Θεόδωρος, ο Υγειασμένος.

για να μάθω στα παιδιά μου να σέβονται το Θεό. Ψαλμός 110, πρώτο μέρος. Θέλω, Κύριε, όχι μόνο να σε δοξολογώ, αλλά και να διαδίδω με όλη μου την καρδιά στους ανθρώπους και προπαντός στα παιδιά και τους οικείους μου τα έργα που πραγματοποιείς για την δική μας σωτηρία. Είναι μεγάλα και αξιοθαύμαστα τα έργα σου, Κύριε. Όλα τα ολοκληρώνεις με λεπτομέρεια, με σοφία και αγαθότητα, σύμφωνα με το σοφό και αγαθό θέλημά σου. Το κάθε έργο σου μαρτυρεί και διακηρύττει τη δόξα, τη μεγαλοπρέπεια και τη δικαιοσύνη σου, που παραμένει πάντοτε λαμπρή και αναλύωτη. Φώτισέ με, Κύριε, να βοηθήσω τα παιδιά μου να κατανοήσουν το μεγαλείο της θείας δόξης σου, να καταλάβουν ότι έργα της δικής σου φιλανθρωπίας και ευσπλαχνίας είναι τα δημιουργήματά σου, να μάθουν να σε εμπιστεύονται, να παρατηρήσουν ότι εσύ τρέφεις τα πουλιά, εσύ στολίζεις τα λουλούδια, εσύ μεριμνάς και για μας. Εσύ μας προστατεύεις από τους κινδύνους, εσύ μας καθοδηγείς πώς να επιστρέφουμε στον δρόμο της αρετής κάθε φορά που διολυσθένουμε στην αμαρτία. Εσύ μας ενθαρρύνεις να πράττουμε το καλό προς τον πλησίον μας και να εφαρμόζουμε τις εντολές σου. Χάρισέ μου σοφία, ώστε να συμβουλεύω τα παιδιά να παραμένουν κοντά σου. Μόνο τότε δεν πρόκειται να τα κλονίσει κανένας πειρασμός. Καμία πλάνη και απάτη δεν θα τα εξαπατήσει. Να μάθουν να προσεύχονται, να επικαλούνται το Άγιο όνομά σου για να γαληνεύει η ψυχή τους. Ακόμη να ταπεινώνονται και να μετανοούν για τα λάθη τους, γιατί μόνο εσύ λυτρώνεις την ψυχή από την πίκρα των αμαρτιών. Βοήθησέ με, Κύριε, να τα εμπνεύσω την αγάπη προς την αληθινή σοφία, της οποίας αρχή και θεμέλιο είναι η ευλάβεια και ο σεβασμός προς εσένα. Να τους διδάξω πως η σύνεση είναι ωφέλιμη μόνο σε εκείνους οι οποίοι εφαρμόζουν την αρετή και ζουν σύμφωνα με αυτήν. Τότε θα μπορούν αληθινά να σε δοξάζουν, Κύριε, και να σε τιμούν παντοτινά. Αμήν.

ιερών ψαλτήριων. Ψαλμός 110. Δοξολογικός ύμνος. Τα θαυμαστά έργα του Θεού. Εξομολογήσω μέση Κύριε εν όλη καρδία μου, εν βουλή ευθέων και συναγωγή. Μεγάλα τα έργα Κυρίου, εξεζητημένα εις πάντα τα θελήματα αυτού. Εξομολόγησης και μεγαλοπρέπεια το έργον αυτού και η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Μνίαν επίσατο των θαυμασίων αυτού, ελεήμων και ικτήρμων ο Κύριος, τροφήν έδωκε της φοβουμένης αυτών. Μνηστήσετε εις τον αιώνα διαθήκης αυτού, ισχύν έργων αυτού, ανήγγειλε το λαό αυτού, του δούνε αυτής κληρονομίαν εθνών. Έργα χειρών αυτού, αλήθεια και κρίσης, πιστέ πάσε εντολέ αυτού, εστηριγμένε εις τον αιώνα του αιώνος, πεποιημένε εν αληθεία και ευθύτητη. Λύτρωσιν απέστειλε το λαό αυτού, ενετήλατο εις τον αιώνα διαθήκην αυτού, άγιον και φοβερόν το όνομα αυτού. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου, σύνεσις δε αγαθή, πάση της ποιούσιν αυτήν. Η ένεσις αυτού μένει εις τον αιώνα του αιώνος.

0: Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο κύριο Ιερώνυμο. Ποια είναι η στάση του Αποστόλου Παύλου απέναντι στην προσωποληψία?
1: Ο Απόστολος Παύλος με τις επιστολές τους προς Κορινθίους τους βάζει στη θέση τους. Πόσες επιστολές έχει γράψει προς Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος, πατέρες? 2. Και χάθηκε και μία. Χάθηκε η επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Για να επιτρέψει ο Άγιος Θεός να χαθεί επιστολή του Αποστόλου Παύλου και να μην διασωθεί για να πλουτίζει τον κανόνα της Καινής Διαθήκης, φανταστείτε τι τους έλεγε εκεί μέσα. Δεν θα το άντεχε η Εκκλησία να ακούσει αυτά που ο Παύλος έγραψε επιτιμητικά στους Κορινθίους για την τακτική τους αυτή να διαιρούνται και να ακολουθούν ο καθένας έναν άνθρωπο και να τρέχουν από πίσω. Είναι η τακτική τώρα αυτή που μας καταστρέφει των γερόντων. Ο γέρον τάδε, ο γέροντας τάδε, ο γέροντας τάδε και όλοι πάμε πίσω από έναν άνθρωπο και δεν καταλαβαίνουμε ότι η Εκκλησία έχει τον Θεό άνθρωπο και η αναφορά μας είναι αυτός και κανένας άλλος.

0: δεν καταλαβαίνουμε ότι η Εκκλησία έχει τον Θεό άνθρωπο και η αναφορά μας είναι αυτός και κανένας άλλος.
1: Αχιλλείου φωνή 96,3. Εμείς ασχολούμαστε με το ωραίο.

Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.

ο άγνωστος άνθρωπος. Στο προχθεσινό μας δοκίμιο με τίτλο «Η αξία του ανθρώπου» υποστηρίξαμε ότι ο άνθρωπος είναι μοναδικός και η αξία του απόλυτη. Αυτή όμως είναι η μία άποψη. Υπάρχει και η εντελώς αντίθετη άποψη, η οποία στηρίζεται σε διαφορετική αντίληψη για τον άνθρωπο και τη ζωή. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι αντιλήψεις για τον άνθρωπο είναι το πιο σπουδαίο στοιχείο που χαρακτηρίζει τον κάθε πολιτισμό. Η μεγαλύτερη διαφορά στις αντιλήψεις αυτές υπάρχει ανάμεσα στην ελληνική αντίληψη για τον άνθρωπο και στην ιουδαϊκή. Μιλώντας για τις αντιλήψεις για τον άνθρωπο, πρέπει επίσης να πούμε τι είναι οι αντιλήψεις αυτές. Ποιος βλέπει έτσι ή αλλιώς τον άνθρωπο? Είναι αυτονόητο ότι εκείνο που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι πώς μας βλέπει ο κόσμος, πώς βλέπουμε οι ίδιοι τον εαυτό μας και το σπουδαιότερο, πώς μας βλέπει ο Θεός. Στο μικρό αυτό σχεδίασμα θα αναφερθούμε στο πώς βλέπουμε εμείς το Θεό και πώς πιστεύουμε ότι Εκείνος μας βλέπει, επειδή η θεογνωσία και η αυτογνωσία είναι το ίδιο πράγμα. Ο Θεός είναι πρότυπο για τις σχέσεις μας με τον εαυτό μας και με τους άλλους. Αν δεν ξέρουμε τον εαυτό μας, ούτε το θεογνωρίζουμε και το αντίθετο. Το ίδιο ισχύει και με τους άλλους. Αν δεν ξέρουμε τον εαυτό μας, ούτε τους άλλους ξέρουμε και το αντίθετο. Κατά την Ιουδαϊκή αντίληψη, ο Θεός είναι απλησίαστος και δεν μπορεί ο άνθρωπος, εκτός από την υποταγή στην υπέρτατη δύναμή του, να έχει οποιοδήποτε προσωπική σχέση μαζί του. Ο άνθρωπος δεν μπορεί ούτε το όνομά του να προφέρει, ούτε να του δώσει μία μορφή. Ανάλογη είναι και η στάση του Θεού απέναντι του ανθρώπου. Βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Άρα ο Θεός προσέχει το σύνολο των ανθρώπων. Περιούσιος λαός. Συνεπώς, αν σε αγαπήσει η κοινωνία, θα σε αγαπήσει και ο Θεός. Η αντίληψη αυτή, κοινωνικοκεντρική, υπαγορεύει την τυπικότητα στις σχέσεις των ανθρώπων και καταλήγει στην κοινωνική υποκρισία. Φαρισαϊσμούς. Κατά την ελληνοχριστιανική αντίληψη, κάθε άνθρωπος είναι πολύτιμος για το Θεό. Ο Θεός έλαβε μορφήν δούλου, έγινε άνθρωπος στο πρόσωπο του Ιησού και έπαθε σαν άνθρωπος, σταυρώθηκε και αναστήθηκε για τον κάθε άνθρωπο. Όπως ο βοσκός που εγκαταλείπει τα 99 πρόβατα και αναζητεί το ένα. Η αντίληψη αυτή είναι πρόσωπο κεντρική, που σημαίνει πρώτον ότι οι προσωπικές σχέσεις των ανθρώπων είναι ειλικρινείς και δεύτερον ότι η αγάπη είναι εφικτή. Μία άλλη μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο πολιτισμών που απορρέει από τη διαφορετική αντίληψη για τον άνθρωπο βρίσκεται στη διαφορετική αντίληψη για τη ζωή. Για την Ιουδαϊκή αντίληψη υπάρχει χάσμα ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο και τη ζωή του στη γη. Αντίθετα, κατά την ελληνοχριστιανική αντίληψη, ο Θεός με τις άκτιστες συνέργειές του βρίσκεται διαρκώς ανάμεσα στους ανθρώπους σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. «Θα είμαι μαζί σας σε όλη τη διάρκεια της ζωής σας», είπε ο Ιησούς. Στη ζωή του χριστιανού είναι διαρκώς αισθητή η συνάντηση του καθημερινού στοιχείου με το αιώνιο στοιχείο. Αυτό υποδηλώνει η κάθετη αιώνια και η οριζόντια καθημερινή διάστασή του στο σημείο του Σταυρού, με το οποίο ο χριστιανός σημαδεύει τον εαυτό του και τον κόσμο αιτούμενος την ευλογία του Θεού. Ο κόσμος φθήρεται και κάποια μέρα θα καταστραφεί, αλλά ούτε ένα γιώτα δεν θα αλλάξει από τη διδασκαλία του Χριστού.

όταν ο Θεός σε εκλέξει για κάτι, σου δίνει τη δύναμη και τα μέσα. Όπως η γη, όσο γόνιμη κι αν είναι, δεν μπορεί να κάνει τίποτα χωρίς καλλιέργεια, έτσι και ο νους, χωρίς εκπαίδευση, δεν μπορεί να δώσει καλό καρπό. Εκπαίδευση είναι εκείνο που έχει μείνει όταν έχουμε πια ξεχάσει κάθε τι που μάθαμε στο σχολείο. Παίζοντας, αγαπητοί ακροατές, και όχι με τη βία να διδάσκεις τα παιδιά. Και για την εκτίμηση θα σας πω μόνο τούτο. Συνήθως εκτιμούμε περισσότερο ό,τι μας είναι άγνωστο. Δεν φαίνεται κανείς ποτέ του τόσο γελίος από τα ελαττώματα που έχει, όσο από τα προτερήματα που προσποιείται ότι έχει. Δεν παραδεχόμαστε τα μικρά ελαττώματά μας παρά για να πείσουμε τους άλλους ότι δεν έχουμε μεγάλα. Τα ελαττώματα των μεγάλων ανδρών είναι η παρηγοριά των μωρών. Ένα ελάττωμα ομολογουμένο και ήδη αναγνωρισμένο είναι κατά το μισό διορθωμένο. Αν μερικοί άνθρωποι δεν έχουν προτερήματα, θα πρέπει να παραδειγματιζόμαστε από τα ελαττώματά τους. Προτιμώ ένα ελάττωμα που δεν ενοχλεί κανέναν από μια ανυπόφορη αρετή. Τα περισσότερα ελαττώματα τα έχουν εκείνοι που πρώτοι παρατηρούν τα ελαττώματα των άλλων.

Μικρά εωθηνά. Μικρές καθημερινές καταγραφές πίστης και ευλάβειας. Αφορμές πνευματικής εγρήγορσης για κάθε μέρα του χρόνου. Ευχαριστία. Θείας κοινωνή φύσεως. Κατά τον μυστικό δείπνο στο υπερό της Ιερουσαλήμ, ο Ιησούς έδωσε ένα εντελώς νέο νόημα στο φαγητό και το ποτό εκείνου του ιερού γεύματος. Ταύτισε τον εαυτό του με το ψωμί και το κρασί. «Λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου. Πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης». Το φαγητό ανέκαθεν στήριζε την υλική ύπαρξη κάθε ανθρώπου. Αλλά στην ευχαριστία, ο Κύριός μας δίνει μία μοναδική ανθρώπινη τροφή, το ψωμί και το κρασί, που με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος γίνεται δώρο ζωής. Μετουσιωμένα και αγιασμένα, το ψωμί και το κρασί γίνονται σώμα και αίμα Χριστού. Η μεταστοιχίωση αυτή δεν είναι φυσική, αλλά μυστική και μυστηριακή. Ενώ οι ιδιότητες των δύο αυτών τροφίμων δεν αλλάζουν, εν τούτης εμείς μεταλαμβάνουμε αληθώς το σώμα και το αίμα του Χριστού. Κατά τη Θεία Ευχαριστία, ο Χριστός εγκαινιάζει μια τέτοια κοινωνία ζωής με την ανθρωπότητα, ώστε να τρέφει με την ίδια του την ύπαρξη. Κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, ο Χριστός μας μεταδίδει Θεία Ζωή, κάνοντας τον εαυτό του βρόσιμο. Ο Δημιουργός της ζωής θρηματίζει τα όρια της κτιστότητάς μας και μας κάνει θείας κοινωνούς φύσεως. Η ευχαριστία είναι το κατεξοχήν μυστήριο, καθώς συμπληρώνει όλα τα άλλα και ανακεφαλαιώνει την όλη οικονομία της σωτηρίας. Δια της ευχαριστίας, η νέα εν Χριστώ ζωή μας ανανεώνει και μας αυξάνει. Η ευχαριστία είναι χορηγός ζωής και η ζωή αυτή είναι η ζωή του Θεού.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Έλαμψον εν τες καρδίες ημών, φιλάνθρωπε δέσποτα, το της είστε ο γνωσίας ακύρατον φως, και τους της διανοίας ημών οφθαλμούς διάνοιξον, εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Ένθεση μην και των μακαρίων σου εντολών φόβων, ή να τα σαρκικάς επιθυμίας πάσας καταπατήσαντες, πνευματικήν πολιτείαν μετέλθομεν. Πάντα τα προσεβαρέστησιν την σύν και φρονούντες και πράττοντες. Σιγάρι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Βρισκόμαστε στην έναρξη της επίσημης δημόσιας δράσης του Κυρίου μας στη Γαλιλαία. Αφού επέστρεψε από τους πειρασμούς της ερήμου και μετά τη φυλάκιση του προδρόμου, αποσύρεται ο Ιησούς για ένα διάστημα δίχως εκείνους τους 5-6 μαθητές του που είδαμε στη συνομιλία του με τη Σαμαρίτιδα. Αυτούς θα τους καλέσει επίσημα μετά στην Καπερναούμ. Στην Καπερναούμ λοιπόν δίδασκε στις συναγωγές των Εβραίων και δοξάζονταν από όλους τους ανθρώπους. Το περιεχόμενο του κηρύγματος του Κυρίου, το οποίο είναι η Βασιλεία των Ουρανών, θα το δούμε ως θέμα στη συνέχεια. Ποια είναι η Βασιλεία αυτή και ποια σχέση έχει με μας? Για να εννοήσουμε τη Βασιλεία αυτή, πρέπει να τη συγκρίνουμε με τις βασιλείες του κόσμου αυτού. Τα βασίλεια του κόσμου αυτού έχουν ορισμένη έκταση, τοπική και χρονική. Και συγκεκριμένα, η παλαιά Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία κατελάμβανε τη Μεσόγειο θάλασσα και διήρκησε από το 750 π.Χ. μέχρι το 400 περίπου μετά Χριστόν. Η Βασιλεία όμως του Χριστού δεν αρχίζει από του Χριστού του ιδρυτή της, αλλά από τον προφητόν και από αυτού του πρωτοπλάστου Αδάμ, οι οποίοι προφήτευσαν αυτόν μέχρι σήμερα 2000 έτη μετά Χριστόν. Τότε ήταν που έγραφε ο πατέρας Ιωήλ αυτά που εμείς τώρα ακούμε. Αρχίζει από τα βάθη των αιώνων και κατά τη ρητή διαβεβαίωση του αρχηγού της, του Χριστού, θα υπάρχει μέχρι τέλος και πέραν του κόσμου αυτού. Η τοπική δε έκταση της βασιλείας αυτής δεν είναι επί της Μεσογείου θαλάσσης μόνο, αλλά εφόλης της γης, διότι οι χριστιανοί υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Η βασιλεία αυτή δεν είναι επί ορισμένων μόνον ανθρώπων, των χριστιανών, σε όλη τη γη, αλλά θα έρθει στιγμή που «Πανγόνι κάμψη και πάσα γλώσσα εξομολογήσετε το Θεό» προς Ρωμαίους 14,11. Η βασιλεία αυτή δεν υπάρχει μόνο στη γη, αλλά και στον ουρανό, και κυρίως στον ουρανό. Γι' αυτό και ονομάζεται Βασιλεία των Ουρανών. Η βασιλεία αυτή επεκτείνεται και πέραν της γης και του ουρανού, στον Άδη, αφού ο Χριστός έχει τη δύναμη, όπως δύση των ισχυρών, Ματθαίος 13,29, διάβολων, και αφού κατά τον Απόστολο Παύλο, εν το ονόματι Ιησού πανγόνι κάμψη, επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων, προς Φιλιππισίους 2,10. Εκτός από την τοπική και χρονική έκταση της Βασιλείας του Κόσμου και της Βασιλείας του Χριστού, σε κάθε βασίλειο υπάρχουν εσωτερικώς μεν νόμοι και πολίτε και αυτοκράτορες, εξωτερικώς δε εχθροί και πόλεμοι. Η Ρωμαϊκή δηλαδή αυτοκρατορία είχε τους νόμους της, τους Ρωμαίους πολίτες και τον αυτοκράτορά της. Εξωτερικώς δε εχθρούς είχε τους Πάρθους, Πέρσας, Γότθους κλπ. Η Βασιλεία των Ουρανών έχει και αυτή τον νόμο της. Είναι το Ευαγγέλιο. Η διαφορά μεταξύ του νόμου των Ρωμαίων, του ρωμαϊκού δικαίου και του Ευαγγελίου είναι ότι μεν ρωμαϊκόν δίκαιο ίσχυε εκεί όπου εξετείνεται το ρωμαϊκό κράτος, το Ευαγγέλιο όμως επί της εποχής της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας είχε γίνει νόμος εις Πάρθους, Μίδους, Γότθους κλπ. Πλην αυτού, τους νόμους των άλλων βασιλειών τους φτιάνουν οι άνθρωποι. Το Ευαγγέλιο όμως φτιάνει τους ανθρώπους, όπως λέει ο Πασκάλ. Πόση διαφορά! Οι πολίτες των άλλων βασιλειών είναι δυνατόν να είναι άνθρωποι ψεύτες, άρπαγες, μοιχοί, πλεονέκτες, ειδωλολάτρες κλπ. Βασιλείαν όμως Θεού, ούτε πόρνη, ούτε ειδωλολάτρε, ούτε μοιχή, ούτε μαλακή, ούτε αρσενοκείτε, ούτε κλέπτε, ούτε πλεονέκτε, ού μέθηση, ού λίδωρη, ούχ άρπαγες, κληρονομήσουσιν. Προς Κορινθίους 6,9-10. Πολίτες της Βασιλείας του Θεού, καταρχάς, ήσαν δύο, ο Αδάμ και η Εύα. Κατόπιν ένας, ο Άβελ. Μετά από αυτά, οι απόγονοι αυτού, οι οποίοι ονομάζονται Υιοί Θεού. Έπειτα το κράτος των Εβραίων. Έπειτα οι πιστοί όλου του κόσμου. Και τέλος, οι εν ουρανώ θριαβεύοντες πιστοί. Επομένως, η βασιλεία αυτή έχει μεγάλη αρχαιότητα, μεγίστη πρόοδο και μακαρία αιωνιότητα. Πόση υπεροχή βασιλείας του Χριστού και άλλων βασιλειών στους νόμους και τους πολίτες. Η υπεροχή κορυφώνεται όταν σκεφτούμε τους βασιλείς των άλλων βασιλειών και τον βασιλέα της βασιλείας των ουρανών, τον ίδιο τον Χριστό, ο οποίος είναι ο βασιλεύς των βασιλέων της γης. Πάνω από όλα αυτά, ας μη λησμονούμε ότι ο Χριστός επίησε και ημάς βασιλείς, διότι βασιλεύουμε επάνω στα πάθη μας. Πόσο υπέροχο πράγμα είναι ο άνθρωπος να είναι κύριος του εαυτού του. «Η βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί», λέγει ο Κύριος, δηλαδή εμπρός σας και μέσα σας. Η βασιλεία του Θεού δεν υπάρχει μόνο σε νόμους, νομοθέτη και πολίτες, αλλά και εχθρούς. Ούκα έστιν ημίν υπάλλη προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τα σαρχάς και εξουσίας τους κοσμοκράτορας του κόσμου, του αιώνος. Προς Εφεσίους 6,12. Του κόσμου τούτου. Και η νίκη περίλαμπρος, διότι τον κοσμοκράτορα διάβολο. Μπορεί να νικήσει όχι μόνο ο υγιής με τη δύναμή του, βοηθώντας τους άλλους, αλλά και ο ασθενής, υπομένοντας την ασθένειά του. Όχι μόνο ο νέος με τις θυσίες του, αλλά και η νέα με την αγνότητά της. Όχι μόνο ο μεγάλος με τη σοφία του, αλλά και ο μικρός με την απλότητά του. Επομένως, κάθε άνθρωπος. Πόσο υπέροχη είναι η Βασιλεία του Θεού, η οποία έχει τόσους εχθρούς, αλλά και με τόση ευκολία καταβάλει αυτούς ο μικρότερος πολίτης της. Η υπεροχή της Βασιλείας του Χριστού και η Βασιλεία του κόσμου αυτού έγκυται και στα αγαθά τα οποία δίδουν αυτές. Η Βασιλεία του κόσμου δίδει έκταση γης. Η Βασιλεία του Θεού ουρανών. Η Βασιλεία της γης δίδει ειδονή. Η Βασιλεία του Θεού χαρά. Η Βασιλεία του κόσμου αγωνία. Η Βασιλεία του Θεού αγώνα. Η Βασιλεία του κόσμου χρυσό. Η Βασιλεία του Θεού ειρήνη. Η Βασιλεία του κόσμου δίδει δύναμη. Η Βασιλεία του Θεού ευτυχία. Η Βασιλεία του κόσμου απόλαυση, παρούσα. Η Βασιλεία του Θεού ελπίδα βεβαία. Η Βασιλεία του κόσμου υποψίες κατά των βασιλέων της. Η Βασιλεία του Θεού πίστη στον βασιλιά της. Η Βασιλεία του κόσμου δίδει άρτο. Η Βασιλεία του Θεού την αλήθεια. Η Βασιλεία του κόσμου δίδει γλέντια. Η Βασιλεία του Θεού δίδει ενθουσιασμό. Γενικά, η μεν Βασιλεία του κόσμου δίδει πρόσκαιρα και υλικά. Η δε Βασιλεία του Θεού δίδει κυρίως αιώνια και πνευματικά. Γι' αυτό ο Κύριος βεβαιώνει ότι η Βασιλεία, η εμή, ουκ έστειν εκ του κόσμου τούτου. Ιωάννης 18,36. Συμπεράσματα. Ποιος πολίτης της Βασιλείας των Ουρανών δεν αγάλεται συναισθανόμενος ότι είναι μέλος μιας τέτοιας βασιλείας, η οποία έχει τόση έκταση χρονική και τοπική? Ποιος πιστός δεν φιλοτιμείται να γίνει στενότερο μέλος της βασιλείας αυτής, όπου δεν υπάρχουν κακοί άνθρωποι, αλλά μόνο άγιοι? Ποιος πιστός δεν φροντίζει να γίνει βασιλιάς των παθών του, αφού τέτοια τιμή έλαβε από τον Χριστό? Είδαμε ότι τρομερό εχθρό έχουμε τον σατανά. Ποιος δεν θα προσέξει στον βίο του, αφού έχει τέτοιο εχθρό να αντιμετωπίσει? Η Βασιλεία του Θεού βιάζεται και βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν, λέγει ο Κύριος, Ματθαίος 21,22. Είδαμε ότι τον εχθρό αυτό μπορεί να καταβάλει ο ασθενής, το παιδί, ο αγράμματος. Ποιος θα απογοητευθεί στον πόλεμο αυτό, αφού ασθενείς, αγράμματοι, παιδιά νικούν? Είδαμε ότι η βασιλεία αυτή δίδει χαρά, ειρήνη, ελπίδα, ενθουσιασμό, υπομονή, ανάπαυση συνειδήσεως, παρούσα και μέλουσα ζωή. Ποιος γνωστικός θα προτιμήσει την ύλη αντί για αυτά? Ποια αξία έχει ο χρυσός ενώπιον του Χριστού? Ο Θεοδόρηχος, ο βασιλιάς των Γότθων, ο οποίος το 493 μετά Χριστόν έγινε κύριος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους. Συγκάλεσε σε γενική συνέλευση όλους τους επίσημους και ευγενείς της Ρώμης. Μεταξύ αυτών ήταν και ένας ζηλωτής χριστιανός. Αυτός, βλέποντας την τόση λαμπρότητα των επισήμων αυτών κυρίων, ανέκραξε. «Ω Θεέ μου, πόσο ωραία θα είναι η επουράνιος Ιερουσαλήμ! Πόση θα είναι η δόξα των τέκνων σου εν ουρανό, αφού εν τη επιγείο βασιλεία υπάρχει τόση λαμπρότης! Πόση θα είναι η δόξα των παιδιών σου στον ουρανό, αφού στην επίγεια βασιλεία υπάρχει τόση λαμπρότητα! Να η βασιλεία του κόσμου και η βασιλεία του Χριστού! Ας μπούμε στη βασιλεία αυτή του Χριστού με τη μετάνοια, όπως λέγει ο Κύριος. Αμήν». Και συνεχίζουμε στα χωρία 4,43 έως 45 στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Ο Ιησούς στη Γαλιλαία. Είδαμε ότι ο Κύριος παρέμεινε 2 ημέρες κοντά στη Σαμαρίτιδα, διδάσκοντας αυτούς. «Μετά δε τας 2 ημέρας εξήλθεν εκείθεν εις την Γαλιλαίαν και κήρυτε εις τις συναγωγές των Ιουδαίων». Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, δηλώνοντας τον λόγον της αναχωρήσεως του Κυρίου από την Ιουδαία, διαμέσου της Γαλιλαίας, λέγει: «Αυτός γάρ ο Ιησούς εμαρτύρησεν ότι προφήτης εν τη ιδία πατρίδα τιμήν ουκ έχει». Διότι αυτός ο ίδιος ο Κύριος ομολόγησε ότι κανένας προφήτης δεν τιμάται στην ίδια του την πατρίδα όσο τιμάται αλλού. Η Βηθλεέμ της Ιουδαίας ήταν πατρίδα της γεννήσεώς του. Έφυγε λοιπόν από την Ιουδαία, φθονήθηκε από τους συμπατριώτες του. Αλλά και οι κάτοικοι της Γαλιλαίας, όπου ήταν η άλλη πατρίς του, η Ναζαρέτ, όπου ανατράφηκε, ήταν και αυτοί συμπατριώτες του. Και αυτοί είχαν ελλιπή πίστη, διότι δεν πίστευσαν σε αυτόν με τα λόγια του μόνο όπως οι Σαμαρίτες, αλλά κατόπιν θαυμάτων, αλλά με τα θαύματα που έκανε. Γι' αυτό παραπονούμενος και ο Ευαγγελιστής λέγει: «Ότε ουν ήλθεν εις την Γαλιλαίαν», όταν λοιπόν ο Κύριος ήλθε από τη Σαμάρια στη Γαλιλαία, «εδέξαντο αυτόν οι Γαλιλαίοι πάντα εωρακώτες όσα επίησεν εν Ιερουσαλήμ, εν τη εορτή». Υποδέχθηκαν αυτόν οι Ιουδαίοι που βρισκόταν στη Γαλιλαία, διότι είδαν όλα τα θαύματα τα οποία έκανε στην Ιερουσαλήμ κατά τη γιορτή του Πάσχα. «Αυτοί γάρ ήλθον εις την εορτήν», διότι είχαν και αυτοί πάει εκεί κατά τη γιορτή αυτήν, του Πάσχα δηλαδή. Δείγματα δε της κακής συμπεριφοράς των συμπατριωτών του στη Γαλιλαία και στη Ναζαρέτ ήταν η θεραπεία του Ιού του Βασιλικού και προπαντός η απόπειρα της κατακριμνήσεως του Χριστού από τους κατοίκους της Ναζαρέτ από κάποιον γκρεμό. Ας τα δούμε και τα δύο. Αλλά αγαπητοί μου ακροατές, αυτά θα τα δούμε την επόμενη φορά. Έως αύριο λοιπόν, η Παναγιά μαζί μας.
2: Μια μικρή πράξη μπορεί να χαρίσει ζωή. Η Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου σας προσκαλεί στην εθελοντική αιμοδοσία τη Δευτέρα, 18 Μαΐου, από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχιλλείου.

Άγγελος εκ των τρόπων, εν το κόσμο εφάνης, αχίλιε σοφέ ιεράρχα, και νυν αγγέλων δίμησινών, των της τριάδος εντρυφάς ελάμψεων, διόν πυρσεύεις άπαντας, τους εκβοώντας η τι αυτά. Χαίρε το άστρον το εκ της αιώας, χαίρε το φέγγος της Θεσσαλίας, χαίρε της Λαρίσης ποιμήν εν θεότατος, χαίρε εκκλησίας φωστήρ τη λαβιέστατος, χαίρε κήρυξ ο πολύφωνος της θεότητος Χριστού, χαίρε ξύφος το αμφίστομον της απάτης του εχθρού, χαίρε ότι καθήλες του αρίου το θράσος, χαίρε ότι παρέχεις ορθοδόξης το κράτος, χαίρε λαμπτήρ της πίστεως πάμφωτος, χαίρε πιστών ο θείος διδάσκαλος, χαίρε πολλών αυτουργέ θαυμασίων, χαίρε λιμών δωρεών ουρανίων, χαίρις Πάτερ Αποστολικός πολιτευσάμενος, λαμπροτέραν την στολήν ηργάσω, Ευαγγελικής αγώσιν, ιεράρχα αχίλιε, ως του Χριστού γαρμιμητής και μαθητής αληθής, επαξίως διέπρεψας και θαύμασιν εκφένης, ειν Θεόθεν εκτίσω δωρεάν, εις ανάκτησιν ψυχών και καθαίρεσιν υψωμάτων, κατά της αληθείας. Διό λάρισα η πόλη σου, τη σύ δόξη κλεΐζεται, και θεταλία πάσα τα σά γεραίρι προτερήματα, και η του Θεού Εκκλησία χαρμοσύνος τιμάσε, ειν διαπαντός ανεπιβούλευτον εκ πάσης πλάνης φύλατε τη προς Θεόν πρεσβεία σου.

ένα μήνυμα που θέλει να σώσει από την κόλαση. Χαραλάμπους Διονύσιος, μακαριστός Μητροπολίτης, Τρίκης και Σταγών. Εύκολα μπορεί η συναισθηματική εφορία να θεωρηθεί χάρης, η ψυχολογική ανάγκη για ηρεμία να εκλειφθεί ως προσευχή, συνάντηση με το Θεό. Ο κρυφός εγωισμός να κρύβεται στην επιθυμία να βοηθούμε τους άλλους και η αποστολή μηνυμάτων για σωτηρία των και κοιμημένων από την κόλαση κρύβει το φόβο μας μπροστά σε έναν κριτή αυστηρό και άτεγκτο που ενδεχομένως να θεωρούμε το Θεό.

Τα κατηχητικά σχολεία του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Αχιλλείου παρουσιάζουν τη θεατρική παράσταση «Η Αγία Ακυλίνα», Σάββατο 16 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην πίστη, την προσφορά και το παράδειγμα των Αγίων μας. Θα ακολουθήσει ομιλία του Πατρός Τιμοθέου στο αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου Λάρισας. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της εορτής του Αγίου Αχιλλείου, Αχιλλείου Φωνή 96,3 FM. Με τη χαρά της Αναστάσεως.

0: 96 και 3. Αχιλλείου φωνή. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Ρωμανού μελωδού ύμνη.

θα σας παρουσιάσουμε άλλο ένα αναστάσιμο κοντάκιο του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού. 20. Ιωβούλευτε όφη, τι έδρασας ο τρικέφαλε δράκων, ήκουσα γάρ σου και ητήθην εγώ προς τον πλάνον ο Άδης αντέλεγε. Θρηνοδούμεν πικρόσι αμφότερη, ότι κατελθόν της γαστρός μου καθύψατο όθεν εξεμέσω ους περκατέπιον πρώην, αλλά θρήνησον νυν συνεμή. Της γάρ δόξης κοινός εστερήθημεν, ο γάρ αδάμε λυτρώθη εκ των προτέρων δεσμών μου, ο δε προφήτης κραυγάζει πού σου Άδη τον οίκος. Γήθεται και η Εύα, ότι έσωσεν εκείνην ο λύσας του Βελίαρ τα βέλη, του Άδου τον οίκος και θανάτου το κέντρον. Μετάφραση. Φαρμακόγνωμο φίδι, τι έκανες ο θηριο τρικέφαλο που σ' άκουσα εγώ και νικήθηκα, στον πλάνο αντιμίλησε ο Άδης. Ας κλάψουμε πικράκι δυο μας, γιατί κατέβει ο Χριστός και την κοιλιά μου άγγιξε. Γι' αυτό θα κάμω εμετό αυτούς που πριν κατάπια. Και τώρα θρήνησε μαζί μου αφού μαζί εχάσαμε τη δόξα, γιατί ελευθερώθη ο Αδάμ από τα πρωτινά δεσμά του και κραυγάζει ο προφήτης, Άδη που είναι η νίκη σου. Και η Εύα αγάλεται γιατί την έσωσεν εκείνος που σύντριψε του διαβόλου τα βέλη, του Άδου τη νίκη και του θανάτου το κεντρί. 20. Νεκρωθείς ο Χριστός ως υπέλαβον της νεκρής συνύφθη, όμως σου καίγνων τα συμβαίνοντά μη, αλλά νύνη σε σχήνην καθέστηκα και βρωτής απεδείχθην εις γέλωτα, τι ούν ωφελώ εγκαλών σι ομόψυχε, όλος ητηθείς τι και ταράτω με μάτιν. Αλλά άφεση δένε ημάς ότι κράτους μακράν εγενόμεθα, το γάρ της γνώσεως πρέμνων θάνατον έφερε κόσμο, το δέ της θνήσεως ξύλων πάσιν ανάστασης όφθη, τα αιμάτα μία απορρίν παρασκευάζει, ο λύσας του Βελίαρ τα βέλη, του Άδου τον οίκος και θανάτου το κέντρον. Μετάφραση. Αφού επέθανε ο Χριστός πίστεψα πως κατατάγηκε με τους νεκρούς, μα δεν ήξερα τι θα με έβρισκε, και τώρα να καταντροπιάστηκα και των ανθρώπων έγινα περίγελος. Τι λοιπόν σύντροφε κερδίζω εγώ που σε κατηγορώ, νικημένος ολότελα τι ταράζομαι άσκοπα, άφησε όμως να μάθουμε πως χάσαμε τη δύναμή μας, ενώ το δέντρο της γνώσεως έφερε στον κόσμο θάνατο, το ξύλο όμως του θανάτου ανάσταση για όλους αποδείχτηκε. Τα δικά μου ταμεία ετοιμάζει για άδειασμα, εκείνος που σύντριψε του διαβόλου τα βέλη, του Άδου τη νίκη και του θανάτου το κεντρί. 22. Ο μεν θάνατος ταύτα ευθέγξα το διελέγχον των πλάνων όσα εν βίω απετέλεσεν. Αφωτέρισμεν ήταν εργάσατο ο παγής επιγής πολύτιμος σταυρός. Ξύλων της ζωής της ανθρώπης δε δήλωτε, όπου ο καρπός των αγαθών προσιλώθη, ειν αθνίσκον ανθής υβρωτής εκ των κάτω λιμώνων ανάστασιν, ο εκ Θεού κατά φύσιν και εκ Δαβίδ κατά σάρκα, ο συν πατρίδια μένων και εκ Μαρίας βλαστήσας πάντων η σωτηρίαν και απόγνωσιν απίστων, ο λύσας του Βελίαρ τα βέλη του Άδου τον οίκος και θανάτου το κέντρον. Μετάφραση. Ετούτα μεν ελάλησεν ο θάνατος αυστηρά ελέγχοντας το διάβολο για όσα στη ζωή διέπραξε, και στους δύο προξένησεν ήτα ο πολύτιμος σταυρός που στήθηκε στη γη. Αποδείχτηκε για τους ανθρώπους ξύλο που χάρισε ζωή, γιατί σταυρώθηκε σε αυτό ο καρπός των αγαθών, για να ανθίσει πεθαίνοντας στους ανθρώπους ανάσταση από του Άδη τα λιβάδια, του Θεού ο φυσικός γιος και του Δαβίδου απόγονος που μένει πάντα με τον Πατέρα και βλάστησε ως άνθρωπος από τη Μαρία, προσωτηρία όλων και απόγνωση των απίστων. Εκείνος που σύντριψε του διαβόλου τα βέλη, του Άδου τη νίκη και του θανάτου το κεντρί. 23. Στεναγμίσε θρηνόδιο δόλιος και πολέμιος δράκων άπερι πέστη εξ αρχής διαδάμ. Ότε έπλασε λέγον των άνθρωπων από γης ο Θεός και προσέταξε να άπασιν ημίν ως προγνώστης και Κύριος. Δεύτε εκβοών πάσε ο μου εδυνάμεις, προσκυνήσατε πάντες νυνή την εικόνα μου ειν περεποίησα, και δι, απέδρασα τότε ως μη βουλόμενος τούτον, εγώ, κτίσμα γεγονότα μη θέλων του προσκυνήσε, και ουκ είδην ο τλίμων ότι σώζει τον φθαρέντα, ο λύσας του Βελίαρ τα βέλη, του Άδου τον οίκος και θανάτου το κέντρον. Μετάφραση. Έκλαιγε με αναστεναγμούς ο πονηρός και εχθρικός δράκοντας για όσα εξ αρχής ετράβηξε ένεκα του Αδάμ, και έλεγε, όταν τον άνθρωπο πλαστούργησε από το χώμα ο Θεός και πρόσταξε όλους μας ως προγνώστης και Κύριος λέγοντας,
Όλα τα πλάσματα ελάτε τώρα μαζί να προσκυνήσετε την εικόνα μου που έπλασα. Και τότε ακριβώς δραπέτεψα αρνούμενος να τον προσκυνήσω ως κτίσμα που ήταν και πού να ήξερα ο δύστιχος ότι θα σώσει το φθαρμένο αυτός που σύντριψε του διαβόλου τα βέλη, του άδη τη νίκη και του θανάτου το κεντρί. 24. Επιμένων ο Άδης της ρήμας συνανεβόησε φόβο. Θάνατε, δεύρο θεασόμεθα, πως το φως της εν σκότη εξέλαμψε και εφώτισε νυν τα κάτω ημών και τους εξαδάμ εκ των τάφων ανέστησε. Δεύρο συνεμή και φυλακίσομεν τούτον τον ελθόντα ολέσε ημάς και συν τούτο κριθίνε σπουδάσομεν. Ταύτα φθεγκόμενος τότε τρέχει ο άδικος Άδης και επελάβετο τούτου εκ της αρκός της παθούσης. Άνθρωπον γάρε δόκι, αλέστη Θεός και λόγος ο λύσας του βελίαρ τα βέλη, του άδου τον οίκος και θανάτου το κέντρον. Μετάφραση. Επιμένοντας ο Άδης να μιλάει έντρομος, εφώναξε. Έλα θάνατε να δούμε πώς τόσο φως τους σκοτισμένους έλαμψε και φώτισε τώρα και τα δικά μας παλάτια. Και από τα μνήματα ανάστησε τους απογόνους του Αδάμ. Έλα μαζί μου να φυλακίσουμε αυτόν που ήρθε να μας αφανίσει και να λογαριαστούμε αντάμα του. Και τότε, λέγοντας αυτά, τρέχει ο άδικος Άδης και πιάνει το Χριστό από το σώμα που έπαθε, γιατί μονάχα άνθρωπο τον νόμισε, μα είναι και Θεός και Λόγος, αυτός που σύντριψε του διαβόλου τα βέλη, του άδου τη νίκη και του θανάτου το κεντρί. 20. Ιησούς ο Χριστός, ως εξύπνου εξανίστανται τότε, εδέσμη δε τούτου τα σπαλά μας φοδρός, της ενάδου κραυγάζων, ανάστητε και βοώνται στο άδι, εμπέζετε λέγοντες αυτό, πού ημών το αδίκημα, τούτον γάρ εγώ ταρτάρο σειρές παραδώσω, ως υπεύθυνον δε τον Αδάμ, της οφλήμαση πάντων παρέδωκα, και τον αφιένα πατούντες, νυν κατεπόθη βοάτε, συν το θανάτο ο Άδης και κατεβλήθη του κράτους. Δι ημάς γάρε φάνη επί γης εν ανθρωπίσας ο λύσας του βελίαρ τα βέλη, του άδου τον οίκος και θανάτου το κέντρον. Μετάφραση. Τότε ο Ιησούς Χριστός επάνω σηκώνεται σαν να κοιμότανε και τα χέρια του δένει γερά στους κατοίκους του Άδη φωνάζοντας. Σηκωθείτε επάνω και φωνάξτε δυνατά και εμπέξτε τον Άδη λέγοντάς του «Πού είναι Άδη το αρχικό μας πτέσμα? Αυτόν εγώ στα σίδερα δεμένο στα τάρταρα θα στείλω, όπως έστειλα τότε τον Αδάμ ως υπεύθυνο για τις αμαρτίες όλων. Και πατώντας το λαιμό του να λέτε, τώρα χάθηκε ολότελα αντάμα με το θάνατο ο Άδης και παρέδωκε την εξουσία. Αφού για σας ήρθα στον κόσμο ως άνθρωπος, εγώ που σύντριψα του διαβόλου τα βέλη, του άδου τη νίκη και του θανάτου το κεντρί». 20. Συσταθείτε ούν πάντες της άσμαση και ψαλμής εκβοάτε, επάφθη ο Άδης ως δυνατός, και εσύ θάνατε άμα πεπάτησε νύναν ωφελή έχουν την δύναμην, πας γάρ γηγενών αποφεύγων δουλώσισε. Άδης δε λοιπόν ανταπεκρίθη βοήσας, όσπερ άναξ προστά τον ευθύς της αυτού υπηρέτες λέγον προς αυτούς. Νυν, καθορώντες με άρτη πάσχοντα άδικον, τόλμαν συνδράμετε ως δυνάστε, κλείσατε τα σχαλκάς πύλας. Βούλετε γάρ κριθίνε με τεμού ο εκ Μαρίας, ο λύσας του βελίαρ τα βέλη, του άδου τον οίκος και θανάτου το κέντρον. Μετάφραση. Σηκωθείτε λοιπόν όλοι επάνω και με ψαλμούς και τραγούδια φωνάξτε. Εχάθηκε ολότελα ο Άδης που δείχνε δυνατός και εσύ θάνατε μαζί καταπατήθηκες και ανώφελη τώρα η δύναμή σου. Γιατί κάθε άνθρωπος που ανασταίνεται θα σε εξολοθρέψει. Και ο Άδης μετά με φωνές αποκρίθηκε και βασιλιάς ανάτανε προστάζει παρευθύς στους υπηρέτες του και λέει «Τώρα εσείς που με βλέπετε να τραβώ αδικία θρασίτατη, βοηθήστε με σαν δυνατή, κλείστε τις χάλκινες τις πόρτες, γιατί μαζί μου θέλει να λογαριαστεί της Μαρίας ο γιος, αυτός που σύντριψε του διαβόλου τα βέλη, του Άδη τη νίκη και του θανάτου το κεντρί». 20. Ταύτα λέξας ο Άδης, ο δίλεος, απεκρίθη ευθέως προς τον Σωτήρα και βοά προς αυτόν. Πάντων ειν των ανθρώπων εδέσποζον και του γένους Αδάμε κυρίευον. Λέγε ουν εμί, τι υπάρχεις ο άνθρωπε, πώς δε εσύ νυν ή εντάφθα ελίληθα σάρτη, δήλων εστίν ως άνθρωπος ή.
και γάρ σώμα ανθρώπινον βλέπω εν σύ, και γάρ εμί κτήμα εστί πας ον εκ γένους ανθρώπων, κοιον βιάζει με άρτη ελιληθώς υπέρ πάντων, αλλά ανάστασης πέλης και ζωή των τεχνικότων, ο λύσας του βελίαρ τα βέλη, του άδου τον οίκος και θανάτου το κέντρον. Μετάφραση. Αυτά είπε ο ταλέπορος ο Άδης και γύρισε χωρίς χρονοτριβή προς το Σωτήρα και δυνατά του φώναξε. Μέχρι τα τώρα τους ανθρώπους όλους εκυβέρναγα και στου Αδάμ το γένος κυριαρχούσα. Πες μου λοιπόν ο άνθρωπε ποιος είσαι, πώς τέλος πάντων έφτασες σε τώρα εδώ κάτω. Πώς είσαι άνθρωπος δεν αμφιβάλλω, γιατί βλέπω να έχεις ανθρώπινο σώμα και σίγουρα είναι δικό μου κτήμα ο κάθε ένας άνθρωπος. Γιατί λοιπόν με εκβιάζεις τώρα που φτάσες ως αντιπρόσωπος όλων. Ωστόσο, είσαι η ζωή και η ανάσταση των πεθαμένων, εσύ που σύντριψες του διαβόλου τα βέλη, του άδου τη νίκη και του θανάτου το κεντρί.

χέρι έχουσα η Θεσσαλία σε ακίμητον φρουρών προστάτην και της Λαρίσης η πόλης αδάμαντα, η εκκλησία την έβηχον σάλπιγγα, το του Ιού ομοούσιον κηρύξασα. Πάτερ Άγιε, Ιεράρχα Αχίλιε, Χριστόν των Θεών οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος.

εκπαιδός την κρήτονα ζωήν υπελθών ολοτρόπος των καταυτής αναβάσεων μυσταγωγός ανεδείχθης και θείου φωτός πληρωθείς αποστολικής εξουσίας όργανων γέγονας ιεράρχα αχίλιε. Άλλος της τριάδος κήρυξ μεγαλόφωνος και θαυμάτων αυτουργός απαύστος ηκέτευε υπέρ των τιμών.

εκ νεότητος Άγιε, επιπνίας της άνωθεν, θησαυρός πολύτιμος εχρημάτισας και αποστόλων δεξάμενος την χάριν αχίλιε πανταχού περηφανής, διδαχέστε και θαύμασιν, αναδέδειξε και Χριστής μυστικός το θείο μύρο, ιεράρχης Θεοφόρος, όφθης εν πάση και έντο.

Θεογνωσία, αυτογνωσία και ηθική. Μαντζαρίδης Γεώργιος, ομότιμος καθηγητής Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η αληθινή γνώση είναι πράξη στην οποία πρέπει να μετέχουν και ο νους, πνεύμα, και η καρδιά, ψυχή και το σώμα, και η συνείδηση και η λογική και η θέληση και το αίσθημα. Επάνω όμως απ' όλα η αγάπη, με άλλα λόγια ολόκληρη η ύπαρξη, στο σύνολο όλων των δυνάμεών της. Η θεογνωσία πραγματοποιείται υπό τον όρο ότι εμείς ζούμε στον Θεό και ο Θεός σε μας. Μέσα στο ρεύμα της ένθεης αγάπης που προσανατολίζεται στη Βασιλεία του Θεού, καταργούνται όλες οι ρατσιστικές, κοινωνικές, βιολογικές και λοιπές διακρίσεις και διανοίγεται η απόλυτη ελευθερία. Η εμπειρία αυτή γίνεται ταυτόχρονα ατομικά και συλλογικά. Ακριβέστερα, γίνεται εν κοινωνία ή ορθότερα εν εκκλησία. Και η πληρότητα της εμπειρίας αυτής είναι ανάλογη με την πληρότητα της μετοχής του προσώπου στην εν λόγω κοινωνία, την Εκκλησία. Η Εκκλησία, ως εν Χριστώ κοινωνία, όπου όλα τα μέλη μετέχουν ταυτόχρονα στο ίδιο πράγμα, έχει διαχρονικό και υπερχρονικό χαρακτήρα. Η εν Χριστώ κοινωνία με τις κατακόρυφες και τις οριζόντιες διαστάσεις της είναι η πηγή του νόμου της ηθικής κρίσεως. Με τον τρόπο αυτόν, η χριστιανική ηθική είναι ταυτόχρονα αυτόνομη και ετερόνομη. Ουσιαστικά, αυτόνομη με τη φαινομενική ετερονομία της και ετερόνομη με την ουσιαστική αυτονομία της.

0: Αναβάσεις μαζί με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
1: Αναβάσεις ζωής.
0: Αναβάσεις
2: χαράς και ελπίδος. Αναβάσεις για όλους.
0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.
3: Ανεβαίνοντας, αγαπητοί μου, την κλίμακα του Αγίου Ιωάννη του Σιναήτου, βλέπω ότι φτάσαμε στο 12ο σκαλοπάτι αυτής της κλίμακος και μένω έτσι με απορία, είναι αλήθεια, που αυτό το σκαλοπάτι το ονομάζει ο Άγιος Ιωάννης περιψεύδος, λόγος περιψεύδος. Δηλαδή, για το ψέμα. Τι να πει κανένας για το ψέμα, βέβαια. Αλήθεια. Τι μας αφορά εμάς το ψέμα, αγαπητοί μου ακροατέ. Εμείς λέμε ψέματα, μπα, ποτέ. Καμιά φορά έτσι για αστεία. Αυτό που συνηθίζουμε πολλές φορές πηγαίνοντας στο πνευματικό μας και αφού αναφερθούμε γενικά, μας ρωτάει εκείνος ότι καλά, κάποιο ψέμα δεν έχεις πει, και η απάντηση δυστυχώς πολλές φορές είναι: μα τι λέτε πάτερ μου, ψέματα θα σας πω, δεν έχω πει, δεν λέω ψέματα. Ω αγαπητοί, αλήθεια είναι τόσο σημαντικό το ψέμα που ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος αφιερώνει έναν ολόκληρο λόγο, που μάλιστα δεν είναι ένα σκαλοπατάκι, αλλά είναι ένα ολόκληρο σκαλοπάτι. Δεν είναι ένας ενδιάμεσος σταθμός, αλλά ολόκληρο σκαλοπάτι. Είναι τόσο σημαντικό λοιπόν. Αδελφοί μου, το ψεύδος είναι ένα μάρτυμα της γλώσσης, που έρχεται και αυτό, θα λέγαμε, σαν κρίκος, να συνδεθεί στην αλυσίδα των αμαρτημάτων της γλώσσης. Όταν βέβαια λέμε αμαρτήματα, αμάρτημα της γλώσσης, εννοούμε πάντα την γλώσσα ως όργανο, ως φορέα, διότι δεν είναι πάθος της γλώσσας, αλλά είναι, αδελφοί μου, πάθος της ψυχής, το οποίο εκφράζεται διαμέσου του οργάνου της γλώσσης. Όπως επί παραδείγματι έχω το πάθος το να κλέπτω, δεν μπορεί να κλέψει η ψυχή, δεν έχει χέρι, αλλά το χέρι μου γίνεται όργανο του πάθους της ψυχής και πραγματοποιώ το κλέψιμο. Ικανοποιώ το πάθος της κλεψιάς που έχει η ψυχή μου. Έτσι λοιπόν, ακριβώς και με το ψεύδος που φορέα, όργανό της, έχει τη γλώσσα. Τι είναι, αδελφοί μου, ειλικρινά το ψεύδος? Είναι, αδελφοί, το πάθος εκείνο που επιθυμεί να διαστρέφει κάθε τι το αληθές και να το εμφανίζει όχι όπως είναι, αλλά όπως το πάθος της ψυχής θα ήθελε και θέλει να είναι. Είναι λοιπόν πάθος της ψυχής, όπως είπαμε, άρα κάθε φάρμακο που θα δίναμε, είτε προληπτικά είτε θεραπευτικά, θα πρέπει να το δώσουμε στην ψυχή και όχι στη γλώσσα. Βέβαια, κάτι θα βάλουμε και στη γλώσσα, όπως έλεγε ο πατέρας μου, θα σου βάλω πιπέρι στη γλώσσα, γιατί είπες ψέματα. Το ψεύδος, αγαπητοί, εμφανίζεται με τρεις μορφές. Πρώτον, ως άρνηση της αληθείας. Δεύτερον, εμφανίζεται το ψεύδος ως διαστροφή της αληθείας. Και τρίτον, εμφανίζεται ως απόκρυψη της αληθείας. Να πάρουμε το τρίτο επιπαραδείγματι. Θα μας βγήκαμε στην αγορά, πήγαμε να ψωνίσουμε στο μάρκετ, περάσαμε όμως και από την ξαδέλφη ή τον φίλο μας, είπαμε ένα γεια, ήπιαμε έναν καφέ και γυρίσαμε στο σπίτι. Έρχεται ο σύζυγος, με ρωτάει ο φίλος, ο αδερφός, όποιος και να είναι, τι έγινε, τι κάνεις, πού ήσουνα, πού πήγες? Στην αγορά βγήκα. Κρύβουμε όμως το γεγονός της επίσκεψής μας, γιατί κάπου ίσως μπορεί να ενοχλήσει, κάπου μπορεί να κεντρήσει την περιέργεια, και κρύβουμε την αλήθεια. Δεν λέμε το που πήγαμε, πήγα εκεί, εκεί, εκεί. Επίσης είναι και η διαστροφή της αλήθειας που θα την διαστρέψω. Δεν θα πω πραγματικά αυτό το γεγονός, και ενώ η αλήθεια είναι ότι πήγα στην αγορά για να ψωνίσω συγκεκριμένα ένα παπούτσι, ένα ρούχο. Εγώ όμως διαστρέφω την αλήθεια και λέγω ναι, βγήκα στην αγορά, αλλά έψαξα από εδώ, έψαξα από εκεί κάτι να ψωνίσω ήθελα, αλλά τελικά δεν πήρα και τίποτα. Διαστρέφω το γεγονός της αγοράς μου. Και στην περίπτωση της άρνησης της αλήθειας θα με ρωτήσει ο άλλος, εσύ το έσπασες αυτό? Όχι, δεν το έσπασα εγώ. Αρνούμε να παραδεχθώ το λάθος μου. Και το ψεύθος έχει να κάνει και με την σχέση, αγαπητή, του ανθρώπου με τον Θεό, αλλά έχει να κάνει και με την σχέση του ανθρώπου με τους άλλους ανθρώπους. Αν θα δούμε στην Αγία Γραφή, θα βρούμε πολλά σημεία που αναφέρει την λέξη ψεύδος. Πολλές φορές μάλιστα αναφέρεται στην κακοποίηση της αληθείας ως προς τον Θεό. Και αν θα ψάξουμε, θα δούμε ότι πολύ λίγο αναφέρεται στην κακοποίηση της αλήθειας ως προς τον άλλον άνθρωπο. Γι' αυτό η γνώση του Θεού ονομάζεται, αδελφοί μου, αλήθεια. Ενώ η ειδωλολατρία και κάθε λατρεία έξω από τον αληθινό Θεό ονομάζεται ψεύδος. Επί παραδείγματι ο πνευματισμός, η μαγεία είναι ψεύδι, διότι δεν έχουν καμία σχέση με τον Θεό. Διότι ό,τι, αδελφοί μου, είναι έξω από τον Θεό και δεν έχει σχέση με τον Θεό είναι ψεύδος. Θα το δούμε και λίγο πιο κάτω. Ακόμα και ως προς τον πανθεϊσμό που αναφέρει ότι το κάθε τι στην κτήση είναι Θεός, και αυτό είναι ψεύδος, διότι δεν είναι το κάθε τι Θεός. Ένας είναι ο Θεός. Ώστε λοιπόν το ψεύδος αναφέρεται εκεί που δεν έχει σχέση με τον Θεό, σε ό,τι δεν είναι Θεός και σε ό,τι δεν είπε ο Θεός. Στην Αγία Γραφή πάλι, στην Αποκάλυψη συγκεκριμένα, βρίσκουμε τις φράσεις «οποιόν αλήθεια και οποιόν ψεύδος». Και σήμερα δεν λέμε «κάνω ψέματα, έκανα ψέματα». Δηλαδή ο Ευαγγελιστής Ιωάννης θέλει με αυτόν τον τρόπο, αδερφοί μου, να μας δείξει ότι η αλήθεια και το ψεύδος δεν είναι ένα εγκεφαλικό προϊόν, αλλά είναι προϊόν ολοκλήρου του ανθρώπου ανάλογα με την πνευματική καλλιέργεια του ανθρώπου, δηλαδή την καλλιέργεια της ψυχής. Δηλαδή, αγαπητοί μου, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης θέλει να μας δείξει ότι η αλήθεια και το ψεύδος δεν είναι κάτι εγκεφαλικό, ένα εγκεφαλικό προϊόν, αλλά είναι ένα προϊόν που προέρχεται από ολόκληρο τον άνθρωπο, ανάλογα με την πνευματική καλλιέργεια του ανθρώπου, δηλαδή της ψυχής, και όχι μόνο. Γι' αυτό και πάλι λέμε ότι αυτός είναι αληθινός άνθρωπος ή αυτός είναι ψεύτικος άνθρωπος. Δεν λέμε ότι λέει αλήθειες, δηλαδή όλη του η δομή, όλη του η ύπαρξη ζει και εκφράζεται μόνο διαμέσου της αληθείας. Όπως και ο ψεύτικος άνθρωπος, κάθε τη κίνησή του, σκέψη του, λογισμός του, λόγια του, πρότασή του, περιέχει το ψεύδος. Πάσο ποιόν το ψεύδος, το μέρος αυτού εν τη γέννη, λέγει η Αγία Γραφή. Όχι μόνο αυτός που λέει ψέματα, αλλά όλος ο άνθρωπος που ζει και εκφράζεται μέσα από μια ψεύτικη ζωή, ψεύτικος στο κάθε τι, υποκριτής, αυτού το μέρος είναι μέσα στην κόλαση, να το πούμε έτσι πολύ απλά. Δεν έχει σωτηρία λοιπόν ο ψεύτικος άνθρωπος, και ακόμα περισσότερο εκείνος ο οποίος, αν το θέλετε, λέγει ψέματα. Και τι λέμε? Σκεφτόμαστε τα χοντρά και λέγω δεν έκλεψα, δεν σκότωσα, κι όμως μπορεί να είπα ψέμα, και δεν αναφέρουμε στα μικρά τα ψέματα όπως θα δούμε πιο κάτω, αλλά φτάνουμε στο σημείο που να εμφανίζομαι ένας ψεύτικος άνθρωπος προς τους άλλους όταν έχω δεχθεί, όταν έχω επιβάλει στον εαυτό μου, αν θέλετε έχω καλύψει τον εαυτό μου με ποικίλα ψεύτικα πράγματα, κινήσεις, ορολογίες, για να δείξω τι, κάτι άλλο από αυτό που είμαι. Στον ψαλμό διαβάζουμε «Η ανθρώπων», λέγει, «έως πότε βαρικάρδι ή να τι αγαπάτε με οτιότητα και ζητείτε ψεύδος». Μέχρι πότε, λέγει, θα είστε έτσι ταλέποροι άνθρωποι και βαρικάρδι? Γιατί, λέγει, αγαπάτε αυτά τα ψεύτικα, τα εφήμερα και ζητείτε κάθε τι το ψεύτικο και δεν αγαπάτε την αλήθεια? Αν κοιτάξουμε πάλι, αδελφοί, την Αγία Γραφή, την Καινή Διαθήκη, θα δούμε ότι η αλήθεια είναι ο Χριστός. Εγώ είμαι η αλήθεια και η ζωή. Αυτό δεν μας είπε. Εκείνος που ζει λοιπόν μέσα στο ψέμα, προσέξτε αδελφοί μου, ο Χριστός είναι η αλήθεια. Εκείνος που ζει στο ψέμα έχει αρνητική θέση προς τον Ιησού Χριστό. Άρα, εφόσον αρνείται την αλήθεια, αρνείται τον Χριστό που είναι η αλήθεια. Ο Χριστός είπε, «Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς». Από τι άραγε, αδελφοί, θα με ελευθερώσει η αλήθεια? Από την άγνοια, αδελφοί μου. Όπου μπαίνει η αλήθεια, φεύγει, αγαπητοί, η άγνοια. Όπου μπαίνει η άγνοια, το να μην ξέρω, δηλαδή να μην θέλω να μάθω, όπου μπαίνει λοιπόν η άγνοια, φεύγει η αλήθεια. Ενώ όπου μπαίνει η αλήθεια, ξαναλέγω, φεύγει η άγνοια. Συνεπώς η άγνοια δεν είναι τίποτα άλλο παρά η απόκρυψη της αληθείας. Και η απόκρυψη της αληθείας είναι ψεύδος, αδελφοί. Επί παραδείγματι θα δούμε στον εαυτό μας και στους άλλους ανθρώπους, τον διάβολο, ο οποίος μετέρχεται κάθε τρόπο για να μην καθίσω να διαβάσω την Αγία Γραφή. Διαβάζουμε, αλήθεια αδελφοί μου, την Αγία Γραφή? Παίρνουμε το Ευαγγέλιο μέσα στην πάροδο της ημέρας, έστω κάποια στιγμή, κάποια λεπτά, να δούμε ένα χωρίο, έστω να την πιάσουμε στο χέρι μας? Το κάνουμε, αδελφοί? Γιατί? Έχουμε τόσο πολλή δουλειά? Κι όμως έχουμε χρόνο και καθόμαστε στην τηλεόραση, έχουμε χρόνο να καθίσουμε με τις ώρες στο τηλέφωνο, έχουμε χρόνο να αργολογήσουμε, να κουτσομπολεύσουμε, να ασχοληθούμε με τους άλλους ανθρώπους. Χρόνο δεν έχουμε για την Αγία Γραφή. Θυμάμαι να πάρω τα χάπια μου, να κάνω τις δουλειές μου, δεν θυμάμαι ότι πρέπει κάθε μέρα να ανοίγω την Αγία Γραφή και να διαβάζω κάποιους στίχους. Αυτό, αδελφοί, μας το σπρώχνει χωρίς να το καταλάβουμε, γιατί ανοίξαμε το παραθυράκι μας, μας το καλλιεργεί ο διάβολος για να μην ακούσω Λόγο Θεού, να μην διαδώσω τον Λόγο του Θεού. Και θα έλεγα πάλι, λέμε στον αδελφό μας, τον φίλο μας, έλα βρε να ακούσεις Λόγο Θεού, έλα στην εκκλησία, έλα να ακούσεις τον ομιλητή, να μάθεις κάποια πράγματα. Μωρέ, εντάξει, τα ξέρω, λέγει ο άλλος, εντάξει, δεν έχω χρόνο τώρα, έχω και τα παιδιά εκεί, τον σύζυγο, τις δουλειές. Δεν έχω χρόνο και έχω χρόνο για πολλά άλλα πράγματα. Να παίξω ακόμα και τυχερά παιχνίδια. Να πάω να παίξω λίγο τζόκερ, λίγο λότο, λίγο άλλα χαζά πράγματα. Μπας και έρθει και το φως μπροστά μου και δω τη ζωή μου. Τι κουτά πράγματα. Ο διάβολος λοιπόν, γιατί έρχεται να μου εμποδίσει να διαβάσω τον Λόγο του Θεού, να ακούσω Λόγο Θεού? Αποκρύπτει την αλήθεια για να υπάρχει, αδελφοί μου, άγνοια σε μας, γιατί θέλει να διαδίδει το ψεύδος. Όταν υπάρχει η άγνοια του Ευαγγελίου, επί παραδείγματι, τότε πολύ εύκολα μπορεί να σπαρίσει στις ψυχές των ανθρώπων το κάθε ψεύδος, κάθε θεωρία, κάθε φιλοσοφία κλπ. Οι χιλιαστέ, επί παραδείγματι, αδελφοί μου, γιατί μπορούν και επηρεάζουν κάποιους αδελφούς μας? Διότι βρίσκονται στην άγνοια. Διότι δεν θέλουν να έχουν γνώση της Αγίας Γραφής και εκεί παρασέρνονται, όπως και διάφορες φιλοσοφικές θεωρίες που παρασέρνουν ανθρώπους και νέους μάλιστα. Έτσι λοιπόν, η κάθε αίρεση, όπως και ο χιλιασμός που προανέφερα, τι είναι? Διαστροφή της αληθείας, άρα ψεύδος. Πώς τώρα, αδελφοί μου, δημιουργήθηκε άραγε το ψεύδος? Αν θα δούμε την αρχή της δημιουργίας, πως ο Θεός δημιούργησε τα πάντα, πως ξεκίνησε ο άνθρωπος και την επικοινωνία του με τον Θεό και μεταξύ των άλλων ανθρώπων, θα δούμε ότι καταρχάς ο Θεός δημιούργησε τα πάντα καλά λίαν. Η προαίρεση όμως, αδελφοί, των λογικών όντων, δηλαδή των ανθρώπων, των αγγέλων, των δημιουργημάτων του Θεού, των λογικών όντων, αυτή η προαίρεση έχει την αυτοδυνατότητα δημιουργίας του ψεύδους. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, βλέπουμε ότι τελικά ο διάβολος είναι ο δημιουργός του ψεύδους και ο άνθρωπος τελικά τι είναι? Είναι αυτός ο οποίος έρχεται και εκλέγει το ψεύδος το οποίο δημιούργησε ο διάβολος. Γι' αυτό ο διάβολος δεν μπορεί, αδελφοί μου, να μετανοήσει, διότι μόνος το επενόησε το ψεύδος με την προαίρεσή του, η οποία δόθηκε από τον Θεό, όπως και σε μας και σε όλους, για να επιλέγουμε, επιλέγει ο διάβολος, επιλέγουμε εμείς, να επιλέγουν όλα τα λογικά όντα το καλό μεταξύ των καλών. Ο άνθρωπος δεν το επενόησε, αλλά απλώς το επέλεξε. Γι' αυτό λοιπόν και μπορεί να μετανοήσει. Στην εποχή μας, αδελφοί μου, αν θα κοιτάξουμε γύρω μας, σερβίρεται άφθονο ψεύδος. Λόγω έλλειψης ετοιμότητος και αγνίας δικής μας, παγιδευόμαστε τελικά στο κάθε ψεύδος που μας σερβίρουν οι επιτίδιοι για να μας παγιδεύσουν στο σκεπτικό τους, στην οτροπία τους, στις κατευθυντήριες γραμμές που θέλουν να μας πρόξουν να ακολουθήσουμε. Αν πάρουμε τον διάβολο μέσα στον παράδεισο, πήγε στους πρωτοπλάστους και τους λέγει, ώστε δηλαδή ο Θεός είπε να μην δοκιμάσετε από τους καρπούς των δέντρων. Βλέπετε, έγινε απόκρυψη της αλήθειας. Δεν είπε το τι ακριβώς τους είπε, αφού άκουσε ο διάβολος. Και λέγει η Εύα, όχι, λέγει, μόνο από αυτό το δέντρο, τον καρπόν, είπε να μην φάμε. Και συνεχίζει ο διάβολος τώρα να κάνει τη διαστροφή της αλήθειας. Ξέρετε, λέγει, γιατί σας το είπε. Γιατί θα γίνετε θεοί. Βλέπετε, γιατί θα γίνετε θεοί. Πώς όμως θα γίνει θεός ο άνθρωπος, τρώγοντας τον καρπό του δέντρου? Ναι, θα γινότανε θεοί, όχι δια της τροφής του καρπού του δέντρου, αλλά δια της υπακοής του ανθρώπου στο θέλημα του Θεού. Εδώ έχουμε από τον διάβολο λοιπόν απόκρυψη και διαστροφή της αλήθειας. Και προχωρεί λοιπόν και στο τρίτο του τέχνασμα ο διάβολος, που είναι η άρνηση. Δηλαδή πέτυχε ώστε ο άνθρωπος να απομακρυνθεί από τον Θεό και τελικά να οδηγηθεί στην ειδωλολατρεία. Να λοιπόν η πορεία του ψεύδους. Να και ο ιδρυτής του ψεύδους, που είναι ο διάβολος. Έτσι, αδελφοί μου, κάθε τι έξω από τον Ιησού Χριστό είναι ψεύδος. Κάθε θρησκεία, κάθε σκέψη, κάθε φιλοσοφία, κάθε τι, αγαπητοί. Και να πω και κάτι άλλο, παίρνοντας τον λόγο του Ιησού Χριστού που λέγει «Ο μη εισερχόμενος δια της θύρας». Ποια είναι η θύρα? Ο Χριστός, ο Λόγος του Θεού. Εκείνος λέγει «Κλέπτης εστί και ληστής». Όποιος ό,τι λέγει και ισχυρίζεται δεν το κρίνει με τον Λόγο του Θεού, την Αγία Γραφή, τον Χριστό, εκείνος είναι κλέπτης και ληστής. Έρχεται κάποιος να μου πει κάτι, να μου διδάξει κάτι, αλλά δεν το συνδέει αυτό, να το πω έτσι απλά, με ένα χωρίο, με μια παραπομπή της Αγίας Γραφής, που ο Χριστός είπε αυτό, εκεί γράφει εκείνο. Αυτός, ή με τους πατέρες ακόμα της Εκκλησίας, αυτός είναι κλέπτης και ληστής, αγαπητοί, που έρχεται να διαστρέψει την αλήθεια και έρχεται λόγω της άγνοιας της δικής μου να με οδηγήσει στα δικά του μονοπάτια που είναι ψεύτικα και οδηγούν στην καταστροφή. Σκοπός λοιπόν του κλέπτη είναι η καταστροφή, αδελφοί. Ως προς το ψέμα του ανθρώπου προς τον Θεό, αδελφοί, χαρακτηριστική είναι και η ιστορία του Ακύλα και της Σάπφυρας, που ο Κύριος τους τιμώρεσε, αν ενθυμίστε που έπεσαν νεκροί, διότι απέκρυψαν την αλήθεια. Σκέφτηκαν, θυμηθείτε την ιστορία από τις πράξεις των Αποστόλων, σκέφτηκαν να κάνουν την προσφορά τους στην εκκλησία, πουλώντας ένα τους χωράφι, να κρατήσουν μέρος των χρημάτων για αυτούς, αλλά στην εκκλησία να πούν ότι αυτά είναι όλα, τα οποία πήραν ως χρήματα. Δηλαδή συμφώνησαν μεταξύ τους ότι το πουλήσαμε 500 ευρώ, να το πω με σημερινά χρήματα, κοίταξε, θα κρατήσουμε τα 200 και θα τους πούμε ότι 300 το πουλήσαμε. Μα δεν ανάγκασε κανέναν η Εκκλησία, οι Απόστολοι, να δώσουν τα χρήματα όλα. Απλώς κάθε ένας ό,τι είχε πρόσφερε στην Εκκλησία για τις κοινές τράπεζες, για τους αδελφούς που είχαν ανάγκη. Ό,τι ήθελε καθένας έδινε. Αλλά όταν θα πω ότι έδωσα, ότι πήρα 300 ευρώ και τα έδωσα όλα, φαίνομαι σπουδαίος. Φαίνομαι ότι είμαι εξαιρετικά ακτίμων άνθρωπος και ανεβαίνει λίγο, νομίζανε ότι θα ανεβούν πνευματικά.

Είναι προς την Εκκλησία που, Εκκλησία αδελφοί, είναι αυτός ο Ιησούς Χριστός. Πόσες φορές αλήθεια λέμε ψέματα στον ιερέα της ενορίας μας, στον πνευματικό, για να κουκουλώσουμε, συγχωρέστε με για την έκφραση, να δικαιολογήσουμε ένα μας λάθος, μία μας πράξη, να μην πέσουμε στα μάτια Του. Αδελφοί, στον Χριστό το λέμε. Και μόνο αυτό θα έλεγε κανένας το περιστατικό δείχνει το πόσο φοβερό αμάρτημα είναι το ψέμα και μάλιστα προς τον Θεό. Και αν σκεφτούμε και ότι μάλιστα ο άλλος άνθρωπος, αδελφοί, είναι εικόνα του Θεού, αν αυτό το σκεφτούμε, τότε. Και μάλιστα στην περίπτωση του Ακύλα θα δούμε ότι και η γυναίκα του που συνέχισε και εκείνη από πίσω, αφού έπεσε νεκρός ο Ακύλας, και πήγε μετά η γυναίκα του και είπε τα ίδια, κατά τον ίδιο τρόπο και εκείνη έπεσε νεκρή. Και αυτό για παραδειγματισμό δικό μας, αδελφοί. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέγει: «Κανείς από εκείνους που έχουν μυαλό να μην θεωρήσει ότι το ψεύδος είναι ένα μικρό αμάρτημα». Μωρέ, εντάξει, δεν είπα και τίποτα, ένα ψεματάκι. Διότι λέγει: «Το Πανάγιο Πνεύμα εξέδωσε εναντίον του την πιο φοβερή απόφαση. Απολύς πάντα στους λαλούντας το ψεύδος», που λέγει ο πέμπτος ψαλμός. «Και αν συμβεί αυτό», συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης, «τι πρόκειται να πάθουν εκείνοι μάλιστα που σειράπτουν επιπλέον το ψεύδος με όρκους», που δεν λένε δηλαδή απλώς ψέματα, αλλά αυτό που λέμε «μα το ορκίζομαι και παίρνω θέση δυναμική για να πείσω τον άλλον ότι το ψέμα που λέγω είναι αλήθεια». Τι λέγει πάλι ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή, στις σχέσεις των ανθρώπων? Έχουμε, αδελφοί, πολλές περιπτώσεις ψεύδους. Θα δούμε ότι υπάρχει το αναγκαίο ψεύδος, το καλό ή κακό ψέμα, το δόλιο ψέμα, το εμπορικό ψέμα, τα κατά συνθήκη ψεύδι και χιλιαδιό. Θα δούμε μερικά τώρα στη συνέχεια. Ο Λόγος του Θεού λοιπόν είναι ξεκάθαρος: «Μη ψεύδεσαι εις αλλήλους». Αυτό λέγει η Αγία Γραφή για τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, να μην λέμε ψέματα μεταξύ μας. «Αποθέμενη το ψεύδος, λαλείται αλήθειαν έκαστος προς τον πλησίον αυτού». Για να δούμε όμως τώρα, αδελφοί μου, και γιατί πρέπει να λέμε την αλήθεια. Συνήθως, αδελφοί, όταν συμβουλεύουμε το παιδί μας ή κάποιον άλλον να μην λέγει ψέματα, συνήθως λέμε «είναι ντροπή». Και είναι ντροπή γιατί θα σε καταλάβουν ότι λες ψέματα και τότε θα χάσουν την εμπιστοσύνη σε σένα. Ή το άλλο ότι ο κλέφτης και ο ψεύτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται και χίλια δυο άλλα έτσι χτυπητά, ρητά θα έλεγα, λέμε στους ανθρώπους μας, τα παιδιά μας, για να τα δώσουμε να καταλάβουν να μην λένε ψέματα. Αλλά τελικά, αγαπητοί, δεν είναι ισχυρά μέσα προτροπές στο να μην πει ο άλλος, να μην πω εγώ ψέματα. Διότι εκείνο που θα πω ότι θα σε καταλάβει ο άλλος και θα χάσει την εμπιστοσύνη σου, την εμπιστοσύνη του απέναντί σου, τότε σκέφτομαι εγώ ότι δεν πειράζει, να θα φροντίσω να μην με ανακαλύψει, να μην με καταλάβει. Και τότε, αδελφοί, τι γίνεται, αρχίζουμε το ένα ψέμα πάνω στο άλλο ψέμα. Το ένα ανακαλύψουμε το επόμενο και γίνεται ένας φαύλος κύκλος γεμάτος από ψέμα. Γιατί λέγει ο Απόστολος Παύλος λοιπόν δεν πρέπει να λέμε ψέματα ο ένας προς τον άλλον, αδελφοί? Ότι λέγει ο Απόστολος Παύλος, διότι αλλήλων μέλη εσμέν, διότι όλοι αποτελούμε ένα σώμα, αδελφοί, διότι κάθε πιστός είναι μέλος του ενός σώματος, του Ιησού Χριστού. Συνεπώς, ο κάθε πιστός, μέλος του σώματος του Χριστού, έχει μία σχέση με την κεφαλή που είναι αυτός ο Ιησούς Χριστός και μία σχέση με τα άλλα μέλη του σώματος που είναι οι πιστοί, που είναι οι αδελφοί μας. Ως μέλος λοιπόν του σώματος του Χριστού που είναι η αλήθεια, ο Χριστός, πρέπει να κινείται ο άνθρωπος εν αληθεία και προς τον Θεό και προς τους αδελφούς. Διαφορετικά, αδελφοί, για προσέξτε, χωρίς να το καταλάβουμε, απλά και μόνο επειδή λέμε ψέματα στις σχέσεις μας μεταξύ των

αδελφών και του Θεού. Τότε το μέλος, ο εαυτός μου που είμαι μέλος του σώματος, αποβάλλομαι από το σώμα του Χριστού σαν ψεύδος, γιατί είμαι ψεύδος, διότι είμαι άχρηστο, δεν μπορώ να κολλήσω, είμαι ξένο σώμα ως προς το σώμα του Χριστού, και ως άχρηστο και ως βλαβερό μέλος αποβάλλομαι από το σώμα του Χριστού. Για σκεφτείτε εμείς την παρέα μας, αν έχουμε έναν άνθρωπο, ένα φίλο, ο οποίος έχει αυτή την αδυναμία να υπερβάλλει, να λέει ψέματα και να κτίζει ψεύτικες ιστορίες και ψέματα, ψεύτικα νέα να μας λέγει. Πόσο άσχημα αισθανόμαστε, δεν αισθανόμαστε μία αποστροφή? Λοιπόν, σκεφτείτε, ο Θεός που είναι η αλήθεια, γιατί εμείς έχουμε κάποιο ψεγάδι, έχουμε λίγο βρώμα πάνω μας, σκεφτείτε τότε ο Θεός που έχει την απόλυτη αλήθεια, αν είναι δυνατόν πάνω Του, στο σώμα του Ιησού Χριστού, να κολλήσουμε και να παραμείνουμε μπολιασμένοι πάνω Του, ως ψεύτες που είμαστε. Τώρα, αδελφοί μου, αποκοπτόμενοι από τον Χριστό, μπορούμε αλήθεια να έχουμε πνευματική πρόοδο, να πετύχουμε τις αρετές? Άνθρωπος που λέει ψέματα, έχει ψεύτικη συμπεριφορά, αλήθεια, έχει προκοπή πνευματική? Αδελφοί, καταντάει ο άνθρωπος αυτός, χριστιανός όν, να είναι ένας χριστιανός των τύπων. Ναι, πηγαίνει στην εκκλησία, κοινωνεί, κάνει μετάνοιες, προσευχές και τα λοιπά, αλλά είναι αυτό που λένε οι αδελφοί μας, οι εκτός, οι μακράν της εκκλησίας, που λένε, κοίταξε το να δεις, κάνει και μεγάλο σταυρό, βρεσί, τι τύπος είναι αυτός? Ναι, έφτασε ο άνθρωπος αυτός να είναι άνθρωπος των τύπων, να κάνει μεγάλο σταυρό, έχουν δίκιο. Και η ψεύτικη του συμπεριφορά, κάπου η εκμετάλλευση του άλλου ανθρώπου, κάπου έτσι μια ψεύτικη αντιμετώπιση του αδελφού, φτάνει τελικά τον άνθρωπο αυτό να τον απομακρύνει, αυτή του η συμπεριφορά και το σκεπτικό, να τον απομακρύνει από το σώμα του Χριστού και να μένει ξερός πνευματικής προκοπής. Βέβαια τώρα, αδελφοί μου, θα έρθει κάποιος και θα μου πει, πατέρα Τιμόθε, αφού στους αδελφούς μας, τους χριστιανούς, δεν πρέπει να λέμε ψέματα, άραγε στους αλλοθρήσκους, στους μη χριστιανούς, εκεί μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, έχουμε να ρίξουμε ψέμα? Αδελφοί, όχι, ούτε σε αυτούς. Γιατί ο Απόστολος Παύλος πάλι λέγει, πάντες άνθρωποι εξ ενός αίματος εδημιουργήθησαν. Άρα με όλους είμαστε αδελφοί. Με τους μεν ως μέλη Χριστού, με τους δε διότι έχουμε το ίδιο αίμα. Να πάρω ένα παράδειγμα. Είμαστε στην οικογένεια 6 αδέρφια και τα 2 αδέρφια αποσκυρτούν από τον Χριστό, ξέρω εγώ, μπλέκουν με τα ναρκωτικά, με την άτακτη ζωή, με την κοσμική ζωή και απομακρύνονται από την εκκλησία. Δεν πάβουν όμως, αδελφοί, να είναι αδέρφια ως προς το αίμα. Έχουμε το ίδιο αίμα. Έτσι ακριβώς και με όλους τους ανθρώπους επί της γης. Είτε είναι χριστιανοί ορθόδοξοι, βαπτισμένοι, μέλη Χριστού, είτε όχι. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι τελικά προς καμία κατεύθυνση δεν πρέπει να λέμε και κανένα ψέμα.

0: Τα κατηχητικά σχολεία του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Αχιλλείου παρουσιάζουν τη θεατρική παράσταση «Η Αγία Ακυλίνα», Σάββατο 16 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην πίστη, την προσφορά και το παράδειγμα των Αγίων μας. Θα ακολουθήσει ομιλία του Πατρός Τιμοθέου στο αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου Λάρισας. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της εορτής του Αγίου Αχιλλείου, Αχιλλείου Φωνή 96,3 FM. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Εν τη συνόδοτη πρώτη, Πάτερ Αχίλλιε, λαμπρός ανακηρύττης λόγο άμα και έργο, των λόγων ομοούσιον το Πατρί και το Πνεύματι, όσιε, και του Αρίου καθήλες ως βδελικτήν την τομήντε και διαίρεσιν.

εφραίνου εν κυρίω η πόλης Λαρισαίων, αχίλιον των θείων ιεράρχην, ποιμένα και πρόεδρων και πολιούχων πλουτούσα. Αποστολικός γαρ Χριστό ευαρεστήσας, όσιος και άκακος και εν θαύμαση περηφανής, ως αληθώς ανεδείχθης και τη σοφία του πνεύματος τα στον αιρέσεων λύσας συστροφάς. Ορθοδοξία στην λαμπρότητα εν σύ εθισάβρισε και νυν απαύστος πρεσβεύει διδώνε πάσιν ηλασμόν και το θείον έλεος.

Θεογνωσία, αυτογνωσία και ηθική. Μαντζαρίδης Γεώργιος, ομότιμος καθηγητής Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Προϋπόθεση για την αναζήτηση και γνώση του Θεού, όπως και για την καλλιέργεια της ηθικής ζωής, είναι η αυτογνωσία. Πρωτίστως μάλιστα η επίγνωση του ανθρώπου ότι δεν είναι αίτιος της υπάρξεώς του. Κάθε άνθρωπος γνωρίζει ότι δεν οφείλει την ύπαρξή του στον εαυτόν του ή ότι έχει το είναι δεδανισμένον. Η επίγνωση αυτή διατηρεί τον άνθρωπο μέσα στα όρια του και τον προφυλάσσει από την εκτροπή.

αχιλλείου φωνή. Εγώ μεν τέκνα, ήδη προς τον Θεόν επήγομαι και ο καιρός της εμείς εφέστηκεν αναλύσεως. Για το λόγο αυτό, σας παρακαλώ για τελευταία φορά να φροντίζετε και στο εξής για τη σωτηρία των ψυχών σας. Ενθυμούμενοι ότι με τα θάνατον δεν έχει πια ο άνθρωπος καμία άλλη ευκαιρία μετάνοιας, εφόσον εκεί είναι ο καιρός των αντιδόσεων, ενώ εδώ είναι ο καιρός των αγώνων. Αγίος Αχίλλειος, Επίσκοπος Λαρίσης.

0: στο βορειοανατολικό άκρο των Βυζαντινών τυχών της Θεσσαλονίκης, κοντά σε ένα παλαιολόγιο πύργο της Ανοπόλης, βρίσκεται η Ιερά Μονή Βλατάδων. Είναι κτισμένη επάνω σε βραχώδες και κατηφορικό έδαφος. Από εκεί είναι ορατή όλη η πόλη της Θεσσαλονίκης. Η Μονή Βλατάδων είναι ένα μοναστήρι του 14ου αιώνα. Επέζησε καθ' όλη τη διάρκεια της Οθωμανικής περίοδου με χρόνους ακμής αλλά και παρακμής. Είναι το μοναδικό βυζαντινό μοναστήρι της Θεσσαλονίκης που λειτουργεί αδιάκοπα από την ίδρυσή του μέχρι και σήμερα.
1: Η ιστορία της Μονής Βλατάδων είναι ιδιαίτερα σημαντική αν λάβει κανείς υπόψη του ότι σχετίζεται, είναι συνυφασμένη με την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Είναι ένας χώρος εμβληματικός για την Θεσσαλονίκη, γιατί πραγματικά από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα δεν έπαψε ποτέ να λειτουργεί ως μοναστήρι. Ακόμα και μετά την πρώτη Οθωμανική κατάκτηση της Θεσσαλονίκης, όταν το καθολικό της μονής μετατράπηκε σε τζαμί, η μοναστική αδελφότητα δεν εγκατέλειψε τη μονή, συνέχισε να παραμένει. Οι πρώτοι που ξεκίνησαν αυτό το μοναστήρι ήταν βέβαια δύο αδέρφια από την Κρήτη, οι αδερφοί Βλατέοι, Βλατίδες, εξού και το όνομα Βλατάδων, οι οποίοι ήρθαν εδώ ως μαθητές και φίλοι του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς είναι ο πολιούχος Άγιος της Θεσσαλονίκης, ο άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά σηματοδοτεί μια σημαντική περίοδο για την θεολογία, για τη Βυζαντινή θεολογία, ίσως την τελευταία ακμή και άνθηση της Ορθόδοξης Θεολογίας στο Βυζάντιο. Ήταν τον 14ο αιώνα αρχιεπίσκοπος της Θεσσαλονίκης, προερχόμενος από την Κωνσταντινούπολη, και ο οποίος ουσιαστικά ανανέωσε την Ορθόδοξη Θεολογική σκέψη και έδωσε σε αυτήν την τελευταία της ίσως αναλαμπή. Την εποχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά η Θεσσαλονίκη είχε γίνει κέντρο πραγματικά της πνευματικής ζωής της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και ερχόντουσαν στη Θεσσαλονίκη άνθρωποι από όλο τον κόσμο. Έκτοτε η Θεσσαλονίκη διατήρησε αυτήν την παράδοση, αυτήν την ιδιαίτερη θεολογική σκέψη, και από την άποψη αυτή νομίζω ότι το ότι επιβίωσε η Μονή Βλατάδων όλα αυτά τα χρόνια οφείλεται ακριβώς σε αυτό, στο ότι αγκαλιάστηκε από τους Θεσσαλονικείς ως ένας χώρος γνήσιας έκφρασης της θεολογίας. Δεν είναι τυχαίο ότι σε αυτόν εδώ το χώρο συγκεντρώνονται όλες οι δοξασίες των Θεσσαλονικαίων για τη σχέση τους με την Χριστιανική Εκκλησία.
2: Σε αυτό το μοναστήρι, το οποίο είναι μία ανοιχτή αγκαλιά της Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης, την οποία ανήκει διοικητικά, ηγούμενος και αρχιεπίσκοπος της είναι ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο εκάστοτε, η Μονή Βλατάδων ιδρύθη τον 14ο αιώνα. Το 1350 λειτουργήσε από τους αδελφούς Δωρόθεο και Μάρκο Βλατέους οι Βλατάδες. Ίδρυσαν αυτό το μοναστήρι το 1350 με αυτοκρατορικό χρυσόβουλο. Τη συνδρομή της Άνης της Παλαιολογίνας, συζύγου του Ανδρονίκου του Τρίτου, η οποία έμενε τότε εδώ στην Θεσσαλονίκη ως διοικήτρια προεστώσα της πόλεως. Το μοναστήρι αυτό ιδρύθηκε σε έναν χώρο ο οποίος κατά συνεχή προφορική παράδοση μίλησε ο Απόστολος Παύλος προς τους Θεσσαλονικείς, και είναι αφιερωμένο το παρεκκλήσι το Ανατολικό, το οποίο είναι αρχαιότερο του Καθολικού της Μονής.
0: Το Καθολικό της Μονής φαίνεται ότι κτίστηκε συγχρόνως με την ίδρυσή της, κατά τα μέσα του 14ου αιώνα. Είναι ναός σταυροειδής με τρούλο. Ο ναός υπέστη πολλές και σοβαρές αλλοιώσεις κατά την πάροδο των αιώνων.
2: Αυτό το μοναστήρι συνέχισε να έχει τη ζωή με δοκιμασίες. Υπήρξε προσπάθεια στην πρώτη κατάληψη της πόλεως το 1380 για τη μετατροπή του σε τέμενος και το βλέπουμε αυτό από τις φθορές που υπάρχουν. Αλλά κατά παράδοση πάλι παρουσιάστηκε η Παναγία σαν έναν από τους προεστώτες εδώ της μετατροπής του ναού σε τέμενος και θαυματουργικός η Αθής επανέφερε την τάξη στη Μονή. Η ζωή και η προσπάθεια των πατέρων να κρατήσουν όλα αυτά και να τα βρούμε εμείς στις μέρες μας ήταν θαυμαστή. Με πολλούς κινδύνους, πολλές δοκιμασίες, με πυρκαγιές, με καταστροφές, με λαϊλασίες. Παρόλα αυτά όμως, όταν κανείς αυτό που κάνει ως διακονία θυσιαστική γίνεται συνεχής και βλέπει μέσα από αυτή την προσπάθεια τη σωτηρία του, αφήνει κάτι που έρχονται οι επόμενοι και το θαυμάσουν.
0: Από τον παλαιότερο αρχικό ναό σώζονται μόνο το ιερό και συγκεκριμένα αρχιτεκτονικά στοιχεία που περιλαμβάνουν καμπύλα τόξα και ημικίωνες, καθώς το καθολικό της Μονής έχει δεχθεί πολλές διαδοχικές διαφοροποιήσεις και προσθήκες. Τα δομικά και αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά της Μονής παραπέμπουν στην τεχνοτροπία που εφαρμοζόταν κατά την εποχή των Παλαιολόγων.
3: Το καθολικό της Μονής των Βλατάδων, ιδρυμένο στα μέσα περίπου του 14ου αιώνα, ακολουθεί αρχιτεκτονικά αρχές και κατευθύνσεις που διαμορφώθηκαν στην Παλαιολόγια Θεσσαλονίκη ήδη από τα τέλη του 13ου αιώνα. Το καθολικό είναι χτισμένο στον τύπο του σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού με περίστοο. Έναν τύπο ο οποίος ευδοκίμησε ιδιαίτερα στην Θεσσαλονίκη, αφού πρώτα αναπτύχθηκε στην Κωνσταντινούπολη, με πολλά χαρακτηριστικά παραδείγματα, όπως τη Μονή των Αγίων Αποστόλων, τον Άγιο Παντελεήμονα, την Αγία Κατερίνη, τον προφήτη Ηλία, και έρχεται τώρα στα μέσα περίπου του 14ου αιώνα να εφαρμοστεί ο ίδιος τύπος εδώ. Όπως αποδεικνύουν τα ανασκαφικά δεδομένα, πιθανότατα στη θέση του καθολικού προϋπήρχε κάτι, πιθανότατα ένα ναίδριο μεσοβυζαντινό, ερωτηματικό θέτουμε. Αυτό το οποίο βλέπουμε στην ανατολική πλευρά του ναού είναι ο αρχικός πυρήνας του ναού, από τον οποίο σώζεται η κόγχη και το νότιο παρεκκλήσι, το ανατολικό τμήμα του νοτίου παρεκκλησιού, όλος ο νότιος σχεδόν τείχος και τμήματα του περιστώου. Είναι κτισμένο με μία τυχοδομία που είναι εύκολα αναγνωρίσιμη ως υστεροβυζαντινή, ουσιαστικά με σειρές αδρές λίθων και πλίνθων, και τα τόξα όλα τα οποία διαμορφώνουν την εξωτερική επιφάνεια ακολουθούν επίσης αρχές όπως η περιβάλλουσα πλήνθος στο ανώτερο σημείο τους, όπως αυτές εφαρμόστηκαν στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Η βόρεια και η δυτική πλευρά του ναού, του καθολικού, αντιστοιχούν στη βόρεια και δυτική πλευρά του περιστώου, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά από μια ανακατασκευή των αρχών του 19ου αιώνα, του 1801, όπως αυτή αποτυπώνεται στην επιγραφή που σώζεται στο δυτικό τμήμα του ναού. Ακολουθεί τις αρχές και την τυχοδομία όπως εφαρμόστηκε στον κυρίως βυζαντινό πυρήνα του μοναστηριού, είναι ωστόσο βέβαια εύκολα αναγνωρίσιμες οι δύο διαφορετικές φάσεις του μνημείου. Στο μέσο της νότιας πλευράς του ναού σώζεται ένα αρχικό τρίλοβο άνοιγμα, το οποίο βλέπουμε εδώ, με υπερυψωμένο τον κεντρικό λοβό και περιβαλλόμενο από πλήνθο. Ένα στοιχείο ιδιαίτερα χαρακτηριστικό της σχολής, σαν να λέμε, της Θεσσαλονίκης, όπως αυτή αναπτύχθηκε στην Παλαιολόγια περίοδο. Στην ίδια αυτή όψη του ναού έχουμε τη δυνατότητα να δούμε κάτι το οποίο δεν σώζουν οι άλλες πλευρές του ναού, καθώς δεν σώζουν την αρχική του κατασκευή. Και αυτό είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Βυζαντινός αρχιτέκτονας διαμόρφωσε τις προσώψεις, έτσι ώστε να δίνει μια διακοσμητική διάθεση, την οποία επιτείνουν τόσο τα τόξα που διαμορφώνονται σε όλο τον άξονα της νότιας στοάς, όσο και με την παρένθεση και εντυχισμό από κούπες εφιαλωμένες, όπως αυτές τοποθετήθηκαν ήδη από την παλαιολόγια περίοδο, δίνοντας, προσδίδοντας ουσιαστικά μια ελαφριά διάθεση διακοσμητική στην διαμόρφωση της εξωτερικής επιφάνειας. Αν για την Αθήνα ο 5ος αιώνας π.Χ. ήταν ο Χρυσός αιώνας, για τη Θεσσαλονίκη ο Χρυσός αιώνας ήταν ο 14ος αιώνας. Είναι αυτή η εποχή όπου δρούν πολύ σημαντικές προσωπικότητες σε όλα τα επίπεδα, από τον κόσμο της θεολογίας, τον κόσμο της φιλοσοφίας, στην αρχιτεκτονική μεγαλουργούν κυριολεκτικά πολύ μεγάλοι αρχιτέκτονες, δυστυχώς δεν γνωρίζουμε τα ονόματά τους, αλλά τα έργα τους αποδεικνύουν ότι ήταν αρχιτέκτονες που διαμόρφωσαν ένα στυλ αρχιτεκτονικό που πέρασε στην ιστορία της αρχιτεκτονικής. Έζησαν ζωγράφοι και ψηφοθέτες οι οποίοι διακόσμησαν τα μνημεία της Θεσσαλονίκης και άφησαν και αυτοί το στίγμα τους, από τη θετική πλευρά πάντα μιλούμε, στην ιστορία της τέχνης όπως την ξέρουμε να διαμορφώνεται από τον 5ο αιώνα μέχρι και την μεταβυζαντινή περίοδο. Το Καθολικό της Μονής των Βλατάδων είναι ιδρυμένο σε έναν αρχιτεκτονικό τύπο ιδιαίτερα προσφυλή στην παλαιολόγια αρχιτεκτονική. Ο τύπος αυτός συνίσταται στο πολύ απλό σχέδιο της ύπαρξης 4 στηριγμάτων, εμπροκειμένου των 2 τείχων στο Ιερό Βήμα, που στηρίζουν το τέμπλο, και 2 πεσών στη δυτική πλευρά. Αυτά τα 4 στηρίγματα συγκρατούν έναν κεντρικό τρούλο και διαμορφώνουν τον σταυρόσχημο πυρήνα, ο οποίος στην περίπτωση της Μονής Βλατάδων περιβάλλεται στις 3 πλευρές του, στη βόρεια, τη δυτική και τη νότια, από μία ξυλόστεγη στοά.

0: Οι τοιχογραφίες που κοσμούν το εσωτερικό του ναού ανάγονται στα τέλη του 14ου αιώνα.
1: Όπως προκύπτει από τα σωζόμενα τμήματα τοιχογραφιών, το καθολικό του Ισμονής των Βλατάδων σχετικά πολύ νωρίς μετά την ίδρυσή του διακοσμήθηκε με ένα εικονογραφικό πρόγραμμα, σπαράγματα του οποίου σώζονται διάσπαρτα στις τοιχοποιίες του βασικού κεντρικού πυρήνα. Η χρονολόγηση αυτών των τοιχογραφιών δεν είναι ένα έργο εύκολο, δεδομένου ότι δεν σώζεται η κτητορική επιγραφή. Χάρη όμως στην παράσταση του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, στον δυτικό πεσό του κεντρικού πυρήνα, καθώς και στο παρεκκλήσιο μέσα του νότιου τμήματος του Περιστώου, είμαστε σε θέση να αποδώσουμε περίπου την εποχή κατασκευής των τοιχογραφιών, της εικονογράφησης δηλαδή του ναού, στην 20ετία μεταξύ 1360 και 1380. Θυμίζουμε ότι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς πέθανε το 1359. Θεωρούμε λοιπόν εύλογο ο μαθητής του, ο Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ο Δωρόθεος Βλατής, να εικονογράφησε την μορφή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά σε αυτό το μοναστήρι, στο οποίο και ίδρυσε μέσα σε αυτή την περίοδο, στα μέσα δηλαδή του 14ου αιώνα. Δυστυχώς, στο μεγαλύτερο ποσοστό τους, αγγίζει το 100%, αυτές οι τοιχογραφίες δεν είναι εύκολα αναγνωρίσιμες σήμερα, οι παραστάσεις τους εννοώ, καθώς έχουν χτυπηθεί προκειμένου να γίνουν πάνω σε αυτές, να γίνει ένα νεότερο στρώμα τοιχογράφησης. Δεν γνωρίζουμε τι απεικόνιζε το δεύτερο στρώμα τοιχογράφησης, το συνδέουμε πιθανόν με μία φάση του ναού που ίσως λειτουργήσε από τους Τούρκους ως τζαμί. Στα μόνα σημεία στα οποία δεν έχει χτυπηθεί ο αρχικός βυζαντινός διάκοσμος είναι οι δύο παραστάσεις που σώζονται στις κόγχες τις μικρές των δύο πεσών εδώ στο δυτικό τμήμα του Περιστώου, και είναι η παράσταση εδώ των τριών παιδών εν καμίνο, μια παράσταση από την Παλαιά Διαθήκη, και στο βόρειο αντίστοιχο πεσό, στην κόγχη μέσα, η παράσταση της βάπτισης. Από αυτές τις παραστάσεις είμαστε σε θέση να διαπιστώσουμε την ποιότητα της παλαιολόγιας ζωγραφικής, όπως αποτυπώθηκε από τον ζωγράφο του ναού του καθολικού της Μονής των Βλατάδων, μέσα στο καθολικό της, σε αυτούς τους χώρους που είναι οι μοναδικοί που σώθηκαν ανέπαφοι μέσα στο πέρασμα αυτών των αιώνων.

0: Αυτές οι καταστροφές έγιναν κατά την προσπάθεια της μετατροπής του ναού σε τέμενος για να πιάσει το αμοκονίαμα. Γιατί αν είναι λία η επιφάνεια δεν μπορεί να πιάσει. Με αυτόν τον τρόπο και διαπιστώνουμε ότι είναι από τους Οθωμανούς, γενικώς από τους Μουσουλμάνους, όταν η καταστροφή μεγάλη είναι στο πρόσωπο. Αν προσέξετε, τα πρόσωπα είναι πολύ κατεστραμμένα. Ο χώρος εδώ ήταν πάντοτε χώρος λατρείας, άρα προφανώς υπήρχε κάποιο μικρό ιερό. Και βρήκαμε θεμέλια του 10ου-11ου αιώνος, εκεί αν θα δείτε τη διαφορά του δαπέδου κάτω, πρέπει να υπήρχε ταφικό παρεκκλήσι. Όπως και εδώ τα θεμέλια, εδώ ακριβώς, σε αυτό το σημείο, είναι θεμέλια του 10ου-11ου αιώνος. Και βρέθηκαν πολλοί πατέρες, οι οποίοι προφανώς είχαν θαυτεί εδώ, σε αυτό το χώρο, προτού ακόμη αναγνωριστεί επίσημα ως μοναστήρι. Εδώ βλέπετε μία διαφορά του δαπέδου. Σε αυτό το σημείο εδώ όλο ακριβώς υπήρχαν τάφοι. Αυτό το παρεκκλήσι ήταν ταφικό και ήταν πρώτης κτίσεως της Μονής. Και μάλιστα ότι υπήρχε ιερό φαίνεται και από αυτό το σημείο εδώ και από την άλλη μεριά, που είναι τα θεμέλια του παλιού, του 10ου-11ου αιώνος. Εδώ είναι το παρεκκλήσι του Αποστόλου Παύλου. Όπως κατά συνεχή προφορική παράδοση, και από αυτό το σημείο μίλησε ο Απόστολος Παύλος στη δεύτερη περιοδία του προς τους Θεσσαλονικείς. Εδώ μέσα είναι και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αγιογραφημένος μεταξύ των θεολόγων. Το δε δάπεδο του παρεκκλησίου, όπως βλέπετε, είναι παλαιοχριστιανικό και προ οκταετίας, δεκαετίας, όταν το σήκωσε η Αφορία Αρχαιοτήτων, από κάτω βρέθηκαν τάφοι πατέρων, των οποίων τα λείψα να τα έχουμε πια τώρα στο οστεοφυλάκιο της Μονής.
1: Η Ιερά Μονή Βλατάδων, εκτός από το σημαντικό παρελθόν, συνεχούς ελληνορθοδόξου ζωής και μαρτυρίας στην περιοχή, έχει να παρουσιάσει και ένα αξιόλογο παρόν πολύπλευρης θρησκευτικής, πνευματικής, επιστημονικής και κοινωνικής δραστηριότητας με διεθνή εμβέλεια.
0: Αυτό το μοναστήρι έχει μία συνεχή ζωή με ακμή και παρακμή και ελπίζουμε οι μέρες αυτές να είναι στην περίοδο της ακμής τα τελευταία χρόνια, που γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια με την επάντρωσή της, αλλά και τη στελέχωση με επιστημονικό προσωπικό, το οποίο είναι στο Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, το οποίο ίδρυσε ο Μέγας Πατριάρχης Αθηναγόρας το 1965 και άρχισε να λειτουργεί το 1968. Ένα ίδρυμα το οποίο στόχο έχει τη μελέτη βέβαια των πατέρων, αλλά και την προσφορά της γνώσης αλλά και της εμπειρίας και του πολιτισμού σε όλο τον κόσμο.
1: Κύριε Πασχαλίδη, το Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών της Ιεράς Μονής Βλατάδων, θα θέλετε να μας πείτε πότε ιδρύθηκε και ποιος ο σκοπός της λειτουργίας του?
2: Ιδρύθηκε σχεδόν πριν από μία πεντηκονταετία, το 1965. Το Ίδρυμα πρωτολειτουργήσε το 1968, αφού ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες της κατασκευής του κτηρίου αυτού, το οποίο στέγασε αρχικά το Πατριαρχικό Ίδρυμα, και από το 1968 ακριβώς συμπληρώνουμε την επόμενη χρονιά 50 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας του Ιδρύματος, που σηματοδοτεί μια σημαντική πορεία στην προσφοράς στην Εκκλησία, στην θεολογία και γενικότερα θα λέγαμε στον χριστιανικό κόσμο του Πατριαρχικού Ιδρύματος. Το Πατριαρχικό Ίδρυμα ιδρύθηκε καταρχήν εξαιτίας της αναγκαιότητας η οποία δημιουργήθηκε για την μελέτη των κειμένων των πατέρων της Εκκλησίας. Δεν είναι τυχαίο το ότι ακριβώς το Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών πρωτολειτουργήσε στην δεκαετία του 1960. Είναι η περίοδος εκείνη κατά την οποία εμφανίζεται στο θεολογικό χώρο, στον ελληνόφωνο θεολογικό χώρο, μια σημαντική τάση επιστροφής, μελέτης και επανεξέτασης και επαναπροβολής του πατερικού πνεύματος. Έτσι λοιπόν το Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών συνεχίζει αυτό το σπουδαίο έργο στην διάρκεια αυτών των 50 ετών.

0: Ένας εχμάλωτος Οθωμανός Σουλτάνος διηγείται τη ζωή του σε ένα μικρό κορίτσι και ένα αγόρι κρυφακούι. Η κουρτίνα του χρόνου παραμερίζει και ξαναζωντανεύει τη μαγευτική συνοικία που δεν υπάρχει πια. Το αγόρι που έγινε άντρας στην αναζήτηση του πλούτου και της ευτυχίας και ένας παιδικός έρωτας που διέτρεξε έναν αιώνα σε μια ολόκληρη ήπειρο. Λίγες και μία νύχτες του Ισίδωρου Ζουρού από τις εκδόσεις Πατάκη.
1: Με την εφημερίδα των συντακτών Σαββατοκύριακο. Μίμης Φωτόπουλος. Το ποτάμι της ζωής μου. Η αυτοβιογραφία του ταλαντούχου καλλιτέχνη. Ένα βιβλίο με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, σπαρταριστές ιστορίες και σχόλια από το μεγάλο ηθοποιό που λάτρεψαν και λατρεύουν γενιές Ελλήνων. Η ζωή του στο θέατρο, τον κινηματογράφο, την κατοχή και την αντίσταση. Αυτό το Σαββατοκύριακο με την εφημερίδα των συντακτών. Μοναδικοί εργοδότες, οι αναγνώστες μας.
2: Περιοδικό Αλέξια. Δροσερό, εορταστικό και χαρούμενο. Κυκλοφορεί το καινούριο τεύχος. Περιοδικό Αλέξια. Ζητήστε το στα περίπτερα.

0: Το Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών διαθέτει πολύ σημαντική βιβλιοθήκη, αλλά και ένα μοναδικό στον κόσμο αρχείο αντιγράφων σε μικροτενίες από αυθεντικά χειρόγραφα των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους.
1: Πρόκειται για μία μοναδική συλλογή σε όλο τον κόσμο. Τα χειρόγραφα του Αγίου Όρους γνωρίζουμε σήμερα ότι αριθμούν περίπου στις 15.000 χειρόγραφα από την Βυζαντινή και την Μεταβυζαντινή εποχή ως και στον 20ο αιώνα που εξακολουθούσαν να γράφονται χειρόγραφα στο Άγιον Όρος, και από τα 15.000 χειρόγραφα στο Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών έχουν μικροφωτογραφηθεί και έχουν ενταχθεί στο αρχείο μικροτενιών και χειρογράφων του Πατριαρχικού Ιδρύματος περί τις 9.000 μικροτενίες που αποτελούν μία μοναδική συλλογή όχι μόνο στον ελλαδικό χώρο αλλά και στον ευρωπαϊκό, θα λέγαμε διεθνώς, μία συλλογή που ακριβώς προσελκύει διαχρονικά το ενδιαφέρον της επιστημονικής έρευνας, της διεθνούς επιστημονικής έρευνας, και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχουμε μία συνεχή παρουσία ξένων επιστημόνων που επισκέπτονται το Ίδρυμά μας για να μελετήσουν τα κείμενα, τις χριστιανικές πηγές και όχι μόνο τα χριστιανικά και τα θεολογικά κείμενα και ειδικότερα τα πατερικά κείμενα, αφού μιλούμε για ένα ίδρυμα που είναι ιδιαίτερα προσανατολισμένο στην πατερική γραμματεία, αλλά ακόμη και κείμενα της θύραθεν γραμματείας, της προχριστιανικής γραμματείας, αφού γνωρίζουμε ότι στα χειρόγραφα του Αγίου Όρους έχουν αντιγραφεί και σώζονται πάρα πολύ σημαντικά κείμενα αυτής της προχριστιανικής γραμματείας, είτε αφορά στην αρχαία ελληνική γραμματεία, στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία, στην αρχαία ελληνική ποίηση, είτε ακόμη και στις επιστήμες της αρχαιότητας, ιατρικά χειρόγραφα, νομικά χειρόγραφα, η περίφημη για παράδειγμα βοτανική του Διοσκουρίδη που φυλάσσεται σε ένα χειρόγραφο της Μονής Μεγής της Λαύρας. Επομένως, το ενδιαφέρον, θα λέγαμε, για την μελέτη των χειρογράφων που αποτελούν την σπουδαία αυτή συλλογή στο Ίδρυμά μας είναι διεπιστημονικό και όχι μόνον θεολογικό ή περιοριζόμενο στον χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών.

Βρισκόμαστε στο χώρο του Αρχείου των Μικροτενιών Μικρογραφιών του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών. Ο χώρος μας ουσιαστικά είναι ένα αρχείο, το οποίο αποτελείται από 9.000 περίπου μικροτενίες που αφορούν κώδικες των χειρογράφων των μονών του Αγίου Όρους, καθώς επίσης και μικρογραφίες που αφορούν επίσης τα εικονογραφημένα χειρόγραφα πάλι των μονών του Αγίου Όρους.

0: Βρισκόμαστε στο χώρο του Αρχείου των Μικροτενιών Μικρογραφιών του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών. Ο χώρος μας ουσιαστικά είναι ένα αρχείο, το οποίο αποτελείται από 9.000 περίπου μικροτενίες που αφορούν κώδικες των χειρογράφων των μονών του Αγίου Όρους, καθώς επίσης και μικρογραφίες που αφορούν επίσης τα εικονογραφημένα χειρόγραφα πάλι των μονών του Αγίου Όρους. Εδώ βλέπουμε χαρακτηριστικά κάποιες από τις μικροτενίες. Το σύνολο των μικροτενιών της Ιεράς Μονής Μεγής της Λαύρας είναι γύρω στις 3.500. Και εδώ μπορούμε να δούμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, το πώς είχαν φωτογραφηθεί οι μικροτενίες την περίοδο που ξεκίνησε η φωτογράφηση, η οποία βέβαια υπολογίζεται ότι είναι γύρω στο 1970. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας έχουμε τη δυνατότητα, το μικροφιλμ που είδαμε πριν, το κάθε μικροφιλμ, να το εισάγουμε στο συγκεκριμένο σαρωτή, ο οποίος είναι πολύ εξειδικευμένος και μας δίνει τη δυνατότητα να παράγουμε ουσιαστικά ένα ψηφιακό παράγωγο από το κάθε αναλογικό φιλμ το οποίο έχουμε στη συλλογή μας. Η διαδικασία αυτή ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα σε κάθε ερευνητή από οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη μας να μπορέσει στη συνέχεια να το μελετήσει αλλά και να το επεξεργαστεί προκειμένου να ολοκληρώσει την έρευνά του. Η σπουδαιότητα της διατήρησης του συγκεκριμένου αυτού αρχείου όσο και της διαδικασίας ψηφιοποίησης έγκυται στο γεγονός της διατήρησης της ίδιας πολιτιστικής κληρονομιάς μας, της ταυτότητάς μας. Αρκεί εδώ να θυμηθούμε τα λόγια του γνωστού ποιητή Γιώργου Σεφέρη, ο οποίος είπε κάποτε ότι αν αφαιρέσεις μια σελίδα από το παρελθόν, ουσιαστικά αφαιρείς...
1: Γιάν Κατή, καθηγητή που διδάσκει αρχαία ελληνικά στη Γαλλία.
2: Εγώ είμαι εδώ γιατί μελετάω ένα χειρόγραφο του 18ου αιώνα, ενός συγγραφέα του Αθώνος του 18ου αιώνα. Αυτός ο συγγραφέας ήταν στη Μονή Ξηροποτάμου και είναι μόνο εδώ, σε αυτή τη Μονή Βλατάδων, Θεσσαλονίκης, όπου μπορώ να βρω μια μικροτενία αυτού του χειρογράφου. Για παράδειγμα, μπορώ να κάνω συγκρίσεις ανάμεσα στο το χειρόγραφο που μελετάω και άλλα χειρόγραφα του ίδιου συγγραφέα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί στη Βυζαντινή και μετά Βυζαντινή λογοτεχνία πρέπει να κάνουμε συγκρίσεις ανάμεσα στα κείμενα. Γιατί σε ένα Βυζαντινό και μετά Βυζαντινό κείμενο αυτά τα κείμενα αποτελούνται από αποσπάσματα και αυτά τα αποσπάσματα έχουν μια ειδική τάξη. Και η τάξη είναι πιο σημαντική, έχει σημασία και πρέπει να μελετήσουμε αυτή την τάξη των αποσπασμάτων.
1: Το Πατριαρχικό Ίδρυμα της Ιεράς Μονής Βλατάδων είναι ένα ίδρυμα που είναι γνωστό στους μελετητές, ναι, σε διεθνές επίπεδο.
2: Ναι, ναι, το ξέρουμε, το γνωρίζουμε, γιατί είναι σημαντικό. Mm-hmm. Μόνο εδώ έχουμε τα χειρόγραφα του Άθο, τις μικροτενίες του Αγίου Όρους, μόνο εδώ το ξέρουμε. Μου φαίνεται πολύ σημαντικό να μπορώ να μελετήσω

0: αυθεντικές πηγές κείμενα του Άγιου Όρους. Δεν μπορούμε να το κάνουμε σε άλλα μέρη. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Θα λέγαμε, κύριε Πασχαλίδη, ότι εδώ σε αυτόν τον χώρο κρύβεται ένας πολύ σημαντικός πνευματικός θησαυρός.
2: Ακριβώς. Ένας πολύ σπουδαίος πνευματικός θησαυρός που διαφυλάσσεται διαχρονικά όλα αυτά τα χρόνια πραγματικά ως κόρη οφθαλμού και που βέβαια θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν είναι ευρύτερα γνωστός, γνωστή η ύπαρξη αυτής της σπουδαίας συλλογής μικροτενιών των χειρογράφων του Αγίου Όρους. Θα μπορούσα να σας πω ότι είναι ίσως περισσότερο γνωστή η ύπαρξη αυτής της συλλογής στους επιστήμονες του εξωτερικού και λιγότερο στους Έλληνες επιστήμονες και κάνουμε συνεχείς προσπάθειες να υπάρξει μια εξωστρέφεια από την πλευρά του Ιδρύματος αλλά και μια επικοινωνία με διάφορους επιστημονικούς φορείς στην χώρα μας για να υπάρξουν ακριβώς τέτοια προγράμματα και ένα πλαίσιο συνεργασίας ούτως ώστε να αξιοποιηθεί και από εμάς τους Έλληνες ακόμη περισσότερο η ύπαρξη αυτής της πολύ σημαντικής συλλογής στο Ίδρυμά μας.
3: Η βιβλιοθήκη της Μονής άρχισε να λειτουργεί το 1968. Σκοπός της δημιουργίας της ήταν η συγκέντρωση και η διαφύλαξη όλων των θησαυρών της Ορθόδοξης, κυρίως πατερικής σκέψης, αλλά και η παροχή πληροφοριών βιβλιογραφικού και επιστημονικού χαρακτήρα σε επιστήμονες, ερευνητές και φοιτητές. Η κύρια συλλογή της βιβλιοθήκης ξεπερνά τους 50.000 τίτλους. Προσφέρει εκτεταμένη κάλυψη σε θεωρητικούς κλάδους γνώσης με έμφαση στη θεολογική επιστήμη. Η συλλογή χειρογράφων της Μονής είναι από τις πιο αξιόλογες. Αποτελείται από 93 κώδικες, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν βιβλιογραφικό έργο 10 αιώνων. Από τον 10ο έως τον 19ο αιώνα. Έχουν σπουδαία ιστορική αξία λόγω της παλαιότητάς τους. Στη Μονή Βλατάδων λειτουργεί οικοτροφείο, στο οποίο φιλοξενούνται φοιτητές θεολογίας και ερευνητές από το εξωτερικό.
4: Το μοναστήρι σε αυτή την πορεία της ζωής του συνέχισε και συνεχίζει να εκφράζει την αγάπη, την προσπάθεια της Μητέρας Εκκλησίας να φωτίσει και να ευαγγελίσει τον κόσμο και μεταξύ αυτών και τη Θεσσαλονίκη. Μέσα σε αυτή την προσπάθεια, μετά την ίδρυση του Πατριαρχικού Ιδρύματος, ιδρύθηκε το φοιτητικό οικοτροφείο, στο οποίο αυτή τη στιγμή είναι 24 παιδιά από όλο τον κόσμο, που έρχονται εδώ να γνωρίσουν τη ζωή της Εκκλησίας, να γνωρίσουν τη γλώσσα, να κάνουν σπουδές προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές στο Πανεπιστήμιο και μετά να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, να προσφέρουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους στην τοπική Εκκλησία. Πολλοί εξ αυτών σήμερα προείστανται των τοπικών των Εκκλησιών. Μεταξύ αυτών είναι ο Πατριάρχης Αντιοχίας, αλλά και πολλοί άλλοι και στη Ρωσία και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας και των Ιεροσολύμων.
5: Εδώ έρχονται φοιτητές υπότροφοι του Οικουμενικού Πατριαρχείου και σπουδάζουν κυρίως την θεολογική. Έρχονται από όλα τα μέρη του κόσμου, την Αμερική, από την Βραζιλία, από την Κούβα, από την Ρωσία, από την Ουκρανία, από τη Ρουμανία. Είναι μια αρχαία παράδοση και από αυτό το οικοτροφείο πέρασαν πάρα πολλά σημαντικά πρόσωπα, οι οποίοι κατέλαβαν σημαντικές θέσεις στη διοίκηση της Εκκλησίας στις πατρίδες τους ή στο επιστημονικό χώρο επίσης.

0: Η Μονή Βλατάδων είχε το προνόμιο και την τύχη να διαφυλάξει στη διάρκεια των δύσκολων χρόνων της τουρκοκρατίας έναν μεγάλο αριθμό ιδιαίτερα σημαντικών εικόνων και κοιμηλίων, τα οποία μαζί με τους χειρόγραφους κώδικες και τα παλέτυπα βιβλία την καθιστούν μια πραγματική κυβωτό της βυζαντινής και μεταβυζαντινής τέχνης. Όλος αυτός ο πνευματικός θησαυρός φυλάσσεται σήμερα στο σκευοφυλάκιο της Μονής.
1: Από τα σημαντικότερα κοιμήλια του μοναστηριού είναι αυτά τα κυβωτίδια, τα ξύλινα, τα οποία είναι επαργυρωμένα και τα οποία μέσα χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να φυλάξουν θραύσματα από το Άγιο Δισκοπότηρο, το οποίο σύμφωνα με την παράδοση χρησιμοποιήθηκε στο μυστικό δείπνο. Γνωρίζουμε από τα κείμενα το πόσο οι πιστοί είχαν ανάγκη και ζητούσαν να φιλοξενήσουν αυτά τα κυβωτίδια και είναι πολύ χαρακτηριστική η περίπτωση της αυτοκράτηρας της Ρωσίας Αλεξάνδρας, η οποία ζήτησε και πήρε ένα από αυτά τα κυβωτίδια προκειμένου να τη βοηθήσουν στο να της εξασφαλίσουν την πολυτάραχη υγεία της. Έμεινε έκτοτε εκεί, οπότε σήμερα φυλάσσονται εδώ στο μοναστήρι τα υπόλοιπα τρία κυβωτίδια. Στον υπόλοιπο χώρο του σκευοφυλακίου σώζονται πάρα πολύ σημαντικά δείγματα της τέχνης όπως αυτή αναπτύχθηκε στη Θεσσαλονίκη την παλαιολόγια περίοδο και βέβαια όλη τη μεταβυζαντινή περίοδο. Θα σταθούμε ίσως σε μία από τις σημαντικότερες βυζαντινές εικόνες που έχουμε την τύχη και την τιμή να σώζεται εδώ στο μοναστήρι. Πρόκειται για αυτή την εικόνα που βλέπετε, η οποία είναι γνωστή καθώς χρησιμοποιεί μία τεχνική πολύ σπάνια, τον εγκυβωτισμό ενός παλαιότερου εικονιδίου σε μία μεταγενέστερη εικόνα. Στο κέντρο βλέπετε το παλαιότερο εικονίδιο, το οποίο υπήρχε σίγουρα στο μοναστήρι, θα μπορούσε να είναι το κεντρικό τμήμα ενός τριπτύχου και το οποίο στον 15ο αιώνα αποτέλεσε το κέντρο βάσει του οποίου αναπτύχθηκε όλος αυτός ο ζωγραφικός διάκοσμος, ο οποίος παριστάνει ένα θέμα πολύ αγαπητό μέσα από τις ζυμώσεις της παλαιολόγιας Θεσσαλονίκης που σχετίζεται με την ενσάρκωση του Χριστού από την Παναγία, από την παράσταση της Παναγίας και βέβαια τον ίδιο τον Χριστό, ο οποίος περιβαλλόμενος εδώ από τους δύο αρχαγγέλους και στον κεντρικό πυρήνα αλλά και στο ανώτερο τμήμα της τοιχογραφίας, στο μέσο της εικόνας οι δύο πρωτοκορυφαίοι Απόστολοι, Πέτρος και Παύλος, και στο κάτω τμήμα του στρατιωτικοί Άγιοι. Αν λοιπόν αυτή η πλευρά παριστάνει την ενσάρκωση, η πίσω πλευρά της εικόνας, η οποία είναι μια λιτανευτική εικόνα, παριστάνει το πάθος του Χριστού, μέσα φυσικά από την κύρια απεικόνιση του πάθους που είναι η Σταύρωση. Θα ήθελα να επισημάνω την παρουσία μιας πάρα πολύ σημαντικής λεπτομέρειας που δεν είναι άλλη από έναν μοναχό που πιθανότατα ήταν ο δωρητής αυτής της εικόνας και ο οποίος μοναχός μέσα από αυτή την επιλογή που έκανε να κατασκευάσει μια τέτοια, να δώσει πιθανόν τα χρήματα ή και ο ίδιος του να κάνει αυτή την εικόνα, μας δίνει μία εικόνα και μία διάσταση της μεγάλης θεολογικής σκέψης που υπήρχε στην Παλαιολόγια Θεσσαλονίκη μέσα από το 14ο αιώνα. Προχωρώντας παραμέσα, μπορεί κανείς να διαπιστώσει πάρα πολλές εικόνες οι οποίες αποδίδονται σε εργαστήρια που έδρασαν, δραστηριοποιήθηκαν πάρα πολύ τόσο στην ίδια τη Θεσσαλονίκη όσο και στο Άγιον Όρος και στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η ύπαρξη αυτού του συνόλου, η έκθεση εδώ αυτού του συνόλου των εικόνων, τα οποία αποδίδονται, παρόλο που δεν μπορούμε αυτό να το τεκμηριώσουμε βάσει ονομάτων, αλλά είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι ανήκαν στο ίδιο εργαστήρι, το οποίο εργαστήριο αρέσκονταν στο να βάζει πολύ συγκεκριμένα πλαίσια γύρω από τις εικόνες, πανομοιότυπα πλαίσια, τα οποία βέβαια για μας είναι σήμα κατά τεθέν ότι προέρχονται από τα ίδια χέρια ή από χέρια ζωγράφων που έδρασαν στο ίδιο ακριβώς πλαίσιο. Αυτό το εργαστήρι έδρασε περίπου στο 18ο αιώνα. Από τον 17ο αιώνα έχουμε εικόνες του, οι οποίες ακολουθούν την ίδια παράδοση και στον 18ο αιώνα, με τις ολόσωμες αυτές μορφές των Αγίων. Οι σημαντικότερες όμως, οι παλαιότερες εικόνες του μοναστηριού σώζονται στο χώρο εδώ. Ίσως η παλαιότερη είναι η εικόνα εδώ της Παναγίας Δεξιοκρατούσας στον τύπο σχεδόν της Οδηγήτριας, αποδοσμένη στα τέλη περίπου του 12ου αιώνα. Η παλαιολόγια περίοδος μας έχει συνηθίσει σε πολλές εικόνες στον τύπο της Παναγίας Οδηγήτριας. Βλέπετε εδώ μία από τις πολύ χαρακτηριστικές παραστάσεις της. Από τις πιο σπάνιες ωστόσο εικόνες, για τις οποίες είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που σώζονται εδώ στο μοναστήρι, είναι η εικόνα που βλέπετε εδώ, για την οποία εικόνα, αν δεν ξέραμε ότι είναι εικόνα, θα πιστεύαμε κάλλιστα ότι είναι μικρογραφίες ενός χειρογράφου, καθώς αποδίδονται με ένα πάρα πολύ μικρογραφικό τρόπο, θα λέγαμε, οι παραστάσεις που σχετίζονται με το πάθος του Κυρίου, από το μυστικό δείπνο μέχρι και τον Χριστό ελκόμενο, ουσιαστικά στο Σταυρό. Βλέπετε τη ζωντάνια των χρωμάτων, την κίνηση των μορφών, στοιχεία τα οποία βοηθούν στη χρονολόγηση της εικόνας στο 3ο 4ο του 14ου αιώνα, σε αυτήν ακριβώς δηλαδή την εποχή που έχει χτιστεί το μοναστήρι. Αν δεν είχαμε όμως αυτήν την εικόνα, θα ήταν πολύ ελλιπής η γνώση μας και πάλι για την τέχνη του μοναστηριού ή τουλάχιστον των εικόνων, του πλούτου των εικόνων που έσωσε το μοναστήρι. Άλλη μία λοιπόν ένθετη εικόνα της Παναγίας εμπροκειμένου, Οδηγήτριας, η οποία πάρα πολύ σύντομα, στα τέλη του 14ου αιώνα, περιβάλλεται από ξύλο με παραστάσεις που σχετίζονται και πάλι με τη ζωή της Παναγίας. Τον Ευαγγελισμό και την ετοιμασία του θρόνου στο κέντρο, τους αρχαγγέλους να πλαισιώνουν τη βασική μορφή και κάτω την κοίμηση της Θεοτόκου. Είναι μία λιτανευτική εικόνα που μαζί με τις άλλες λιτανευτικές μας δίνουν μία εικόνα, μία έτσι διάσταση των εικόνων, των τόσο σημαντικών που χρησιμοποιούνταν στις λιτανίες του μοναστηριού.

0: Ένα από τα σημαντικότερα μετόχια της Μονής Βλατάδων είναι ο Ναός του Αγίου Νικολάου του Ορφανού. Ο ναός είναι ένα παλαιό βυζαντινό καθολικό κτισμένο στις αρχές του 14ου αιώνα. Βρίσκεται μέσα στα τείχη της παλαιάς πόλης της Θεσσαλονίκης.
1: Η Μονή Βλατάδων θεωρείται μια τρόπον τεινά σε εισαγωγικά μια επισκοπή μέσα στην καρδιά της πόλεως της Θεσσαλονίκης. Έχει πολλά μετόχια. Το πιο σημαντικό και το πιο σιδέστερο είναι ο Άγιος Νικόλαος των Ορφανών, το οποίο έχει τις καλύτερες αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη και νομίζω και τις άξιες του πρωτάτου, οι αγιογραφίες του, οι οποίες είναι του 14ου αιώνα.
2: Βρισκόμαστε στον Άγιο Νικόλαο τον Ορφανό, ένα από τα σημαντικότερα βυζαντινά μοναστήρια, το οποίο σώζεται στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης. Είναι και αυτό εγγεγραμμένο στα μνημεία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO και σώζει από τον βασικό βυζαντινό πυρήνα του το καθολικό, το μεγαλύτερο μέρος του περιβόλου του και τμήματα του βυζαντινού πυρήνα μέσα από ανασκαφικές εργασίες τα οποία έχουν εντοπιστεί και πολλά άλλα φυσικά τα οποία θα εντοπιστούν στο μέλλον μέσα από ανασκαφικές έρευνες. Το μοναστήρι αρχικά εκτός από το καθολικό είχε σίγουρα μία τράπεζα, κελιά των μοναχών. Εικάζουμε ότι τα κελιά θα βρισκόταν στο χώρο που βρίσκεται σήμερα το σπιτάκι από την μεταβυζαντινή περίοδο. Και καθώς και τμήματα ενός ορφανοτροφείου, το οποίο τη θέση δεν γνωρίζουμε αρχικά, που βρισκόταν, εικάζουμε όμως ότι σχετίζεται με αυτό η ονομασία του ναού, Άγιος Νικόλαος Ορφανός, και έτσι γίνεται η σύνδεση του χώρου με την ονομασία.
0: Το εσωτερικό του ναού είναι καλυμμένο με τοιχογραφίες που θεωρούνται μοναδικής τεχνοτροπίας και ποιότητας. Μορφές Αγίων, ο ακάθιστος ύμνος, τα θαύματα του Χριστού είναι μερικά μόνο από τα αφηγηματικά στοιχεία του ναού. Πρόκειται για έναν από τους πιο όμορφους ζωγραφικούς διακόσμους στο σύνολο των βυζαντινών ναών της Θεσσαλονίκης.
2: Ο ναός κτίστηκε σε έναν τύπο που ήταν ιδιαίτερα προσφυλής στην υστεροβυζαντινή αρχιτεκτονική, μια μονόχωρη βασιλική, η οποία περιβάλλεται από περίστω στις τρεις πλευρές, στη βόρεια, τη δυτική και τη νότια. Υπάρχουν τοξωτά ανοίγματα τα οποία ενώνουν το κεντρικό πυρήνα με τη βόρεια και τη νότια στοά του ναού και όλο το εσωτερικό του, όπως σώζεται και στο εσωτερικό και στην εξωτερική πλευρά του πυρήνας ο Βυζαντινός, καλύπτεται με ένα πολύ σημαντικό σύνολο τοιχογραφιών αποδοσμένων βάσει τεχνοτροπικών και εικονογραφικών χαρακτηριστικών στη δεύτερη δεκαετία του 14ου αιώνα. Ουσιαστικά αυτός ο ναός είναι μία αφήγηση των παθών του Χριστού, τα οποία πάθη αποτυπώνονται στις ζώνες που υπάρχουν περιμετρικά του βόρειου, δυτικού και νότιου τείχου του κεντρικού πυρήνα, ενώ όλος ο υπόλοιπος ναός διαιρείται σε ζώνες. Το εικονογραφικό του πρόγραμμα ξεδιπλώνεται, όπως λέμε, με την εικονογράφηση ολόσωμων Αγίων στην κάτω ζώνη, μεσολαβεί μία ζώνη με στιθέους Αγίους και πάνω σε δύο επίπεδα εικονογραφείται το 12ορτο, οι βασικές δηλαδή 12 σκηνές του χριστολογικού κύκλου και μία πολύ πολύ σημαντική ζώνη με τα πάθη του Χριστού, τα οποία αποδίδονται με τέτοια λεπτομέρεια, ακολουθώντας τις αφηγήσεις του Ευαγγελίου, ώστε είναι κυριολεκτικά σαν να διαβάζει κανείς το Ευαγγέλιο και σαν να βλέπει το Ευαγγέλιο αποτυπωμένο μέσα από τον χρωστήρα βυζαντινών ζωνών.

Ένα από τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη βυζαντινή τέχνη στην παλαιολόγια περίοδο, όπως αυτήν τη γνωρίζουμε μέσα από τα μεγάλα ζωγραφικά σύνολα της Κωνσταντινούπολης, του Μιστρά, της Θεσσαλονίκης, του Αγίου Όρους, της Μακεδονίας γενικότερα, είναι η εκφραστικότητα των μορφών. Οι τοιχογραφίες εδώ του Αγίου Νικολάου αποτελούν πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πόσο ο ζωγράφος μπορεί μέσα από τα πολύ έντονα βλέμματα, από τα συνοφριεμένα θα λέγαμε βλέμματα, από τη στάση των μορφών, από την κίνησή τους να αποδώσει όλο τον εσωτερικό κόσμο των μορφών, να αποδώσει συναισθήματα και βέβαια μέσα από την χρωματική παλέτα όλο αυτό να έρθει να τον ντύσει ώστε να δοθεί μια υπερβατικότητα η οποία είναι αυτή που χαρακτηρίζει τη βυζαντινή τέχνη. Αυτό μπορεί κανείς να το δει και σε επίπεδο εικονογραφικό, κυρίως όμως στον τρόπο που πλάθονται τα πρόσωπα και αποδίδονται οι στάσεις των μορφών. Εάν υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο κυριολεκτικά καθορίζει το επίπεδο του ζωγραφικού διακόσμου του ναού, είναι η πάρα πολύ ψηλή πνευματικότητα. Αυτή η πνευματικότητα η οποία κυριολεκτικά χαρακτηρίζει τον κόσμο της Θεσσαλονίκης, το λόγιο, το πνευματικό κόσμο της εποχής, αποδίδεται πάρα πολύ έντεχνα μέσα από το χρωστήρα του βυζαντινού ζωγράφου και μπορεί κανείς για παράδειγμα να το δει, δείτε εδώ στο τετραρτοκύκλιο της αψίδας, πόσο ζωγράφος έχει καταρθώσει να αποδώσει αυτή την πνευματικότητα την υψηλή στις στάσεις και στις μορφές των δύο αγγέλων που πλαισιώνουν τη Θεοτόκο. Βλέπετε οι μορφές χωρίς να χρειάζεται να πει τίποτα μέσα από μία επιγραφή, κατορθώνει ο ζωγράφος μέσα από τη στάση αυτή την κεκλειμένη να αποδώσει το σεβασμό των αγγέλων προς τη Θεοτόκο και μέσα από τα χέρια τα οποία έτσι, προτείνονται προς την Παναγία να δηλώσει το σεβασμό τους, μέσα από την εκφραστικότητά τους να αποδώσει όλη τη γλυκύτητα του πνεύματος και τη σχέση που είχαν αυτοί με τη Θεοτόκο και να δώσει στον θεατή όλον αυτόν τον πνευματικό κόσμο που υπάρχει γύρω από τα θεία πρόσωπα. Δείτε στην παράσταση εδώ του Τιμίου Προδρόμου πόσο ο βυζαντινός ζωγράφος έχει κατορθώσει να δώσει μέσα από το λιπόσαρκο σώμα την ασκητικότητα της μορφής, αλλά και μέσα από το βλέμμα, τον τρόπο που αποδίδει τα φρύδια της μορφής, την ένταση του βλέμματος, την ηρεμία συγχρόνως του βλέμματος και όλη αυτή την πνευματικότητα που είχε ο Τίμιος Πρόδρομος.

0: Ως Μονή έχουμε τα καθήκοντά μας, έχουμε και τους κανόνες μας και τις υποχρεώσεις μας. Αλλά έχουμε και τη διάθεση όποιος θα έρθει να βρει κατανόηση, να βρει ένα αυτή που θα τον ακούσει, ένα μάτι που θα τον δει με αγάπη, ένα χέρι που θα τον ακουμπήσει και θα τον σπρώξει να πάει λίγο πιο μπροστά, να παλέψει, να αγωνιστεί για να νικήσει. Και όταν αυτό βιώνεται ως κατάσταση και ως πράξη, τότε και στα προβλήματα και στις αδυναμίες και στις υποχρεώσεις και στις και στην προσπάθεια της Μονής να μην μπορέσει να τα καταφέρει, έρχονται αρρωγοί και συνοδοιπόροι μας. Και πολλές φορές το έχουμε βιώσει αυτό.
1: Ο κόσμος νιώθει ότι μπορεί να έρθει εδώ στο μοναστήρι Βλατάδων και να ακουμπήσει τον πόνο του, τον προβληματισμό του και να συζητήσει μαζί σας.
0: Ναι, το βλέπουμε συνεχώς. Και βλέπω μία αύξηση της προσελεύσεως των πιστών. Και αυτό είναι σημαντικό. Γιατί έρχονται εδώ οι άνθρωποι και αναπαύονται και με την ωραία θέα. Έρχονται μέσα σε αυτό το Βυζαντινό μοναστήρι. Γαλινεύει η ψυχή τους. Αν χρειαστεί θα δουν και κάποιον πατέρα, να του πούν δύο πράγματα, να τον ακούσουν και να επιστρέψουν στο σπίτι τους λίγο πιο ανάλαφροι, με έναν στόχο και με μια απόφαση να ξαναπαλέψουν. Ο στόχος πάντοτε πρέπει να είναι αυτός, ότι και η ελπίδα που ήρθε δια της Αναστάσεως είναι η πάλι, η πάλι με τον παλιό μας εαυτό, διότι δεν υπάρχει θάνατος και αφού δεν υπάρχει θάνατος, η ζωή είναι συνεχής. Άρα εμείς θα τη φτιάξουμε καλύτερη με τη χάρη του Θεού και το έλεος του. Που μας εξαρτάται πώς αυτό το αποδεχόμαστε, το γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού. Είναι μια συνεχής Ανάσταση η Εκκλησία μας, η οποία δίδει το φως και την ελπίδα. Και με αυτό το φως ο στόχος είναι να αλλάξει η σκέψη μας, να αλλάξει ο λογισμός μας και να αλλάξει η πορεία μας.

Αμήν. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωήν μου. Εκάθισέν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμί εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστη ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ας γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψιος την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλου σου ημί.

Ελεήμων, ελεήσον με ο Θεός, κατά το μέγα ελεός σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σίμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεστέ σε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια του σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίαση και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέα τεταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός. Ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι η θέλησα θυσίαν, έδωκα αν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους και ελεησόν με ο Θεός.

σκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πολιτά αυτή, των ενωρητών επιτρόπων,

Είπεν ο Κύριος προς τους ελιληθώτας προς αυτών Ιουδαίους. Αμήν, αμήν, λέγω ημήν. Ομοίης ερχόμενος δια της θύρας εις την αυλήν των προβάτων. Αλλά αναβαίνων αλλαχώθεν. Εκείνος κλέπτης εστί και ληστής. Ο δε εισερχόμενος δια της θύρας, ποιμήν εστί των προβάτων. Τούτο ο θυρωρός ανοίγει και τα πρόβατα της φωνής αυτού ακούει, και τα ίδια πρόβατα

εμείς, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέησου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών

ηκεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, του εν Αγίης Πατρός ημών, Αχιλίου Αρχιεπισκόπου Λαρίσης του Θαυματουργού, ούτην ιεράν παράκλησιν επιτελούμεν, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομεν σε μόνε πολυέλεε Κύριε, επάκουσον ημών

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίες ημών ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου

Επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών

Ευδιάλεκτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας.

Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτουμητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων θείων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, πάντων των εν τη ιερά ημών Μητροπόλη αθλησάντων και διαλαμψάντων Αγίων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του εν Αγίης Πατρός ημών Αχιλίου Αρχιεπισκόπου Λαρίσης του Θαυματουργού, ούτην ιεράν παράκλησιν επιτελούμεν, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

ιεραρχίας κανόν και εκκλησίας προπύργιον ως μιμητής αποστόλων όφθης Αχίλιε Όσιε. Ιγάρ ζωή σου αγγελική, θαύμαση πιστουμένη και ο λόγος θεόσοφος. Ορθοδοξίας εκφαίνων την έλαμψην, ιεράρχα μακάριε και νυν αποστολικός των δρόμων τελέσας συναποστόλης οικέτευε, σώζεστε του σε μακαρισαίων των πρόεδρων και φωστήρα πολύφωτων του Αγίου Πνεύματος το θησάβρισμα, της εν νικαία συνόδου δε συνήγορων μέγιστων και υπέρμαχων θερμών των εν λόγης και θαύμαση καταλύσαντα του αρίου του άφρονος την πλάνην εφημίσομεν αξίως των ιεράρχην Αχίλιον.

Θεογνωσία, αυτογνωσία και ηθική. Μαντζαρίδης Γεώργιος, ομότιμος καθηγητής Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διανυχθήσονται οι μόνοι οφθαλμοί και έσεστε ως θεοί. Η αυτεξουσιότητα δεν είναι καθεαυτήν ελευθερία. Είναι οδός προς την ελευθερία. Ήδη όμως η έμφυτη παρουσία της στον άνθρωπο τον παρακινεί στην αναζήτηση της ελευθερίας. Εδώ ακριβώς δημιουργείται το πρόβλημα για τον άνθρωπο. Θα αναζητήσει την ελευθερία του από την κτιστή ύπαρξή του, δηλαδή από το δεδανισμένο είναι του, ή θα στραφεί προς τον άκτιστο δημιουργό του. Θα θελήσει να λάβει ως θεία δωρεά την χαρισματική θέωση ή θα επιδιώξει την εωσφορική αυτοθέωση. Η χριστιανική ηθική προβάλλει ένα νέο είδος ηθικής που υπερβάλλει την αντιθετική διάκριση αυτονομίας και ετερονομίας. Αρχίζει ως ετερόνομη ηθική που ανακαλεί τον αλωτριωμένο άνθρωπο από την παραφύση στην καταφύση κατάστασή του και συμπληρώνεται ως αυτόνομη με την ανύψωσή του στην καταφύση κατάσταση. Τέλος, η ηθική αυτή ολοκληρώνεται ως χαρισματική που ελευθερώνει τον άνθρωπο από τους περιορισμούς της κτιστότητας και τον εισάγει στη χαρισματική ένωση και ανακράση με το Θεό και την ένθεη ζωή. Με τον τρόπο αυτό εκπληρώνεται και ο πόθος του ανθρώπου να γνωρίσει και να κατανοήσει τις έσχατες αιτίες των πάντων ως δημιούργημα κατ' εικόνα και καθομοίωσιν Θεού. Ο άγνωστος και απρόσιτος κατά την ουσία του Θεός γίνεται προσιτός και γνωρίζεται στον άνθρωπο με τις ενέργειές του και ειδικότερα στους Αγίους με τη θεοποιώ ενέργεια. Η θεογνωσία έχει προσωπικό και όχι αντικειμενικό χαρακτήρα. Η γνώση του ζώντος Θεού μας μεταδίδεται στην πράξη της ενώσεώς μας με Αυτόν στο ίδιο του το είναι. Η επιστημονική, η αντικειμενική μέθοδος γνώσεως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε Αυτόν. Ο προσωπικός χαρακτήρας της θεογνωσίας θεμελιώνεται στην εμπειρία. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Χριστός προσκαλεί αυτούς που διερωτώνται για την προέλευση της διδαχής του να τη δοκιμάσουν εμπειρικά.

0: Χέρι έχουσα η Θεσσαλία σε ακίμητον φρουρών προστάτην και της Λαρίσης η πόλης αδάμαντα. Η εκκλησία την έβηχον σάλπιγγα, το του Ιού ομοούσιον κηρύξασα. Πάτερ Άγιε, Ιεράρχα Αχίλιε, Χριστόν των Θεών οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το Μέγα Έλεος.
1: Τα κατηχητικά σχολεία του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Αχιλίου παρουσιάζουν τη θεατρική παράσταση «Η Αγία Ακυλίνα», Σάββατο 16 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην πίστη, την προσφορά και το παράδειγμα των Αγίων μας. Θα ακολουθήσει ομιλία του Πατρός Τιμοθέου στο αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου Λάρισας. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της εορτής του Αγίου Αχιλίου, Αχιλίου Φωνή 96,3 FM, με τη χαρά της Αναστάσεως.

αχιλλείου φωνή. Ο Άγιος Αχίλλειος είχε ως στόχο του το «οφεληθήνε και ωφελήσε». Διακατεχόμενος από ένθεο ζήλο, ενισχυόμενος από τα πνευματικά του βιώματα και εφοδιασμένος με τις απαιτούμενες γνώσεις, άρχισε τις προσπάθειές του. Δεν στάθηκε βέβαια στα δύο άκρα όπως άλλοι. Δεν ενδιαφερόταν μόνο για τον εαυτό του, αλλά ούτε διέθετε τις δυνάμεις του μόνο για τους άλλους. Είχε συνειδητοποιήσει ότι η εγκατάλειψη του εαυτού του είναι κακό, αλλά και η αδιαφορία για τους άλλους είναι ένοχο. Ίσως αυτά να ήταν ένα από τα μυστικά του που συνετέλεσαν στις αξιοθαύμαστες επιτυχίες του.

0: Ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του, με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζη Ιωαννίδη.
1: Ευχαριστία και ευγνωμοσύνη στη ζωή του χριστιανού. Μελετούμε από το βιβλίο «Το χάραγμα του Χριστού στην καρδιά του ανθρώπου» του πατρός Ζαχαρία Ζάχαρου, μαθητού του γέροντος Σοφρονίου. Για να φυλάξουμε την ενότητα της αδελφότητας, πρέπει να προσευχόμαστε καθημερινά ο καθένας για τους άλλους. Κάθε εχθρική σκέψη είναι σαν ρογμή στο πνευματικό οχυρό. Όπως ο Κύριος στην αρχιερατική του προσευχή προσευχόταν για τους μαθητές του να είναι ενωμένοι, όπως ένας είναι ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, έτσι και για μας πρώτο μέλημα της ζωής μας πρέπει να είναι η ενότητα της αδελφότητας. Πρέπει να προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον, όπως και έχουμε λάβει εντολή. Αλλά ας μην ξεχνούμε και να ευχαριστούμε το Θεό ο ένας για τους άλλους, διότι δεν είναι ασήμαντο να βλέπουμε τον αδελφό μας να νικά την αμαρτία, να ζει στο φως της πίστεως, να έχει στραμμένη την καρδιά του στο Θεό. Αυτό είναι μεγάλο χάρισμα και πρέπει να ευγνωμονούμε το Θεό για τους αδελφούς που κρατούν την πίστη και βαστάζουν το πνεύμα που λάβαμε από τους πατέρες μας, μέσα στο οποίο ζούμε και κινούμαστε. Για παράδειγμα, όταν ένας αδελφός έχει επέτειο κουράς, όλοι πρέπει να ευχαριστήσουμε το Θεό για τη χάρη του μοναχισμού που δόθηκε στον αδελφό. Η ευχαριστία μας, για μας τους ίδιους και για τους αδελφούς μας, χρειάζεται να είναι συνεχής, ακριβώς επειδή είμαστε πτωχοί. Κρατώντας την ευχαριστία, τηρούμε τον λόγο του Αποστόλου. «Εν παντί ευχαριστείτε». Έχοντας όμως τέτοιες σκέψεις και αισθήματα μεταξύ μας, θα γινόμαστε ευχάριστοι, φιλάδελφοι και με τον τρόπο αυτό θα εκπληρώνουμε ακόμη μία αποστολική εντολή. Το ευχάριστοι γίνεστε. Μερικοί ρωτούν πώς να εννοήσουμε τους λόγους του Κυρίου στην αρχιερατική του προσευχή, όπου ο Ιησούς μεσητεύει στον Πατέρα, φαινομενικά όχι για τον κόσμο, αλλά ειδικά για τους μαθητές του. Το γεγονός ότι ο Κύριος μεσητεύει στο κεφάλαιο αυτό ειδικά για τους μαθητάς, δεν αποκλείει τον κόσμο. Διαβάζοντας προσεκτικά το κεφάλαιο, βλέπουμε ότι ο Κύριος προσεύχεται για τους μαθητές, διότι αυτοί έλαβαν το μεγάλο χάρισμα της πίστεως. Αυτοί πίστευσαν στο λόγο του Πατρός που τους μετέδωσε ο Υιός. Οι μαθητές ήταν το μικρό φύραμα που θα ζήμωνε όλη την οικουμένη. Με άλλα λόγια, ο Κύριος στην αρχιερατική του προσευχή μεσίτευε για όλο τον κόσμο. Αλλά και σε αυτό μπορούμε να διακρίνουμε βαθμούς. Προσευχόταν για τους Αποστόλους με ιδιαίτερο τρόπο. Η προσευχή μας αναπέμπεται για όλο τον κόσμο, αλλά ο αδελφός μας είναι κάτι περισσότερο. Είναι το αγαλίαμά μας. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος για τον οποίο ο Απόστολος συνιστά «Να εργαζόμεθα το αγαθόν προς πάντας», μάλιστα όμως προς τους οικείους της πίστεως. Υπάρχει και το τροπάριο που λέει «Την φιλαδελφία κτισόμεθα ως εν Χριστώ αδελφή». Αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση με την περιπροσώπου διδασκαλία των πατέρων μας, ότι το πρόσωπο με την προσευχή αγκαλιάζει και ζει τα πεπρωμένα όλου του κόσμου. Και ο Κύριος εκείνη τη φοβερή στιγμή μεσίτευε ειδικά για τους μαθητές του, για την πίστη τους, κάνοντας μια διάκριση που δεν αποκλείει την προσευχή και την αγάπη για όλο τον κόσμο. Όπως λέει και ο Μέγας Παύλος, η αγάπη μας πρέπει να αγκαλιάζει προπαντός τους αδελφούς, με τους οποίους συναπαρτίζουμε το σώμα του Χριστού. Διότι αν υπάρχει ο πυρήνας αυτός της ενότητας, όσοι βρίσκονται γύρω του θα βρουν την ίδια χάρη του Χριστού. Αγαθοποιούμε λοιπόν προς πάντας. Ευχόμαστε για όλους, βασιλείς, άρχοντες, ηγεμόνες, όπως μας προτρέπει στην προς Τιμόθεον επιστολή ο Απόστολος. Η δέησή μας προς τον Θεό αφορά όλο τον κόσμο, αλλά ιδιαίτερα το αγαλίαμά μας είναι ο αδελφός μας. Η αγάπη και η προσευχή μας πρέπει να είναι προπαντός για Αυτόν, εάν θέλουμε εν καιρό ευθέτω να διακονήσουμε και τον κόσμο πιο αποτελεσματικά. Εάν έχουμε τις σκέψεις αυτές, μπορούμε να βαστάζουμε ο ένας τα υστερήματα του άλλου και να βρίσκουμε όλοι μαζί την χάρη της σωτηρίας. Στον Μέγα Αντώνιο συναντούμε το εξής κείμενο για την ευχαριστία εν γέννη. όταν με ευγνωμοσύνη προς τον Θεό γύρεις στο κρεβάτι σου, αφού αναλογιστείς μέσα σου τις ευεργεσίες και την τόσο πλούσια πρόνοια του Θεού σε εσένα, γίνεται τότε ο ύπνος του σώματος νύψη, εγρήγορση της ψυχής και το κλείσιμο των ματιών σου αληθινή όραση του Θεού και η σιωπή σου, κυοφορώντας το αγαθό, προσφέρει εξ όλης της ψυχής και της δυνάμεώς της ανυψωμένη εναισθήση δοξολογία προς τον Θεό των όλων. Διότι, όταν απουσιάζει η κακία από τον άνθρωπο και μόνη η ευγνωμοσύνη αρέσει περισσότερο από κάθε πολυτελή θυσία στον Θεό, στον οποίο ανήκει η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Η ψυχολογία διδάσκει ότι στον άνθρωπο υπάρχει το υποσυνείδητο. Στο παραπάνω όμως απόσπασμα ο Άγιος Αντώνιος μας λέει ότι όποιος ζει, ξυπνάει και κοιμάται, γεμάτος με ευγνωμοσύνη και ευχαριστία για την αγαθή πρόνοια του Θεού, φωτίζει το υποσυνείδητο και ο ύπνος του γίνεται σαν εγρήγορση και βλέπει τη ζωή του σαν μία ευθεία γραμμή. Δεν ενοχλείται από τις προλήψεις του παρελθόντος. Όπως είπε και ένας σύγχρονος έμπειρος μοναχός, αν ζούμε τη μοναχική μας ζωή σωστά, δεν έχουμε ενόχληση στον ύπνο μας. Αν κάτι τύχει, είναι από την παλιά προ-Χριστού ζωή μας. Με άλλα λόγια, είτε ζούμε είτε πεθαίνουμε, είτε κοιμόμαστε του Κυρίου εσμέν. Πώς να κρατήσουμε όμως την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας ως χριστιανοί, ώστε να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε τη διαθήκη που συνάψαμε με τον Θεό στο βάπτισμα και να συνεργήσουμε στο έργο της σωτηρίας ημών και των αδελφών μας? Στους βίους των Αγίων διαβάζουμε ότι ο τάδε Άγιος ανεπαύθη εν Κυρίου. Πράγματι, ο καλός εργάτης αναπαύεται από το έργο του κόπου του και εμείς οι ίδιοι αγωνιζόμαστε να επομείνουμε τον καύσωνα της μετανοίας. Η ζωή μας δεν είναι φυσική. Κάποτε ένας από τους αδελφούς του μοναστηριού είχε πυρετό για πολύ καιρό και αποφάσισε να πάει στο γιατρό του χωριού. Ο γιατρός προσπάθησε να τον πείσει να αφήσει τη μοναχική ζωή, λέγοντάς του ότι και μόνο η ιδέα του μοναχισμού προξενεί πυρετό. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο οι κοσμικοί άνθρωποι βλέπουν τη ζωή μας. Αληθινά, ο τρόπος της βιωτής μας είναι φοβερός, γιατί είναι χάρη από τον Θεό και όλα του Θεού είναι φοβερά. Ο γέροντας Σοφρόνιος έλεγε πολλές φορές ότι το μοναστήρι δεν είναι απλώς ένας τόπος κατοικίας. Σε αυτόν τον λόγο συνόψιζε όλα τα νοήματα που περιέχονται στην ακολουθία της μοναχικής κουράς, δηλώνοντας ότι το μοναστήρι δεν είναι τόπος αναπαύσεως, αλλά τόπος νεκρόσεως για ανάσταση σε νέα ζωή. Ο Απόστολος Παύλος λέει «Ήγαρ κατά σάρκα ζείτε, μέλετε αποθνίσκη». Είδε πνεύματι τα σπράξεις του σώματος θανατούτε, ζήσεστε. Δυστυχώς, είναι πολλές φορές εύκολο να βολευτούμε στην εθελοθρησκεία και να επαναπαυθούμε στο λίγο που μάθαμε να κάνουμε, χωρίς να εκπληρώνουμε τον υψηλό προορισμό μας. Ο χριστιανός όμως πρέπει να είναι σαν τον καλλιτέχνη, ο οποίος διακατέχεται ολοκληρωτικά από τη τέχνη του και προσπαθεί να την εκφράσει με τρόπο τελειότερο. Έτσι και ο χριστιανός πρέπει να κατέχεται από αυτό που τον κατέλαβε. Ο γέροντας ήθελε να μας βλέπει να έχουμε έμπνευση, να μην μένουμε στη θρησκεία του θελήματός μας, αλλά να εφαρμόζουμε το λόγιο του Αποστόλου, τα μένω πίσω επιλανθανόμενοι, τις δε έμπροσθεν επεκτηνόμενοι. Να ξεχνούμε κάθε θυσία και κάθε κόπο ευσεβίας του παρελθόντος και με αυξανόμενο πόθο να σπέβδουμε για να συναντήσουμε τον Κύριο. Όποιος ζει με υγιή τρόπο μπροστά στον Θεό, δεν θυμάται τίποτα από αυτά, αλλά έχοντας αφήσει πίσω του κάθε θυσία, εκτείνεται μόνο προς τα εμπρός. Σημασία έχει ο πόθος του τώρα, η έμπνευση του σήμερα. Οι παλαιοί πατέρες μετρούσαν τη ζωή τους με το λόγιο του προφήτη Ηλία «Ζή Κύριος, ο παρέστην ενώπιον αυτού σήμερον». Τι είναι η έμπνευση? Ο γέροντας ορίζει την έμπνευση ως ενέργεια της χάριτος, η οποία φέρει στον άνθρωπο τη θέρμη που ζεσταίνει την καρδιά και τη σοφία που φωτίζει το νου. Όταν ο άνθρωπος έχει τη σοφία και τη θέρμη αυτή στην καρδιά του, όλη του η ζωή γίνεται ανεπαχθής. Δεν κοπιάζει αυτός, αλλά μάλλον η χάρη του Θεού που κατοικεί μέσα του.

Yeah.

ως του πνεύματος όργανον ιεράρχα χίλιε και σοφίας κρίτονος εν διέτοιμα, ως της τριάδος υπέρμαχων και στήλων ολόφωτων και νεφέλιν φωτεινήν της Χριστού εκκλησίασε μακαρίζομεν, και λαρίσεις ποιμένα θεοφόρων εκτελούνται σου την μνήμην την Παναγίαν Θεόσοφε. Οι ιεροί σου, Κύριε, ενδύσονται δικαιοσύνην και οι όσοι σου αγαλιάσονται. Θείολε λαμπρισμένος φωτί, ως ιεράρχης του Χριστού εν Θεότατος και μίστης των απορρίτων, την εν νικαία σοφέ, ιερά συνόδο χαίρον έσπευσας και πάσαν εφήμωσας του Αρίου Αχίλιε δινήν μανίαν, τον Υιόν ομοούσιον και ομόθρονον, το Πατρί ως εκήρυξας, όθεν και βλύσας έλεον εκ πέτρας το λόγο σου, εθαυμαστώθης ως μέγας Θεού θεράπων και γνήσιος, και νυν εκδυσόπη τες ψυχές ημών δοθήνε το θείον έλεος.

Και αυτές οι ίδιες οι επιλογές του ανθρώπου σε κάθε επίπεδο, πολύ περισσότερο δε σε αυτό, γιατί επιλέγεις έναν άνθρωπο, δηλώνει και φανερώνει την πνευματική κατάσταση του άνθρωπος, την ποιότητά του. Συνήθως επιλέγουμε στη ζωή μας πρόσωπα και καταστάσεις σε ένα πλαίσιο καθαρά ψυχολογικό. Τι μας ευχαριστεί, τι μας ικανοποιεί, και αυτή η ευχαρίστηση και η ικανοποίηση δεν αφορά τον έσω άνθρωπο, τον πυρήνα της υπάρξεώς μας, την καρδιά μας, αλλά αφορά τις αισθήσεις μας και τη φαντασία μας.

μια σχέση, δεν το δίνει σημασία ο άνθρωπος. Αυτό όμως που μπορεί να συνέχει διαχρονικά μια σχέση και να τη μεταμορφώζει, μεταμορφώνει ο πνευματικός λόγος. Χωρίς πνευματικές βάσεις, χωρίς τέτοιου είδους αξίες, δεν μπορεί να πάει πολύ η σχέση και να είναι αληθινή. Δεν μπορεί να εννοήσει ο άνθρωπος την έννοια του έρωτος μέσα στην έννοια του πνευματικού λόγου ύπαρξης. Και έχουμε μπερδέψει το ψυχολογικό με το πνευματικό. Έχουμε μπερδέψει το πνευματικό με τα ενδιαφέροντα πολιτιστικού χαρακτήρους. Τις ευαισθησίες και τις λεπτότητες που έχει ο άνθρωπος στην διάνοιά του, στο συναίσθημά του, αλλά αυτό δεν αφορά το λόγο υπάρξεως, τον υπαρξιακό λόγο. Χωρίς αυτή την προοπτική δεν μπορεί να υπάρχει αγάπη. Δεν μπορεί να υπάρχει έρωτας με την έννοια αυτής της συζυγίας. Και όταν ο άνθρωπος το αγνοεί αυτό και το περιφρονεί, εκ των πραγμάτων αυτή η σχέση χρεοκοπεί. Γιατί όταν θα φύγει η έλξη του πρώτου καιρού, πώς μπορείς να μεταποιήσεις αυτή την κατάσταση που νιώθεις την αποτυχία και το αδιέξοδό σου σε δυνατότητα άλλου είδους σχέσεις? Δηλαδή πώς μπορεί να μεταποιηθεί αυτός ο έρωτας σε μια αγάπη η οποία δεν νιώθεις την φθορά και την αδιαφορία? Πώς μπορεί να σου είναι σημαντικός ο άλλος ως πρόσωπο μέσα στη μνήμη σου, μέσα στη σκέψη σου, όταν δεν υπάρχει κάτι ουσιαστικότερο και βαθύτερο? Αν επικεντρωθούμε στα εξωτερικά, αυτά τελειώνουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να τελειώσουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τα συνηθίσεις. Εάν είναι το διανοητικό και το ψυχολογικό, εκεί υπάρχει το εγώ του ανθρώπου. Αν δεν στρέφεται όπως θέλεις, πού θα πάει το πράγμα? Άρα χρειάζεται άλλου είδους ωριμότητα. Και αυτή η ωριμότητα, χωρίς πνευματικό λόγο, χωρίς Θεό, δεν μπορεί να υπάρχει. Είναι αδύνατο. Βρέστε άλλον τρόπο, άλλη λύση. Το ψάξα πάρα πολλές φορές και δεν μπόρεσα να δω πώς μπορεί να αναστηθεί ένα χρεοκοπημένο πρόσωπο σε μία σχέση χωρίς την πνευματική αναφορά και χωρίς την πνευματική εμπειρία και χωρίς τη χάρη του Θεού. Και πώς μπορεί να υπάρχει συνοδοιπορία σε μία σχέση πραγματική? Αυτό είναι η σχέση, χωρίς Θεό. Στα καθημερινά, στα φαγητά, στις εκδρομές, στα σπίτια, στα παιδιά, σε απολαύσεις, έχουν όρια κι αυτά, τελειώνουν. Ποια είναι η συνοδοιπορία στην προοπτική του θανάτου, της υπέρβασης δηλαδή του θανάτου? Πώς μπορεί ο άλλος να σου γίνει και εσύ να γίνεις τον άλλο αφορμή υπέρβασης του θανάτου, αναζήτησης του πραγματικού νοήματος ζωής? Όταν αυτά δεν απασχολούν τον άνθρωπο στις επιλογές του, ελευθερία υπάρχει, αλλά μαρτυρεί και την πραγματική του κατάσταση. Τι έχει μέσα του? Και είναι το περιεχόμενο. Οι επιλογές αποκαλύπτουν και εμείς ποιοι είμαστε. Μην θέλουμε παραπάνω από αυτό που είμαστε. Ας φτιάξουμε εμείς, να οικοδομήσουμε τον εαυτό μας πραγματικά και ανάλογα θα λειτουργούν και οι σχέσεις μας και οι επιλογές μας. Λοιπόν, ο Άγιος Νεκτάριος το λέει ξεκάθαρα. Λέει, τι αγάπη είναι αυτή όταν έχει και αγάπη και μίσος? Ζηλοτυπία, ζήλια και κτητικότητα. Αυτό λέει ένα ψέμα, μια κοροϊδία. Δέστε τι που το λέει, εκεί είχαμε τελείωση μια φορά. Θηρίο που κατασπαρά στην καρδία καθώς είναι χινήχια και δόντια, μιλά για τον έρωτα. Δηλαδή την καχυποψία και τη ζήλια. Τα πάθη των ερωτευμένων είναι τα εξής. Ενώ αγαπούν, παράλληλα μπορεί να μισούν. Το ίδιο που ποθούν όταν είναι απόν, τον ίδιο που ποθούν όταν είναι απόν, τρέμουν παρόντα, κολακεύουν, ηρωνεύονται, πεθαίνουν πριν από την ώρα τους, μπορούν να σκοτώσουν, εύχονται να μην είχαν αγαπήσει, αλλά δεν θέλουν να πάψουν και να αγαπούν. Και ας το αυγό και κούρευτο. Ενώ θέλουν να κυριαρχούν πάνω του, υπομένουν τα πάντα από αυτόν. Αυτό γίνεται αιτία, το πάθος το δέχεται η μανία. Αυτό είναι μια μανία. Όταν μιλούμε στον πνευματικό λόγο για έρωτα, δεν εννοούμε αυτή τη μανία. Δεν εννοούμε αυτό το ναρκισιστικό βίωμα. Εννοούμε τη θυσιαστική αγάπη και τον κοινό λόγο ύπαρξης που είναι ο Χριστός, που μεταποιεί τα πάντα, μεταμορφώνει τη σχέση, μεταποιεί τα πράγματα και η φθορά χάνεται.

και το πρόσωπο ανασταίνεται κοντά σου και γίνεται ενδιαφέρον, σου είναι σημαντικός. Για να γίνει σημαντικός ο άλλος στη ζωή σου, πρέπει και εσύ να είσαι σημαντικός. Δηλαδή να λέει κάτι η ζωή σου. Δεν μπορείς να απαιτήσεις ότι είσαι ένας νεκρός άνθρωπος. Και αν είσαι ένας νεκρός άνθρωπος, μην απαιτήσεις να σε αναστήσει ο άλλος. Δεν μπορεί να σε αναστήσει. Δεν είναι Θεός ο άλλος. Η ζωή υπάρχει μέσα μας, αρκεί να αναζητήσουμε. Αναζητώντας λοιπόν τον Θεό, αναζητώντας τη ζωή, δουλεύοντας με τον εαυτό μας αυτή την κατεύθυνση, και βρίσκω, με τον αποκαλυφθούν στην καρδιά μας λόγοι ζωής, λόγοι Θεού, τότε γίνεται η αφύπνιση, ζωντανεύουν τα πάντα, ζωντανεύει το κύτταρό μας, ζωντανεύουν τα μάτια μας, ζωντανεύει ο τρόπος που προσεγγίζουμε τη ζωή και εμπνέουμε και τον άλλον να ζωντανεύει σε αυτή η κατεύθυνση. Αυτό είναι η αγάπη αληθινή. Έχουμε τέτοια κριτήρια ζωής. Εμείς θέλουμε μαγικές λύσεις, αυτόματες. Λέει και κάποιος, θα πει και αλλά σιγά μην υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Δεν χρειάζεται να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Χρειάζεται εσύ να γίνεις τέτοιος και ανάλογα θα ελκύεις ανθρώπους, όχι μόνο με το εξωτερικό φαινόμενο. Αυτό είναι και μία απάτη. Χάνεται το εξωτερικό, το φτιασιδόνις, τελειώνει. Αν έχεις ζωή, η ζωή σου, τότε θα αποτελέσεις ενδιαφέρον για τον άλλον. Αν δεν έχει, τότε θα παλεύεις με αυτά τα σχήματα της ζηλοτυπίας, της κτητικότητος, της απέτησης, της ηρωνίας ή της κολακίας και δεν βγάζει πουθενά αυτό το πράγμα. Οπότε καταλήγοντας θα μπορούσαμε να πούμε, για να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα, θέλουμε να μας αγαπούν οι άνθρωποι, αλλά δεν κοιτούμε την ευθύνη δική μας να γίνουμε αξιοαγάπητοι. Θέλουμε ο άλλος να ασχολείται μαζί μας, αλλά δεν ασχολούμαστε εμείς. Θέλουμε να είναι διαρκώς ενδιαφέρον ο άλλος στη ζωή μας, αλλά το να είναι διαρκώς ο άλλος στη ζωή μας χρειάζεται να υπάρχει τέτοια εσωτερική υποδομή μέσα μας, που να είναι ενδιαφέρον ο εαυτός μας στη ζωή μας. Να χαιρόμαστε τον εαυτό μας. Μπορεί να γίνει αυτό χωρίς Θεό? Χωρίς ζωή μέσα μας μπορεί να γίνει αυτό? Είναι ένα ερωτηματικό. Οπότε τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά σε αυτό το θέμα από εξωτερικά πράγματα ή από συμβουλές ή καθοδηγήσεις. Το τι λοιπόν τοποθετούμαστε εξαρτάται από πόσο εμείς έχουμε αναπτυχθεί μέσα μας. Και όταν λέμε ανάπτυξη, δεν εννοούμε σε ψυχολογικό επίπεδο, διανοητικό και συναισθηματικό, να κατανοήσουμε, να ερμηνεύσουμε, αλλά κυρίως ποια υπαρξιακή στάση ζωής έχουμε. Πώς τοποθετούμεθα στη ζωή και ποιες αξίες έχουμε και πώς ασκούμεθα, πώς δηλαδή τον εαυτό μας το θέτουμε σε μία πορεία. Σε ποια κατεύθυνση τον θέτουμε. Πώς δηλαδή δουλεύουμε την ύπαρξή μας, σε ποια κατεύθυνση. Σε ποιες βάσει ποιων αξιών, ποιες αξίες ζωής ορίζουν το είναι μας, την ύπαρξή μας. Τον εγωισμό, την ταπείνωση, τη δικαίωση, την επιγεικία, το σταυρό, την εγωκεντρικότητα μας και τη φιλαυτία, την σκληροκαρδία, την ελεημοσύνη. Και όλα αυτά τι όνομα φέρουν, από πού αντλούν την υπόστασή τους. Από την ιδεολογία μας ή από το πρόσωπο του Χριστού. Όλα αυτά λοιπόν είναι καθοριστικά που ορίζουν το περιεχόμενό μας και το περιεχόμενό μας ορίζει και την ποιότητα των σχέσεών μας και την αγάπη μας.

0: Μια μικρή πράξη μπορεί να χαρίσει ζωή. Η Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου σας προσκαλεί στην Εθελοντική Αιμοδοσία τη Δευτέρα, 18 Μαΐου, από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχιλλείου. Ας προσφέρουμε όλοι με αγάπη και ευθύνη.
1: 96 και 3 Αχιλλείου φωνή. Με τη χαρά της Αναστασίας.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε και σήμερα από μένα προσωπικά αλλά και από όλη μας την συντροφιά.
1: Χαίρετε.
0: Χαίρετε, ναι, χαιρετούν όλοι μας. Όπως κάθε Τετάρτη είμαστε και σήμερα λοιπόν όλοι μαζί εδώ με τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές του Σεβασμιωτάτου για να κάνουμε έναν περίπατο. Μπορεί βέβαια ο Κύριος όσο ήταν στη γη να είχε περπατήσει σε κάποιες ακρογελιές της Γαλιλαίας και εκεί να κήρυξε και να έκανε τόσα θαύματα, αλλά και σήμερα για όλους μας και για τον καθένα μας ξεχωριστά, και αυτό θέλω όλοι μας να το προσέξουμε και να το τυπώσουμε μέσα μας. Υπάρχουν κάποιες Γαλιλαίες όπου συναντούμε τον Κύριο, κάποιες πνευματικές Γαλιλαίες, να μην αισθανόμεθα τον Κύριό μας μακριά από μας, και βρίσκεται εκεί ο Κύριος για να μας μιλήσει και να μας καθοδηγήσει και να μας εκφράσει το θέλημά Του, το θέλημα εκείνο το οποίο οπωσδήποτε οδηγεί στη σωτηρία μας.
1: Είπατε, Πάτερ, για το θέλημα του Θεού και αναρωτιέμαι αν έχουμε καταλάβει πως το θέλημα του Θεού κάποιες φορές δεν ταυτίζεται με το δικό μας. Και πόσες φορές αναρωτιόμαστε στην Κυριακάτικη προσευχή στο Πάτερ ημών, φτάνουμε στο σημείο που λέει «Γεννηθήτω το θέλημά Σου». Άρα γιατί το λέμε με όλη μας την καρδιά αυτό? Και βρίσκω αφορμή να πω αυτό από κάποιο βιβλίο που ονομάζεται «Ο δρόμος των ασκητών» του Τίτο Κολιάντερ, ο οποίος είναι ένας θεολόγος, αλλά είναι φιλανδός, ορθόδοξος μεν θεολόγος, ο οποίος λέει ότι όσο μέσα μας κυριαρχεί ο εγωισμός, δεν μπορούμε να προσευχηθούμε στο Θεό με καθαρή καρδιά, οπότε δεν μπορούμε να λέμε το «γεννηθήτω το θέλημά Σου» με όλη μας την καρδιά.
0: Και να το τυπώσουμε και να το εφαρμόσουμε και να το αποδεχθούμε. Γιατί το να πούμε ότι δέχομαι το θέλημα του Θεού και το εφαρμόζω, μπορεί να το καταλάβουμε, αλλά για να το εφαρμόσουμε είναι λίγο δύσκολο.
2: Πάτε, γιατί... συγγνώμη, πριν προχωρήσετε, ναι, να υπενθυμίσουμε τα τηλέφωνα για όποιον θέλει να συμμετάσχει στην εκπομπή μας. Είναι το 2410-624-926.
0: Και να εκφράσει την άποψή του, την τοποθέτησή του, εκτός από τις απορίες του, ναι. Λοιπόν, πρέπει να τονίσουμε το εξής, ότι αν δεν μπορέσουμε να απαρνηθούμε την μεγάλη ιδέα που έχουμε για τον εαυτό μας, και ξέρετε όλοι μας έχουμε κάποια ιδέα για τον εαυτό μας, κανένας δεν πιστεύει ότι δεν μπορεί κάτι, όλοι μας πιστεύουμε ότι το μπορούμε. Λοιπόν, αν δεν απαρνηθούμε αυτήν την μεγάλη ιδέα που έχουμε για τον εαυτό μας, δεν θα μπορέσουμε με κανέναν τρόπο να κατακτήσουμε το αληθινό μεγαλείο της ελευθερίας, της υποταγής στο θέλημα του Θεού. Γιατί ξέρετε, λέει κανείς, αν υποταχθώ στο θέλημα του Θεού, δεν δεσμεύεται η ελευθερία μου. Αφού εφαρμόζω το θέλημα του Θεού, τότε άβουλος είμαι. Όχι ακριβώς, δεν είναι έτσι. Διότι αν δεν αρνηθούμε την ελευθερία την δική μας, δεν θα γευθούμε την αληθινή ελευθερία, όπου μια μόνο θέληση κυριαρχεί, η θέληση του Θεού. Και ξέρετε, το λέει αυτό πολύ χαρακτηριστικά η Αγία Γραφή, όταν λέει ο Κύριος, εγώ είμαι η θύρα. Εάν της όποιος θα με πιστέψει και εισέλθει, εισελεύσεται και εξελεύσεται δι' αυτής, λέει. Δεν λέει απλώς θα εισέλθεις από μια πόρτα, συνήθως μπαίνεις κάπου. Εδώ λέει θα εισέλθεις και θα εξέλθεις. Δηλαδή θα μπεις, γιατί πιστεύεις ότι μπαίνεις σε έναν χώρο που παγιδεύεσαι, και αυτός ο χώρος λέγεται θέλημα του Θεού, άρα καταργείται το δικό σου θέλημα. Όχι, μόλις θα μπεις μέσα σε αυτόν τον χώρο που αισθάνεσαι ότι παγιδεύεσαι, θα εξέλθεις σε έναν άλλον χώρο, στον χώρο της ελευθερίας του Θεού.
3: Ναι, εξάλλου, Πάτερ, θα έλεγα ότι και οι πατέρες λέγουν ότι εάν καταπολεμήσουμε κάθε μορφή ελευθερίας που έχουμε για να επιλέξουμε τις επιθυμίες μας, τότε θα μας δοθεί η πραγματική ελευθερία μέσα από την εφαρμογή του θελήματος του Θεού. Δηλαδή, πρέπει οπωσδήποτε να καταπολεμήσουμε τις επιθυμίες μας, το εγώ μας, αυτό που πάντα μας νικάει και μας...
0: Και το αγαπάμε.
3: Και το αγαπάμε.
0: Και αγαπάμε πολύ και το θέλουμε. Εξάλλου πρέπει να θυμηθούμε τότε με την πτώση των πρωτοπλάστων, ο Θεός τι είπε, «Ακάνθας και τριβόλους ανατελήσει η γη». Δηλαδή, με την πτώση μας η γη θα βγάλει αγκάθια και ζροβόλια. Και τριβόλους, αυτό θα πει, ζροβόλια, αυτά τα μικρά αγκαθάκια που όπως και να τα γυρίσεις πάντα σε αγγυλώνουν. Και ότι με τον υδρότα του προσώπου μας θα, και με μόχθο θα πρέπει να δουλέψουμε την γη για να μπορέσουμε να ζήσουμε. Και αυτή η γη δεν είναι μόνον η γη, το χώμα από το οποίο πλαστήκαμε, αλλά είναι και ο ίδιος μας ο εαυτός. Δηλαδή ο εαυτός μας μετά την πτώση έβγαλε 1002 πάθη, 1002 ελαττώματα, που είναι σαν τα αγκάθια και τους τριβόλους στη ζωή μας, που εμποδίζουν τον εαυτό μας να δουλέψει σωστά. Έτσι λοιπόν με μεγάλο κόπο θα αποκτήσουμε τον πνευματικό μας πλούτο, λέει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος, γιατί δεν συντελεί στην πραγματοποίηση της σωτηρίας μας το να αποκτήσουμε αγαθά χωρίς μόχθο, χωρίς να κουραστούμε. Πώς είναι δυνατόν, αν δεν δουλέψουμε, αν δεν κουραστούμε, πώς είναι δυνατόν να αποκτήσουμε τα αγαθά της Βασιλείας του Θεού? Και είναι πολύ βασικό αυτό το στοιχείο.
2: Ναι, Σοφία. Πάτερ, θα ήθελα να ρωτήσω κι εγώ, με ποιο τρόπο μπορεί κανείς να καταπολεμά τον εαυτό του, τη στιγμή μάλιστα που αισθανόμαστε ότι έχουμε ικανότητες και χαρίσματα και ότι πρέπει να τα αξιοποιήσουμε και να δημιουργήσουμε.
0: Βλέπουμε, είδατε τι είπατε, έχουμε ικανότητες, χαρίσματα, όπως είπες Σοφία, πολύ σωστά το είπες. Πάμε λοιπόν κατευθείαν στα μεγάλα, ικανότητες, χαρίσματα. Κι όμως ο πόλεμος εναντίον του εαυτού μας σημαίνει να απαρνηθούμε όχι μόνο τις μεγάλες μας και εμπαθείς επιθυμίες, αλλά και τις μικρές, που τις μικρές δεν τις δίνουμε και τόση πολύ σημασία, τις περιφρονούμε, τις αγνοούμε. Οι Άγιοι Πατέρες συνιστούν να αρχίζουμε από τα μικροπράγματα, όπως ακριβώς λέει ο Άγιος Εφραίμος Σύρος και το τονίζει, διότι λέγει πώς θα μπορέσεις να σβήσεις μια μεγάλη φωτιά αν δεν έχεις μάθει να σβήνεις τη μικρή φωτιά, και συνεχίζει λέγοντας θέλεις να απελευθερωθείς από ένα μεγάλο πάθος, νίκησε τις μικρές επιθυμίες. Δηλαδή να μην νομίζουμε πως το ένα είναι δυνατό χωρίς να υπάρχει και το άλλο. Έτσι, πώς είναι δυνατόν οι επιθυμίες και τα πάθη να απαλλαχθούν όταν το ένα είναι δεμένο με το άλλο, σαν μια λυσίδα, σαν ένας κρίκος. Δεν μπορείς να φτάσεις κατευθείαν στο μεγάλο αν δεν ξεκινήσεις από το μικρό. Είναι πολύ βασικό αυτό.
4: Αν έχω καταλάβει καλά, Πάτερ, δεν μπορούμε να διορθώσουμε τις επιθυμίες και τα θελήματά μας αν προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε μόνο τα μεγάλα ελαττώματα και αδιαφορούμε για τα μικρά. Ας πούμε τα ψεματάκια. Τα καθημερινά ψεματάκια που το ένα φέρνει το άλλο, το μικρό φέρνει το μεγαλύτερο. Ακριβώς. Και άλλα πολλά παρόμοια στην καθημερινή μας ζωή.
1: Ακριβώς. Και μάλιστα να συμπληρώσω, Πάτερ, κάτι σε αυτό που λέει ο Βάμπης. Ο Ιερός Γρηγόριος λέει ότι όποιος καταφρονεί το μικρό γκρεμό, γρήγορα θα πέσει σε μεγαλύτερο.
0: Σε μεγαλύτερο.
1: Θέλοντας να δείξει ότι όσο δεν δίνουμε σημασία στις μικρές μας αμαρτίες, τόσο αυτές μας γίνονται συνήθεια. Ενώ μια μεγάλη αμαρτία γρήγορα τη συνειδητοποιούμε και αμέσως ερχόμαστε σε μετάνοια. Αλλά οι μικρές αμαρτίες μας γίνονται συνήθεια. Και γι' αυτό γίνονται και βιώματα και δεν φεύγουν εύκολα από πάνω μας, γιατί ριζώνουν στο τέλος.
0: Ακριβώς. Και είπες το μικρό γκρεμό, αν δεν τον προσέξουμε,
1: ναι,
0: θα πέφτουμε
1: στο μεγαλύτερο.
0: Ένα ορειβάτη, αν περπατήσετε ποτέ στο βουνό, αν αδιαφορήσετε για τις μικρές πέτρες, σίγουρα κάπου θα σκοντάψετε. Θα στραμπουληθείτε, θα στραβοπατήσετε. Ο ορειβάτης πρέπει να προσέχει τα πάντα και το παραμικρό για να μπορέσει να έχει σωστό βήμα. Έτσι λοιπόν, καλά το παρατήρησες, Χαράλαμπε, ότι αν δεν καταφέρουμε στα μικροπράγματα να δώσουμε κάποια μάχη, ούτε στα μεγάλα θα το μπορέσουμε. Διότι πώς είναι δυνατόν να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα ελαττώματα όταν τις μικρές συνήθειές μας δεν τις καταπολεμούμε και τις θεωρούμε αθώες αδυναμίες. Έτσι, αθώα πραγματάκια. Λέμε, τι έκανα, έφαγα ένα γλυκό από το ψυγείο. Ναι, αλλά αυτό το έφαγα ένα γλυκό από το ψυγείο, κακό ήτανε? Μπορούσες εκείνη την ώρα να πεις, όχι, δεν θα το φάω, θα σταματήσω, θα το φάω αργότερα. Να πούμε, θα το φάω μετά από 5 λεπτά, μετά από 10 λεπτά. Ή την ώρα που μιλάμε και λέμε κοτσομπολιά. Πόσα κοτσομπολιά λέμε πολλές φορές και παίρνει η γλώσσα μας κατήφορο. Και να πούμε εκείνη την ώρα θα σταματήσω εδώ, δεν προχωρώ, δεν λέω τίποτε άλλο. Μ' αρέσει αυτό το οποίο λέω, αλλά θα σταματήσω εδώ, δεν θα πω περισσότερα. Ή περιέργεια. Πάω σε ένα σπίτι ή βλέπω έναν άνθρωπο να περπατάει στο δρόμο, μια γειτόνισσα, βλέπω να αγοράζει κάποια πράγματα και την βλέπω με τσαντούλα, να αποφύγω την περιέργεια και να μην πω τι αγόρασες, τι ψώνισες, πόσο το πήρες, εκεί να σταματήσω. Έτσι λοιπόν, στο τέλος όλες μας οι επιθυμίες, μικρές και μεγάλες, κτίζονται στο ίδιο θεμέλιο, στην αχαλήνη ότι θα λέγαμε συνήθεια, να ικανοποιούμε, αυτό είναι το βασικό, να ικανοποιούμε το εγωιστικό μας θέλημα.
1: Εξάλλου, νομίζω, Πάτερ, ότι η θέλησή μας εξαιτίας του προπατορικού μας αμαρτήματος είναι τόσο διεφθαρμένη και κατευθύνεται συνεχώς σε κάθε τι εγωιστικό. Θέλουμε πιο πολύ και πιο έντονα να γίνεται το δικό μας.
0: Ακριβώς, ακριβώς, Βασιλική. Μετά το προπατορικό αμάρτημα, η θέλησή μας κατευθύνεται έτσι ακριβώς, αποκλειστικά σε ό,τι εγωιστικό. Γιατί και τότε το προπατορικό αμάρτημα ήταν η ικανοποίηση της επιθυμίας. Να γίνω Θεός, να φάω να γίνω Θεός. Περιφρόνησης του θελήματος του Θεού. Γι' αυτό και ο αγώνας μας έχει σαν στόχο του αυτήν την διεφθαρμένη θέλησή μας. Ξέρετε, εμείς θέλουμε, αλλά αυτά τα οποία θέλουμε είναι πλέον μετά την πτώση φθαρμένα. Δεν είναι σωστά. Δεν μπορούμε εμείς να θέλουμε κάτι σωστό από τη στιγμή που παραβήκαμε το πρώτο θέλημα του Θεού. Και έτσι πρέπει να συνεχίζεται ακούραστα αυτός ο αγώνας χωρίς διακοπή. Επί παραδείγματι, θέλεις να ρωτήσεις για κάτι που δεν είναι και τόσο αξιόλογο, είσαι σε μια συντροφιά. Μπορείς να πεις στον εαυτό σου εκείνη την ώρα ότι άσε, δεν θα το ρωτήσω ή δεν θα το πω για να μην κάνω τον έξυπνο, ή να πάρω το άλλο το παράδειγμα, τρως ένα σοκολατάκι και μετά λες να φάω και ένα δεύτερο και αυτά τα σοκολατάκια έχουν μια μανία, μόλις φας το ένα θες να φας και το άλλο. Ναι. Είδατε, πιάνω το απλό, δεν πάω στο θέμα του τσιγάρου, που είναι πολύ πιο δύσκολο να πεις κάπνισα, τώρα δεν καπνίζω. Να πω ότι δεν καπνίζω τώρα. Βλέπετε, μας έχει γίνει μια συνήθεια και μάλιστα πολλές φορές γίνονται σε στυλ ρουτίνας. Δεν έχουμε τι να κάνουμε, είμαι έτσι αργόσκολος, παίρνω τσιγάρο και το καπνίζω, αμήχανα. Έτσι λοιπόν, θα κάνουμε προσπάθεια να καταστρέψουμε αυτές τις μικρές επιθυμίες και να τις δεσμεύσουμε έτσι ώστε να μην μας παρασύρουν σε μεγαλύτερες.
5: Ναι, Γιάννη. Βέβαια, Πάτερ, αυτό που αντιλαμβάνομαι, αν αντιλαμβάνομαι καλά, σημαίνει ότι θα πρέπει να κηρύξουμε έναν ανελαίητο διωγμό κατά του εαυτού μας, του κακού μας εαυτού, των επιθυμιών μας. Και τίθεται το ερώτημα, είναι τελικά τόσο απαραίτητο αυτό?
0: Σωστά. Είναι τόσο απαραίτητο να κάνουμε τόσο μεγάλο αγώνα ώστε να επιτύχουμε αυτήν την, ας το πούμε, όσο δυνατόν περισσότερη κάθαρση του εαυτού μας? Ξέρετε, να σας πω το εξής. Θα μπορούσε κανείς πραγματικά να γεμίσει ένα δοχείο με καθαρό νερό πριν αδειάσει από μέσα το ακάθαρτο? Δεν είναι εύκολο. Θα ρίχνουμε νερό και θα κουραζόμαστε και δεν θα μπορούμε να το γεμίσουμε με καθαρό νερό. Πάντα θα υπάρχει κάτι βρώμικο μέσα. Ή ακόμη μπορούμε να υποδεχθούμε έναν πολύ αγαπητό μας φίλο, να τον φιλοξενούσουμε μέσα σε ένα δωμάτιο που είναι γεμάτο σκουπίδια και παλιοπράγματα. Να πούμε, εγώ έχω καλόν φίλο τώρα. Αυτά τα σκουπιδάκια που υπάρχουν μέσα, τι με ενδιαφέρει, ας μην τα προσέξει. Ας προσέξει το ότι τον αγαπώ και με αγαπάει. Άρα λοιπόν θέλω να τον φιλοξενήσω, τίποτε άλλο. Όχι, φυσικά, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Έτσι λοιπόν, όποιος ελπίζει ότι θα μπορέσει να δει τον Κύριο και το επιθυμεί και το θέλει, έτσι, και ποιος δεν θα ήθελε να συναντήσει τον Κύριο, είναι αυτό που πρέπει να κάνει, αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος: αγνίζει εαυτόν καθώς εκείνος αγνός εστί. Καθαρίζει τον εαυτό του, τον καθαρίζει, καθώς και εκείνος είναι αγνός. Γιατί ξέρετε, όταν έχουμε λογισμούς μέσα μας στραβούς, ακάθαρτους, είναι αδύνατο να προσεγγίσουμε τον Κύριο με καθαρό λογισμό. Δηλαδή, είναι αδύνατο να δούμε τον Ιησού Χριστό έτσι όπως ακριβώς είναι. Τον βλέπουμε πάντοτε μέσα από τα πάθη μας και τα ελαττώματά μας. Ναι, Μάρθα.
1: Και μάλιστα σε έναν κήπο, για να ευωδιάσουν τα όμορφα λουλούδια, βγάζουμε τα ζυζάνια και τα αγκάθια. Για να αφήσουμε αυτό το άνθος να ευωδιάσει.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι γίνεται και στην καρδιά μας.
0: Ακριβώς.
1: Πρέπει να ευωδιάσουν αυτές οι αρετές για να μπορέσει να προσελκύσουμε, για τη χάρη του Θεού, για να μπορέσουμε να τον αγγίξουμε.
0: Ναι, και σε ένα δωμάτιο, άμα υπάρχει ένα βρώμικο δοχείο ή ένα δοχείο γεμάτο βρωμιά, μπορείς να πεις θα ρίξω άρωμα, άστο το δοχείο εκεί να υπάρχει. Εγώ θα ρίξω άρωμα και θα ευωδιάσω το όπως. Δεν γίνεται. Ναι, Θανάση.
6: Εξάλλου το έχει πει και ο ίδιος ο Κύριος, Πάτερ, ότι μακάρι καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Ξεκάθαρα.
0: Ναι. Μακάρι αυτοί που έχουν καθαρές καρδιές, γιατί αυτοί θα δουν τον Κύριο. Άμα δεν καθαρίσεις το τζάμι του αυτοκινήτου σου, μπορείς να βλέπεις μπροστά να περπατήσεις. Αν δεν καθαρίσεις τα γυαλιά σου, μπορείς να διαβάσεις. Είναι αυτονόητο. Δεν μπορούν να συνυπάρξουν αυτά. Έτσι λοιπόν, ας καθαρίσουμε τις καρδιές μας και ας προσπαθήσουμε να πετάξουμε όλα τα παλιοπράγματα που είναι στιβαγμένα μέσα στην καρδιά μας, και είναι πάρα πολλά αυτά. και ας προσπαθήσουμε να σκουπίσουμε, θα λέγαμε, το λερωμένο πάτωμα, ας καθαρίσουμε τα παράθυρα, ας ανοίξουμε να μπει λίγο φως μέσα, να μπει λίγο καθαρός αέρας, αφού ετοιμάζουμε το κατάλημα του Κυρίου μας, έτσι. Θέλουμε να φιλοξενηθεί ο Κύριος μες στην καρδιά μας. Πώς θα τον φιλοξενήσουμε? Και εμείς οι ίδιοι δεν θα πρέπει να ντυθούμε με καθαρά ρούχα, για να μην μας μολύνει πια η μούχλα του παλιού ανθρώπου, του παλιού μας εαυτού? Διότι λέει ο Ιησούς Χριστός ότι θα μας βγάλει έξω από τη βασιλεία του. Θα πει, εσύ πώς είσαι εδώ μέσα χωρίς να έχεις ρούχα καθώς πρέπει, όπως πρέπει να είναι τα ρούχα μας? Ναι, ήθελες κάτι να πεις?
6: Ναι, Πατέρα, είναι πολύ εντυπωσιακά αυτά που λέτε και εύχομαι, μακάρι να μας γίνουν κάποτε ο κόπος και ο αγώνας αυτής της ζωής, αλλά και της κάθε στιγμής μας, να μας βοηθήσει ώστε να μπορέσουμε να καλλιεργήσουμε τους εαυτούς μας.
0: Ναι, να καλλιεργήσουμε ολοκληρωτικά τους εαυτούς μας. Δηλαδή μην βλέπουμε τον εαυτό μας μόνο σαν σκέψη, σαν επιθυμία, γιατί λέει και ο Απόστολος Παύλος, καθαρίσουμε εαυτούς από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος. Μην είμαστε μονόπλευροι στο θέμα της καθαρότητας του εαυτού μας, να ψάχνουμε δηλαδή να βρούμε ποια είναι τα ελαττώματα της σαρκός, ποια είναι τα ελαττώματα του πνεύματος, έτσι ώστε η κάθαρση αυτή να είναι ολοκληρωτική.
1: Και να πω και κάτι άλλο, Πάτερ, ότι η δύναμη αυτή της αμαρτίας είναι πολύ έντονη μέσα μας. Πρέπει να το παραδεχτούμε, ότι το πνεύμα του κακού μας επηρεάζει πάντοτε. Και θυμάμαι αυτό που έλεγε και ο Απόστολος Παύλος στην αρχή βέβαια, «Ου γάρο θέλω τούτο πράσω, αλλά ο μισώ τούτο ποιώ». Δηλαδή κάνω αυτό που μισώ και όχι αυτό που πραγματικά θέλω. Ενώ μία δύναμη από μέσα μας, μάλλον το θέλημά μας είναι να κάνουμε το καλό, μία δύναμη μας μπρόχνει πάντοτε να κάνουμε το κακό.
0: Ναι, ναι, είναι κάτι που μας μπρόχνει.
1: Είναι αυτή η δύναμη της αμαρτίας που είναι πολύ έντονη.
0: Και ξέρετε, υπάρχουν μια και πιάσαμε αυτό το θέμα της καθαρότητας, υπάρχουν, θα λέγαμε, τρεις κατηγορίες ανθρώπων, λέει ο Άγιος Νικήτας ο Στιθάτος. Είναι οι σαρκικοί που θέλουν να ζουν μόνο και μόνο για να ικανοποιούν τον εαυτό τους, έστω και αν χρειαστεί να βλάψουν άλλους. Δεν τους ενδιαφέρει. Εγώ να μπορέσω να επιτύχω αυτό που έχουν επιτύχω. Κάποτε μιλούσα με κάποιον άνθρωπο και μου έκανε παράπονο ότι έχει πονοκέφαλο, δεν μπορεί, δεν. Και για να δώσω παρηγοριά, λέω, άντε, κάνε κουράγιο, και εγώ σήμερα έχω ένα πολύ έντονο πονοκέφαλο. Και τι μου απαντά, τι με ενδιαφέρει τι κάνετε εσείς, εγώ μπορώ να γίνω καλά. Εδώ τι δείχνει? Έναν ατομισμό έντονο. Έντονο. Εγώ προσπάθησα να δείξω ότι συμμετέχω ή ότι πάσχω και εγώ τα ίδια. Άρα λοιπόν, υπομονή εσύ, υπομονή και εγώ, για να μπορέσουμε να αντέχουμε. Έπειτα, εκτός από τους σαρκικούς είναι οι ψυχικοί, που θέλουν να ζουν για τον εαυτό τους και για τους άλλους. Αλλά κυρίως για τον εαυτό τους. Καλύπτουν και τους άλλους, γιατί είναι λίγο πιο συναισθηματικοί. Και είναι και οι πνευματικοί που θέλουν να αρέσουν μόνο στον Θεό, έστω και αν αυτό αποβαίνει εις βάρος τους. Δεν τους ενδιαφέρει. Πάρουμε παράδειγμα τον Ιώβ. Ο Ιώβ πόσα υπέφερε? Σου λέει, δεν με ενδιαφέρει τι μου κάνεις Θεέ, τι υποφέρω, αλλά θέλω να μου πεις όμως γιατί τα υποφέρω. Ναι. Όπως επίσης οι Άγιοι, οι μάρτυρες, υπέφεραν και θυσίαζαν τα πάντα μόνο και μόνο να απολαύσουν την παρουσία του Θεού. Δεν τους ενδιαφέρει αν τους στερεί την περιουσία. Χαρακτηριστικό είναι αυτό του μεγάλου βασιλείου που του είπε ο Δήμιος, ο έπαρχος, ότι ξέρεις, εάν δεν διορθωθείς στις επιθυμίες μας, τις ειδωλολατρικές επιθυμίες, να πάψει να κηρύσει Χριστό κτλ, τότε του λέει, θα σου πάρουμε την περιουσία. Και λέει ο Μέγας Βασίλειος, λέει, ένα τριμμένο ράσο έχω, λέει, και μερικά βιβλία, τι θα μου πάρετε? Οπότε βλέποντας ο έπαρχος ότι δεν πιάνει, του λέει, θα σε στείλω εξορία του Κυρίου Υγή και το πλήρωμα αυτής. Όπου και να με στείλεις, λέει, ο Χριστός που αγαπώ είναι πανταχού παρόν. Άρα όπου και να με στείλεις, εκεί θα είναι εκείνος τον οποίον αγαπώ. Ώσπου στο τέλος του λέει, τότε θα σε πάρουμε το κεφάλι και θα σε εκτελέσουμε. Μακάρι, λέει, να βρεθώ όσο γίνεται πιο γρήγορα κοντά σε αυτόν που αγαπώ. Ναι, έτσι λοιπόν οι πνευματικοί άνθρωποι θέλουν να αρέσουν μόνο στον Θεό και δεν γογγίζουν, δεν διαμαρτύρονται, αλλά όλα τα δέχονται ως ευλογία Θεού. Η πρώτη κατηγορία βέβαια είναι εκείνη η οποία βρίσκεται πολύ χαμηλά, χαμηλότερα από όλους, γιατί θα λέγαμε είναι πιο χαμηλά και από αυτήν την ανθρώπινη φύση. Θέλει να ικανοποιεί μόνο το εγώ του, τίποτα άλλο. Η δεύτερη κατηγορία αποτελεί τους συνηθισμένους ανθρώπους, αυτούς που ζουν όπως ζουν, όπως τους έρθει. Και η τρίτη κατηγορία είναι αυτών που ζουν υπέρ φύση. Οι πρώτοι ζουν κατά παραφύση, οι δεύτεροι ζουν κατά φύση και οι τρίτοι ζουν υπέρ φύση. Είναι εκείνοι που ζουν την ζωή, την εν Χριστώ ζωή. Εντάξει, αυτά είναι όλα αξιόλογα, αλλά δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να πούμε κάτι περισσότερο πάνω σε αυτά τα θέματα, αν είχατε κάτι να μας πείτε.
1: Ήθελα να πω, Πάτερ, ότι μπορούμε να θυμηθούμε κιόλας αυτό που λέει ο Κύριος στο κατά Μάρκου, «Έσωθεν γάρ εκ της καρδίας των ανθρώπων, οι διαλογισμοί, οι κακοί εκπορεύονται, μοιχείε, πορνείε, φόνοι, κλοπέ, πλεονεξίε, πονηρίε, δόλος, ασέλγια, οφθαλμός πονηρός, βλασφημία, υπερηφανία, αφροσύνη. Πάντα ταύτα τα πονηρά έσωθεν εκπορεύεται και κινεί των άνθρωπων». Βλέπουμε δηλαδή ότι όλοι οι κακοί διαλογισμοί πηγάζουν τελικά από την καρδιά των ανθρώπων. Και λέει χαρακτηριστικά μοιχείες, πορνείες, φόνοι, κλοπές, πλεονεξίες, πονηρίες, δόλος, ασέλγια, ακολασία, βλέμμα πονηρό, βλασφήμια και άλλες, υπεροψία, αφροσύνη. Όλα αυτά τα κακά προέρχονται από μέσα του ανθρώπου και μολύνουνε τον άνθρωπο.
0: Ακριβώς. Ολόκληρο τον άνθρωπο τον μολύνουν. Όποια και να είναι αυτά. Ναι, Θανάση.
6: Υπάρχουν και άλλα πολλά σημεία, Πάτερ, που μπορούμε να πούμε σχετικά με αυτό που συζητάμε. Το εξής χαρακτηριστικό που λέγει ο Κύριος, ας πούμε. «Φαρισέ, τυφλέ, καθάρισον πρώτον το εντός του ποτηρίου και της παροψίδος, ή να γέννητε και τα εκτός αυτών καθαρών». Να μεταφράσω, Πάτερ. «Φαρισέ, τυφλέ, καθάρισε πρώτα το μέσα του ποτηριού και της πιατέλας για να γίνει καθαρό και το έξω». Επίσης, βρήκα, Πάτερ, στον προφήτη Ιερεμία, αναφέρει: «Απόπλυνε από κακία στην καρδία σου, Ιερουσαλήμ, ή να σωθείς».
0: Ναι.
6: Επίσης, στο βιβλίο του.
0: Πώς, μετέφρασε το λιγάκι κάτω πιο απλό.
6: «Απόπλυνε, καθάρισε την καρδία σου από κακία, Ιερουσαλήμ, για να μπορέσεις να σωθείς».
0: Ναι.
6: Και
0: ποια Ιερουσαλήμ αναφέρει? Την ψυχή μας.
6: Την ψυχή μας.
0: Την ψυχή μας. Την νοητή, την πνευματική Ιερουσαλήμ, μέσα στην οποία, όπως είπαμε προηγουμένως, της Γαλιλαίας, της Ακρογελίας περπατεί και πάλι ο Κύριος και κάπου εκεί θα τον συναντήσουμε. Άρα λοιπόν, ξέρετε, να πάμε και στην πραγματική Ιερουσαλήμ. Να πάω στα Ιεροσόλυμα, να προσκυνήσω τον Πανάγιο Τάφο του Χριστού, τον Γολγοθά, τον Τίμιο Σταυρό. Αν δεν έχω καθαρίσει τον εαυτό μου μέσα, στην ψυχή μου, με αγάπη και κρατάω την γκρίνια μου την με άλλους ανθρώπους, για σκεφτείτε, τι κάνω, προσκυνώ. Όταν ο Ιησούς Χριστός από τον Σταυρό συγχώρεσε τους σταυρωτάς του. Και εγώ λέω, πήγα στα Ιεροσόλυμα, πήγα στον Ιορδάνη, βαπτίστηκα, τι να το κάνεις, άχρηστο είναι.
6: Κυβαλαλαλάζουμε.
0: Ναι,
6: έτσι.
0: Ναι, διαλαλούμε, λέμε χίλια δυο άλλα πράγματα δήθεν για πνευματικά θέματα και μέσα μας είμαστε γεμάτοι κακία. Έχω συναντήσει τέτοιες καταστάσεις πολύ έντονες που βλέπεις στον δρόμο να περπατούν άνθρωποι και να μην χαιρετούν τον άλλον, γιατί έχουν κάποια διαφορά. Το να πεις ένα χαίρεται και να πάρεις το δρόμο σου δεν σημαίνει ότι αναγνώρισες την κακία και την αμαρτία του αλλουνού. Όταν ο Ιησούς Χριστός κάθισε στο πηγάδι και μίλησε με την Σαμαρίτιδα, δεν σημαίνει ότι αναγνώρισε τα λάθη της και είπε, α, δεν πειράζει, εσύ είχες 7 άντρες, δεν πειράζει και αναποκτήσει και κανέναν άλλον. Όχι. Μίλησε γιατί αναγνωρίζει ότι είναι παιδί του Θεού, με τα λάθη του. Κι όμως βλέπω ανθρώπους που μπορεί να μελετούν Αγία Γραφή, μπορεί να λένε ότι εξομολογούνται, μπορεί να λένε ότι πάνε στην εκκλησία, το ζω εντονότατα. Και λίγο πριν το συνάντησα εδώ στο δρόμο, πριν έρθω εδώ μέσα, άνθρωπος να μην χαιρετάει έναν άλλον άνθρωπο γιατί μεταξύ τους είχαν διαφορά. Γνωστοί, γνωστότατοι. Κι όμως κατεβαίνει από το πεζοδρόμιο, προτίμησε να περπατήσει στο δρόμο της Ιωαννίνων με τόση κίνηση, έτσι, να μην διασταυρωθεί στο πεζοδρόμιο με τον άλλον άνθρωπο και τον χαιρετήσει.
1: Είναι αυτό που λέμε, Πάτερ, ότι δεν εφαρμόζουμε το θέλημα του Θεού. Και πολλές φορές αυτό που είπατε και πριν, ότι διαβάζουμε την Αγία Γραφή, αλλά τελικά δεν κάνουμε πράξη τα όσα διαβάζουμε. Και θυμάμαι αυτό που έλεγε και ο Γέρον Παΐσιος. δεν πρέπει, λέει, όταν διαβάζουμε απλά να αποστηθίζουμε, αλλά να εσωστηθίζουμε. Ακριβώς. Να κάνουμε πράξη αυτά που διαβάζουμε.
0: Ακριβώς. Και προπαντός σωστή πράξη, γιατί ξέρετε, πολλές φορές διαβάζουμε την Αγία Γραφή και την μεταφράζουμε,
1: ερμηνεύουμε,
0: την ερμηνεύουμε
1: όπως θέλουμε.
0: Κατά τις επιθυμίες μας. Προσέξτε, κατά τις επιθυμίες μας. Διότι δεν μπορείς σήμερα να διαβάζεις την Αγία Γραφή και να τη μεταφράζεις α, και αύριο, επειδή εσένα δεν σε βολεύει, να τη μεταφράζεις β. Ούτε να την μεταφράζεις με άλλον τρόπο στον α άνθρωπο και με διαφορετικό τρόπο στον β. Και αυτόν εξαρτάται από την προσωπική σου εμπάθεια. Διότι αν καθίσεις και πεις αυτόν τον άνθρωπο, γιατί δεν τον μιλάς εκείνο, γιατί του κρατάς κακία, γιατί θα δείτε ότι θα βγάλει ή φαντασιώσεις, ανακριβέστατα πράγματα, ή θα βγάλει σχολιασμό κοτσομπολιού, ο τάδε είπε έτσι, εκείνος είπε αλλιώς και γι' αυτό και εγώ κάνω αυτό, ή θα βγάλει κακία. Ξέρετε, θέλει μια φορά, πρέπει μια φορά να πιάσει έναν άνθρωπο κανείς και να καθίσει μαζί του να συζητήσει. Ξέρετε που θα πάει το θέμα, σε ανοησίες και σε κακίες θα πάει. Δεν θα μπορέσει να σκύψει το κεφάλι και να πει, με συγχωρείτε, εγώ έτσι το ένιωθα, έτσι το καταλάβαινα, αν είναι λάθος προσευχηθείτε, να προσευχηθώ κι εγώ, να με φωτίσει ο Θεός, να κάνω αυτό που θέλει ο Θεός. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές κρατούμε μια στάση απέναντι σε έναν άνθρωπο και δεν προσευχηθήκαμε να πούμε, Θεέ μου, φώτισέ με, είναι σωστό αυτό που κάνω? Μήπως είναι λάθος? Μήπως βαδίζω έναν λάθος δρόμο? Γι' αυτό και σταμάτησα στο θέμα της Ιερουσαλήμ, και τότε το βλέπουμε από πνευματικής πλευράς πώς θα αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός μέσα στην καρδιά μας. Γιατί ξέρετε, μπορεί να πω ότι μα εγώ προσευχήθηκα και έγινα καλά. Ναι, προσευχήθηκες και έγινες καλά. Αυτό δεν σημαίνει ότι είσαι άνθρωπος για τον παράδεισο. Ναι. Και οι λεπροί παρακάλεσαν τον Κύριο να τους κάνει καλά και τους έκανε καλά. Και μετά ο ένας γύρισε και ευχαρίστησε, οι άλλοι αγνόησαν. Δεν σημαίνει ότι ήταν καλοί γι' αυτό και τους έκανε καλά. Δεν σημαίνει ότι ο Ιησούς Χριστός κάνει καλά
3: αυτός,
0: μόνο τους αναρέτους.
3: Και αυτός που γύρισε ήταν, δεν ήταν ας πούμε σαν τους σημερινούς, δηλαδή της Εκκλησίας. Ήταν ειδωλολάτρες.
0: Ναι, ακριβώς. Αλλά δεν έχει σημασία. Πέρα από αυτό, το θέμα είναι ότι δεν κάνει ο Θεός καλά μόνο τους αναρέτους. Γιατί θα πιστεύαμε και θα λέγαμε, μα εγώ πάω στην Εκκλησία, εγώ κοινωνώ, εγώ εξομολογούμαι, γιατί είμαι άρρωστος?
3: Μάλλον τους καλοπροαίρετους θα έλεγα.
0: Ναι, κάνει, κοιτάξτε να δείτε, το Πνεύμα του Θεού όπου θέλει πνίλει. Όπου θέλει ο Θεός εκδηλώνει το θαύμα του, την χάρη του, την ευλογία του, όπου θέλει. Εκείνος ξέρει τα βαθιά της καρδιάς μας, εκείνος ξέρει. Διότι εάν εγώ έχω μια ασθένεια και δεν με κάνει καλά ο Θεός, δεν σημαίνει ότι δεν είμαι καλός. Μπορεί να, θέλει να με κάνει ακόμη καλύτερο. Είμαι καλός, αλλά θέλει να με κάνει ακόμη καλύτερο. Πάντως κριτήριο της σωτηρίας μας δεν είναι το αν έγινε σε μένα ένα θαύμα, ήμουν άρρωστος, είχα καρκίνο, παρακάλεσα τον Θεό, πήγα στον τάφο του πατρός Παϊσίου, παρακάλεσα, έγινα καλά, άρα είμαι καλά. Ή είδα ένα όραμα, είδα ένα θαύμα άλλο, είδα, άρα εγώ είμαι άνθρωπος που μπαίνει στον παράδεισο. Είναι λάθος αυτό. Βασικότατο στοιχείο το λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Αν δεν έχετε αγάπη μεταξύ σας, δεν είστε μαθητέ μου, δεν είστε παιδιά μου. Βασικότατο αυτό το στοιχείο της αγάπης. Και αγάπη σημαίνει, μια και το θίξαμε αυτό το θέμα, είδα στον δρόμο έναν άνθρωπο και δεν τον χαιρέτησα γιατί είναι κακός εκείνος, δεν τον κατέκρινα. Τον κατέκρινα, είπα, εκείνος είναι κακός, εγώ είμαι καλός. Αλλά έστω και αυτό το ξεπερνώ και λέω, εκείνος είναι κακός, είναι αιρετικός, είναι πλανεμένος, είναι. Εάν έχω αγάπη, όταν θα πάω στο σπίτι μου, θα γονατίσω να προσευχηθώ με δάκρυα και να πω, Θεέ μου, το κατάλαβα καλά ότι αυτός είναι πλανεμένος ή δεν το κατάλαβα? Σώσε και εκείνον, σώσε και την δική μου την διάνοια, τη σκέψη. Ναι, Θανάση.
6: Αυτό που λέτε, Πάτερ, μου θυμίζει κάτι που διάβασα στο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το πρώτο βιβλίο των Βασιλείων.
0: Ναι.
6: Λέει, άνθρωπος όψεται εις πρόσωπον. Δηλαδή, ο άνθρωπος, ο μη πνευματικός, προσέχει το πρόσωπο του άλλου και δίδει βαρύτητα στα εξωτερικά. Δηλαδή, άμα δει κάποιον, παραδείγματος χάρη, με κατακίτρινο, χλωμό πρόσωπο και σκελετωμένο πρόσωπο, με ψευδοκατανοίξεις, κάνοντας μεγάλους σταυρούς και πολλές γονικλησιές, αμέσως θα του βάλουμε το, το χαρακτηρισμό θα του βάλουμε φωτοστέφανο, πούμε ότι είναι Άγιος.
0: Ναι.
6: Ο Θεός όμως, συνεχίζει παρακάτω το ίδιο βιβλίο, όταν Θεός σώψεται εις καρδίαν, δηλαδή ο Θεός δεν προσέχει τα εξωτερικά, δεν συγκινείται από τις μεγάλες νηστείες, ούτε από κοκαλιάρικα πρόσωπα. Προσέχει κυρίως στο τι έχουμε μέσα στην καρδιά μας.
0: Ακριβώς. Εκείνος είναι που ελέγχει καρδίας και νεφρούς. Να διορθώσω όμως κάτι, Θανάση, μια έκφραση που τη χρησιμοποιούμε πάρα πολύ έντονα. Αυτός κάνει μεγάλο σταυρό, εκείνος κάνει μικρό σταυρό. Είναι εξ ολοκλήρω λανθασμένη διατύπωση. Δεν υπάρχει άνθρωπος με μεγάλο σταυρό και με μικρό σταυρό. Υπάρχει άνθρωπος που κάνει σωστά τον σταυρό του και άνθρωπος που δεν κάνει σωστά τον σταυρό του. Είναι εξ ολοκλήρου αποτυχημένη διατύπωση. Λέγοντας κάνει μεγάλο σταυρό, θέλουμε να δείξουμε ότι είναι πολύ ευλαβής άνθρωπος. Αλλά ουσιαστικά εμπέζουμε.
4: Εμπέζουμε, ναι.
0: Ναι. Όχι. Κάνω το σταυρό μου σωστά ή δεν κάνω το σταυρό μου σωστά και τον κάνω σαν μαντολίνο. Όλοι ο σταυρός του ανθρώπου είναι να γίνεται σωστά. Καλά το διατυπώνεις, καλά το αναφέρεις ως έννοια, αλλά σαν διατύπωση να μην την χρησιμοποιείτε, γιατί δεν υπάρχει μεγάλος και μικρός σταυρός. Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να κάνουμε σωστά τον σταυρό μας. Πάντως, εάν όντως εμείς προσέχουμε τους ανθρώπους πώς φαίνονται εξωτερικά, πέφτουμε έξω. Πέφτουμε σε πλάνη. Διότι μπορεί να υπάρχει άνθρωπος πολύ κακός, πάρα πολύ κακός, αλλά να έχει καλή προαίρεση, να μην γνώρισε την αλήθεια. Θυμηθείτε, ο ληστής του Σταυρού, ληστής ήταν, δεν ήταν καλός, και όμως ο Ιησούς Χριστός τον ήλκησε πρώτος στον Παράδεισο. Ο τελώνης που τον βρήκε πάνω στον δέντρο, ο Χριστός περνούσε και τον βλέπει, Ζακχαίες πέφσον κατάβυθι, του λέει. Τόσο πλήθος ήταν κοντά του, αυτόν τον τελώνη, που οι τελώνοι ήταν αμαρτωλοί, κλέφτες, απατεώνες, ήταν φοβεροί. Κι όμως είδε την καρδιά του και του λέει, κατέβα και σήμερα θα έρθω στο σπίτι σου να μείνω. Ενώ οι γραμματείς και οι φαρισαίοι που βλέπαν μόνο το εξωτερικό, την εξωτερική όψη, κατηγορούσαν τον Ιησού Χριστό και λέγανε, να τρώει και πίνει με τα τελωνών και αμαρτωλών και πορνών. Ενώ ο Ιησούς Χριστός τι είπε, ήρθα να σώσω τους αμαρτωλούς. Ποιους αμαρτωλούς όμως? Αυτούς που θέλουν να αλλάξουν κάτι στη ζωή τους. Γιατί ξέρετε, ο καλοπροαίρετος άνθρωπος μπορεί να είναι στον χώρο της αμαρτίας, έχει όμως ένα κριτήριο πολύ καλό, πολύ σωστό. Σου λέει, αυτό δεν είναι σωστό, δεν μπορώ όμως να το κάνω, αλλά δεν είναι σωστό. Και το βλέπουμε αυτό πολλές φορές στον χώρο της εξομολόγησης. Πάμε να εξομολογηθούμε θέλοντας να δείξουμε ένα εξωτερικό καλό πρόσωπο στον πνευματικό, και κρύβουμε πολλά πράγματα ή δεν τα λέμε ακριβώς έτσι όπως είναι. Δεν θα πούμε, επί παραδείγματι, εύκολα, αν έχω έναν φίλο και τον ζηλεύω, δεν θα πάω να πω εύκολα στον πνευματικό ότι ξέρεις, αυτόν τον φίλο ή την φιλενάδα που έχω, την ζηλεύω. Νιώθω μερικές φορές μέσα στην καρδιά μου κακία για αυτήν. Δεν θα το πούμε, θα το κρύψουμε. Και εκεί τι γίνεται? Δεν καθαρίζουμε σωστά τον εαυτό μας, γιατί θέλουμε να φαίνεται το έξω έτσι όμορφο, ωραίο. Και λέμε μετά, άμα το πω εγώ θα αλλάξει γνώμη ο πνευματικός για μένα, θα πει, πω από τι άνθρωπος είναι αυτός, τι κακίες έχει, και το ζω έντονα. Ξέρετε, από τους 100 που θα έρθουν, ένας, δυο να είναι άνθρωποι που θέλουν να αγγίζουν την πραγματικότητα του εαυτού τους. Και να σου λέει, δεν με ενδιαφέρει τι γνώμη θα έχετε για μένα, εμένα με ενδιαφέρει να πω αυτό που έχω και απέναντι στον Θεό να μείνω καθαρός.
4: Δηλαδή γίνεται προσποίηση ακόμα και στην εξομολόγηση. Προσποιούμε, ναι, τα αμαρτήματά μας.
0: Να το πω, προσποιούμε, ουσιαστικά ξέρετε τι είναι? Είναι αυτό που λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, ότι φοβόμαστε. Ναι, και φοβόμαστε, τρομάζουμε να αγγίξουμε τον εαυτό μας. Φοβόμαστε. Όπως φοβόμαστε να δούμε το σώμα μας, αν δούμε έναν άνθρωπο με κομμένο το, να έχει κοπεί και να βγάζει αίμα. Πολλοί άνθρωποι λιποθυμούν γιατί βλέπουν το αίμα. Μα αυτό το αίμα υπάρχει μέσα μας. Γιατί να λιποθυμίσω? Γιατί δεν θέλω να δω την πραγματικότητα του εαυτού μου ή να δω κάποιον, κάτι άλλο, μια επέμβαση, ένα κάτι, ας πούμε. Δεν μπορώ, γυρνάω το πρόσωπο αλλού. Να δω σπασμένο χέρι, κομμένο χέρι, ξέρω εγώ. Ανατριχιάζεις. Μα αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Αυτά έχει. Τι βλέπουμε? Βλέπουμε μόνο την επιδερμίδα. Και να σας πω και κάτι. Όταν μιλάμε για έναν άνθρωπο και λέμε, τι ωραίο πρόσωπο έχει αυτός, πού εντοπίζουμε? Στα χειριστά της επιδερμίδας. Άμα βγάλουμε την επιδερμίδα, τι έχει από κάτω? Αυτά δεν θέλουμε να τα βλέπουμε. Ναι, βλέπετε, ουσιαστικά θέλουμε να μένουμε στην επιφάνεια. Δεν θέλουμε να εισχωρήσουμε στο βάθος του εαυτού μας. Γι' αυτό λέει και ο Άγιος Ισάκος Σύρος ότι αυτός που αξιώθηκε να δει τον εαυτό του και να τον αποδεχθεί, αυτός είναι ανώτερος και από εκείνον που αξιώθηκε να δει αγγέλους. Ο αξιωθής ειδήν εαυτόν Κρήτον εστί του αξιωθέντος ειδήν αγγέλους. Εμείς όμως θα καυχηθούμε. Α, είδα ένα όραμα, είδα έναν άγγελο, είδα. Τον εαυτό σου τον είδες? Όχι. Άρα, έτσι λοιπόν, ακολουθώντας την προτροπή αυτή του Κυρίου και αρχίζοντας από το εσωτερικό μας, αυτό που λέει καθαρίστε πρώτα το εσωτερικό του ποτήριου, το έσωθεν του ποτήριου, ας θυμούμαστε πως δεν καθαρίζουμε την καρδιά μας για μας τους ίδιους. Έτσι, γιατί θα ήταν και μια αυτοικανοποίηση ότι καθαρίστηκα, άρα αναπαύθηκα, άρα είμαι εντάξει. Όχι, δεν στολίζουμε και δεν πρέπει να περιποιούμεθα τον εαυτό μας, όπως δεν περιποιούμεθα ένα δωμάτιο για δική μας απόλαυση, αλλά για να μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε όσο γίνεται πιο σωστά, όπως είπα και προηγουμένως, αυτόν τον οποίον θέλουμε να φιλοξενήσουμε. Έτσι λοιπόν, κάθε μας σκέψη πρέπει να γυρίζει σε αυτόν που θα φιλοξενήσουμε. Και όταν αυτός έρθει, τότε όντως θα βρει έναν τόπο καθαρό, θα βρει έναν τόπο ήσυχο για να μπορέσει να αναπαυθεί μέσα μας και τότε και εμάς ακριβώς θα μας αναπαύσει.
2: Εξάλλου, ο Πάτερ, το λέει και ο ίδιος ο Κύριος αυτό, δια του στόματος του Αποστόλου Ιακώβου, εγγύσατε το Θεό και εγγύημι, καθαρίσατε χείρας αμαρτωλή και αγνίσατε καρδίας δίψυχη. Δηλαδή, πλησιάστε το Θεό και θα πλησιάσει και ο Θεός εσάς.
0: Ακριβώς.
2: Καθαρίστε την εξωτερική σας συμπεριφορά από κάθε ενοχή και εξαγνίστε και τις καρδιές σας, το εσωτερικό σας. Εσείς που είστε δίβουλοι, λέει, που άλλοτε πηγαίνετε με το Θεό και άλλοτε με τον κόσμο. Και
0: ακριβώς.
2: Να προσθέσω σε αυτό, και ρώτησαν τον Αββά Ισαάκ το Σύρο κάποτε, τι είναι η καθαρότητα της καρδιάς, σε αυτό που ανέφερα πριν, και απάντησε ότι η καθαρότητα είναι η τέλεια λησμοσύνη και άγνοια των τρόπων της δευτέρας φύσεως του ανθρώπου, οι οποίοι προέρχονται από την παρακοή, μετά δηλαδή την πτώση. Και εκείνος που θα κατορθώσει να βρεθεί έξω από αυτά, ή μάλλον εκείνος που θα βγάλει έξω από την ψυχή του όλες τις παραφείς, εγκαταστάσεις και ασχήμιες και θα φτάσει στο σημείο να τα ξεχάσει όλα αυτά, αυτός και θα επανακτήσει την πρώτη πτώση του ανθρώπου, απλότητα και ακακία. Και θα είναι πάλι η καρδιά του καθαρή όπως ήταν πριν την πτώση.
0: Έτσι.
2: Και τον ρώτησαν επίσης και από πού καταλαβαίνει κανείς αν έφτασε στην καθαρότητα της καρδιάς. Και εκείνος απάντησε, όταν θεωρεί καλούς όλους τους ανθρώπους και κανένα βέβυλο και ακάθαρτο, τότε αυτός ο άνθρωπος είναι πραγματικά καθαρός στην καρδία.
0: Πολύ σωστά. Έτσι είναι λοιπόν, ο πνευματικός άνθρωπος πρέπει να μάθει, πρέπει να αρχίσει να μάθει να σκέφτεται πνευματικά. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα πρέπει να αισθανόμεθα αυτό που αισθάνονται και νιώθουν οι άγγελοι για έναν άνθρωπο που μετανοεί. Επί ενή αμαρτωρό μετανοούντι, λέει ο Κύριος, πολύ χαρά γίνεται στον ουρανό. Αν λοιπόν αρχίσουμε να αισθανόμεθα ότι εμείς είμαστε οι αμαρτωλοί που πρέπει να μετανοήσουμε, τότε θα αρχίσουμε σιγά σιγά να νιώθουμε και την χαρά αυτής της μετάνοιας. Και αυτά τα συναισθήματα πρέπει να μας διακατέχουν και να εργαζόμεθα με αυτήν την ελπίδα. Από εκεί μέσα θα πηγάσει η χαρά. Όχι από τις επίγειες απολαύσεις και τις επίγειες κατακτήσεις. Και βλέπετε πολλές φορές λέμε δεν νιώθω χαρά, σήμερα μαγείρεψα, σκούπισα, καθάρισα, αλλά μέσα μου νιώθω ένα κενό. Ή πήγα στη δουλειά μου, γύρισα από τη δουλειά μου, νιώθω ένα κενό. Μα βέβαια αυτά δεν δίνουν χαρά. Εμείς κολλήσαμε σε αυτά, αυτά δεν δίνουν χαρά. Χαρά θα πρέπει να μας δώσει το πόσο είμαστε άνθρωποι ταπείνωσης, συγχώρεσης, μετάνοιας, ότι είμαστε έτοιμοι να μετανοήσουμε για ένα μας λάθος. Και μάλιστα αυτά πρέπει να μας διακατέχουν την ώρα της εργασίας, να πούμε πώς εργάζομαι. Εργάζομαι τώρα για να επιδειχθώ, για να φανώ καλός, ή εργάζομαι για να δοξάσω τον Θεό και να χαρεί και ο Θεός μαζί μου, και να αισθανόμεθα μέσα μας ότι πρέπει να φτάσουμε στην τελειότητα, όχι στην απλώς, όπως είπατε και στην αρχή, δεν έκλεψα, δεν σκότωσα, πιάνουμε τα χοντρά πράγματα. Εξάλλου η εντολή του Κυρίου είναι να γίνουμε τέλειοι, ως περ ο πατήρ ημών, ο εν της ουρανής τέλειος εστί. Άρα λοιπόν πρέπει να φτάσουμε στην τελειότητα, και για να φτάσουμε στην τελειότητα πρέπει να βρίσκουμε σε μια συνεχή εγρήγορση. Και φυσικά αν ασχολούμαι συνέχεια με τα γήινα και δεν αναζητήσω τη Βασιλεία του Θεού, δεν θα είμαι τέλειος. Και μην λέμε εκείνο το πολύ χαρακτηριστικό, ας μπω εγώ στον παράδεισο και εσύ είμαι τελευταίος. Ξέρετε, ναι, είναι μια, φαίνεται μια ωραία σκέψη, ας μπω στον παράδεισο και ας είμαι τελευταίος, αλλά ουσιαστικά είναι σκέψη συμφεροντολογική και δεν είναι σκέψη αγάπης να κατακτήσω τον παράδεισο.
3: Πολύ πάτερ, δεν το λέγαμε αυτό. Ναι. Γιατί ο άλλος μπορεί, ας πούμε, να βλέπει τον εαυτό του τόσο πολύ, ας πούμε, είμαι τελευταίος δηλαδή, να... Οι άλλοι αξίζουν περισσότερο από μένα. Του λέει με τέτοια, ας πούμε, σκέψη.
0: Προσέξτε να δείτε.
3: Μετά επινοφροσύνη.
0: Ο άνθρωπος ο οποίος λέει ότι είμαι τελευταίος για να μπω στον παράδεισο, το λέει διαφορετικά. Εδώ λέει ας μπω στον παράδεισο και εσύ είμαι τελευταίος. Όχι ότι όλοι οι άλλοι είναι καλύτεροι από μένα και αξίζουν μια καλύτερη θέση. Όχι, εγώ ας μπω στον παράδεισο να κερδίσω την κόλαση, μην πάω στην κόλαση, συμφεροντολογικό είναι, και ας είμαι και τελευταίος. Και ξέρετε πώς το λέει ο πατήρ Παΐσιος πολύ χαρακτηριστικά, ένα παράδειγμα, γιατί και εκείνος αυτή τη σκέψη έκανε. Θεέ μας, μπω στον παράδεισο και ας είμαι τελευταίος. Και κάποια στιγμή λέει, το εκμυστηρεύτηκε ο ίδιος ο πατήρ Παΐσιος, όταν πήγαινα στο μοναστήρι εκεί στη Σουρωτή και εκκλησιαζόμουνα, έμεινα μέσα στο ιερό, δεν ήμουν έξω στον κόσμο. Και όταν επρόκειτο να πει ο ιερεύς το μεταφόβου, για να μην με βγάζει έξω στον κόσμο, γιατί μέσα στο ιερό πρέπει να κοινούν μόνο οι ιερείς, κανείς άλλος, έτσι. Για να μην με βγάζει μέσα στον κόσμο, και ήταν πολύς ο κόσμος, με κοινωνούσε μέσα στο ιερό. Και μετά έβγαινε έξω και κοινωνούσε τον υπόλοιπο κόσμο. Ο ίδιος ιερεύς, λέει, που με κοινωνούσε μέσα στο ιερό, την Κυριακή εκείνη που έκανα αυτόν τον λογισμό και έκανα έντονη προσευχή και έλεγα «Θεέ μου, ας είμαι τελευταίος, αλλά να μπω μες στον παράδεισο, έστω και τελευταίος». Λοιπόν, ο ίδιος ο ιερεύς που πάντα με κοινωνούσε μέσα, όταν πήγα να κοινωνήσω, λίγο πριν πει το μεταφόβο, γυρίζει και μου λέει «Τι θες εδώ εσύ, απ' έξω, με τους άλλους». Ναι, και μετά βγήκα, λέει, έξω, αλλά μέσα μου πειράχτηκα το «απ' έξω, με τους άλλους». Πειράχτηκα και τότε είπα, αν απλώς μια αλλαγή έγινε, αντί να με κοινωνήσει μέσα, με κοινωνήσει απ' έξω. Απλώς με αγνόησε, ας το πούμε. Ενώ μέχρι τότε με πρόσεχε, με αγνόησε και μου είπε απ' έξω με τους άλλους. Στεναχωρέθηκα, πειράχτηκα. Τότε αν θα μου πει ο Θεός, τελευταίος εσύ στον παράδεισο, δεν θα πειραχθώ, δεν θα ενοχληθώ. Ναι, και γι' αυτό λέει, μην κάνετε τέτοιον λογισμό. Το αν είμαι άξιος να είμαι τελευταίος γιατί είμαι αμαρτωλός, έτσι. Θα το πω με πολύ διαφορετικό τρόπο, όπως το έλεγε ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς, «Θεέ μου, δεν είμαι άξιος για τον παράδεισο, είμαι άξιος για την κόλαση, είμαι πολύ αμαρτωλός, αλλά επειδή σ' αγαπώ πολύ, θέλω μαζί μου να έρθεις και εσύ στην κόλαση, να έρθεις μαζί μου, γιατί σ' αγαπώ». Έτσι, ο άνθρωπος που μιλάει έξω από το συμφέρον του, έξω από το προσωπικό του εγώ, είναι άνθρωπος που διατυπώνει πολύ διαφορετικά τις σκέψεις, και οι σκέψεις αυτές, όταν εμείς

0: τον παράζει.
1: Άρα δεν γνωρίζουμε τον εαυτό μας.
0: Ναι, ακριβώς. Είναι πολύ εγωιστικό αυτό το πράγμα και καλά είναι να μην το χρησιμοποιούμε. Ναι, ήθελα να δεις κάτι. Ναι, Χαρίκλια.
2: Να ρωτήσω κάτι, ναι. Θα ήθελα. Είχα διαβάσει κάποτε και μου έκανε μεγάλη εντύπωση ένα βιβλίο, το Συναξάρι. Ήταν το Συναξάρι του Αγίου Νεκταρίου. Βέβαια, ναι, το βρήκα και σε άλλους Αγίους. Που έλεγε ότι η Βασιλεία του Θεού βρίσκεται μέσα μας και δεν πρέπει να την αναζητάμε γύρω μας. Θα ήθελα, αν έχετε έτσι κάτι να πείτε, για να με βοηθήσετε να καταλάβω τι ακριβώς σημαίνει αυτό, ότι βρίσκεται μέσα μας η Βασιλεία του Θεού.
0: Ναι, το λέει και η Αγία Γραφή και ο ίδιος ο Κύριος λέει, η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Ναι, ξέρετε και ο κόσμος ουσιαστικά το λέει και το διατυπώνει με την εξής έκφραση. Εδώ είναι η κόλαση, εδώ είναι και ο παράδεισος, έτσι. Βέβαια το καταλαβαίνει κανείς και λέει ότι ό,τι ζήσεις, έζησες εδώ, αν πεθάνεις δεν υπάρχει τίποτα. Κι όμως αυτή η πρόταση εκφράζει μία αλήθεια, ακριβώς όπως το είπατε. Εδώ είναι η κόλαση, εδώ και ο παράδεισος. Δηλαδή, από εδώ αρχίζεις να γεύεσαι τη Βασιλεία του Θεού. Διότι είπαμε προηγουμένως να καθαρίσουμε τον εαυτό μας για να έρθει μέσα μας να κατοικήσει ο Κύριος, ο φιλοξενούμενός μας. Πώς έρχεται ο Κύριος, πώς έρχεται το Πνεύμα το Άγιο? Όταν θα πάω επίσκεψη, έτσι, θα με φιλοξενήσει κάποιος, θα πάω σε ένα σπίτι, θα πάω με άδεια χέρια, παίρνω και τα δώρα μου, τα γλυκά μου, κάτι, θα πάρω ως δώρο. Και το Πνεύμα το Άγιο, όταν το καλούμε, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν που λέμε, έλα να κατασκηνώσεις μέσα μου, δεν έρχεται με άδεια χέρια. Ούτε ο Ιησούς Χριστός έρχεται με άδεια χέρια. Το λέει πολύ χαρακτηριστικά ο Απόστολος Παύλος, ο δε καρπός του Πνεύματος εστί αγάπη, χαρά, ειρήνη, Χριστότης, πακρουθυμία κτλ. Άρα, όταν ο άνθρωπος δεχθεί μέσα του τον Ιησού Χριστό, το Άγιο Πνεύμα, έτσι με την καθαρότητα και με την παράκληση και με την προσευχή, τότε θα γεμίσει η καρδιά του με χαρά. Όχι αυτή τη χαρά που λέμε, που τη νιώθουμε τώρα, είναι κάτι άλλο. Δεν μπορεί να εκφραστεί τη χαρά, την αγάπη, την ειρήνη. Αυτή η ειρήνη, σκεφτείτε τώρα, να πάρουμε κάποιους Αγίους, τους τρεις παιδες στο καμίνι. Βάλτε τον εαυτό σας τώρα μπροστά σε ένα καμίνι που καύθηκε, λέει, επταπλάσια. Δηλαδή, 7 φορές κάει και αυτό το καμίνι. 7 φορές περισσότερο. Τόσο πειρακτωμένο ήτανε. Και σου λένε, τώρα εσύ θα πέσεις εκεί μέσα σε αυτό το καμίνι. Πείτε μου, θα έχω ειρήνη ή θα έχω ταραχή? Θα λέω, πες στη φωτιά, δηλαδή ο κόσμος τέλειωσε, θα κοιτάω γύρω τα λουλούδια. Θα λέω, για δες καιρό που διάλεξε ο Χριστός να με πάρει. Και τέτοια πράγματα θα λέω. Κι όμως, εάν μέσα μου έχει κατοικήσει το Πνεύμα του Θεού, δεν ζω την επίγεια πραγματικότητα. Ζω κάτι άλλο. Γι' αυτό και αυτοί οι τρεις παιδες μπήκαν μέσα στην φωτιά, αδιαφορώντας για τη φωτιά, και έγινε το θαύμα εκεί μέσα.
1: Θα έλεγα, πάτε, σαν μεθυσμένοι από θείο έρωτα.
0: Που... Μεθυσμένοι από θείο έρωτα, όπως ο μεθυσμένος δεν καταλαβαίνει τι του γίνεται. Δεν ξέρει τι, ή ο ναρκωμανής που ζει τον δικό του τον παράδεισο εντός εισαγωγικών, δεν καταλαβαίνει τι του γίνεται. Αλλά ο χριστιανός καταλαβαίνει τι του γίνεται. Ξέρει να τα διακρίνει. Δεν είναι μεθυσμένος μεν, αλλά όχι παραλογισμένος. Όχι με παραλογισμό. Έχει την λογική του, έχει τα μάτια του 400 που λένε, ξέρει τι χάνει, ξέρει τι θα κερδίσει, ξέρει τι τον περιμένει και παραδίδεται, γιατί αισθάνεται ότι δεν μπορεί κάπως αλλιώς να κάνει. Δεν μπορεί. Νιώθει ότι είναι το φυσικό του. Επί παραδείγματι, εάν θα πάτε σε ένα βουνό και κάνετε μια ορειβασία και βρείτε μια μπάρα με βρώμικο νερό και μια μπάρα με καθαρό νερό, πού θα πάτε? Φυσικό είναι να πάτε στο καθαρό νερό. Θα καθέλει φιλοσοφία και θα καθίσετε να σκεφτείτε εκείνη την ώρα και να πείτε, άραγε, από πού πρέπει να πιω, από το ακάθαρτο ή από το καθαρό? Είναι η φύση του ανθρώπου τέτοια.
1: Όπως διάβασα, πάτε, νιώθουν μια ατέρμονη χαρά, πώς να το πω, δηλαδή μια φοβερή, δηλαδή, μέσα τους, που δεν νιώθουν αυτό το πράγμα που έχουμε εμείς, δηλαδή θα πονέσουμε. Δεν το νιώθουν, δηλαδή, τόσο έντονα επάνω τους.
0: Λοιπόν, τι είπες τώρα, νιώθουν, ναι. Λοιπόν, επειδή αυτοί αυτό που νιώθουν, την πολύ μεγάλη αγάπη, την πολύ μεγάλη χαρά, την πολύ μεγάλη ειρήνη της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, δεν μπορούν να το μεταφέρουν. Δεν μπορούν. Πολύ περισσότερο εμείς δεν μπορούμε να μεταφέρουμε αυτό που εκείνοι νιώθαν και δεν καταλαβαίνουν. Γι' αυτό να σας πω κάτι, δεν κάνουμε μια προσπάθεια εμείς να το βιώσουμε, ο καθένας μας προσωπικά?

0: το καλύτερο.
1: Να αρχίσουμε να καθαρίζουμε τους εαυτούς μας, τους εαυτούς μας. Και ξέρετε τι θα επιτύχουμε έτσι? Όταν μέσα στο σπίτι γίνει ένας καυγάς, γίνει μια αντιπαλότητα, δεν θα τον επεκτείνω τον καυγά, γιατί δεν θα πω ότι εσύ φταίς, αλλά θα πω για σιγά, εγώ τον εαυτό μου τον καθάρισα, τον διόρθωσα, τον βελτίωσα, γιατί θέλω από τον άλλον κάτι διαφορετικό? Ας αλλάξω εγώ και μετά ο άλλος ας κάνει ό,τι θέλει. Εγώ ας προσπαθήσω να αλλάξω, εγώ ας προσπαθήσω να διορθωθώ. Γιατί πολλές φορές λέμε σε έναν άνθρωπο, γιατί θύμωσες, γιατί έβρισες? Με προκάλεσε. Είδατε, αμέσως ρίχνουμε το βάρος στον άλλον, με προκάλεσε. Μα εκεί είναι η επιτυχία. Όταν σε προκαλεί ο άλλος, τότε να μην βρίζεις και να μην βλασφημείς. Γιατί ξέρετε, το να μην σε προκαλεί ο άλλος και να βρίζεις και να βλασφημείς, αυτό είναι ανόητο. Δεν είναι απλώς μια κατάσταση λάθος, είναι και ανόητο. Το θέμα είναι όταν σε προκαλεί ο άλλος, τότε να δείξεις την αρετή. Το να πω επί παραδείγματι ότι είμαι φιλόξενος άνθρωπος και να είμαι ασκητής σε ένα βουνό και να μην βλέπω ποτέ άνθρωπο, πού το ξέρεις ότι είσαι φιλόξενος? Εσύ δεν βλέπεις ποτέ άνθρωπο. Το θέμα είναι να βλέπεις ανθρώπους και τότε θα δω πόσο φιλόξενος είσαι. Καταλαβαίνετε, το πάθος τότε μπορώ να το παλέψω όταν εμφανίζεται με κάποιους λόγους εξωτερικούς. Πώς μπορώ να πω ότι εγώ δεν μέθησα ποτέ στη ζωή μου, αφού δεν είδα τι λογιώνει το κρασί? Δεν το είδα καν. Πώς να μεθύσω? Το θέμα είναι να το βλέπω, να πίνω, γιατί δεν είναι κακό να πιει κανείς κρασί, και να μπορώ να πω, μ' αρέσει, είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά φτάνει. Ένα ποτηράκι, δύο ποτήρια, φτάνει, σταματώ εδώ. Αυτό που είπαμε και στην αρχή. Να πιάσουμε τις λεπτομέρειες της ζωής μας, όχι τα χοντρά. Έφαγα ένα σοκολατάκι, είναι πολύ ωραίο. Να πω, θα φάω μετά από 5 λεπτά ένα δεύτερο. Εντάξει, μ' αρέσει, το θέλω, το αγαπώ. Θα φάω μετά από 2 λεπτά. Θυμάμαι, πηγαίναμε κάποτε μια εκδρομή και σταματήσαμε σε ένα stop και βλέπω κάποιον πηγαίνει στο κατάστημα μέσα να ψωνίσει και παίρνει 2 σουβλάκια. Είπα από μέσα μου, αυτός ο άνθρωπος πεινάει πάρα πολύ. Δικαιολογημένο. Ας πάρει 2 να φάει. Λοιπόν, όταν πέρασε λίγη ώρα, έφαγε το ένα, έφαγε και λίγο από το άλλο και έρχεται μετά και μου λέει, τώρα αυτό αν το πετάξω είναι αμαρτία? Του λέω, γιατί πήρες 2? Να λέει, ταλαιμάργησα. Είδατε, ταλαιμάργησα. Δηλαδή, δεν επιθύμησε να φάει αυτό που έχει ανάγκη, αλλά επιθύμησε να φάει αυτό που ζήλεψε. Στο κάτω-κάτω να σας πω, το ζήλεψα. Άρα τι έφαγα? Θα έσκαζε αν έτρωγε άλλο μισό. Δεν έσκαζε, χωράει το στομάχι κι άλλο ένα. Άρα έτρωγε κατ' επιθυμίαν και όχι κατά ανάγκη. Θα έπρεπε να πει εκείνη την ώρα, θες δε θες, θα το φας αφού το αγόρασες και δεν θα το πετάξεις. Δεν σκάζεις με μισό σουβλάκι παραπάνω, δεν σκάζεις. Άρα δουλεύουμε σύμφωνα με τις επιθυμίες μας. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε πάρα πάρα πολύ προσεκτικοί.
2: Να ρωτήσω κάτι. Είπατε να προσέχουμε τις λεπτομέρειες. Καμιά φορά όμως μήπως μένουμε στις λεπτομέρειες μόνο και στους τύπους?
1: Κοιτάξτε,
2: και αφήνουμε τα ουσιώδη.
1: Ναι, αν δεν έχουμε στόχο τη Βασιλεία του Θεού, αυτό που είπε και η Χαρίκλια, ότι εντός ημών στην Βασιλεία του Θεού, να νιώσω μέσα μου χαρά. Έτσι, στον τύπο θα μείνω όταν θέλω να φαίνομαι καλό στους άλλους ανθρώπους, στους γύρω μου. Τότε θα μείνω στους τύπους. Όταν όμως θελήσω να νιώσω μέσα μου την χαρά, να νιώσω μέσα μου κάτι ξεχωριστό, τότε δεν θα μείνω στους τύπους. Θα θέλω όλο και κάτι να επιδιώκω, χωρίς άγχος βέβαια. Ναι, Χαράλαμπη.
3: Πολλά έτσι παραδείγματα σφούγγισα, στο πω έτσι, από το στρατό. Mm-hmm. Είχα ένα συνάδελφο στρατιώτη, τον mm-hmm. οποίο το γνώριζε, ήταν κοντά στην εκκλησία και στα μυστήρια της εκκλησίας. Mm-hmm. Πηγαίναμε πορεία, 10 χιλιόμετρα περίπου με τα πόδια, και όλοι οι στρατιώτες ήταν αγανακτισμένοι. Mm-hmm. Υδρωμένη, κουρασμένη. Αυτός είχε ψηλά το κεφάλι και ήταν χαμογελαστός. Mm-hmm. Ξεχώριζε δηλαδή μέσα στους άλλους. Σε κάποια στιγμή είδα, έβγαλε από την τσέπη του για να σκουπιστεί το χέρι του και είχε ένα κουμποσκινάκι. Mm-hmm. Το είχε πιασμένο στο χέρι του. Mm-hmm. Και άλλη φορά μας είχαν βάλει και καθαρίζαμε, ας πούμε, επιτραπή έναν βόθρο. Mm-hmm. Και ενώ όλοι ήταν, καταλαβαίνει τώρα, mm-hmm. να καθαρίζεται ένα άσχημο
1: ναι,
3: μέρος.
1: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, αυτό το παιδί ήταν χαμογελαστό.
1: Έτσι. Έτσι είναι. Γιατί...
3: Δεν αγανακτούσε για αυτό που έκανε, αλλά και κάτι ένιωθε μέσα του.
1: Ένιωθε
3: αυτό
1: κάτι
3: το κάτι μέσα. Ίσως θέλω,
1: το
3: θέλω να μεταφέρω. Ναι.
1: Ακριβώς. Επειδή όμως έχει περάσει η ώρα, να διαβάσω ένα ερώτημα, γιατί είναι σχετικό λιγάκι. Είναι μεγάλη αμαρτία να ξεχάσει κάποιος να βάλει τη βέρα σε ένα προσφυλές πρόσωπο. Δηλαδή κάπου θα πήγε να κάνει ή αραβόνα ή γάμο, ποιος ξέρει, και δεν έβαλε καλά τις βέρες, πώς βάζουμε τις βέρες εκεί μέσα και δεν μπαίνει καλά, δεν πέφτει κάτω και το θεωρούμε γρουσουζιά, και ας μην κολλάμε σε αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι τελείως ανθρώπινα, δεν είναι αμαρτίες, αυτά είναι τύποι της Εκκλησίας με τα οποία θέλει κάτι να συμβολήσει. Μην κολλάμε και τα θεωρούμε αμαρτίες αυτά τα πράγματα, τα οποία δεν είναι αμαρτίες, είναι μέσα στην ροή των γεγονότων της ζωής μας, και λάθη κάνουμε και ο άνθρωπος πάντα όλα μπορεί να τα διορθώσει. Ο Θεός ποτέ δεν κολλάει στα λάθη τα οποία κάνουμε, όσο σοβαρά και να είναι, όσο σοβαρά, πολύ περισσότερο όταν είναι τυπικά θέματα, να μην μένουμε σε αυτά. Εμείς μένουμε όμως συνήθως σε αυτά, δεν μου βάλε καλά τη βέρα, δεν μου βάλε καλά, δεν μ' άλλαξε καλά τα στέφανα, δεν, και γίνεται μέσα μας μετά μια ολόκληρη ταραχή και χάνουμε την ηρεμία μας. Αλλά επειδή ήδη έχει συμπληρωθεί η ώρα, ας χαιρετήσουμε τους αγαπητούς μας ακροατές και ας δώσουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για την επόμενη Τετάρτη, την ίδια πάλι ώρα, 8 με 9 το βράδυ. Χαίρετε από μένα.
0: Χαίρετε. Χαίρετε. Χαίρετε.

0: Τα κατηχητικά σχολεία του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Αχιλλείου παρουσιάζουν τη θεατρική παράσταση «Η Αγία Ακυλίνα», Σάββατο 16 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην πίστη, την προσφορά και το παράδειγμα των Αγίων μας. Θα ακολουθήσει ομιλία του Πατρός Τιμοθέου στο αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου Λάρισας. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της εορτής του Αγίου Αχιλλείου, Αχιλλείου Φωνή 96,3 FM. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Ότε ανετέθη στο Θεό, όλης εξ ψυχής και καρδίας και νεότητος, τότε σκεύος εύχριστον και πολυτίμητον, δωρεών των του πνεύματος αχίλιε όφθης και θαυμάτων δύναμην, πλουσίαν ήλιφας, όθεν ως Απόστολος άλλος των της ευσεβίας κηρύττης λόγων εν της έργης σου θαυμαζόμενος. Εν της έαρος ώρα, ως έαρ μυστικών επέφανεν ή του ιεράρχου Αχιλλείου μνήμη, την εκκλησίαν εφραίνουσα, ως αρετών γάρ λιμών της ευσεβίας γεωργήσας τα άνθη, πάντα συγκαλείται με τα σχήν της χάριτος και βοήσε αυτό. Χέρις της εκκλησίας στήλος αραγής και της ορθοδοξίας θεοκίνητων όργανων. Χέρις ο της αρίου μανίας καθερέτης και των θαυμάτων θεόβρητος κρίνη. Χέρις της λαρίσης ποιμήν εν θεότατος και θείος πολιούχος της Θεσσαλίας δόξα και πάσης της Ελλάδος πυρσός φωτοφανής. Αλλος έχων παρησίαν τη τριάδη πάτερ πρέσβευε υπέρ των ψυχών ημών.

υποφέρει κανένας επειδή δεν αγαπάει ο ίδιος. Πολύ λίγοι είναι αυτοί. Να έρθει κάποιος και να μου πει, πάτερ, εγώ δεν αγαπώ όπως πρέπει. Πού είναι αυτοί οι άνθρωποι? Ψάξτε να τους βρείτε. Όλοι θα πούνε ότι δεν με αγαπούν. Δεν με αγαπούν όλοι έτσι. Δεν με αγαπούν. Οι γονείς δεν με αγαπούν τα παιδιά. Έτσι. Η γυναίκα μου δεν με αγαπάει. Τα παιδιά μου δεν με αγαπούν. Έχω κάνει τόσα για αυτούς. Εμένα τουλάχιστον μέχρι στιγμής κανένας δεν έχει έρθει. Μπορεί να υπάρχουν κάποιοι. Να μου πήγε, πάτερ μου, κοίταξε, εγώ δεν αγαπώ, ε. Έχω μεγάλο πρόβλημα. Είμαι άρρωστος. Εγώ δεν αγαπώ. Αν είναι αγάπη αυτό που νιώθω εγώ για τους άλλους, τότε ντρέπομαι για τον εαυτό μου. Ναι, όχι. Διότι αυτό που λέω αγάπη, καταλάβατε. Τι μεγάλο πράγμα. Έχεις ένα καθρέφτη, να καθρεφτίζεις στη συνέχεια. Ο καθρέφτης αυτός είναι ο άλλος. Εσύ όταν είσαι μόνος, λες, σ' αγαπώ, σε κάνω, σε δείχνω. Εμφανίζεται ο άλλος μπροστά, λοιπόν. Ε? Όπως είναι. Με τα πάθη, με τη δυσκολία του, με τον πόνο του. Με τα διέξοδά του, με τα μπερδέματά του. Άντε λοιπόν, πες ότι τον αγαπάς μπροστά του. Και απόδειξε του το. Όταν εμφανιστεί λοιπόν το κάτω από τώρα αυτό, ο καθρέφτης αυτό, που είναι ο άλλος, τότε τι γίνεται? Αντιλαμβανόμαστε, αν έχουμε το κουράγιο, ότι δεν είναι εύκολο το άθλημα. Δεν είναι. Άλλο πράγμα που λέει κάποιος πατέρας, αγαπώ, αγαπήσε, λέει. Θέλω να αγαπήσω. Βοήθησέ με, Θεέ μου.

χέρι έχουσα η Θεσσαλία σε ακίμητον φρουρών προστάτην και της Λαρίσης η πόλης αδάμαντα, η εκκλησία την έβηχον σάλπιγγα, το του Ιού ομοούσιον κηρύξασα. Πάτερ Άγιε, Ιεράρχα Αχίλιε, Χριστόν των Θεών οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος.

Στο ναύπλιο έγινε συνέλευση όπου έκαναν γενικό αρχηγό τον Κολοκοτρώνη. Και όπως γράφει ο ίδιος, ορκωθήκαμεν να αφήσομεν τα περασμένα, να τα λησμονήσομεν, να ενωθώμεν και να μην έχομεν άλλη ιδέα παρά να δουλεύσομεν την πατρίδα μας. Ενώ μεταξύ στο χρονικό αυτό διάστημα που ο Ιμπραήμ έκαιγε και κατέστρεφε την Πελοπόννησο, ο Κιουταχής πολιορκούσε το Μεσολόγγι. Ο Κολοκοτρώνης έγραφε στην κυβέρνηση να τον ενισχύσουν με ζωοτροφές, διότι είχε πληροφορηθεί πως ο Ιμπραήμ θα πήγαινε να βοηθήσει τον Κιουταχή. Το ηρωικό Μεσολόγγι κατακεραυνωνόταν από σφοδρούς κανονιοβολισμούς και έσβηνε από την πείνα. Αλλά μέσα σε αυτή την ανέλπιδη ατμόσφαιρα ήταν μια χτίδα ελπίδας.

ανέτειλε και εφώτιζε το φρικτόν τοπίο. Γενναίοι εγονάτισαν, εισπάστησαν το χώμα της γης που είχαν ποτίσει με τα δάκρυα και τα αίματά των. Γέρπισαν, έκαμον το σημείον του σταυρού και εξόρμησαν ως λέοντες, πυρπνέοντες.

ξυλισμένο με σολόγγι σκέλευρο, γυμνό, ξεσαρκωμένο. Δεν παραδίδει τα άρματα, δεν γέρνει το κεφάλι, κρατεί για νεκροθάφτη του το Χρήστο το

Ήταν Μεγάλη Τετάρτη του 1826, όταν έφτασε η είδηση ότι χάθηκε το Μεσολόγγι. Τούτο το φημισμένο αλωνάκι έγινε το εξυλαστήριο θύμα στο βωμό της Φιλοδοξίας. Οι φλόγες του ολοκαυτώματός του έγιναν το καθαρτήριο του μικροβίου της Διχόνοιας και ο φωτεινός φάρος που έδειξε στους αγωνιζόμενους Έλληνες το δρόμο του χρέους. Τούτο το φωτεινό μετέωρο έγινε παγκόσμιο προσκλητήριο για κάθε ευγενική ψυχή που αγωνιζόταν για τα προσφυλή του ανθρώπου ιδανικά, όπως είναι η πατρίδα, η θρησκεία, η ελευθερία και η δικαιοσύνη.

Σαν άκουσαν οι αγωνιστές ότι έπεσε το μεσολόγγι, όλοι έβαλαν τα μαύρα και στοχάζονταν τον αφανισμό τους. Ο Κολοκοτρώνης όμως τους εμψύχωσε και πρότεινε να κάνουν συνέλευση για να εκλέξουν προσωρινή κυβέρνηση 5, 6, 8 άτομα. Την αυγή της Μεγάλης Πέμπτης εκλέχτηκε νέα κυβέρνηση, μα οι φιλονικίες δεν έπαψαν. Ο Καποδίστριας που τα πληροφορούνταν όλα αυτά μάτωνε από πόνο. Με την πτώση της ιερής πόλης του Μεσολογγίου το 1826 πηγαίνει και αγωνίζεται σκληρά στη Γαλλία, στη Χάγη, στο Άμστερνταμ, στη Γερμανία και έτσι ξεσπάει στην Ευρώπη μεγάλο φιλελληνικό ρεύμα. Ενώ παράλληλα τον παρακολουθούν οι αστυνομικές αρχές των χωρών αυτών. Ωστόσο, με τις δραστηριότητες του αυτές, ο Καποδίστριας κατόρθωσε να πυκνώσουν οι υλικές ενισχύσεις προς τους αγωνιζόμενους και η κοινή ευρωπαϊκή γνώμη να ασκήσει αποτελεσματική πίεση στις κυβερνήσεις των χωρών της και μετέτρεψε ευνοϊκά για την ελληνική υπόθεση την πολιτική του.

0: Τα κατηχητικά σχολεία του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Αχιλλείου παρουσιάζουν τη θεατρική παράσταση «Η Αγία Ακυλίνα», Σάββατο 16 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην πίστη, την προσφορά και το παράδειγμα των Αγίων μας. Θα ακολουθήσει ομιλία του Πατρός Τιμοθέου στο αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου Λάρισας. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της εορτής του Αγίου Αχιλλείου, Αχιλλείου Φωνή 96,3 FM. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνουσα εξηγέρθην ότι Κύριος αδρύψετε μου. Μου φοβηθήσαμε από μεριάδο λαό του κύκλους είναι επιτιθειμένον μη. Ανάστα Κύριε σώσε με ο Θεός μου, ότι εσύ απάλαξ πάντως εκπέοντάς μου ματέως οδόδος ανατολών συνέδριψας. Του Κυρίου είσαι τρία και επί το λαό σου ευλογία σου. Δόξα Πατρί Κύριο και Υιό Πνεύματι και νύν και ήχε σώμα στον αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί Κύριο και Υιό Πνεύμα.
2: Και νύν και ήχε σώμα στον αιώνα μήν, ότι επικαλείστε εμείς εκουσάς μου, Θεός δικαιοσύνης μου, εν θλίψη πλατινάς μου. Τηρησόν με και εις άκουσον της προσευχής μου, ή ανθρώπων έως πότε βαρικάρδι, ή να τι αγαπάτε ματαιότητα και ζείτε ψεύδος. Και γνώτη ότι θαυμάσαι Κύριος των όσιων αυτού, Κύριος ακούσετε μου εν το γεκραγένεμαι προς αυτόν. Οργίζεστε και μία μαρτάνετε, αλέγετε εν τες καρδίες ημών επιτεσκείτε, ημών κατενήγετε. Φύσατε θυσίαν δικαιοσύνης και ελπίσατε την Κύριον, πολύ λέγουση, της δείξη μην τα αγαθά. Εσύ μειώθη θυμάσαι το φως του προσώπου σου, Κύριε. Έδωκα σε φροσύνη στην καρδία μου από καρπού σύτου, ίνου και ελέου αυτών επρυνθήθησαν. Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθήσομαι και υπνώσω ότι εσύ, Κύριε, κατά μόνα σε απελπίδη κατοκισάζμαι. Τα ρήματα μου νότισε, Κύριε, είναι στις κραυγής μου, πρόσχε στη φωνή της δύσεώς μου, βασιλεύσου μου και ο Θεός μου. Ότι προσέ προσεύξομαι, Κύριε, το πρωί σε ακούσει της φωνής μου. Το πρωί παραστήσω μέση και επόψη με ότι ουχή Θεός θέλων ανομίαν σιή. Ου παρικήσει, πονηρευόμενο του διαμένουση, διαμενούσι παράνομη κατένα των οφθαλμών σου. Εμείς σας πάντως εργαζομένους στην ανομία, απολύσει πάντα σου λέγοντας το ψεύδος. Άνδρα αιμάτων και δόλιων δελήσετε, Κύριος, εγώ δεν το πλήθη του ελαίου σου λέψω με στον οίκον σου προσκυνήσω προς ναών των Αγιών σου φόβο σου. Κύριε, οδηγησόν με τη δικαιοσύνη σου ένα εκατόν εχθρών μου κατεύθυνον οποίον σου την οδόν μου. Ότι ουκ έστειναν το στόμα τη αυτών αλήθεια, η καρδία αυτών ματέα. Τάφο ανεγωμένο ο λάρεξ αυτών, τε γλώσσε αυτών εδουλίουσαν, κρίνουν αυτού ο Θεό. Αποπεσάτωσαν από των διαβουλειών αυτών, κατά το πλήθο των ασεβιών αυτών, έξω αυτού ότι παρεπίκραναν σε Κύριε. Και εφρανθήσαν πάντε οι ελπίζοντε επί σε, οι σε όνο αγαλιάσονται και κατασχηνώσαν αυτή, και καυχήσονται εν σοι πάντε οι αγαπώντε το όνομά σου, τη ευλογή δίκαιων. Κύριε, ω όπλο ευδοκία στεφάνω σα εμά. Κύριε, με το θυμό σου ελέξει με, δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ελέησον μου, Κύριε, ότι ασθενείς ημίασέ με, Κύριε, ότι ταράχθη τα οστά μου και η ψυχή μου ταράχθη σφόδρα. Και εσύ, Κύριε, έως πότε, επίστρεψον, Κύριε, ρίσε την ψυχή μου, σώσον με την του ελέου σου. Ότι ουκ έστεινε το θάνατο μνημονευόν σου, δε το άδει τη εξομολογήσε τέση. Εκοπίασεν το στεναγμό μου, λούσο καθεκά στη νύχτα την κλίνη μου, ενδάκρυσή μου, τη στρωμή μου βρέξω. Εταράχθη από θυμό οφθαλμό μου, παλαιώθην εν πάση τη εχθρή μου. Απόστεπε μου πάντε οι εργαζόμενοι την ανομία, ότι εισήκουσε, Κύριο, τη φωνή του κλαθμού μου. Ήκουσε, Κύριο, τη δέησεώ μου, Κύριο, την προσευχή μου προσεδέξατο. Εσχυνθήσαν και ταραχθήσαν σφόδρα πάντε οι εχθροί μου, αποστραφήσαν και κατασχυθήσαν σφόδρα διατάχου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νύν και Υιό και Ισόνα στον αιώνα μήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νύν και Υιό και Ισόνα στον αιώνα.
3: Κύριε Θεό μου, επισύλληψα σώσον εκ πάντων διωκόντων με κερίσι με μήποτε αρπάσεω λέων την ψυχή μου, μειώντο λιτουμένου μηδέ σώζοντο. Κύριε Θεό μου, ή επίση ατούτο, ή έστεινα δική εγχείρησή μου, ή ανταπέδωκα τη ανταποδίδουση μη κακά, αποπέσει με άρα από τον εχθρό μου κενό. Καταδιώξε άρα εχθρό την ψυχή μου και καταλάβει καταπατήσει γίνει τη ζωή μου και την δόξα μου σχούν κατασκηνώσει. Ανάστε, Κύριε, ενεργή σου, ψώθη τη πέραση των εχθρών σου. Και εξεγέχτη, Κύριε Θεό μου, με προστάγματι, ω ενετήλο και συναγωγή λαών κυκλώσει και υπερτάφτη τη ύψο επίστεψουν. Κύριο κρίνει λαού, κρίνουν με Κύριε κατά τη δικαιοσύνη μου και για την ακακία μου επεμή. Συντελεστεί το δίπον ή αμαρτωλών και κατευθυνεί δίκαιο νετάζων καρδία και νεφρού ο Θεό. Δικαία η βοήθειά μου παρά του Θεού, του όρου του ευθύ στην καρδία. Ο Θεό κριτή δίκαιο και ισχυρό και μακρόθυμο και μη οργεί πάγων καθεκά στην μέρα. Εάν μη επιστραφείτε την οφρένα αυτού στη λιβό στο τόξον αυτού και ενέτεινε και ετοίμασε αυτό. Και εν αυτό ετοίμασε σκεύη θανάτου τα βέλη αυτού τη καιωμένη εξεργάσα του. Ιδού οδύνη συναδικία αν συνέλαβε πόνων και έτε και ανομίαν. Λάκων όρξη και ανέσκαψαν αυτόν και η μπεσή τη βόθων ονειργάσα του. Επιστρέψει ο πόνο αυτού ει κεφαλήν αυτού και επί κορυφήν αυτού η αδικία αυτού καταβίσεται. Εξομολογήσω με το κυρίω κατά δικαιοσύνη αυτού και ψαλώ το ονόματι κυρίου του υψίστου. Κύριο, κύριο, σε μόνο στόμα στον το όνομά σου, πα στη γη, ότι επήρθη μεγαλοπρέπειά σου υπεράνω των ουρανών. Εκ στόματο νηπίων και θυλαζόν με κατευθύνσω ένων. Ένα κατά τον εχθρό σου του καταλύσει εχθρό και εκδικητήν. Ότι όψω με του αστέρα έργα των δακτύλων σου σελήνη και αστέρα, άσυ εθεμελίωσα. Θείε την άνθρωπο τη μνήσκη αυτού, ή ω ανθρώπου την επισκέπτη αυτών, η λάτο σε αυτόν βραχίτη παραγγέλου δόξη και τιμία στεφάνω σε αυτόν και κατέστησε σε αυτόν επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπέταξα υποκάτω των ποτών αυτού πρόβατα και εγώ ασαπάσα. Έτειδε και τα κτίνη του πεδίου, τα πετεινά του ουρανού και του ηχθεία τη θαλάσσια, τα διαπορευόμενα τρίγου θαλασσών. Κύριο, κύριο, ημών στο μαστό το όνομά σου, πάστη και δόξα, πατρίκη, ο και γεωπνέμα, και νίκη, και σώνα στον όνομα. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, αδόξα σε ο Θεό. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, αδόξα σε ο Θεό. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, αδόξα σε ο Θεό. Η ελπίση μου, κύριε, αδόξα.

0: Αχαίνου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων, μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθο.
1: Συ Κύριε,
0: ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί

Ουσιλάρων Αγίας δόξα θανάτου Πατρός σου, εν μη Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επ' την ηλίου δύσιν ειδώτες πόσες περινών εμνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν άξιον σε πάση καιρής ημείς τε φωνές Εσύ εις, Υιέ Θεός ζωής διοκόσμος σε δοξάζει.

Αμήν. Κατά εξίωσον Κύριε, διεσπέρατα αυτή αναμαρτητούς φυλαχτήν ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, κινητών και δοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνες. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθάπληπησε με πείσε, ευλογητός η Κύριε διδαξόμεν τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόμεν τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φώτης όμνης δικαιώμασή σου, Κύριε το έλεος εις τον αιώνα τέρα των χειρών σου μη παρήδης, συ πρέπει ένους, συ πρέπει ύμνος, δοξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των

σου και επί την κληρονομία σου. Σιγάρ το φοβερό και την ανθρώπο κριτή. Σιδούν οι υπέρκλυναν τα σκεπαλά στους δε αυτών. Υπέταξαν αυγένας ούτην εξ ανθρώπων. Αναμένεντες βοήθειαν ανατοσών, περιμένεντες ένεως και την σύνα πεκδεχόμενη σωτηρίαν ως διαφύναξον εν παντή καιρό. Και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσα νύχτα από παντός εχθρού από πάσης αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας σου,

0: το ρήμα σου, εν ειρήνη ατ' ειδονή οφθαλμή μου του σωτηριών σου, ο ητήμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως σ' αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε Λάστη, δι' της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρουσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ιέστερα ασθενείας ημών. Ένα και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγίαστη το όνομά σου. Ελθέτει η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών, των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα οφείλματα ημών, ως και εμείς αφίε μην τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Λαρίση.
3: Ανέβουν στη σκηνή για να μας το παρουσιάσουν, καθώς η πρώτη τους εμφάνιση έγινε στη γιορτή που διοργάνωσε το κατηχητικό μας σχολείο για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου. Ας τους απολαύσουμε και ας τους υποδεχθούμε με ένα θερμό χειροκρότημα.
4: Χάσει την πίστη της, την παράδοση των πατέρων της, την ταυτότητά της, να διαλέξει την άνεση αντί για την αλήθεια. Κι όμως, εκείνη διάλεξε το δύσκολο δρόμο. Διάλεξε το δρόμο της πίστης, το δρόμο της θυσίας. Το δρόμο που οδηγεί όχι στον φόβο, αλλά στην αιωνιότητα. Η ιστορία που θα δείτε απόψε, δεν είναι απλώς ένα θεατρικό έργο. Είναι μια μαρτυρία πίστης. Είναι ένα μάθημα θάρρους. Είναι μια υπενθύμηση πως όταν ο άνθρωπος κρατά μέσα του το Θεό, τότε καμία δύναμη στον κόσμο δεν μπορεί να λυγίσει την ψυχή του. Ας ανοίξουμε λοιπόν την καρδιά μας και ας ακολουθήσουμε το μονοπάτι αυτής της νεαρής μάρτυρος. Με την πίστη της, φώτισε όχι μόνο τον τόπο της, αλλά ολόκληρο το γένος μας.

0: Αμάν πια. Δεν αντέχετε άλλο. Πάλι άλλαξε τα παλούκια από το χωράφι.
1: Έλα Γιώργη, κάτσε, ησύχασε.
0: Να ησυχάσω λέει. Βρε σου λέω πως μας πήρε κι άλλο τόπο από το χωράφι μας. Ο κακός ο χρόνος περνά. Ο κακός ο γείτονας, όχι. Έτσι μου έρχεται να...
1: Αχ, πόσα κακά έγινε ο θυμός άντρα μου.
0: Και τι θες να κάνω βρε γυναίκα.
1: Να το πάρεις με το καλό. Ας φάξουμε ένα κοτόπουλο να του το πάμε με σχέση. Να δει πως είμαστε φίλοι του και μπορεί να αλλάξει.
0: Τι λες βρε, εγώ θέλω να το σφάξω σαν κοτόπουλο, όχι να το πάω και με σχέση.
1: Τότε άντρα μου, είμαστε κι εμείς σαν τους Τούρκους και χειρότεροι. Ο Τούρκος είναι ψεύτης, κλέφτης και άδικος, γιατί δεν γνώρισε τον Χριστό και την αγάπη του. Εμείς όμως που είμαστε χριστιανοί, να έχουμε αγάπη στην καρδιά μας, να αγαπάμε όλους τους ανθρώπους και να συγχωράμε τους εχθρούς μας.
0: Και σου βάζεις στο μυαλό, Λατούτα, αυτά λες και στο παιδί.
1: Ο Παπαγιώργης τα λέει στην εκκλησία και αν ερχόσουν πιο συχνά, θα τα άκουγες κι εσύ.
0: Να πας να του πεις πως είναι πολύ αφελής με αυτά που λέει. Και εγώ δεν είμαι χαζός να κάτσω να ακούσω τα λόγια μου. Και τώρα αμέσως θα πάω να λογαριαστώ με τον Τούρκο.
1: Γιώργη, σε παρακαλώ, άκουσέ με.
0: Άσε με σου λέω. Θα το λύσω εγώ σαν άντρας. Έννοια σου και δεν θα του περάσει.
1: Χριστέ μου, βόηθα να μην γίνει κανένα κακό.
2: Μάνα, γιατί ήταν τόσο θυμωμένος ο πατέρας.
1: Γιατί παιδάκι μου, δεν έχει αφήσει ανοιχτή την καρδιά του στην αγάπη του Θεού.
2: Γιατί είναι η αγάπη του Θεού, Μάνα.
1: Είναι η αγάπη που ζεσταίνει την καρδιά και κάνει τον άνθρωπο να μην σκέφτεται μόνο τον εαυτό του, αλλά όλους τους γύρω του και να προσπαθεί να τους βοηθήσει.
2: Ακόμα και τους Τούρκους.
1: Όλους, παιδί μου, γιατί όλοι είμαστε παιδιά του Θεού και ας μην το παραδέχονται μερικοί. Εσύ, παιδί μου, να έχεις πάντα τον Χριστό μέσα σου και να θες να μοιάζεις την Παναγία μας και τους Αγίους που έκαναν το θέλημα του Θεού στη ζωή τους.
2: Ποιο είναι το θέλημα του Θεού, Μάνα?
1: Το θέλημα του Θεού, παιδί μου, είναι να τηρούμε τον νόμο Του, να έχουμε πίστη και να μην το προδώσουμε ποτέ.
2: Μακάρι, Μάνα, να μοιάζουμε στους Αγίους. Πόσο όμορφα είναι εκεί στον ουρανό, κοντά στον Χριστό.
1: Γλυκό μου, παιδί. Όλοι το ζακριβέρι, για λόγους σας μιλάει. Πειρασμός είναι, Χρήσο μου, τι να κάνουμε. Δυστυχώς, δεν μπορούμε να πάμε και στη Θεσσαλονίκη, να φύγουμε μακριά του. Όχι και να σας χάσουμε για δάφτων. Εμείς που τόσο σας αγαπάμε. Όσο για τον Τούρκο, ο Γιώργης το στριμώχνει άγρια και δεν κάνει καλά. Προσπάθησε να τον ηρεμήσεις, μην κάνει κανένα κακό.
3: Του μιλάω, μα δεν μ' ακούει. Ο ανδρικός εγωισμός του σκοτίζει το μυαλό. Ο Θεός σας ελπίσουμε να βάλουν το χέρι του.
1: Αγγελίνα, τι κάνεις παιδί μου?
4: Καλά είμαι, Θεία Χρύσα.
1: Να τη χαίρεσαι, Γιώργινα. Σωστό γελούδι είναι η κόρη σου.
3: Σε ευχαριστώ. Είναι η μόνη μου παρηγοριά.
1: Σαν μεγαλώσει, Αγγελίνα, θα σε κάνω νύφη στο γιο μου.
4: Εγώ θα γίνω νύφη του Χριστού. Μητέρα.
5: Άνοιξε, Γιώργινα, γρήγορα, άνοιξε!
1: Τι έγινε, Μόρφο, τι συμβαίνει?
5: Ο άντρας σου σκότωσε τον Τούρκο, τον έπνιξε με τα ίδια του τα χέρια και τώρα οι ζαμπιέρες του Πασά τρέχουν να τον βρούνε.
1: Ο Θεέ μου, συμφορά του μέσα στο σπιτικό μου και του τα έλεγα, ο θυμός δεν είναι καλός σύμβουλος.
6: Πού είναι ο φωνιάς?
1: Δεν ξέρω. Εξαφανίστηκε. Δεν ήρθε από εδώ.
6: Ψάξαμε το σπίτι και την αυλή. Αν δεν τα βρω, θα πάρω εσένα και την κόρη σου. Ένα Τούρκο σκότωσε, με 10 θα πληρώσω.
1: Αφέντη,
7: δεν είναι πουθενά.
6: Θα ψάξω μόνο το χωριό, δεν θα έχει πάει μακριά. Και αν δεν το βρω, εσύ θα την πληρώσετε, το ακούς?
1: Στα χέρια σου είμαστε, Θεέ μου, και η ζωή μας και η ψυχή μας.

0: ζαψέδες είναι αυτοί, ωραία. Δεν κατάφεραν να πιάσουν ακόμα το φωνιά του Ζαγκριβέρι.
1: Ξοπίσω του τρέχουν πασά μου. Όπου να είναι, θα τον πιάσουν.
0: Τους είπα, τον θέλω ζωντανό, για να τον βάλω.
1: Να την πασά μου έρχονται, το πιάσα.
0: Ώστε εσύ είσαι σκυλί ο φωνιάς. Σήκωσες το χέρι σου, ωραία, και σκότωσες Τούρκο.
2: Μα δικούσε πασά μου, μου φάγε το χωράφι μου.
0: Και τον σκότωσες. Και γιατί δεν πήγαινες, ωραία, στον κάτι.
2: Γιατί φοβήθηκα πασά μου, πως άφερε το μέρος του Τούρκου.
0: Και τώρα τα κατάφερες, ε. Ξέρεις, βρε, το αίμα του Τούρκου ξεπλένεται με αίμα. Να του δώσετε 100 βουρδουλιές και αύριο το πρωί να τον κρεμάσετε στην πλατεία του χωριού για να τον δουν όλοι.
2: Έκανα λάθος, πασά μου. Συγχώραμε. Χάρισέ μου τη ζωή. Κι εγώ θα κάνω ό,τι θέλεις, ό,τι προστάξεις.
0: Τι να κάνεις, ωραί παλιοζάγαρο.
1: Ευκαιρία, πασά μου. Να τον τουρκέψουμε.
0: Υπάρχει βέβαια ένας τρόπος.
2: Ό,τι πεις, πασά μου.
0: Αν αφήσεις την πίστη σου και όλες τις χαζομάρες που λέτε εσείς οι χριστιανοί, να γίνεις πιστός στον Αλλάχ και τότε θα τα βολέψουμε.
2: Δηλαδή, να αλλάξω πιστήσω. Και τι θα πει η γυναίκα μου, τι θα πω στο χωριό.
0: Ή γίνεσαι Τούρκος ή το χάνεις το κεφάλι σου.
2: Όπως θέλεις εσύ, πασά μου, χάρισέ μου τη ζωή και εγώ θα τουρκέψω.
0: Α, μπράβο. Τώρα είσαι λογικός. Αύριο το πρωί που θα γίνει τελετή θα σε πλύνουμε καλά να φύγει το μύρο που βάζετε εσείς οι χριστιανοί. Θα σου δώσουμε να πατήσεις το σταυρό και μετά θα σου κάνουμε περιτομή και θα σε ντύσουμε με τα δικά μας ρούχα.
2: Ό,τι διατάξεις, πασά μου.
0: Μα δεν θα μείνουμε εκεί μόνο. Θέλουμε να υποσχεθείς ότι θα αλλάξεις τη γυναίκα σου και την κόρη σου.
2: Αυτές, πασά μου, γυναίκες είναι. Θα κάνουν ό,τι τους πω εγώ.
0: Πάει καλά. Ετοιμάστε τον.
2: Σε ευχαριστώ, πασά μου. Ο Αλλάχ μας έχει καλά.

0: Πέθανε για τα καλά.
1: Μα θα τον αναστήσει ο Χριστός.
0: Όχι, παιδί μου. Δεν θα τον αναστήσει.
1: Μα γιατί, μάνα, γιατί.
0: Γιατί τον αρνήθηκε, παιδί μου. Και πάτησε το σταυρό του.
1: Και το σκότωσαν γι' αυτό.
0: Τι κι αν δεν το σκότωσαν. Τι κι αν ζει το σώμα του. Η ψυχή του πέθανε. Αφού μέσα του δεν υπάρχει πια το Άγιο Πνεύμα.
1: Τότε εγώ, μάνα, δεν θέλω τέτοιο πατέρα.
0: Καλά κάνεις, παιδί μου, και δεν το θέλεις. Προσευχή θα κάνουμε, μήπως ο Θεός τον φωτίσει, να γυρίσει πίσω και ομολογήσει πίστη στο Χριστό και μαρτυρήσει.
1: Τότε θα σωθεί.
0: Ναι, παιδί μου, μόνο τότε. Μακάρι, παιδί μου, να σε αξιώσει ο Θεός.

0: την Αγγελίνα. Όλο το χωριό γι' αυτή μιλάει. Σώπα να την έρχεται. Τι έγινε, Αγγελίνα?
1: Τίποτε.
2: Πώς τίποτε? Τώρα που περνούσαμε, είδαμε τον άπιστο πατέρα σου να παραφυλάει στο μαντρότυχο.
1: Με περίμενε.
3: Να τον προσπερνάς χωρίς να του μιλάς.
1: Μα δεν γίνεται. Είναι πατέρας μου.
0: Μα αυτός είναι Τούρκος, μάτια μου. Δεν φτάνει που αρνήθηκε τον Χριστό και τούρκεψε. Τώρα θέλει να κάνει και εσένα λάξο πιστήσεις.
1: Μην ανησυχείτε. Ό,τι κι αν κάνει, δεν θα μπορέσει να βγάλει από μέσα μου τον Χριστό.
3: Τούτα ξεβλέπεις γρόσια πασάς, άλλα τα καταφέρει.
1: Το ξέρω. Ο Θεός με φυλάει. Κάθε βράδυ ανάβω το καντήλι στην Παναγία και την παρακαλώ να μου δώσει τη δύναμη να μην αρνηθώ με τίποτε τον Χριστό. Και θέλω να σας παρακαλέσω να προσεύχεστε κι εσείς για μένα.
0: Βεβαίως, Αγγελίνα, στο υποσχόμαστε. Θα παρακαλάμε τον Θεό με όλη μας τη δύναμη να σας στηρίζει. Κορίτσια, κοιτάτε εκεί.
3: Ποιος είναι αυτός?
1: Ο γιος του Πασά, ο Μεχμέτ.
0: Και τι θέλει, θα μας κάνει κάποιο κακό?
1: Μην ανησυχείτε, εμένα ψάχνει.
0: Εσένα, γιατί?
1: Θέλει, λέει, να με κάνει γυναίκα του.
3: Και τι θα κάνεις, Αγγελίνα?
1: Ό,τι με φωτίσει ο Θεός. Πηγαίνετε και εγώ θα δω τι θα κάνω.
0: Η Παναγιά μαζί σου.
4: Αγγελίνα.
1: Τι θέλεις πάλι, Μεχμέλ? Δεν τα είπαμε.
4: Θέλω να σε κάνω γυναίκα μου, αφέντρα και κυρά. Να σε γεμίσω διαμάτια και χρυσαφικά.
1: Μεχμέτ, θα σου το ξαναπώ. Τα διαμάτια και τα χρυσαφικά που μου υπόσχεσαι με αφήνουν αδιάφοροι. Άλλο πλούτιο ονειρεύομαι εγώ.
4: Πες μου τι θες κι εγώ θα σου χαρίσω. Αρκεί να έρθεις με τη δική μας πίστη που τώρα είναι και η πίστη του πατέρα σου.
1: Μα αν φύγω από την πίστη του Χριστού, θα χάσω αυτά τα πλούτη που ονειρεύομαι. Και είναι αιώνια και όχι πρόσχερα, σαν τα δικά σου.
4: Μην είσαι ξεροκέφαλη, Αγγελίνα. Κοντά μου θα ζήσει σαν βασίλισσα. Σκέψου το. Να ξέρεις, δεν θα περιμένω πολύ.
1: Κάνε ό,τι θέλεις. Εγώ την πίστη μου δεν την αλλάζω.
4: Αυτό θα το δούμε.

0: χάρη σου, Κύριε. Μη με καταλύβεις. Δώσε μου τη δύναμη, Κύριε, να μη λυγίσω και να μη σ' αρνηθώ, Χριστέ μου. Δώσε μου τη δύναμη που έδωσες στην Αγία Μαρίνα, στην Αγία Βαρβάρα και σε όλες τις Άγιες Μάρτυρες. Μείνε κοντά μου και στήριξέ με.
1: Αγγελίνο, παιδί μου, εδώ είσαι.
0: Την ευχή σου, Πάτερ.
1: Συμβαίνει κάτι, παιδί μου.
0: Σεβαστέ μου, Πάτερ, ξέρεις για τα βάσανά μας. Από τότε που ο πατέρας μου αρνήθηκε την πίστη μας.
1: Ναι, παιδί μου, και προσέχουμε συνέχεια να τον ελεήσει ο Θεός και να του χρήσει μετάνοια.
0: Δυστυχώς όμως, Πάτερ μου, εκείνος όχι μόνο δεν μετανιώνει, αλλά βάλθηκε να λαξοπιστήσει και εμένα με τη βία και να με δώσει νύχη στο γιο του Πασά.
1: Α, τον απιστώ. Γι' αυτό, κόρη μου, ήρθες εδώ και προσέχεσαι με δάκρυα στα μάτια. Άκου, παιδί μου, η πίστη στο Χριστό είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε. Αυτός μας δίνει την αληθινή ζωή και ευτυχία. Και αυτή την πίστη κανείς δεν μπορεί να μας την κλέψει με τη βία, αλλά εκτός και την προδώσουμε μόνοι μας, όπως έκανε ο πατέρας.
0: Ναι, Άγιε Πάτερ μου, το ξέρω και παρακαλώ τον Θεό να με στηρίζει στην απόφασή μου, να μην προδώσω ποτέ το Άγιο όνομά Του.
1: Μου βάσα κοινήνα μου, όταν πιστεύω στον Χριστό, δεν πρέπει να φοβόμαστε τίποτε, γιατί Εκείνος είναι ο Κύριος της γης και του ουρανού και όλα υπακούν στο θέλημά Του. Κρατήσω, παιδί μου, γερά από την πίστη του Χριστού και να είσαι σίγουρη ότι δεν θα αφήσει ποτέ. Άλλωστε, Εκείνος μας είπε ότι θα διωχθούμε και ότι θα μας παραδώσουν στους απίστους, στους γονείς μας και τα αδέρφια μας. Όμως, δεν πρέπει να σκεφτόμαστε ή θα απολογηθούμε μπροστά στους ανώμους, γιατί Εκείνος θα μας δώσει τα λόγια και δεν θα πάθουμε τίποτε παρά μόνο όσο ο Θεός παραχωρεί. Και είμαι σίγουρο ότι θα μας δώσει τη δύναμη να αντέξουμε όπως την έδωσε σε όλους τους Άγιους Μάρτυρες. Τον Άγιο Γεώργιο που τιμούμε στο χωριό μας, τον Άγιο Δημήτριο, την Αγία Μαρίνα, την Αγία Βαρβάρα και τόσους άλλους.
0: Σε ευχαριστώ, Πάτερ μου, για το κουράγιο που μου έδωσες. Σε παρακαλώ, να προσεύχεσαι για μένα.
1: Να ξέρεις, παιδί μου, πως προσεύχομαι κάθε μέρα για όλο το ποίμνιό μου και πιο πολύ για σένα και τη μητέρα σου, γιατί γνωρίζω τις στεναχώρια σας και είμαι βέβαιος πως ο Κύριος βλέπει τον αγώνα σας και θα σας δώσει τη χάρη.
0: Να ευχήσει, Πάτερ.
1: Να πας το καλό, παιδί μου, στην ευχή του Χριστού μας. Κύριε, δυνάμωσε αυτόν τον επίγειο άγγελο. Είμαι βέβαιος πως το κοινά αγωνοθάς και θα ανέβει το σταυρό του μαρτυρίου. Χαρίτωσε τη Χριστέ μου και αξίωσε την Αγίνη νύμφη σου, όπως και η ίδια το μορφή.

0: σπίτι το πρόδωσες, το ατίμασες.
1: Δεν θέλω εσένα, την κόρη μου θέλω. Δεν ήρθα για κακό. Να μιλήσουμε.
0: Μάνα, πήγαινε μέσα. Κι εγώ ξέρω να του μιλήσω. Πηγαίνω, παιδί.
2: Αγγελίνα, παιδί μου, άκουσέ με. Είμαι ο πατέρας σου, σ' αγαπώ. Γιατί θες να ζεις μέσα στη φτώχεια? Ο Μεχμέτ είναι τρελός για σένα. Γιατί δεν το θέλεις, κόρη μου?
0: Ο Μεχμέτ, πατέρα, είναι αλόθρησκος. Εγώ του το είπα, ως την πίστη μου στον Χριστό, δεν την αλλάζω.
2: Έλα, παιδί μου, τώρα. Ο Θεός ένας είναι. Τι Χριστός, τι άλλο. Άκουσέ με, χέρι που δεν μπορείς να το δαγκώσεις, φύλα το. Άκουσέ με, κόρη. Η πύλη, ο Σουλτάνος, το Ισλάμ, αυτή είναι η νέα δύναμη. Αν δεν σκύψουμε το κεφάλι, χαθήκαμε. Άκουσε τον πατέρα σου που θέλει το καλό σου.
0: Άκου, πατέρα, ξέρεις καλά ότι γεννήθηκα και μεγάλωσα κάτω από τη σκέπη της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Έχω μέσα μου τον Χριστό και την Ελλάδα και ποθώ την ελευθερία. Εσύ, πατέρα μου, δεν είσαι ποτέ ελεύθερος. Πρώτα, κάτω από τη σκλαβιά του μίσους, έκανες φόνο. Και έπειτα, κάτω από το φόβο του θανάτου, πρόδωσες για 30 αργύρια τα πάντα. Γυναίκα, παιδί, πατρίδα, θρησκεία. Νομίζεις ότι θα ακολουθήσω το δικό σου δρομικό δρόμο. Μου λες να αποκτήσω πλούτο. Για μένα, ο μεγαλύτερος πλούτος είναι η αγάπη του Θεού. Τι να τα κάνω τα χρυσάφια, αν χάσω την ψυχή μου. Εγώ δεν προσκυνώ άλλο Θεό. Είμαι χριστιανή και χριστιανή θα πεθάνω.
1: Αυτή είναι η τελευταία σου κουβέντα.
0: Ναι.
1: Σκέψου το καλά.
0: Έφυγε. Ναι, μητέρα. Μα γρήγορα θα γυρίσει. Και όχι μόνος.
3: Αγγελίνα μου, παιδί μου, εσύ να θυμάσαι ότι όποιος αγαπά τον πατέρα του και τη μητέρα του πάνω από εκείνο, δεν είναι άξιος του. Παιδί μου, πρέπει να προετοιμαστείς, να ομολογήσεις τον Χριστό. Μη σε θαμπώσει τίποτε από όσα θα σου τάξουν, παιδί μου. Η ζωή μας είναι πρόσχερη και πρέπει να ποθούμε την αιώνια μόνο κοντά στον Χριστό και την Παναγία μας.
0: Ξέρω ότι μας περιμένει, μάνα, και νιώθω πως κάτι κακό είναι πίσω από την πόρτα μας. Ας προσευχηθούμε στον Κύριο να μην λυγίσουμε. Όπου να είναι, έρχεται η ώρα της ομολογίας μου και είμαι έτοιμη γι' αυτό.
3: Ναι, παιδί μου. Κύριε, ο σύζυγός μου σε πρόδωσε. Εμείς εδώ δυο φτωχές γυναίκες. Αξίωσέ μας να μαρτυρήσουμε για σένα.
4: Εσύ είσαι Αγγελίνα.
0: Ναι, εγώ είμαι.
4: Έλα μαζί μας, σε συντόπα σας.
3: Περίμενε λίγο. Παιδί μου, ήρθε η ώρα. Ο Χριστός σε παρακολουθεί από ψηλά. Σκέψου την Αγία Μαρίνα και την Αγία Βαρβάρα. Σε λίγο θα έχεις το στεφάνι του στα μαλλιά σου. Σε παρακαλώ, μη προδώσεις την πίστη μας. Είναι λίγες οι κοπέλες που έχουν την τιμή που αξιώνεσαι εσύ τώρα. Πρόσεξε, μη χάσεις το στεφάνι.
0: Μην ανησυχείς, μητέρα. Δεν πρόκειται να προδώσω. Κάνε προσευχή για μένα.
4: Μη κάνεις έτσι. Θα στη φέρουμε λαμπρή και δοξασμένη, βουτυγμένη στο χρυσάφι.
3: Ή βουτυγμένη στο αίμα. Να πας το καλό, παιδί. Με την ευχή. Χριστέ μου,

0: έσπηλα να τη φέρω την κόρη σου, Αχμέτ.
1: Ναι, Πασά μου, καλά έκανε. Εσύ μπορείς να την πείσεις. Κορίτσι είναι. Άμα της τάξεις για μάτια και μπριλάκια, θα λυγίσει. Τι θα κάνει, και πάρουμε το καλό.
0: Μην ανησυχείς, ξέρω τη δουλειά μου.
2: Έλα, Πασά μου, φέρε με την Αγγελίνα.
0: Φέρτε τη μέσα. Ώστε εσείς η Αγγελίνα, έλα κοντά, μην με φοβάσαι.
2: Δεν σε φοβάμαι.
0: Αχρήτη σκέτο, ξέρει τι διαλέγει ο γιος μου.
1: Καμερός Πασά μου, τι θα κάνει.
0: Άσε το κορίτσι μωρέ, εγώ είμαι καλόκαρδος άνθρωπος.
1: Πες μια κουβέντα κι εσύ.
0: Έλα κόρη μου, υπάκουσε τον πατέρα σου. Τι σου ζητάμε, ένα τίποτε. Να μπεις στο τζαμί και να προσκυνήσεις τον προφήτη μας, τον Μωάμερ. Να σε ονοματίσει ο ημάμι Ζαϊρέ. Ωραίο όνομα, ε. Και να αρχίσεις να ετοιμάζεις για το γάμο σου. Έτσι, κόρη μου.
2: Ποτέ.
1: Τίποτε.
0: Διαφεντεύω αυτόν τον τόπο πολλά χρόνια. Θυμάσαι καμιά φορά να μην έγινε ό,τι πρόσταξα εγώ. Όποιος πήγε εναντίον μου, του πήρα το κεφάλι. Το γνωρίζεις αυτό.
2: Το ξέρω πολύ καλά.
0: Λοιπόν, γιατί θέλεις να φας το κεφάλι σου. Άντε, πάμε στο τζαμί.
2: Όχι, στο τζαμί δεν πάω. Εγώ αγαπώ τον Χριστό και δεν θα λυθώ ποτέ την πίστη.
0: Άφησε τις κουταμάρες που πιστεύεις και έλα στην πίστη μας. Σκέψου τα νιάτα σου και την ομορφιά σου.
2: Ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός. Ο Μωάμερ είναι ψευδοπροφήτης.
0: Πώς τολμάς να βρεις τον προφήτη του Αλλάχ, άμυαλη, θα αρνηθείς την ψευδοθρησκεία σου.
2: Ψευδοθρησκεία είναι δική σου. Νομίζεις πως επειδή έπεισες τον θηλό πατέρα μου και αλλαξοπίστησε, θα κάνεις το ίδιο και σε μένα. Όχι, ποτέ.
0: Τι προτιμάς, λέγε, γίνεσαι Τούρκα και ζεις ή όχι και πεθαίνεις.
2: Προτιμώ να πεθάνω. Υπάρχει κι άλλη ζωή, πολύ καλύτερη.
0: Εσύ αποφάσισε λοιπόν. Μαχμούτ, πάρτε θα αρχίσετε με τις Βέλγες. Στις 100 θα την ρωτήσετε αν άλλαξε γνώμη. Αν πει όχι, θα συνεχίσετε με τα λουριά. Στα 100 θα την ξαναρωτήσετε. Αν και τότε αρνηθεί, συνεχίστε ως το τέλος. Και να την πετάξει στην πλατεία του χωριού. Για να δουν όλοι ότι η στέρησή μου είναι νόμος. Πάρτε!
2: Άριστα,

Κύριε, εσύ που μου έδωσες τη δύναμη, θα σε ευλογήσω. Βοήθησέ με να μην λυγίσω ως το τέλος. Το σώμα μου είναι όλο μια πληγή. Πονάω, Κύριε, και κρυώνω. Να σε ευχαριστώ που με αξίωσες να γευτώ για λίγο το δικό σου μαρτύριο. Σε παρακαλώ, βοήθησέ με να μην λυγίσω ως το τέλος και δέξε με κοντά σου.

0: Παραμιλάς, ε! Μήπως άλλαξε γνώμη, με τόσο ξύλο που έφαγες.
1: Καλό τόσο να μου δώσετε. Δεν πρόκειται να αλλάξω.
0: Γιατί είσαι τόσο χάζη. Κοίτα το χάλι σου. Πες με τι αλλάζεις την ευτυχία που σου υπόσχεται με χνέ.
1: Η ανθελή ευτυχία στο ξανάπα. Είναι ο Χριστός.
2: Για δες πως σε κατέβεις ο Χριστός σου.
1: Όχι. Ο Χριστός μου, εκείνος μου αγαπάει. Εσείς το κάνετε αυτό.
3: Αν προσκυνούσες, θα σου μια χαρά.
1: Η αληθινή χαρά είναι ο Χριστός. Και δεν την αλλάζω με τίποτα.
2: Τότε χρειάζεσαι άλλη μια κεριδόση και τότε θα δούμε. Συνεχίστε, χτυπάτε αλήπητα.

0: Χριστό. Τίποτα άλλο δεν θέλω.
1: Είσαι πολύ γενναία, Μάρο.
2: Από εδώ. Όχι, εκεί. Από εδώ.
0: Ατζήνα μου. Παιδί μου. Βάλτε με εδώ.
2: Την πέταξαν οι Τούρκοι στην πλατεία Μεσοπεθαμένη και εγώ στη Φέρνα.
0: Κόρη μου.

Θεέ μου, που σου έδωσε τη δύναμη. Χριστέ μου,

σκηνοθεσία και σκηνογραφία, Νικόλα.

Θα θέλαμε από καρδιάς να συγχαρούμε τα παιδιά μας για την εξαιρετική αυτή και μοναδική εμφάνιση για άλλη μια φορά. Παιδιά, εσείς ήταν πραγματικά συγκλονιστικοί. Μέσα από την προσπάθεια και το ταλέντο σας, μας μεταφέρατε όμορφα μηνύματα πίστης και αγάπης. Θερμά συγχαρητήρια όμως αξίζουν και σε όλους εσάς, τους γονείς, που στηρίζετε τα παιδιά σας με αγάπη και αφοσίωση. Η Αγία Αγγελίνα να φωτίσει και να ευλογεί πάντα τη ζωή μας. Στο σημείο αυτό, θα θέλαμε να καλέσουμε στο βήμα τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, κύριο Ιερώνυμο, για έναν σύντομο χαιρετισμό.

Και η Εκκλησία πάντα εκεί έδινε όχι απλώς βάση, έριχνε το μεγαλύτερο της βάρος, ακριβώς διότι πρέπει το αύριο να εξασφαλιστεί στα νιάτα, στην ασφάλεια της πίστης στο Χριστό. Θα μου πείτε, πολλές φορές δεν το καταφέρνουμε. Να ξέρετε ότι εμείς αρκεί να προσπαθήσουμε και τα υπόλοιπα τα αναπληρώνει ο Χριστός. Πόσους και πόσους ανθρώπους δεν έχουμε, που ενώ ξεκίνησαν μέσα από την Εκκλησία στην πορεία τους χάσαμε, όπως και πόσους ανθρώπους δεν έχουμε, που τους αγνοούσε η Εκκλησία και στη συνέχεια τους βρήκε. Ήρθαν, προσήλθαν, κερδίθηκαν και προχώρησαν. Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες όλες, βέβαια εμείς θέλουμε τώρα στην παρούσα φάση να αναδείξουμε τον Άγιό μας, τον Άγιο Αχίλιο, γι' αυτό και η απόψινή εκδήλωση είναι ενταγμένη στους εορτασμούς του Αγίου. Όμως σε κάθε περίπτωση, αν δεν δραστηριοποιήσουμε τα παιδιά μας, αν δεν αισθανθούν κοντά στην Εκκλησία, στα γεγονότα τα εκκλησιαστικά, τα των πανηγύριων κτλ., γιατί όταν μεγαλώσουν να συνεχίσουν να ακολουθούν αυτό το οποίο εμείς έχουμε κατοχυρώσει? Μόνο με τη Θεία Λατρεία, σπουδαίο η Θεία Λατρεία, ναι. Αλλά και αυτές οι εκδηλώσεις, αυτές οι δραστηριότητες, δεν ξέρετε πώς ζυμώνουν τα παιδιά και δημιουργούν παρέες κατά ενορίες και δημιουργούν ένα καλό κλίμα, μια ασφάλεια μέσα στην οποία τα παιδιά μας μεγαλώνουν και κερδίζουν. Κερδίζουν πολύ και οριμάζουν διαφορετικά. Οριμάζουν σύμμετρα και χωρίς, αν θέλετε, πολλούς από τους κινδύνους που βλέπουμε να υπάρχουν σε άλλους χώρους. Εγώ πολύ συγκινήθηκα και ευχαριστώ τα παιδιά και την κατηχήτρια, την κυρία Γιαναρού, αλλά βεβαίως και την ενορία του Αγίου Αχιλίου, τον πατέρα Ραφαήλ, που είναι εκπρόσωπο, που είναι υπεύθυνος του Γραφείου Νεότητος της Ιεράς Μητροπόλεως, καθώς και όλους εσάς που στέλνετε τα παιδιά σας. Ήταν πολύ επιτυχημένη η επιλογή της παρουσίασης του βίου της Αγίας Ακυλίνας της Αγκλιβερινής. Γιατί θα μπορούσαμε να πούμε ότι θεατρικά βόλευε. Έχουμε και εμείς δικούς μας Αγίους και νεομάρτυρες και σε νεότερη ηλικία από αυτήν της Αγίας Ακυλίνας. Έχουμε για παράδειγμα τον Άγιο Γεώργιο, τον νεομάρτυρα στον Τύρναβο, που σε ηλικία 13 ετών μαρτύρησε, τον κάψαν ζωντανό οι Τούρκοι. Έχουμε τον Άγιο Ιωάννη τον Μονεβασιώτη, μεγαλύτερο, σε ηλικία 17 ετών. Ουσιαστικά τον έπνιξαν με άχυρα από κάτω και τον οδήγησαν σε θάνατο από ασφυξία. Έχουμε πολλούς και πολλούς. Τον Άγιο Γεώργιο τον Νεκραψάνης, ο οποίος σε ηλικία 23 ετών επίσης μαρτύρησε. Δόξα τω Θεώ, δεν έχει η Θεσσαλία, η Λάρισα, να ζηλέψει από άλλους τόπους. Έχει τους δικούς της Αγίους, τα δικά της πνευματικά αναστήματα, τα δικά της παραδείγματα που υπάρχουν για να πρεσβεύουν υπέρ του λαού και να φωτίζουν τον τόπο. Έτσι ώστε να οδηγούμαστε όχι σε ημέρες ευμάρειας όπως θέλουν οι πολλοί, διότι πολλοί ταυτίζουν την ευτυχία με την απόλαυση υλικών αγαθών, αλλά να βλέπουμε τα παιδιά μας και εμάς τους ίδιους να οριμάζουμε στο σωστό, να κερδίζουμε, να γεμίζουμε Χριστό και Ελλάδα, να έχουμε αξίες, αρχές, ιδανικά και με αυτά να πορευόμαστε. Γιατί έτσι είναι γεμάτη η ζωή, έτσι είναι ολοκληρωμένη, έτσι κερδίζεται και η αιωνία ζωή και είναι αφορμή χαράς και αυτή η ζωή, όταν πορεύεσαι με αρχές και αξίες τις οποίες ποτέ δεν τις προδίδεις. Να σας ευχαριστήσω όλους που είσαστε εδώ. Να ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά τα παιδιά μας και την κατηχήτριά τους, την φιλόξενη ενορία του Αγίου Αχιλίου που κάνει τόσα πολλά. Και να υπενθυμίσω ότι αύριο στον Άγιο Αχίλιο πάλι θα τελέσουμε την πανήγυρη της Ιεράς Συνάξεως των εν Λαρίσι Αγίων Ιεραρχών. Πλέον έχουμε 10. Όταν ο Μακαριστός Μητροπολίτης Λαρίσης Σεραφείμ Ορφανός καθιέρωνε αυτή τη γιορτή, είχαμε 8 Αγίους εν Λαρίσι διατελέσσαντες Μητροπολίτες. Τώρα πλέον έχουμε 10 και έχουμε τάσεις να πάμε και παραπάνω. Υπάρχουν 4-5 ακόμα περιπτώσεις. Αλλά αύριο θα γιορτάσουμε ειδικά τους Αγίους εν Λαρίσι Ιεράρχες, αυτούς που αγίασαν ως ποιμένες του τόπου αυτού, και άλλοι έφτασαν να μαρτυρήσουν, να χύσουν το αίμα τους, άλλοι εκοιμήθησαν οσιακά. Πάντως σε κάθε περίπτωση ανέλαβαν την ευθύνη και τη φροντίδα σε καιρούς δυσχήμερους να κρατήσουν ψηλά Χριστό και Ελλάδα, να φωτίσουν τους ανθρώπους για να μπορεί σήμερα αυτή η περιοχή να είναι ελληνική και εσείς να μην φοράτε φέση, αλλά να κάνετε ελεύθερα το σταυρό σας και να τιμάτε τη γαλανόλευκη. Αύριο θα έχουμε και μία έκπληξη στον Άγιο Αχίλιο, αλλά αυτή η έκπληξη δεν χρειάζεται να υποθεί από απόψε. Όποιος έρθει αύριο θα τη δει. Δόξα τω Θεώ, θα είναι μια ευλογημένη έκπληξη. Τα υπόλοιπα αύριο. Κάθε καλό, καλή δύναμη. Ευχαριστούμε τα παιδιά μας. Άλλο ένα χειροκρότημα θερμό για αυτό.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου σας προσκαλεί στην τέταρτη συνάντηση χοροδιών Βυζαντινής Μουσικής, την Κυριακή 17 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχιλίου. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση με χοροδίες Βυζαντινής Μουσικής από τη Λάρισα και άλλες πόλεις. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της εορτής του Αγίου Αχιλίου, Αχιλίου Φωνή 96,3 FM, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίση ημών δόξαση. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας. Ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών. Και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος. Και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη δι' τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένικεν του ονόματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί ίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειόν αλευχανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσει μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν ζητούνται στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μου κακά. Αποστραφήτωσαν παραφθήκα εσχαινόμενοι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφραθήτωσαν επισή οι πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισή, Κύριε, μη χρονήσεις.
2: Κύριε, εις άκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου Εισάκουσου όλμεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γίνει την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινήσω νεκρού αιώνα και κηδεία συνεπιμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων αμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου αμελέτων. Διαπέτασα προσέτα χείρα μου, η ψυχή μου ω γη άνη δρόση. Ταχύ εισάκουσου όν μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπον σου ευγαι μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουσιν ει λάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί του έλεό σου διπησύλπησα. Γνώρισόν μη, κύριε, οδόν ανυπορεύσομαι ότι προσέγειρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγεί με εν γη ευθεία. Ένεκεν του όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψει την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου. Και απολύει πάντα σου σλίγοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστη Θεό και επί γη ειρήνη εν ανθρώπη ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψόμεθα φως, παράτινον το έλεό σου της γινός που είσαι, καταξίωσον Κύριε εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατριδίου, τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά σγραφάς και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρικαιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άξιον εστίνος ελιθός, μακαρίζην σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και πανομόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και την δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Δόξασαι ο Θεός ημών δόξασαι, άρτο ζωής αιωνιζούσεις γενέστο μη το σώμα σου το Άγιο Νεύς Φλαχνή Κύριε και το τίμιο νέμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων. Δόξασαι ο Θεός ημών δόξασαι, βεβηλωθείς έργησα τόπις ο δήλεος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχω Χριστέ της μετουσίας εις με αξίωσον. Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς, γη αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε, τον στάχην βλαστήσασα των Αγιώργητων και

0: Παναγία, του άνωθεν διέλεον καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωής διδόντος, καμέ αξίωσον νυν των ανάξιων, με τα φόβου γεύσαστε τούτου και ζήσεστε.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Η θέλη σας δι' ημάς σαρκωθείς πολυέλε, τυθύνει ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα, όθεν οικετεύωσε και τα αιμά εξαλείψε πλημελήματα. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον, και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου του μυστικού Θείου δείπνου ταλέπορος. Η Παραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Ηλαίωσε και εμεί τον εξπλάχνο σου δέσποινα, και τήρη με άρρηκον το σονικέτη και άμεμπτον, όπως εις δεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
2: Δόξα σοι ο Θεός, ημώνο δόξα σοι, καθώς προέφης Χριστέ, γενέστο δι το ευτελή δούλο σου, και εν εμή μείνον ως υπέ σου, ιδούγαρ το σώμα, τρώω σου το θείον και πίνω το αίμα σου. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Λόγια Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της βιβλωθήσεις ψυχής μου το αίμα σου. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς, Μαρία μήτυρ Θεού, της ευωδίας των σεπτών σκήνομα, τες εσ ευχές σκεύος εκλογής με επέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόπου σου.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτερ και το σώμα μου, και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα, της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, ξενωθεί ειν παθών και της χάριτος, σχήειν τε προσθήκην ζωής και ασφάλειαν, δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ο Θεού Θεός Λόγος ο Άγιος, όλων με αγίασον νυν προσερχόμενον, της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι συν.
1: Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σών και το θείον είναι αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου με τα σχήν του αθλείο, μη εις κρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη εις ζωήν αιώνιον και αθάνατον. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Πηγή αγαθών η μετάληψης Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων γεννηθήτομη φως και ζωή και απάθεια και προς αρετής Θεοτέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος μόνο αγαθέ όπως δοξάζωσε. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι. Ρηστήν παθών και εχθρών και αναγκών και πάσης θλίψεως τρόμο και πόθο προσιών τα νυν μετευλαβίας φιλάνθρωπε σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλινση ευλογητός ή ο Θεός ο των πατέρων ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, σωτήρα Χριστόν η τεκούσα υπερνούν Θεοχαρίτωτε, εκδίσω πως εν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλονταν με νύν της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθαρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
2: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών δόξα σοι, των ουρανίων και φρικτών και αγίων σου Χριστένην μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός ο σωτήρ μου. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, υπό την σύν καταφυγών ευσπλαχνίαν αγαθέ κράζουσι φόβο, εν εμή μη μείνον σώτερ καγώ ως έφης εν σύ, ιδού γαρθαρών το ελέη σου, τρώγω σου το σώμα και πίνω σου το αίμα. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς, φρύτο δεχόμενος το πύρ, μη φλεχθώ ως ικυρός και ως ηχόρτος, ω φρικτού μυστηρίου, ω ευσπλαχνίας Θεού, ως Θείου σώματος και αίματος οπειλώς μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι. Χριστός εστί γεύσαστε και είδετε ο Κύριος, δι' ημάς καθημάς γάρ πάλε γενόμενος, άπαξ εαυτόν τε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αείς βαγιάζετε αγιάζουν τους μετέχοντας. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι. Ψυχήν συν το σώματι αγιαστήν δέσποτα, φωτισθήν, σωθήν, γεννήμην οίκο σου, τι των μυστηρίων μεθέξι των ιερών, ένικον σε έχων, συν πατρί και πνεύματι ευεργέτα πολυέλε. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, ως πυρ γεννηθήτομη και ως η φως το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτίας την ύλην και εμπιπρών παθών τα σακάνθας και όλων φωτίζον με προς κοινήν σου την θεότητα. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, Θεός σε σωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα ημνήσε γενεά δέσποινα, νόον τε τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα, ουσιοθέντα το ανθρώπινον.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα ημεθυμών κατά τη συνυπήκαιαν, μη αποστήσεις το έλεος αθυμών, αλλά τες αυτών οικεσίες, εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμίνη δι' αυτόν βάση, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δώρησε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέστη πόνος, ούλη ποιού στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτως, και νυν και ειν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της ειν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτιρμών.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ω εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανώ και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου αγγέλης, μια την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομαι. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον, Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεόνυμφε δέσποινα, η θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξο σου κοιήσει ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετήμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα. και τι των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων, αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίσθητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συδέησιν και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη, δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με, και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, σύν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Και δώσ' ημίν δέσποτα προς ύπνων απειούς συν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτηρινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον και πανγιώδης και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη τόσων κρημάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσε δια σούτας ψυχάς ημών.
0: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία, δόξαση.
2: Την πάσα ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη μήτρη του Θεού, φύλαξον με υπό τη σκέπη σου.
3: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονι κατακυριεύσεων μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου και ή τίμαρτον την σήμερον ημέρα. Σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση εμπειρία του αντικειμένου, για να μη έν την αμαρτήματη υπεροργήσου των Θεών. Και πρέσβευε περ εμού προς τον Κύριον το επιστηρίξε με το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πατεράγιε ευλόγησον.
1: Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες Παναχράντου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού προστασίας των Αγίων Ενδόξων και επαμεγής των Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Πατέρων Ιμών Αχιλίου και Βυσαρίων ως Αρχιεπισκόπων Λαρίσης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων Πατέρων Ιμών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε Λαΐσου.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων. ορθόδοξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσιος και νησκήσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίες των καρπών της γης, και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εν θάδευσε εγώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων. Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους» από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία.
1: Παναγιά μου Παναγίτσα, πού έχεις το Χριστό αγκαλίτσα, πάρε στη χρυσή ποδιά σου τα παιδιά της γης κοντά σου, άσπρα κίτρινα μαυράκια, όλα του Θεού αδερφάκια, δίπλα σου να τα έχεις, να μπορείς να τα προσέχεις.
0: Το φιδόδεντρο. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας φτωχός γιαπιτζής που όλη μέρα δούλευε. Μα κάθε Κυριακή, καθόταν στο περβολάκι του σπιτιού του, του χαζήρευε η γυναίκα του ένα καλό φαΐ και αυτός έτρωγε, έπινε το ρακάκι του, ύπαιζε το ούτι του και περνούσε ευχαριστημένος τη μέρα του. Είχε καλή καρδιά, με κανέναν δεν θύμωνε, ούτε μάλωνε και ποτές. Μια Κυριακή, εκεί που έπαιζε το ούτι του και μουρμούριζε ένα τραγουδάκι, φανερώθηκε από μια γωνιά του περβολιού ένα φίδι και συνάμενο πήγε μπροστά του και αρχίνεψε να χορεύει, σύμφωνα με το σκοπό που έπαιζε ο άνθρωπος. Στην αρχή αυτό σάστησε και φοβήθηκε, μα ύστερα το έκανε χάζι και δώσ' του τούπεζε και δώσ' του αυτοχόρευε. Άμα κουράστηκε το φίδι να χορεύει, κουνιστό και λυγιστό έφυγε από εκεί που ήρθε. Άμα γύρισε ο γιαπιτζής στο κεφάλι του, είδε μπροστά του ένα σακουλάκι ντούμπλες. Ο άνθρωπος κόντεψε να τρελαθεί από τη χαρά του. Φώναξε τη γυναίκα του και της είπε την ιστορία του φιδιού, γιατί αυτή έλειπε και δεν ήταν μπροστά να το δει. «Την άλλη Κυριακή να δούμε αν θα ξαναβγεί που θα παίζω πάλι το ούτι μου», είπε. «Κοίταξε μην το πει σε κανέναν, γιατί σίγουρα θα είναι το καλό του σπιτιού και θα χάσουμε τις ντούμπλες που μας άφησε». «Μη φοβάσαι», του απάντησε, «τρελάθηκα να το πω. Σίγουρα είναι το καλό του σπιτιού, αφού άφησε παράδες». Τα φίδια, όπως έχω ακουστά, αγαπούν τη μουσική και ευχαριστήθηκε που άκουσε το ούτι σου. «Είδες», της απάντησε, «εσύ πόσο καιρό με κογιονάριζες και με έφευγες τις Κυριακές για να μην μ' ακούς. Να τώρα τη κερδίσαμε». Έτσι πέρασε η εβδομάδα και καρτερούσανε πώς και πώς να έρθει η Κυριακή. Την Κυριακή πάλι τα ίδια. Ένα χρόνο βάσταξε αυτό, χορός και ντούμπλες, και μαζεύανε και μαζεύανε παρά με την οριά. Ο κόσμος εισάστηζε γιατί έβλεπε τους φτωχούς να καλοπερνούνε. Όσο να θέλουν να κρυφτούν, ο παράς δεν τους άφηνε, όπως το λέει και η παροιμία. Ο βήχας και ο παράς δεν κρύβονται. Όλοι τους κουτσουλεύανε και όλοι έλεγε το μακρύ του και άλλο το κοντό του, και είχαν έννοια να μάθουνε το μυστικό τους. Μα σαν να τους ματιάσανε, στο χρόνο πάνω ηχάθηκε το φιδάκι. «Βρε, τι να γίνει και το φίδι μας, τι να γίνει και...» Τίποτα πια το φιδάκι. Περιμέναν, περιμέναν, κάθε Κυριακή, μα άδικα, πουθενά το φίδι. Έτσι αποφάσισαν να σκάψουν στη φωλιά του και να δούνε. Και μια μέρα ο γιαπιτζής έσκαψε την τρύπα που το βλέπε να μπαινοβγαίνει και το ήβρε κουλουριασμένο, αλλά ψόφιο. Λυπηθήκανε πολύ γιατί χάσανε τέτοιο θησαυρό. Τότε το πήρε, έσκαψε στο πρεβολάκι του ένα μέρος και το θάψε πικραμένος. Μα σε λίγες μέρες, στον ίδιο ακριβώς τόπο, εφύτρωσε ένα δεντρουλάκι κουριόζικο που δεν είχε άλλο στον κόσμο. Σκέπασε τις ρίζες με το νου του και το βάφτισε φιδόδεντρο και το είχε μη στάξει και μη βρέξει. Όλοι που το βλέπαν το θαυμάζανε, μα το όνομά του δεν το ξέρανε, ούτε και η γυναίκα του ήξερε τίποτα. Δεν της μαρτύρησε πως ήταν ευγαλμένο από τα κοκαλάκια του φιδιού. Πολλοί ρωτούσανε τι δέντρο ήταν και αυτός τους έλεγε, «Βάλτε στοίχημα και όποιος το βρει θα κερδίσει». Έτσι, κάθε Κυριακή μαζευόντουσαν πολλοί και βάζανε στοιχήματα. Μα πάντα χάνανε, γιατί δεν βρίσκαν πως το λέγανε. Πήγαινε ένας, έβαζε στοίχημα και έλεγε, «Είναι μιλιά, είναι απηδιά, είναι τζανεριά». Έχανε. Πήγαινε άλλος, «Είναι ροδακινιά, είναι φραγκομιλιά, είναι ροδιά». Έχανε. Όλοι χάνανε και ο γιαπιτζής κέρδιζε πολλούς παράδες με τα στοιχήματα. Ένας Οβραίος όμως, ο Χαχαμίκος, που ήταν έξυπνος και παραδόπιστος, συλλογίστηκε να καταφέρει τη γυναίκα του για πιτζή να μάθει το μυστικό. Τότε πήρε ψεύτικα τζοβαερικά από φράγκικο μάλαμα με ταξωτά και άλλα κυχλιμπίδια και τα έδωσε πολύ φθηνά για να πιάσει φιλία μαζί της και να μάθει το μυστικό του δέντρου. Αυτή του είπε πως δεν ξέρει τίποτα και δεν της λέει ο άντρας της: «Παρακάλεσέ τον να σου το πει και εγώ θα σου χαρίσω ένα τόπι βελιό και πασουμάκια και ντυμένα με αληθινό τριτήρι και μη μου πεις παρά θα με απόξω από το παραθύρι στις κρεβατοκάμαράς σας και πες το εσύ 2-3 φορές δυνατά και εγώ θα τα ακούσω και έτσι δεν θα έχεις ούτε το κρίμα πως μου το πες με το στόμα σου». Έτσι την κατάφερε και το ίδιο το βράδυ, σαν πήγανε να κοιμηθούνε, ο Οβραίος ήταν από κάτω από το παραθύρι, όξω στο σοκάκι και κρυφάκουγε. Και εκείνη ρωτούσε τον άντρα της: «Πες μου άντρα μου, πώς το λένε το δεντράκι μας?» «Τι θες να μάθεις?» της απαντά. «Δεν σου φτάνει που κερδίζουμε από τα στοιχήματα τόσους παράδες?» «Και τι θα πάθεις να μου πεις το όνομά του?» του λέει. «Δεν μ' αγαπάς, γι' αυτό μου το έχεις κρυφό. Σάμα της εγώ θα το πω πουθενά. Δεν με ξέρεις?» Συλλογίστηκε λιγάκι ο Γιαπιτζής και αποφάσισε να της το πει. «Καλά», της λέει, «το λένε φιδόδεντρο. Το έβγαλα έτσι γιατί οι ρίζες του είναι τα κοκαλάκια του φιδιού μας». Αυτή, για να τα ακούσει ο Οβραίος, που ήξερε πως κρυφάκουγε, φώναζε όσο πιο δυνατά μπορούσε: «Φιδόδεντρο, φιδόδεντρο! Και δεν μου το έλεγες τόσο καιρό? Το καλό μας το φιδάκι και ψόφιο μας βοηθάει». Έτσι τ' άκουσε ο Εβραίος και πέταξε από τη χαρά του, μα δεν είπε τίποτα σε κανέναν. Την Κυριακή αρχίνεψαν πάλι τα στοιχήματα για το όνομα του δέντρου. Πρώτος και καλύτερος ο Εβραίος. Άφησε και κέρδισε 2-3 άλλους ο Γιαπιτζής και μετά μίλησε και εκείνος: «Βάζω ούλο μου το βιός, βάζεις κι εσύ ό,τι έχεις?» Ο Γιαπιτζής σάρστησε. Δεν καρτερούσε τόσο μεγάλο στοίχημα, μα σίγουρος πως κανένας δεν ήξερε για το δέντρο του, δέχτηκε και ευχαριστημένος πως θα έπαιρνε το βιός του Οβραίου, είπε: «Ναι, το βάζω ούλο μου το βιός». «Σύμφωνη», του απαντά ο Οβραίος. «Το λένε καβάκι?» «Όχι», «Είχασες το πρώτο». «Το λένε τσαμί?» «Όχι», «Είχασες και το δεύτερο». «Το λένε...» έκανε πως συλλογιόνταν και έξυνε και το κεφάλι του. «Μπας και το λένε φιδόδεντρο», είπε στο τέλος. Ο Γιαπιτζής σάστησε. Άρχισε να τρέμει. Το στόμα του άνοιξε 2 πιθαμές και τα μάτια του θολώσανε και έχασε τον κόσμο. Έχασε ούλο του το βιός και έγινε πιο φτωχός και από πρώτα. Μα δεν μπορούσε να πει ψέματα. Έτσι έχασε ό,τι είχε και δεν είχε. Η γυναίκα του, σαν είδε την καταστροφή, μετάνιωσε για αυτό που είχε κάνει και μαρτύρησε στον άντρα της τα πάντα για τον Οβραίο. Αυτός, όταν τ' άκουσε, της είπε: «Να φύγεις από κοντά μου. Πήγαινε μακριά, σ' άλλο τόπο. Έπρεπε να το καταλάβω την ώρα που αρχίνεψε στις μαλαγανιές για να μάθεις το μυστικό μου». Αυτή άρχισε τα κλάματα, μα σηκώθηκε και έφυγε γιατί φοβήθηκε. Εκείνος απελπισμένος πήρε τον ομάντιόν του και έφυγε. Στο δρόμο που πήγαινε βρήκε μια γριά. «Ώρα καλή, γιέ μου». «Καλώς την. Πού πας από εδώ? Ούτε πολύ πετάμενο δεν περνά». «Πάω να βρω την τύχη μου». «Η τύχη σου έχει γιο τον ήλιο», του απάντησε. «Έχει γιο τον ήλιο?» «Ναι, μα για να τη βρεις θα πας ακόμα μακριά. Θα περάσεις από κάτω από μια πέτρα που κρέμεται στον αγέρα και κουνιέται. Άμα σε δει η πέτρα θα σου μιλήσει και κάτι της θα σου γυρέψει. Θα περάσεις ένα ποταμό με λιγάκι νερό και αυτός θα σου γυρέψει κάτι της. Να τον ακούσεις και τους δυο και θα απαντήσεις. Ύστερα θα βρεις την τύχη σου στο σπίτι της». Αυτά του είπε η γριά και χάθηκε. Αυτός δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει. Ξαφνικά είδα από μακριά την πέτρα που κουνιόταν ψηλά στον αγέρα όπως του πηγριά, μα δεν έπεφτε. Άμα έφτασε κοντά, η πέτρα τον είδε και του είπε: «Πού πας?» πως έφτασες ως εδώ. Πάω να βρω την τύχη μου. Δικιά της είμαι. Για ρώτησέ την σε παρακαλώ, πότε θα στεριώσω στη γη. Καλά, θα τη ρωτήσω. Ύστερα έφτασε στο ποτάμι. Πού πας από εδώ? Πάω να βρω την τύχη μου που έχει γιο τον ήλιο. Δικός της είμαι, απάντησε το ποτάμι. Ρώτησέ τη σε παρακαλώ, πότε θα τρέξει πιο πολύ νερό και σε μένα να ξεδιψάσω κι εγώ και τα χωράφια που περνώ. Καλά, θα τη ρωτήσω. Σε λιγάκι έφτασε σε ένα σπίτι κατακόκκινο που άστραφτε. Στην πόρτα καθόταν μια μεσόκοπη γυναίκα. Ήταν η τύχη του. «Πώς βρέθηκες εσύ εδώ? Τι γυρεύεις?» «Ήρθα να με βοηθήσεις». «Γιατί δεν τα γιαντόπια τη ζωή μου?» «Στα χέρια σου κρέμομαι. Εγώ δεν κάνω τίποτα αν δεν ρωτήσω το γιο μου τον ήλιο. Μα αυτός έρχεται τη νύχτα όπως ξέρεις και κοιμάται. Κάτσε και καρτέρα τόνε». Σαν νύχτωσε, έφτασε ο ήλιος για να κοιμηθεί, να ξεκουραστεί και να φύγει πάλι το πρωί για τον ουρανό. Του βάλε η μάνα του να φάει και του δείξε τον άνθρωπο και του είπε πως αυτή είναι η τύχη του και ήρθε να τον βοηθήσει. Και πως αυτός διασκέδαζε το παιδί της στο φιδάκι με το ούτι του. Ο ήλιος είπε «Άμε σπίτι σου και βάλε στοίχημα με τον Οβραίο, ούλο του το βιός, και ρώτησέ τονε από πού βγαίνει ο ήλιος. Αυτός σίγουρος θα σου πει από την Ανατολή. Εσύ να πεις από το Βορρά και μη σε κόφτη. Και πώς να βάλω στοίχημα που δεν έχω παράδες? Στη ρίζα του φιδόδεντρου σκάψε και θα τους βρεις. Και τι να πω στο ποτάμι και στην πέτρα που μου είπαν να ρωτήσω την τύχη μου άμα τη βρω? Το ένα πότε θα γιομίσει πολύ νερό και η άλλη πότε θα στεριώσει στη γη? Άμα φτάσεις στο ποτάμι, του λέει ο ήλιος, να μη σταθείς παρά να περάσεις και απένα του φωνάξεις πως άμα πνίξει άνθρωπο τότε θα τρέχει νερό ακατάπαυστα, και στην πέτρα πως άμα ρίξει άνθρωπο θα στεριώσει. Μα μην ξεχάσεις πρώτα να περάσεις και από τα δυο και απένα μιλήσεις. Αυτό του είπε ο ήλιος, αυτό έκανε κι αυτός. Πρώτα πέρασε και ύστερα έδωσε την απάντηση και στο ποτάμι και στην πέτρα. Έτσι πέρασε ο γιαπιτζής και έφτασε στο σπίτι του που τώρα το είχε ο Οβραίος, μα δεν φανερώθηκε σε κανέναν. Μονάχα σαν έφτασαν τα μεσάνυχτα, που όλος ο κόσμος κοιμότανε και χωρίς να ακουστεί, με τα χέρια του έσκαψε στη ρίζα του φιδόδεντρου και βρήκε μια σακουλίτσα με ντούμπλες, όπως του πιτύχει του. Τις παίρνει, πηδά πάλι το ντουβάρι και κρύφτηκε σε μια σπηλιά, όσα μενάρθη Κυριακή. Την Κυριακή παρουσιάστηκε με τους πολλούς που βάζανε στοιχήματα με τον Οβραίο. «Μωρέ, που βρέθηκες πάλι εδώ?» τον αρωτά αυτός. «Ήρθα να βάλω στοίχημα μαζί σου». «Τι στοίχημα θα βάλεις? Εσύ είσαι φτωχός. Χωρίς παράδες μπαίνουνε στοιχήματα». «Δεν είμαι καθόλου φτωχός. Ορίστε οι παράδες μου. Δε σ' αρέσουνε?» Είπε αυτά και του δείξε το σακούλι, γιατί ήξερε πόσο ταμαχιάρης ήταν ο Οβραίος και αν μη βλέπε μάλαμα θα δεχότανε να στοιχηματίσει. Και έτσι γίνηκε. Ο Οβραίος γούρλωσε τα μάτια του σαν είδε τα γρόσα και μάνι μάνι δέχτηκε, γιατί φοβήθηκε μην αλλάξει γνώμη ο γιαπιτζής. Και του λέει «Τι στοίχημα θα βάλουμε και για ποιο πράγμα?» «Να βάλουμε στοίχημα για το πού βγαίνει ο ήλιος». «Χα», του λέει, «από πού αλλού? Από την Ανατολή». «Βάζει στοίχημα», του λέει ο γιαπιτζής, «πως βγαίνει από το Βορρά». Ο Οβραίος κατάλαβε πως είχε σερσεμιάσει ο γιαπιτζής. «Βάζω και παραβάζω, σίγουρος πλέον ότι δεν είναι στα καλά του. Και πόσα θες να βάλουμε?» «Αφού είσαι σίγουρος πως βγαίνει από την Ανατολή», του λέει, «βάλε εσύ όλο το βιό σου και εγώ αυτό το σακουλάκι της ντούμπλες, αφού δεν έχω και κάτι άλλο». Ο Οβραίος γέλασε με την αποκοτιά του, γιατί ήξερε πως τα χάνε, και δέχτηκε το στοίχημα. «Σύμφωνοι, αύριο το πρωί θα ξυπνήσουμε πριχού βγει ο ήλιος και θα έχουμε και μαρτύρους. Αν πώς? Χωρίς μαρτύρους γίνεται?» είπε ο γιαπιτζής χαρούμενος που δέχτηκε. Αξιμέρωτα οι μάρτυροι και οι δυο τους ανεβήκανε σε ένα δώμα και καρτερούσαν να ξεπροβάλλει ο ήλιος. Ο γιαπιτζής είχε χτυποκάρδι να μην τον εγελάσει τύχη του, και ο Βραίος είχε χαρά, γιατί ήταν σίγουρος πως θα πάρει το σακουλάκι με τις ντούμπλες. Οι μισοί άνθρωποι βλέπαν την Ανατολή και οι άλλοι μισοί το Βορρά. Άξαφνα άστραψε ο ουρανός και ακτίνες του ήλιου ξεπροβάλλαν από το Βορρά κατακόκκινες. και έφεξε ούλος ο κόσμος. Ο Οβραίος απόμεινε βουβός και έπεσε κάτω λίγο θυμισμένος. Άμα συνήλθε, θέλοντας και μη, έδωσε ούλο του το βιό στο γιαπιτζή, που γίνηκε πάλι πλούσιος και πιο πολύ από πρώτα. Κι όλα αυτά τα χρωστούσε στο καλό του σπιτιού του, στο φιδάκι και στο φιδόδεντρο και ακόμα πιο πολύ στο γλυκό του ούτι, που έπαιζε τους όμορφους σκοπούς του. Συνέχισε λοιπόν να παίζει το ούτι του και έζησε ευτυχισμένος μέχρι τα βαθιά του γεράματα. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους» από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας. Η αναφορά μας στο βιβλίο του Μεγάλου Γεροντικού. Στο μικρόφωνο ο πατήρ Σπυρίδωνος Σάσαλος. Κεφάλαιο 5. Πας πόρνος ή ακάθαρτος, ουκ έχει κληρονομίαν εν τη Βασιλεία του Χριστού και Θεού. Διηγήματα διάφορα προς ωφέλιαν των εκ της πορνείας επανισταμένων ημίν πολέμων. Δηλαδή, διάφορες διηγήσεις ωφέλιμες για τους πολέμους που ξεσηκώνει μέσα μας το πάθος της πορνείας. Σχετικά με τον λογισμό της πορνείας, όταν ρώτησαν τον Αββά Κύρο τον Αλεξανδρέα, απάντησε ως εξής: «Εάν δεν έχεις λογισμούς, δεν έχεις ελπίδα. Εάν δεν έχεις λογισμούς, έχεις την πράξη. Δηλαδή, εκείνος που στη σκέψη του δεν πολεμάει με την αμαρτία, ενώ τον πολεμούν οι λογισμοί και ούτε εναντιώνεται σε αυτούς, την πράττει σωματικά. Γιατί εκείνος που εκτελεί έμπρακτα την αμαρτία, δεν έχει ενόχληση από λογισμούς». Ρώτησε τότε ο γέροντας τον αδελφό: «Μήπως συνηθίζεις να συναναστρέφεσαι γυναίκα?» Και ο αδελφός είπε: «Όχι, οι λογισμοί μου είναι παλιοί και νέοι ζωγράφοι. Μνήμες είναι αυτές που με ενοχλούν και εικόνες γυναικών». Και ο γέροντας του λέει: «Νεκρούς μη φοβάσαι, αλλά να αποφεύγεις τους ζωντανούς, δηλαδή τη συγκατάθεση και την πράξη της αμαρτίας, και να επεκτείνεσαι περισσότερο στην προσευχή». Διηγήθηκε κάποιος για έναν αδελφό που έπεσε σε αμαρτία ότι επισκέφθηκε τον Αββά Λότ, αλλά μπαινόβγαινε ταραγμένος μην μπορώντας να καθίσει. Και του λέει ο Αββάς Λότ: «Τι έχεις αδελφέ?» Και εκείνος απαντά: «Αμαρτία μεγάλη έκανα και δεν μπορώ να την εξαγορεύσω στους πατέρες». «Ομολόγησε την σε μένα», λέει ο γέροντας, «και εγώ θα την ακούσω». Τότε του είπε: «Έπεσα σε πορνεία και θυσίασα στα είδωλα για να το επιτύχω». «Έχε θάρρος», συνιστά ο γέροντας, «γιατί υπάρχει μετάνοια. Πήγαινε, μείνε μέσα στο σπήλαιο και νύστευε 2-2 μέρες και εγώ θα σηκώσω μαζί σου τη μισή αμαρτία». Όταν συμπληρώθηκαν 3 εβδομάδες, είχε πληροφορία ο γέροντας ότι δέχθηκε ο Θεός τη μετάνοια του αδελφού και έμεινε υποτακτικός του γέροντα μέχρι τον θάνατό του. Έλεγε ο Αββά Ματώης: «Ήλθε κάποιος αδελφός και μου είπε ότι η καταλαλιά είναι χειρότερη από το σαρκικό αμάρτημα». Και είπα: «Σκληρός είναι ο λόγος». Με ρωτάει τότε: «Και πώς νομίζεις πως έχει το θέμα αυτό?» Και του εξήγησα: «Η καταλαλιά είναι κακό πράγμα, αλλά έχει γρήγορη θεραπεία. Γιατί εκείνος που κατηγορεί μετανοεί πολλές φορές ομολογώντας: κατηγόρησα. Ενώ η πορνεία είναι ένας φυσικός θάνατος». Ο Αββάς Ολύμπιος, που έμενε στα κελία, πολεμήθηκε από τον πειρασμό της πορνείας και του λέει ο λογισμός του: «Πήγαινε και παντρέψου». Σηκώνεται λοιπόν, κάνει πυλό και πλάθει μια γυναίκα και λέει στον εαυτό του: «Να η γυναίκα σου. Είναι ανάγκη λοιπόν να δουλεύεις πολύ για να την θρέψεις». Και δούλευε κοπιάζοντας πολύ. Μετά από μερικές ημέρες πάλι σηκώθηκε. Έκανε πυλό και έπλασε για τον εαυτό του θυγατέρα και λέει στο λογισμό του: «Να, γέννησε η γυναίκα σου. Χρειάζεται τώρα περισσότερο να εργάζεσαι για να μπορέσεις να θρέψεις και να ντύσεις το παιδί σου». Αλλά καθώς δούλευε έτσι, έλειωσε από τον πολύ κόπο και λέει στον λογισμό του: «Δεν μπορώ πια να υποφέρω τον κόπο». Και πρόσθεσε: «Εάν δεν μπορείς να κοπιάσεις, ούτε γυναίκα να γυρεύεις». Και ο Θεός
βλέποντας τον κόπο του, του πήρε τον πόλεμο και ησύχασε. Είπε ο Αββάς Ποιμήν, «Όπως ο σωματοφύλακας του βασιλιά στέκεται στο πλάι του πάντοτε έτοιμος, το ίδιο και η ψυχή πρέπει να είναι σε εγρήγορση απέναντι στον δαίμονα της αρχικής αμαρτίας». Ρώτησε ο Αββάς Ανούβ τον Αββά Ποιμένα για τους ακάθαρτους λογισμούς που γεννάει η καρδιά του ανθρώπου και για τις μάταιες επιθυμίες. Και του λέει ο Αββάς Ποιμήν, «Μήπως να δοξαστεί το αξινάρι χωρίς αυτόν που το χρησιμοποιεί για να κόβει? Και εσύ μη συνεργάζεσαι με αυτά και θα αδρανήσουν». Ήλθε κάποτε ένας αδελφός τον Αββά Ποιμένα και του λέει, «Τι να κάνω, πάτερ, που πιέζομαι από τον πειρασμό της πορνείας?» Πήγα μάλιστα στον Αββά Ιβιστίωνα και μου λέει, «Πρέπει να μην τον αφήσεις να χρονίσει πάνω σου». Και απαντά ο Αββάς Ποιμήν, «Οι πράξεις του Αββά Ιβιστίωνα είναι ψηλά στον ουρανό με τους αγγέλους μαζί και του διαφεύγει ότι εγώ και εσύ βρισκόμαστε μέσα στην επίρρεια του σαρκικού αμαρτήματος. Αλλά εγώ πιστεύω ότι εάν ο μοναχός κυριαρχήσει στην κοιλιά και στη γλώσσα και φυλάξει την ξενιτεία, έχει θάρρος, δεν πεθαίνει». Ένας άλλος αδελφός ρώτησε τον Αββά Ποιμένα, «Τι να κάνω που με πολεμάει ο πειρασμός της πορνείας και με κυριεύει ο θυμός?» Του λέει ο γέροντας, «Γι' αυτό ο Δαβίδ έλεγε, το λιοντάρι το σκότωνα και την αρκούδα την έπνιγα, και αυτό σημαίνει ότι τον θυμό τον έκοβα και τον σαρκικό πειρασμό τον έθλιβα μέσα σε κόμπους». Είπε επίσης, «Είναι αδύνατο να ζήσεις σύμφωνα με το θέλημα του Θεού εάν είσαι φίλος της ειδονής και του χρήματος». Είπε ο Αββάς Ποιμήν για την πορνεία και την καταλαλιά, «Δεν πρέπει ο άνθρωπος καθόλου να συζητάει μέσα του με τους δύο αυτούς λογισμούς, ούτε να τους αφήνει καν να σχηματίζονται στην ψυχή του. Γιατί αν θέλει οπωσδήποτε να τους αναλύει μέσα του, δεν θα ωφεληθεί. Αντίθετα θα εξαγριωθεί από αυτούς και δεν θα έχει ψυχική ανάπαυση». Ρώτησαν τον Αββά Ποιμένα για τους μολυσμούς και απάντησε ως εξής, «Εάν εκτελούμε σταθερά την άσκησή μας και φροντίζουμε να είμαστε νυφάλιοι, δεν θα υπάρχει μέσα μας μολυσμός». Νύψεις, νυφάλιος, νυφαλιώτης, δηλώνουν την επαγρύπνηση που πρέπει να έχουμε στο νου και στην καρδιά, ώστε να επισημαίνουμε τις αντίθετες προς το θέλημα του Θεού ψυχικές κινήσεις, είτε εκ των έξω προέρχονται, είτε έσωθεν κινούνται. Η νύψη είναι απαραίτητος όρος για την αγωνιζόμενη ψυχή που αναζητεί την κοινωνία μετά του Θεού. Στη νύψη συμβάλλει τα μέγιστα η μονολόγιστη ευχή, «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς», όταν εκφέρεται με τη δέουσα ευλάβεια. Είπε ακόμη, «Άνθρωπος που συγκατοικεί με παιδί και που μέσα του κινείται το πάθος προς αυτό ή οποιοδήποτε άλλο πάθος του παλαιού ανθρώπου και εξακολουθεί να το κρατάει μαζί του, αυτός μοιάζει με κάτοχο χωραφιού που κατατρώγεται από σκουλίκια». Κάποιος αδελφός ρώτησε τον Αββά Ποιμένα σχετικά με την πορνεία και του λέει ο γέροντας, «Μεγάλη είναι η βοήθεια του Θεού που περιστοιχίζει τον άνθρωπο, αλλά δεν μας έχει δοθεί η δυνατότητα να τη βλέπουμε με τα μάτια μας». Ήταν ένας αδελφός στη Σκήτη, στη συνοδεία του Αββά Πανφουτίου, που είχε πόλεμο σαρκικό και έλεγε, «Και 10 γυναίκες αν πάρω, δεν θα ικανοποιήσω την επιθυμία μου». Και ο γέροντας προσπαθούσε να τον συνεφέρει και του έλεγε, «Μη παιδί μου, είναι πειρασμός των δαιμόνων». Αλλά δεν πίστηκε και πήγε στην Αίγυπτο και παντρεύτηκε. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, συνέβη ο γέροντας να πάει στην Αίγυπτο και τον συνάντησε καθώς κουβαλούσε καλάθι με πύληνα αγγεία. Ο γέροντας δεν τον γνώρισε, αλλά αυτός του λέει, «Εγώ είμαι ο Τάδε, ο μαθητής σου». Και βλέποντάς τον ο γέροντας σε εκείνο το κατάντημα,
έκλαψε και είπε: «Πώς άφησες την τιμή που είχες και έφτασες σε αυτό το κατάντημα? Αλλά πες μου, πήρες τις 10 γυναίκες?» Στέναξε τότε και είπε: «Αλήθεια, μία πήρα και παιδεύομαι πώς να την χορτάσω». Και ο γέροντας του λέει: «Έλα πάλι μαζί μας». «Υπάρχει?» τον ρωτάει μετάνοια αβά. «Υπάρχει», του απαντά. Μετά από αυτό εγκατέλειψε τα πάντα και τον ακολούθησε. Και ξαναρχίζοντας τη ζωή του στη Σκήτη, λόγω της πείρας που απόκτησε, έγινε άξιος μοναχός.

Παναγιώτατε, αγαπητοί αδελφοί, Χριστός Ανέστη. Ήδη με τις ευχές του Παναγιωτάτου και με τους ύμνους που ακούσαμε, μπήκαμε στην ατμόσφαιρα την εκκλησιαστική. Σκεφτόμουν ότι σήμερα, που είναι 26 του μηνός, μαζευόμαστε όλοι μαζί σε αυτό το συνεδριακό κέντρο για να κάνουμε μια προεκλογική ομιλία. Και η προεκλογική κυριολεκτή, γιατί αυτό που λέχθηκε από τον πατέρα Βαρνάβα, ο άνθρωπος ζητά ένα πράγμα, ή να μην αποθάνει. Και αυτό που δίδει η Εκκλησία είναι η αθανασία, η ζωή αιώνιος. Το βλέπετε και ένα ποντίκι, όταν πιαστεί στη φάκα, δεν τρώει το τυρί που μυρίζει πολύ καλά. Σου λέει καταρχήν να ελευθερωθούμε και μετά να φάμε. Δεν θέλω να ψοφήσω χορτάτος. Αυτό κάνει το ποντίκι. Και πολύ περισσότερο ο άνθρωπος που έχει τις δικές του διαστάσεις θέλει την ελευθερία. Αυτό που έγινε τις περασμένες μέρες με τις εκλογές, ακούσαμε τους δικούς μας πολιτευτές, τους δικούς μας αρχηγούς των κομμάτων να μιλάνε έτσι. Κοιτάξτε, δεν με αναπαύει. Δεν αναπαύει ούτε τους ίδιους. Δεν αναπαύει κανένα. Μετά στη συνέχεια, ο ένας κρίνει τον άλλον, κατηγορεί τον άλλον και παρουσιάζεται αυτός ως σωτήρας. Αλλά τώρα, επί δεκαετίες, λέω το εξής. Αυτοκτονούμε δημοκρατικώς. Καθένας έχετε να μας σώσει. Και ήταν πολύ δεξιοί, αριστεροί, προοδευτικοί, συντηρητικοί. Και ξέρετε πώς μου φαίνονται αυτοί. Ενώ ένα είναι το αίτημα να ελευθερωθώ από το θάνατο, σαν να είμαστε επάνω στο Τιτανικό, το μεγάλο καράβι που βουλιάζει, και λέει ένας ότι η λύση είναι να πάμε δεξιά. Ο να πάμε αριστερά. Να πάμε μπρος, να πάμε πίσω. Πρέπει, παιδιά, όλο βουλιάζει. Ποιος θα μας σώσει? Και έρχεται ο Υιός και ο Λόγος του Θεού και γίνεται άνθρωπος και μας σώζει. Και θέλω να πω το εξής, ότι αυτή η σωτηρία δεν είναι κάτι που το διαβάζουμε στα βιβλία. Όταν ζούμε μέσα στην Εκκλησία, αν κάνεις υπομονή, μια στιγμή βλέπεις ότι έρχεται και σου μιλάει. Και σαν να εσαρκώθει ο Υιός και ο Λόγος του Θεού για σένα. Σαρκώνται για τον κάθε ένα άνθρωπο. Να σας πω κάτι. Στην Κορνοφωλιά που έχουμε ένα μοναστήρι, εκεί κοντά στο Σουφλί, είχαμε κάνει μια συνάντηση με νέους.

0: Μετά μου λένε, θέλουμε να έρθουμε και οι νέες κοπελιές, ελάτε. Στη συνέχεια κάνουμε συναντήσεις, που λέμε, κάνουμε συναντήσεις νέων πάσης ηλικίας. Και οι νέοι πάσης ηλικίας υπάρχουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Και αυτό είναι το μήνυμα της Εκκλησίας. Γιατί αλλήμον, είναι ωραία τα νιάτα και είναι ωραία τα γεράματα. Και να σας πω κάτι, είναι πιο ωραία τα γεράματα. Γιατί είναι καθαρά νιάτα, πολύ δυνατά. Και ο θάνατος είναι έκρηξη ζωής. Οπότε πάμε διαφορετικά από ό,τι πάει ο κόσμος. Τώρα, αυτό που χρειάζεται είναι να κάνουμε υπομονή και να το δεχθούμε ότι είμαι αδύνατος, είμαι τυποτένιος και όμως κάποιος με αγαπά. Και αυτός που με αγαπά με καλεί με το ίδιο όνομα. Αυτό που λέει ο καλός ποιμήν, καλεί τα ίδια πρόβατα κατ' όνομα. Και όταν ακούω το όνομά μου από αυτόν που με αγαπά, παίρνω υπόσταση. Και αυτός κάθεται δίπλα μου και συζητά με μένα. Και παρακολουθεί τα προβλήματά μου σαν να ήμουν μόνος εγώ στον κόσμο. Αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι ο Θεός αγαπά τον κάθε ένα άνθρωπο με την αγάπη που αγαπά την οικουμένη, σαν να ήταν μόνο αυτός. Στη συνέχεια, μέσα στην Εκκλησία, ο καθένας θα δεχθεί σώμα και αίμα Χριστού εις πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν εις Βασιλείας ονόν κληρονομίαν. Δέχεται όλο τον Χριστό, όλη την αιωνιότητα με ένα Άγιο Μαργαρίτη. Και πάει, λέει και ο Χρυσόστομος, δεν έχει σημασία εάν εγώ κοινωνώ πρώτος από εσάς. Σημασία έχει ότι κοινωνούμε, γινόμαστε κοινωνοί σώματος και αίματος Χριστού. Οπότε βλέπετε ότι η αγωγή που μας δίδει η Εκκλησία είναι αγωγή θεανθρώπινη. Είναι αγωγή τέτοια που σέβεται τον άνθρωπο. Και καταλαβαίνουμε αυτό που λέγεται στην ακολουθία η συνεκτική και δημιουργική των απάντων Θεού σοφία και δύναμης. Υπάρχει μια δημιουργική και συνεκτική των απάντων Θεού σοφία και δύναμη. Και αυτή η δύναμη του Θεού και η σοφία είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός και ο Λόγος του Θεού. Οπότε νιώθεις ότι τα πράγματα πάνε διαφορετικά και γεννιέσαι στη ζωή σαν μικρό παιδί και νιώθεις συνέχεια ότι είσαι αδύνατος, αλλά κάποιος δυνατός σε αγαπάει και το κεφάλι που διαθέτεις είναι η αγάπη. Και όσο περνάει ο καιρός νιώθεις ότι είμαι αφιλότιμος, δεν έχω τίποτα, για τίποτα να καυχηθώ, και αυτός εξακολουθεί να σε αγαπάει και τότε τα χάνεις και συνεχίζει να σε αγαπάει. Οπότε βλέπεις ότι γνωρίζεις τον κόσμο διαφορετικά. Και μετά προχωρείς και ακούς τον Απόστολο Παύλο και λέει ότι όταν ασθενώ τότε δυνατός είμαι, και όταν χάνω δύναμη και όταν πεθαίνω τότε μπαίνω μέσα στην έκρηξη, στην πλεισμονή της ζωής. Οπότε ο καλός ποιμήν καλεί τα ίδια πρόβατα κατ' όνομα και εξάγει αυτά. Η κλίση του ονόματος σε βγάζει στη ζωή της ελευθερίας. Και έμπροσθεν αυτόν πορεύεται και τα πρόβατα τα ίδια αυτό ακολουθεί, ότι είδασι την φωνήν αυτού. Αλλοτρίωδε ουμία ακολουθήσεις, αλλά φεύξονται από αυτού. Ξέρουν τη φωνή του καλού ποιμένος, πηγαίνει μπροστά και αυτά ακολουθούν. Και θα μπουν και θα βγούνε και θα βρούνε νομή. Θα φάνε, τρέφουν την ελευθερία. Αλλοτρίωδε ουμία ακολουθήσεις. Αν πάνε να ακολουθήσουν κάποιον άλλον, τους αφήνει ελεύθερους τα λογικά πρόβατα. Ακολουθούν, αλλά μετά φεύγουν. Δεν γίνεται. Αυτός λέει ψέματα. Ο καλός ποιμήν πού βρίσκεται, πού έχει την καλοσύνη. Την ψυχή είναι αυτού τίθηση υπέρ των προβάτων. Θυσιάζει την ψυχή του για τα πρόβατα. Και αυτή η κλίση κατ' όνομα του κάθενος στοιχίζει τη θυσία του Υιού και Λόγου του Θεού. Οπότε βλέπετε τα πράγματα παίρνουν άλλες διαστάσεις. Έχει λοιπόν κανείς όνομα δικό του, δεν έχει νούμερο και τον φροντίζει ο Θεός. Και όσο χάνει δύναμη, τόσο παίρνει δύναμη πιο πολύ πνευματική. Και νιώθεις ότι είμαι πάρα πολύ αδύνατος και ταυτόχρονα παντοδύναμος, γιατί κάποιος αδικαιολόγητα με αγαπά και στηρίζομαι σε αυτήν την αγάπη. Στη συνέχεια λέει ότι αυτός που έχει δικό του όνομα θα μιλήσει και δική του γλώσσα. Οι πιστεύοντες γλώσσες λαλίσουσι και νες. Θα μιλήσουν νέες γλώσσες. Κοιτάξτε, κάθε ένας άνθρωπος έχει το δικό του όνομα, το δικό του χαρακτήρα και μιλάει τη δική του γλώσσα. Στην αρχή μαθαίνεις α, β, γ, συλλαβίζεις και μετά στη συνέχεια, αν αισθανθείς ότι κάποιος σε αγαπά, προχωρείς με δικό σου τρόπο, μιλάς με δικό σου τρόπο. Καν θανάσιμο ότι πίωση, ου μη βλάψει αυτούς και αν πιούν κάτι θανάσιμο δεν θα τους βλάψει. Όχι μαγικά, αλλά γιατί ξέρουν ότι κάποιος δυνατός τους αγαπά. Οπότε βλέπετε, συνδυάζεται στον άνθρωπο αυτό η αίσθηση της αδυναμίας του, το ξέρει, και ταυτόχρονα η αίσθηση ότι κάποιος τον αγαπά. Στη συνέχεια νιώθει ότι οτιδήποτε γίνεται στη ζωή του, γίνεται από αγάπη. Από αγάπη ο καλός ποιμένας του συμπαραστέχεται, από αγάπη τον εγκαταλείπει μια στιγμή για να ανδρωθεί και προχωρούν έτσι τα πράγματα. Οπότε βλέπετε ότι όταν ζούμε μέσα στην Εκκλησία, παίρνουμε σωστή αγωγή, είναι σαν να είμαστε στη μήτρα την θεανδρική, τη θεανθρώπινη της Εκκλησίας και πλαθόμεθα. Και κατά χάρη γινόμαστε, κατά χάρη, Θεοί κατά χάρη. Και λέει ο Άγιος Γρηγόρης τονίζει ότι η ψυχή συνέχεια κτίζεται και νιώθεις και εσύ ότι προχωρείς. Και λέει πάλι ο Γρηγόρης τονίζει ότι η πορεία προς το Θεό είναι η θέα του προσώπου του Θεού. Οπότε αμέσως τα βλέπεις διαφορετικά. Γι' αυτό λέω ότι όταν ακούς αυτές τις ομιλίες λες, μα τι λένε αυτοί οι άνθρωποι. Είμαστε κι εμείς, ένας από μας είναι κι αυτός που μιλάει και θέλει να προβάλλει το κόμμα του. Και θα μείνει το εξής, ότι και αυτός έχει ανάγκη από αγάπη. Αυτό που λέγεται ο Υιός και ο Λόγος του Θεού γίνεται άνθρωπος όχι για να τιμωρήσει τους αιτίους, αλλά για να υποστεί τα πάντα ή να τους πάντα σώσει. Πάντα υπομείνας, άπαντας έσωσε. Και αυτό που λέει ο Άγιος Νικόλος ο Καβάσιλας, ο Θεσσαλονικεύς, «Ημείς νικόμεν νικόντων των άλλων. Νίκη μου δεν θεωρώ να υποτάξω τον άλλον, αναζήσω μια τέτοια ζωή που να χαρεί τη ζωή του άλλους. Ο άλλος είναι ένα κομμάτι του εαυτού μου». Οπότε προχωρούμε έτσι μέσα στην Εκκλησία. Και νιώθεις ότι είναι ωραία τα νιάτα, είναι ωραία η όρημη ηλικία και είναι ωραία τα γεράματα και είναι ωραίος ο θάνατος. Γιατί δεν υπάρχει θάνατος. Και αυτό το πράγμα δόθηκε από το Θεό στον άνθρωπο. Και αυτό το πράγμα δεν δίνεται μαγικά, επειδή δεν υπάρχει θάνατος. Το πληρώνεις με αίμα και το αγοράζεις και γίνεται ένα σώμα με σένα, αυτή η πεποίθηση. Οπότε, όπως βλέπετε, ένας σπόρος ζωντανός πεθαίνει στη γη. Όχι σαν να πεθαίνει, πεθαίνει. Γι' αυτό εκρήγνεται ο δυναμισμός που απλώνει ρίζες στη σκοτεινή γη και κλόνους στον ουρανό. Έτσι γίνεται και με τον άνθρωπο. Και ενώ υπάρχει μια τελεύτητη συνέχεια και αυτή η συνέχεια είναι η ζωή. Η ζωή η οποία δεν τελειώνει ποτέ, αλλά προχωρεί από μεταμόρφωση σε μεταμόρφωση μέσα σε μια διαρκή άνοδο και σε διαρκείς ατελεύτητες εκπλήξεις. Οπότε νιώθεις ότι στο τέλος δεν κάνω τίποτα και όλα γίνονται μόνα τους. Και όταν αγωνίζομαι, ασκούμε για το καλό το δικό μου και για το καλό όλων. Αλλά στη συνέχεια τα μεγάλα που θέλουμε γίνονται μόνα τους. Όταν αφού αγωνιστώ, αφού περάσω δοκιμασίες, κάνω ό,τι πω, ό,τι μπορώ, πω το λογισμό μου στην προσευχή, «Πάτερ, ή δυνατόν, παρελθέτε από μου το ποτήριο τούτο». Αν είναι δυνατόν, να μην πιω το πικρό ποτήριο του θανάτου. Συναντούμε στη ζωή μας δυσκολίες. Θεέ μου, αν είναι δυνατόν, να το ξεπεράσουμε, να μην έρθει αυτό το θανατικό, αυτή η συμφορά στο σπίτι μου, στους μεγάλους, στους μικρούς. Αλλά στη συνέχεια λες, πλην ούχος εγώ άλλο εσύ. Κάνε εσύ ό,τι θέλεις. Και νιώθεις ότι τα πράγματα προχωρούν. Και νιώθεις ότι αοράτος σύναισθη. Αοράτος υπάρχει αυτός που σε αγαπά. Και όλα τα κάνει με νόημα. Και αν τυχόν έρθει μια συμφορά Και αν τυχόν έρθει ένα γεγονός που αλλάξει τα πράγματα, αυτός θα το, που μας αγαπά, θα το αξιοποιήσει αυτό το γεγονός, αυτή τη συμφορά για το καλό μας. Και όταν θα περάσουν τα χρόνια, θα νιώθεις ότι η μεγάλη ευχαριστία θα είναι προς το Θεό, όχι για τις καλές μέρες, αλλά για το τι έγινε από τη συμφορά, τι βγήκε από τη συμφορά, κάτι που ξεπερνάει τη φαντασία του ανθρώπου και είναι μια χαρά για όλο τον κόσμο. Οπότε λες, σταματώ, λέω γεννηθεί το θέλημά σου, παίρνω άλλη δύναμη και προχωρώ. Εάν τυχόν μέχρι τέλος εγώ κάνω κουμάντο στον εαυτό μου, στη σκέψη μου, στη ζωή μου ή κρίνω τους άλλους, σημαίνει ότι είμαι φτωχός και μικρός. Ο σωστός τα παραδίδει τα πάντα σε αυτόν ο οποίος τον αγαπά. Αυτό, Πάτερε μου, ισχύρα σου παρατήθε με το πνεύμα μου, που είναι ο τελικός λόγος του Ιησού επάνω στο Σταυρό. Και όταν όλα τα παραδώσει κανείς, αρχίζει μια άλλη ζωή και προχωρεί. Γι' αυτό τώρα λέω το εξής, ότι η Εκκλησία, η Ορθόδοξη, είναι η μήτρα η θεανθρώπινη που σώζει τον κόσμο, πλάθει τον κόσμο όλο. Όλη η δημιουργία είναι μια φανέρωση της αγάπης του Θεού. Η ιστορία όλη συντηρείται από αυτή την αγάπη και η τελική κρίση θα γίνει πάλι με την αγάπη. Να σας πω κάτι. Νιώθω ότι το να είμαστε Ορθόδοξοι, Έλληνες, θα το πω και αυτό, Έλληνες Ορθόδοξοι, είναι μεγάλη ευλογία και μεγάλο χρέος. Κοκαλώνεις. Λες, τι γίνεται εδώ. Μετά, δεν μπορώ να έχω κανένα παράπονο για κανένα. Όλοι πρέπει να πάρουν από μας. Θα δώσουμε σε όλους. Γιατί? Όχι ότι είμαστε έξυπνοι, ούτε είμαστε καλοί, ούτε είμαστε δραστήριοι, αλλά θέλει ο Θεός να γεννηθούμε σε αυτή τη μήτρα, ή αν θέλετε να γεννήσει αυτή τη μήτρα η παράδοσή μας, και ο Ελληνισμός να δεχθεί την πίστη και να γεννηθεί αυτή η Εκκλησία, αυτή η λειτουργία. Μετά από λίγες μέρες φτάνουμε στην 29η Μαΐου, ημέρα αποφράς. Έπεσε η πόλη. Αν το δεις ιστορικά, κλαις. Αν το δεις μέσα από την Εκκλησία, προχωρεί η ζωή. Τα πράγματα που αρχίζουν στον κόσμο, τελειώνουν στον κόσμο. Τα πράγματα της αιωνιότητας, η πνοή του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο είναι αήν και αέστη και αέστε, μήτε αρξάμενος, μήτε παυσόμενον, δεν τελειώνει ποτέ. Η χάρη που δίνεται στην Εκκλησία είναι για όλο τον κόσμο. Οπότε η αυτοκρατορία έπεσε, αλλά γεννήθηκε αυτή η ορθόδοξη λειτουργική θεολογία, αυτή η Θεία Λειτουργία, αυτή η Μεγάλη Εβδομάδα, αυτό το ήθος που πλάθει τον άνθρωπο και τον ελευθερώνει από το θάνατο. Στη συνέχεια, αν το δεις ανθρώπινα, λες, οι Τούρκοι μας πήραν την πόλη. Αυτές είναι αλλοιώσεις ιστορικές. Και ας σας πω κάτι. Οι Τούρκοι πήραν την πόλη. Ο Θεός το επέτρεψε. Δεν γίνεται τίποτα χωρίς την ευλογία του Θεού. Και ταυτόχρονα μπαίνει και αυτό μέσα στην ιστορία της σωτηρίας του σύμπαντος κόσμου. Αν δεν τα βλέπουμε τα πράγματα εξωτερικά, αν τα βλέπουμε ως Ορθόδοξοι, τότε νιώθουμε ότι τώρα είμαστε πιο δυνατοί. Όταν είσαι αυτοκρατορία, έχεις αυτοκρατορία. Όταν έχεις την Εκκλησία, δεν φοβάσαι τίποτα. Και ήθελα να πω το εξής, μου άρεσε που αρχίσαμε τη συνάντηση αυτή με το να ψάχνουμε τον Χριστό Ανέστη. Και βλέπετε ότι κάνουμε την προεκλογική κίνηση μια μέρα μετά τις εκλογές, γιατί όλοι έχουμε ανάγκη από αγάπη. Γιατί ο αρχηγός της πίστης μας παρουσιάζεται ως ύπτιος νεκρός. Βασιλεύς της δόξης παρουσιάζεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία ο νεκρός στον επιτάφιο. Οπότε καταργείται ο θάνατος. Δεν νικάω εγώ, νικάει όλος ο κόσμος. Οπότε όταν έχω αυτό, δεν φοβάμαι τίποτα. Όχι δεν φοβάμαι τίποτα, όχι δεν έχω παράπονο με κανένα, αλλά ευγνωμονώ όλους αυτούς που θέλουν να με σφάξουν. Γιατί αυτό που δίνεται από την Εκκλησία δεν είναι η δική μας αρετή. αλλά η φανέρωση της αγάπης του Θεού, ότι εξήλθεν η εικόνα να νικήσει και νίκησε το θάνατο δια του θανάτου. Και αυτό το ζει κανείς μέσα στην Εκκλησία. Οπότε βλέπετε ότι όταν πάρουμε τη σωστή ελληνική ορθόδοξη αγωγή, γινόμαστε άνθρωποι της οικουμένης, άνθρωποι της ιστορίας ή της καινής κτήσεως ταυτόχρονα, χαιρόμαστε τα πάντα, δεν έχουμε παράπονο για κανένα, κατηγορούμε μόνο τον εαυτό μας και συνέχεια προχωρούμε. Μου αρέσει το τοπάδι της Κασιανής που λέει δύο πράγματα. «Αμαρτημάτω μου τα πλήθη και κρυμάτω σου αβίσου στις εξιχνιάσει ψυχοσώσα σωτήρ μου». Είναι δύο πράγματα. Είμαι μία άβυσος αμαρτημάτων, αδυναμίας και είσαι η άβυσος της αγάπης και των ηθυρμών και του ελέους. Και γενικά η αγάπη. Οπότε εκεί ισορροπούμε. Αλλά τούτο εδώ το πράγμα που έχουμε, αυτή η φανέρωση της αγάπης του Θεού, αυτή η παντοκρατορία που νικάει το θάνατο, είναι ελπής πάντων των περάτων της γης. Το ότι δεν έχουμε την πόλη, έχουμε τη Θεία Λειτουργία, μου αρέσει. Με αρέσει. Στη συνέχεια, το ότι είμαστε αδύνατοι, μου αρέσει. Στη συνέχεια, δεν πρέπει να έχουμε παράπονο με κανένα. Με κανένα, ούτε Ευρωπαίο, ούτε Ασιάτη, ούτε δεν ξέρω τι. Όλοι περιμένουν αυτό που δίδει η Εκκλησία. Και το δίδει η Εκκλησία δια της Θείας Λειτουργίας και δια των Αγίων της. Και οι Άγιοι δεν είναι μεγάλοι, δεν είναι οι σοφοί, δεν είναι οι ιεροκήρυκες, δεν είναι οι θεολόγοι, αλλά είναι αυτοί που κάνουν υπομονή και το Άγιο Πνεύμα διδάσκει τα δίδακτα στους ταπεινούς. Και βλέπεις μια στιγμή ότι προχωρούμε από τους λόγους στην ευωδία της σιωπής. Αυτό που λέγεται ότι ανέστη Χριστός και πλήρωσε τα σύμπαντα ευωδίας. Υπάρχει μια ευωδία που φανερώνει τη νίκη, την κατάργηση του θανάτου. Και όποιος έχει αισθήσει, το νιώθει αυτό. Και στη συνέχεια μου αρέσει αυτό που λέει ο Κύριος κάπου, ουδέν το Ισραήλ το σάφτη πίστην εύρων. Έξω από τους θεσμούς της Εκκλησίας, ένας άνθρωπος πονεμένος να κάνει υπομονή και να βρει ο Κύριος μεγαλύτερη πίστη σε αυτόν, μεγαλύτερη ταπείνωση και στη συνέχεια να δεχτεί τη χάρη του Θεού, παρά ένα άλλο που είναι μέσα στο Ισραήλ. Οπότε, να σας πω, πηγαίνοντας στο Άγιο Όρος, αναπαύτηκα. Μου τέριαζε. Στη συνέχεια, να σας πω, αναπαύτηκα, όχι γιατί σώζεται ο μοναχός, γιατί σώζεται όλος ο κόσμος. Αν θέλετε και οι άπιστοι, οι πάντες. Και στη συνέχεια χάρηκα γιατί αυτό το οποίο βρήκα στο Άγιο Όρος υπάρχει στο λαό μας, τον Ορθόδοξο. Και εμείς αγνοούμε αυτή την παράδοση, γι' αυτό κάνουμε και αυτά τα κόμματα, γι' αυτό κάναμε και αυτές τις προεκλογικές ομιλίες και γι' αυτό πηγαίνουμε σαν πρόβατα μία κονταπημένα δεξιά και αριστερά. Αλλά βλέπετε, η Θεία Λειτουργία, η Μεγάλη Εβδομάδα λέει την αλήθεια. Και μου έκανε εντύπωση, σας είπα, στην Κορνοφολιά, που κάτι απλές γυναίκες του λαού ψάλουν κάτι υμνοτράγουδα, όπως το Σταυρό που ψάλουν σήμερα μαύρη, μαύρος ουρανός, σήμερα μαύρη μέρα για την Σταύρωση του Κυρίου. Και φέτος ψάλανε ένα νέο ύμνο, ο οποίος για μένα μου δείξε ότι αυτός ο λαός είναι διάδοχος του Εσχύλου. Ξέρετε τι έψαλαν? Η Παναγία μετά τη Σταύρωση νυχτώνει στον Γολγοθά και κατεβαίνει σιγά σιγά από τον Γολγοθά με τον Άγιο Ιάννη τον Θεολόγο. Και μυρολογάται και λέει τα καλύτερα μυρολόγια που ήξερε και συμπάσχει όλη η φύση. Μια στιγμή ακούει μια άλλη μάνα να κλαίει. Να κλαίει για το γιο της. Πάει και τη βρίσκει και την παίρνει μαζί. Και ποια ήταν αυτή η μάνα? Λέει, εσένα το παιδί σου σταυρώθηκε και ο δικός μου γιος κρεμάστηκε σε ένα δέντρο. Και ήταν η μάνα του Ιούδα. Και η Θεοτόκος παίρνει τη μητέρα του Ιούδα στο σπίτι της και την αγαπά και την παρηγορεί και λέει ότι αυτός που σταυρώθηκε στο Γολγοθά μας είπε να αγαπούμε αλλήλους. Κοιτάξτε τι επίπεδο. Στη συνέχεια κάτι άλλο. Αυτό που είπε ο πατήρ Βαρνάβας στην αρχή για τη νίκη του θανάτου. Και μου είχε κάνει εντύπωση που ο πατήρ Πορφύριος όταν πήγε στο Όρος είπε ότι όταν έγινα μοναχός κατάλαβα ότι δεν υπάρχει θάνατος. Μετά σε συνέχεια βλέπεις κάποιους απλούς ανθρώπους που ο πόνος τους κάνει θεολόγους και δεν λένε τίποτα, αλλά σου μεταδίδουν μια βεβαιότητα ότι ο θάνατος τεθανάτωται, δεν υπάρχει θάνατος. Μην απογοητεύεσαι με τίποτα. Και πώς το λένε? Με τίποτα δεν το λένε. Το λέμε μια ευωδία η οποία βγαίνει από την παρουσία τους ανεξέλεγκτα από αυτούς. Και φεύγουν αυτοί και μένει χάρης στους τάφους, στα λόγια που είπαν, στον τόπο που έζησαν, σε όλο τον κόσμο. Ο θάνατος τεθανάτωται. Και τώρα είδα και το άλλο, πάλι τον τελευταίο καιρό. Κάπου στην Κρήτη υπήρχε η παράδοση, σε όλη την Ελλάδα, να ετοιμάζουμε τα πληκιά για μια νέα κόρη που θα ετοιμάζει να κάνει το γάμο της. Και εκεί πέρα είναι τα τραπεζομάντελα, είναι οι πετσέτες, είναι όλα τα πράγματα και είναι και το νηφικό, το ρούχο που θα βάλει στην τελετή του γάμου. Και κάτω από το νηφικό ποιο είναι? Είναι το σάβανο. Είναι ο τελικός γάμος. Οπότε σου ετοιμάζω το νηφικό και σου ετοιμάζω και το σάβανο. Και το σάβανο σου ετοιμάζω σαν νηφικό. Γιατί αυτός είναι ο γάμος από τον οποίο θα περάσουμε όλοι. Και αυτό δεν το βλέπω με μακάβριο τρόπο, γιατί ένας είναι ο οποίος νίκησε το θάνατο δια του θανάτου και στην ζωή αυτού ελπίζομαι. Οπότε βλέπετε τι πίστη υπάρχει, τι παράδοση, τι βάθος σε αυτό το λαό, τον οποίο εμείς οι αεροπρεπώς αγνοούμε. Έχει ευλογία. Αλλά υπάρχει αυτή η πίστη. Και λέω το εξής. Όταν ένας μέσα του έχει αυτό που λέει ο Σιμεών, τη μικρή χαρά που περιγελά το θάνατο, όταν νιώσω ετοιμάζω για την κόρη μου τα νηφικά και το σάβανό της και το ετοιμάζω με την ίδια αεροπρέπεια και το ένα και το άλλο, είναι άλλο πράγμα. Όταν ένας έχει μέσα του μια μικρή χαρά που περιγελά το θάνατο, τότε βλέπει όλα τα πράγματα διαφορετικά. Απολαμβάνει την χάρη του παρερχομένου και του προσκέρου, γιατί όλα είναι μέσα στη μία πορεία της σωτηρίας του σύμπαντος κόσμου. Γι' αυτό βλέπετε ότι γνωρίζουμε στην Εκκλησία τον Χριστό αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων, αγιασμό της ζωής και του θανάτου. Όλα είναι Άγια εφόσον αυτός που είσαι το θάνατο δια του θανάτου μας αγαπά και αγαπά όλο τον κόσμο. Οπότε έτσι είναι τα πράγματα. Επίσης, το θέμα που βάλετε, αναζητώντας το νόημα. Ξέρετε, πρέπει να είναι κανείς απαιτητικός, να μην είναι ολιγαρχής. Αυτό που σας είπαμε το ποντίκι, δεν θέλει να φάει το ωραίο τυρί πριν ελευθερωθεί. Μην τρώμε πίτουρα ανοησίες. Έχουμε ανάγκη από μία τροφή, την τροφή του παντός κόσμου που μας χαρίζει αυτή την ελευθερία. Αλλά θα το πετύχεις αυτό και θα σου δοθεί αυτό, όχι δια της βίας, ούτε μαγικά, αλλά αν το ζητάς, αν έχεις αγωνία γι' αυτό. Και μετά από αυτό, πάλι θα σας πω το άλλο γεγονός, μετά την ανάσταση του Κυρίου που δύο μαθητές, Λουκάς και Κλεόπας, είχα πνιγεί στους λογισμούς ότι ο δάσκαλος πέθανε. Ετάφη, πέρασαν τρεις μέρες. Ελπίζομεν ότι ούτως εστίν ο μέλλον λυτρούσε τον Ισραήλ. Ελπίζαμε ότι θα λυτρώσει τον Ισραήλ, αλλά τώρα τρεις μέρες στον τάφο, οπότε τέλειωσαν οι ιστορίες και οι ελπίδες μας. Βαδίζουν στον δρόμο και τους πλησιάζει κάποιος άγνωστος. Αυτός ο άγνωστος τους σέβεται, ξέρει τα προβλήματά τους, αλλά δεν ανοίγουν τα μάτια του να το γνωρίσουν. Αλλά τους μιλάει για τα προβλήματά τους και αυτόν η καρδιά ζεσταίνεται, σου λέει αυτός μας αναπάβει. Αυτός καταλαβαίνει το πρόβλημά μας και μας οδηγεί σε ίσιο δρόμο. Όταν πλησίαζαν στην πόλη, αυτός προσεποιεί το πορωτέρω πορεύεστε. Έκανε ότι πάει αλλού και αυτοί παρεβιάσαν το αυτόν μήνε με ταυτόν. Δηλαδή, του λέει κοίταξε, έτσι που μας έκανες δεν γίνεται να φύγεις. Ή θα έρθουμε μαζί σου ή θα έρθει μαζί μας. Και εισήλθε το μήνε συναυθής. Και στο τέλος, στην κλάση του Άρθρου, άνοιξαν τα μάτια τους, το γνώρισαν και έγινε άφαντος. Όταν δεν το γνώριζαν, ήταν μαζί τους. Αυτός γνώριζε τα προβλήματά τους. Όταν το γνώρισαν, τον θεάνθρωπο, έγινε άφαντος. Γιατί? Για να μην το χάσουν. Αν έμενε θα τον έχαναν. Ότι είναι αυτός εκεί. Δεν είναι αυτός εκεί. Είναι παντού για πάντα ο θεάνθρωπος. Και νομίζω είναι μια άλλη εικόνα εδώ της Αναστάσεως. Όπως στην Ανάσταση παρουσιάζεται ο Χριστός να σύρει όλες τις σειρές των πεπαιδημένων, των νεκρών από τον Άδη, τώρα στην πορεία εις Εμαούς μια στιγμή σύρει όλους σε αυτή την καινή κτήση. Οπότε το αληθινό το βρίσκεις όταν χάνεται. Και όποιος χάσει την ψυχή του έναντι και του χειρίου του και του Ευαγγελίου θα τη σώσει. Οι δυνατότητες που έχουμε δεν είναι να μπορώ να σκοτώσω τον άλλον, αλλά να μπορώ να πεθάνω, να θυσιαστώ για τον άλλον με αλφα κεφαλαίο και με αλφα μικρό. Οπότε βλέπετε, άφαντος εγένετο από αυτόν και αυτοί δεν τον παρεκάλεσαν όπως προηγουμένως να μείνει μαζί τους, γιατί είναι για πάντα μαζί τους. Και τους πήρε μαζί. Και γι' αυτό η Εκκλησία λέει, ο θείας, ο φίλης, ο γλυκητάτης σου φωνής με θυμόν γαρ αψευδός επιγγείλω έσεστε μέχρι τερμάτων αιώνος Χριστέ. Επειδή έγινε άφαντος και χάθηκε, είναι μαζί μας αληθινά και γι' αυτό τον γιορτάσουμε και τον υμνούμε και ζούμε μαζί με αυτόν. Οπότε βλέπετε ότι ο Θεός από αγάπη δημιουργεί τα πάντα και ο Θεός από αγάπη δημιουργεί τον άνθρωπο. Και τον άνθρωπο δεν τον κάνει σαν ζώο, ούτε καλό παιδί. Α, τον κάνει Θεό κατά χάρη. Και αυτό που είπε στους μαθητές προς Εμαούς, ουχή ταύτα έδι παθήν των Χριστών, έπρεπε να πάθει ο Χριστός, μυστήριο μέγα. Αλλά λες, εάν έδι παθεί των Χριστών, πόσο μάλλον δι παθήν ημάς. Και εμείς πρέπει να πάθουμε. Και νιώθεις στη συνέχεια ότι αυτά που παθαίνουμε είναι μεγάλα. Πολλές φορές ξεπερνούν την αντοχή μας. Αλλά αυτός που μας αγαπάει είναι δίπλα. Και σας λέω πάλι το ίδιο, ότι στο τέλος ευχαριστούμε για τα βάσανα. Γιατί υπάρχει μια γαλήνη, μια χαρά ότι ο θάνατος δεν θανάτωθε. Και όλα είναι αγαλίαση. Και στο τέλος για όλα ευλογεί στο Θεό. Εάν τυχόν δεν υπάρχει αυτή η προοπτική αυτής της πορείας, αυτής της ελευθερίας, όλα είναι για πέταμα για τον άνθρωπο. Ούτε τον φτάνει το φαγητό, ούτε η δόξα, ούτε η τιμή, τίποτα. Και το νιώθει αυτό και είναι άχαρη ζωή. Εάν όμως ξέρεις ότι έχεις μια μικρή χαρά που περιγελά το θάνατο και ετοιμάζω για την κόρη μου τα νηφικά και τα σάβανα μαζί, τότε έχω άλλο κύρος και έχω άλλη δύναμη. Οπότε θέλω να σας πω ότι ο Θεός μας έκανε αυτή την ευλογία σαφώς ρητός να είμαστε ορθόδοξοι. Και ένας μεγάλος θεολόγος, ο πατήρ Γεώργιος Φρολόφσκι, μου κάνει εντύπωση, Ρώσος όν, πώς τα κατάλαβε τα πράγματα και λέει ότι ο ελληνισμός είναι αιώνια κατηγορία του χριστιανισμού. Και δεν λέω ο φιλετικός ελληνισμός, αλλά ο ελληνισμός της λατρείας, του δόγματος και της εικόνας. Δεν μπορούσε να φτάσουμε σε αυτή την θεολογία χωρίς τη φιλοσοφία, σε αυτή τη μυσταγωγία χωρίς την τραγωδία, σε αυτή την ζωή χωρίς να υπάρχει όλος αυτός ο πολιτισμός ο ελληνικός. Εδώ πέρα τώρα έχουμε αυτή την αξιοπρέπεια της ταπεινώσεως. Είμαι ένα τίποτα, αλλά αυτό το τίποτα δεν φοβάται το θάνατο. Και δεν έχουμε να χτυπήσω κανένα. Και τον πλούσιο τον βλέπω σαν φτωχό. Και το δυνατό τον βλέπω σαν αδύνατο. Και οι αδύνατοι στην ιστορία, ξέρετε ποιοι είναι? Αυτοί που στηρίχθηκαν στη δύναμή τους και πήγαν να χτυπήσουν το κακό με το να συντρίψουν τους άλλους. Όταν ο Πάπας επί αιώνες με την ιερά εξέταση καίει τους αιρετικούς απίστους, δεν είναι αυτό σωτηρία. Όταν ο Χίτλερ καίει τους Εβραίους, τους Γύφτους και δεν ξέρω ποιους άλλους, δεν είναι αυτό σωτηρία. Όταν ο Στάλιν καίει, δεν είναι σωτηρία. Εμείς δεν έχουμε αποστολή να σκοτώσουμε τον άλλον, αλλά ακολουθούμε το παράδειγμα του αρχηγού της πίστεώς μας, ο οποίος πάντα υπομείνας, άπαντας έσωσε. Και στη συνέχεια και στη ζωή μας έχουμε μια δυνατότητα που δεν μπορεί κανείς να μας τη στερήσει. Έχουμε τη δυνατότητα να πεθάνουμε. Πεθαίνω εκούσια, θυσιάζομαι για το καλό του σπιτιού μου, των παιδιών μου, της γυναίκας μου, της οικουμένης. Και τότε νιώθω ότι πεθαίνοντας δίνουμε μια άλλη ζωή, η οποία είναι του άλλου κόσμου. Και αυτή η ζωή του άλλου κόσμου ομορφαίνει όλο αυτόν τον κόσμο. Αυτό είχα να σας πω. Ακόμα. Να σας πω. Ακούω κάποιους πολιτικούς και λέω, λέτε σαχλαμάρες. Ακούω κάποιους θεολόγους, τον εαυτό μου, και λέω, λέτε σαχλαμάρες. Δεν τα ζείτε. Ένας που τα ζει, το αμαρτυρεί με άλλο τρόπο. Και ο άλλος, θέλοντας ημί, το αισθάνεται, το γνήσιο από το ψεύτικο. Μου αρέσει αυτό που έγινε με τα σμυροφόρους. Πήγαν το πρωί στον τάφο για να κάνουν τι. Να λείψουν με μοίρα θνητά τον πεθαμένο δάσκαλό τους. Αλλά αυτός ήταν σε ένα τάφο κλεισμένο με μια πέτρα που δεν μπορούσαν να την κινήσουν. Αλλά βρέθη ο λίθος αποκεκυλισμένος. Και ανοιχτός ο τάφος και άγγελοι που λέει «Ανέστη, ήδη ο τόπος όπου έφυγαν αυτόν, πηγαίνετε και πέστε στους μαθητάς και στον Πέτρο ότι ανέστη εκ νεκρών». Και εξήλθον και ουδενή ουδέν είπων. Δεν είπαν σε κανένα τίποτα και τα είπαν όλα σε όλους, μετά έχουν συγκλονιστεί με αυτό το γεγονός. Εγώ βλέπω ότι ο λαός μας είναι συγκλονισμένος από αυτή την πίστη. Αν τυχόν το καταλαβαίναμε και προχωρούσαμε στα χωριά, στις εκκλησίες, στα κοιλίμια, στη γλώσσα, στο ήθος, θα παίρναμε δύναμη και θα νιώθαμε ότι η κυρία Μέρκελ και όλοι οι κύριοι έχουν ανάγκη από αγάπη. Δεν θα βρίζω κανένα. Θα βρίζω τον εαυτό μου, γιατί είμαι σε αυτά τα χάλια. Στη συνέχεια, αν τα αντιμετωπίσω σαν την εκκλησία, θα ευγνωμονώ το Θεό για τα χάλια που με άφησε να πέσω, να γίνω δράμα, να γίνω λάσπη και γίνεμαι τώρα το ρεντίκολο της οικουμένης. Και είναι καλό αυτό, το νόμπελ της ανοησίας. Αλλά μπορεί να αναστηθούμε επειδή υπάρχει αυτή η μικρή μαγιά, αυτή που ζημεί όλο το φύδαμα. Στη συνέχεια, εφόσον θέλετε κι άλλα, να σας πω ότι στη συνέχεια είναι το εξής, ότι δεν υπάρχουν πολλά θέματα για πολλούς. Μετά μου λένε, καμιά φορά, κάνε μια εισήγηση για αυτό το θέμα και νιώθω ότι λέω συνέχεια τα ίδια για όλα τα πράγματα. Γιατί είναι ένα πράγμα, ότι ο θάνατος τεθανάτωται και μεγάλη είναι η μικρή. Και μικρή και ασήμαντη είναι αυτή, αν νομίζω εγώ ότι κάτι είμαι και σας κάνω το θεολόγο ή τον ομιλητή, το χάσα το παιχνίδι. Αν στηρίζομαι στις γνώσεις μου ή στην αρετή μου ή στη διάκρισή μου, το χάσα το παιχνίδι. Αλλά υπάρχει αυτός ο οποίος τα πάντα υπέμενε ή να τους πάντα σώσει, αυτός ο οποίος αγρύπνος είναι μαζί μας και μας αφήνει μόνους για να μπορέσουμε να ανδρωθούμε, να καταλάβουμε την αδυναμία μας και να προσφύγουμε σε αυτό. Γι' αυτό λέω ότι η πολιτική δική μας έχουν ανάγκη από αγάπη και να ρίξουμε το βάρος στον εαυτό μας, στον πιστό λαό. Δεν είναι να βγω στον δρόμο, να φωνάζω ή να καίω τα μαγαζά του άλλου. Αλλά εάν τυχόν κάνω υπομονή στα βάσανα και στις συμφορές που μπορεί να με βρούνε και στη συνέχεια από μέσα μου, είτε κοιμάμαι, είμαι εξύπνιος, βγαίνει να δόξα το Θεό, φτάνει. Αυτό είναι το κήρυγμα των μυροφόρων. Και νομίζω ότι ο τόπος μας είναι γεμάτος από τέτοιες φωνές ότι ο θάνατος τεθανάται. Και να σας πω κάτι. Όταν ετοιμάζεις, λέμε, στις χαρές σου, και οι χαρές είναι ο γάμος του νέου παιδιού, της νέας κοπελιάς, και στη συνέχεια οι γονείς βάζουν μέσα και το σάβανο. Αυτή είναι η χαρά, παιδιά μου. Εφόσον εκεί και ο θάνατος, τότε χαίρομαι και αυτή τη ζωή και χαίρομαι και τις δυσκολίες. Και όλα έχουν νόημα εφόσον καταλήγουν εκεί. Και όλες οι συμφορές είναι σαν μικρά ριζίδια, πικρά μεν, αλλά τρέφουν τον ένα κορμό. που οδηγεί στην Ανάσταση, όπου τα πάντα πεπλήρωται φωτός, όπου αλλάζει η λογική, όπου λέμε νεκρός ουδής επιμνήματος και όπου καλούνται πάντες, νηστεύσαντες και μη νηστεύσαντες, εις τη χαρά του Κυρίου στο συμπόσιο της πίστεως. Γι' αυτό λέω ότι ζούμε σε αυτόν τον τόπο. Αυτές οι δυσκολίες πρέπει να μας βοηθήσουν να ηρεμήσουμε. Λοιπόν, ένας νέος θέλει να προχωρήσει, να πετύχει στο πανεπιστήμιο, να διαβάσει, να το κάνει όλο αυτό το πράγμα. Αλλά να ξέρει ότι δεν είναι τα νιάτα 10 χρόνια, 20, 30. Τα νιάτα είναι χιλιετίες. Αυτό είναι που σου δίδει χάρη. Αλλιώς δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρουν τα νιάτα των 10 ετών, ας πούμε, ή των 40 ετών, ας πούμε, και μετά στη συνέχεια να είμαι ένα χούφταλο. Αλλά αν τυχόν νιώθω λεβεδιά όντας χούφταλο, τότε το γλεντάω. Εύχομαι να το γλεντήσουμε έτσι. Λοιπόν, ο πατήρ Βαρνάβας.
1: Αν θέλετε για ερωτήσεις, υπάρχουν μικρόφωνα σύρματα να μας πείτε. Και το ενδιαφέρον νομίζω είναι οι ερωτήσεις. Συμφωνείτε?
2: Να πω κάτι που με πονάει, ποιμαντικά. Μήτε μας, Πάτερ Βασίλη, για την γάφση των νεκρών κάτι. Έχω πρόβλημα μέσα στην ψυχή μου μεγάλο.
0: Λοιπόν, για την γάφση των νεκρών, λέω πολλά χωρίς να πω τίποτα. Είπα αυτά που είπα. Να θάψουμε τον παλιό εαυτό μας, να αναστηθεί και τότε όλα τα προβλήματα θα λυθούν μόνα τους. Να σας πω κάτι. Είναι του πειρασμού να αρχίζουμε να λύνουμε προβλήματα τα οποία μας οδηγούν σε αδιέξοδο για να τρώμε την ώρα μας. Είναι να παίρνουμε τον σωστό δρόμο. Και αυτό που είπε ο Κύριος, εγώ είμαι η οδός, η Ανάσταση και η ζωή. Μετά στη συνέχεια είναι ο καθένας μας ανακεφαλαιώνει όλη την Εκκλησία. Και ο Θεός μας αγαπά και μας δίνει τις ευλογίες και τις χαρές. Να είμαστε νέοι και να είμαστε υγιείς και να παντρευτούμε και να κάνουμε παιδιά. Και στη συνέχεια επιτρέπει και τις δοκιμασίες πολλές φορές, τις μεγάλες, και νιώθεις ότι αυτές οι δοκιμασίες είναι μέσα στο πρόγραμμα αυτού που μας αγαπά, και τότε νιώθεις σιγά σιγά να πεις αυτό που είπε ο Χριστός μας, δόξα τω Θεώ πάντων ένεχε. Γι' αυτό λέω ότι ας κάνουμε αυτό και τα άλλα θα γίνουν μόνα τους. Μετά, να σας πω, θα μπορούσα να αρχίζω να ειρωνεύουμε τους πολιτικούς. Δεν βγαίνει τίποτα. Εγώ ειρωνεύω τον εαυτό μου και τα χάνω όταν μπροστά σε μια γριά, σε ένα απλό άνθρωπο και σε νέο άνθρωπο τα χάνω, γιατί σαρκώνει αυτή τη χάρη. Και χωρίς να λέει τίποτα, μόνο με ένα λόγο, με ένα χαμόγελο, με το πέρασμά του ότι πέρασε από τη ζωή, άφησε μια ευωδία παντού. Αυτό το πράγμα θέλω να πω. Και σας είπα προηγουμένως ότι εν τέλει δεν υπάρχουν πολλά θέματα στους πολλούς. Για όλους μας υπάρχει ένα θέμα. Πώς θα σωθούμε. Να νιώσουμε ότι περιβαλλόμεθα από αυτή την αγάπη και να νιώσω ότι ο Θεός και εμένα με αγαπά. Και ίσταται επί την θύρα και κρούει. Και το επικίνδυνο, ξέρετε ποιο είναι, αυτό που λέει ο Βασισάκ. Μη φοβάσαι το Θεό για την μεγάλη δύναμή Του, να το φοβάσαι για την πολύ αγάπη Του και τη διάκρισή Του. Εάν τυχόν δεν ανοίξουμε, θα φύγει. Εάν ανοίξουμε, θα μπει μέσα και θα συνδυπνήσει μαζί μας. Να Του πούμε, Θεέ μου, όταν χτυπάς την πόρτα μου και κοιμάμαι, σπάς την και μπες μέσα. Αλλά πρέπει να το πούμε εμείς να τη σπάσει. Και τότε όλα θα λυθούν. Και γίνεται το κάθε τι στην ώρα Του. Και πρέπει να ζούμε τα προβλήματα σαν προβλήματα, εναποθέτοντα τα πάντα Χριστό το Θεό, και θα έρθει η ώρα που θα λυθούν, ας πούμε. Βλέπετε, στην πορεία της Εμαούς, εν τη κλάση του άρτου, άνοιξαν τα μάτια τους. Λέω, στην κλάση του, στο σπάσιμο της αντοχής τους, είχαν εξαντληθεί. Είχαν λιώσει, δεν μπορούσαν άλλο. Στο σπάσιμο της αντοχής, άνοιξαν τα μάτια, τα γνώρισαν όλα και τι έγινε. Πήραν δύναμη εκείνη την ώρα να ξαναγυρίσουν στα Ιεροσόλυμα, να πούνε ότι αναστήθηκε ο Χριστός. Πήραν δύναμη και πηγαίνοντας στα Ιεροσόλυμα, πριν μιλήσουν, βρέθηκαν σε άλλη σύναξη λειτουργική που τους λένε «Ανέστη ο Κύριος». Και προχωρεί αυτό το μήνυμα. Τώρα, αυτό το μήνυμα δεν θα το δώσω βρίζοντας τους μη πιστούς, αλλά αγαπώντας όλους. Να βρίσω τον εαυτό μου. Αν εγώ το ζήσω, τότε θα βρω τον τρόπο που θα το μεταδίδω. Ή θα μεταδίδεται και μόνο του, όπως με τα σμυροφόρους, χωρίς να μιλώ καθόλου. Οπότε, το ένα γεγονός είναι ότι ο Θεός είναι αγάπη, αγάπη πάνσοφη, γι' αυτό δημιουργεί τον κόσμο, γι' αυτό τον πλάθει, γι' αυτό λειτουργεί ο κόσμος όπως λειτουργεί, με βάσανα. Δεν είναι φτιαγμένος όπως ήθελε η Ιερά Εξέταση, ούτε ο Χίτλερ ούτε ο Στάλιν. Έτσι, αλλά υπάρχει. Και όταν ησυχάσεις και το νιώθεις, τότε νιώθεις ότι έχει περιεχόμενο η ζωή μου. Και πολλοί γεροντάδες λέγανε ότι προβληματίζομαι και δεν μου αρέσει όταν δεν έχω πειρασμούς. Αλλά όταν πάρει μπροστά η μηχανή, δεν έχω πειρασμούς, αλλά λειτουργεί, τα σπλάχνα μου λειτουργούν μόνα τους και λέω την ευχή και λέω δόξα τω Θεώ. Και νιώθω ότι με αυτόν τον τρόπο, χωρίς να το θέλω, παίρνω ενίσχυση από όλους τους αληθινούς και δίδω. Και αληθινοί ποιοι είναι? Είναι οι πονεμένοι, όχι οι ψεύτικοι. Και αυτή η φράση «και νεκρός ουδής επί μνήματος» λέει πάρα πολλά. Γι' αυτό λέω ότι εάν τυχόν ακούω μια στιγμή τους πολιτικούς και αρχίζω με τη λογική τη δική τους να τους βρίζω, έπεσα στην παγίδα την ίδια. Δεν βρίζω κανένα. Αυτό που λέω βάσει Ισάκ, ότι όλοι οι άρρωστοι έχουν ανάγκη από θεραπεία, φροντίδα και όχι από επιτίμιο. Και δεν έχουν ανάγκη από φωνές. Φωνές έχουν αυτοί και ο ένας καταδικάζει τον άλλον. Αλλά αν μπορούμε να ηρεμήσουμε, να λύσουμε το πρόβλημα το προσωπικό δια Ιησού Χριστού, να λύσω το πρόβλημα το οικογενειακό με το να αποδεχτώ εγώ τη θυσία, τότε χωρίς να το θέλω δίδω απαντήσεις σε όλα τα προβλήματα που υπάρχουν. Και στη συνέχεια χαίρον τη παθήμασή μου που λέει ο Απόστολος Παύλος, χαιρόμαστε γιατί υπάρχουν προβλήματα. Και χαιρόμαστε γιατί υπάρχουν προβλήματα επειδή υπάρχει αυτή η λύση η οποία από το δύσκολο και από το σκοτεινό βγάζει φωτεινό και βγάζει ανάπαυση. Παναγιώτα, τα είπαμε. Καλύτερα να πούνε, γιατί δεν έλεγε κι άλλα, ή να πούνε σταμάτα, μην μιλάσεις, μην ξέρω εγώ.
3: Πάτερ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ομιλία σας. Μπορείτε να μας πείτε τι λέει η Εκκλησία για την νεκροφάνεια?
0: Για την νεκροφάνεια. Κοιτάξτε, μπορούν να παρουσιαστούν χίλια γεγονότα ή προβληματισμοί οι οποίοι μας θέτουν προβλήματα. Εγώ νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται είναι να μην βιαζόμαστε εμείς να δώσουμε λύσεις δικές μας, αλλά να ζούμε το πρόβλημα και να περιμένουμε, έχοντας εμπιστοσύνη σε αυτόν που είναι αγάπη και μας αγαπά, και θα έρθει η λύση στην ώρα την κανονική. Είδατε με τον Ιούδα, όταν πούλησε το δάσκαλο, όπως το ποντίκι δεν μπορεί να φάει το τυρί ενώ είναι μέσα στην φάκα, έτσι και αυτός δεν μπορούσε να αξιοποιήσει τα 30 αργύρια, οπότε τα γύρισε πίσω και μεταμεληθείς απελθόν απήγξατο. Πήρε απόφαση να μην παίρνουμε εμείς απόφαση, ούτε να δίδουμε λύσεις βιαστικές, αλλά να πάρουν το παράδειγμα του Πέτρου, ο οποίος εξερθών έξω έκλαψε πικρός. Να βρούμε μια γωνιά να κλαίμε και να περιμένουμε. Και θα έρθει η απάντηση. Και καλύτερα να έρθει η απάντηση από αυτόν που είναι αρχηγό της ζωής, παρά να δώσω εγώ μια απάντηση. Αυτό θέλω να πω. Αλλά υπάρχει αυτός που θεραπεύει όλες τις αρρώσκες, ανορθεί τους κατεραγμένους και ανιστά τους νεκρούς. Αυτό το πράγμα όμως έχει σημασία να το νιώσω και να γίνει σώμα της υπάρξεώς μου. Δεν είναι ότι ένας ιεροκήρυκας μου το είπε, αλλά το ένιωσα ότι αυτό είναι αγάπη. Και μετά, αν προσέξουμε στον εαυτό μας, όπως ο Θεός ου καφεί και αμάρτυρον κάθε εποχή, αλλά σε κάθε εποχή έχει τους Αγίους, δεν άφησε αμάρτυρο και κάθε ένα άνθρωπο. Αν εμείς προσέξουμε, θα δούμε ότι πολλές φορές ήρθε η αγάπη του Θεού και μας βοήθησε. Οπότε πρέπει να έχουμε μια λεπτότητα πνευματική και να αφήνουμε σε αυτό τον αόρατο που είναι η αγάπη συνέχεια να κάνει ό,τι θέλει στη ζωή μας, και τότε η ζωή μας μεταμορφώνεται και τότε τι γίνεται. Καταλαβαίνουμε αυτό που λέει ο Παύλος, χαίρον τη σπαθήμασή μου. Είμαι ευγνώμων σε αυτόν που με περιφρονεί, που θέλει να με σφάξει, που θέλει να με διαλύσει. Και έχω παράπονο, όχι γιατί με χτύπησε, αλλά γιατί με έκανε στάχτη, να με διαλύσει, ώστε να νιώσω πραγματικά την αποτυχία μου, τη διάλυσή μου, και τότε αισθητότερα νιώθω ότι υπάρχει αυτός ο οποίος ανιστά τους νεκρούς. Και όταν αυτό το νιώσω, ήδη μετέχω της αιωνίου ζωής. Αυτή την αγωγή δίνει η Ορθόδοξη Εκκλησία.
4: Μια ερώτηση. Ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να κενώσουμε τον εαυτό μας? Ο τρόπος να προσπαθήσουμε για την κένωση.
0: Ναι, ακούω. Ο τρόπος...
4: Να κενώσουμε.
0: Να αδειάσουμε.
4: Ναι.
0: Κοιτάξτε, έχει ο καθένας μας τα προβλήματά του. Τα προσωπικά, τα οικογενειακά. Μην βιαστούμε να δώσουμε δικές μας λύσεις. Μην αιτιόμεθα άλλους ότι φταίει αυτός ή εκείνος ή ο άλλος. Αλλά κάνουμε υπομονή και θα έρθει η απάντηση. Τώρα, επ' ευκαιρία σας λέω, υπάρχει ένας λόγος περί μετανοίας του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου. Είναι ο 67ος στη μετάφραση του Ζαγοραίου, στην ελληνική μετάφραση. Σε αυτό το λόγο, ο οποίος στη μετάφραση είναι 4 σελίδες, υπάρχει όλη η θεολογία και η πνευματική ζωή. Μιλάει για κάποιον ο οποίος έχει φαρμακωθεί εσωτερικά, πονάει και δεν μπορεί να νιώσει κανένα άλλο πόνο. Όλοι οι άλλοι πειρασμοί έχουν σβήσει μπροστά στον ακράτητο πόνο αυτό. Στη συνέχεια μακαρίζει όλους τους ανθρώπους και όλα τα ζώα, γιατί δεν πλήγωσαν την αγάπη του Θεού όπως αυτός. Και έρχεται ο Θεός και του δίδει μια παρηγορή, το γεμίζει με φως και τον κάνει παντοδύναμο, ώστε λέει ο διάβολος, ο οποίος σαν κοσμοκράτορ κρατάει τον κόσμο όλο σαν εναλαβωμένο σπουργίτη, δεν μπορεί να τον πλησιάσει από την λάμψη του φωτός που εκπέμπει. Οπότε, εάν τυχόν μπορέσουμε να διαβάσουμε αυτό το λόγο, σε αυτό το λόγο υπάρχει όλο το δράμα της ζωής και όλη η θεολογία. Αυτό το λόγο μπορεί να το διαβάσουμε εξίσου τη Μεγάλη Παρασκευή και την Κυριακή του Πάσχα. Γιατί υπάρχει όλος ο πόνος στον οποίο μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος και όλη η χαρά την οποία δεν μπορεί κανείς να περιγράψει. Οπότε λες, εδώ πέρα είναι διαμιάς η φανέρωση της αγάπης του Θεού. Και λέει ο Άγιος Σημεών, τα έγραψα αυτά αφού τα έζησα για να μακαρίσετε το χέρι που τα έγραψε. Και το νιώθει κανείς αυτό, ότι αυτός δεν κάνει κήρυγμα, αλλά πως είναι ένας σεισμογράφος που καταγράφει τους παλμούς που του μεταδίδει ο σεισμός που γίνεται. Ο σεισμός που διαλύομαι από τον πόνο, οι άλλοι, οι δικοί μου, με συνοδεύουν για λίγο, μεταφεύγουν και είναι σαν κηδεία, και όταν μείνει μόνος αυτός, λέει, Παντοκράτο, εσύ βλέπεις ό,τι θέλεις. Και έρχεται αόρατα ο Θεός, γιατί λέει δεν μπορεί να βλέπει το πλάσμα του να υποφέρει τόσο πολύ, και του δίνει σιγά σιγά μια παρηγοριά, μια τέτοια γλυκίτα, ένα τέτοιο φως που του βάζει στον παράδεισο. Και όπως προηγουμένως δεν κοιτούσε αυστηρά αυτό που τον καταριότανε, ούτε αντιδούσε σε αυτόν που του κλέβαν τα πράγματα, τώρα έχει τέτοια χαρά, τέτοια υγεία πνευματική που δεν ζητάει τα πράγματα που του κλέψανε. Οπότε βλέπετε ότι και αυτό το κείμενο, αυτό το γεγονός, είναι μια αστραπή που φωτίζει τα πάντα. Και αν μπορούσαμε αυτό να το διαβάζαμε και να το σχολιάζαμε, θα σχολιάζουμε την πραγματικότητα στην οποία ζούμε, στους προεκλογικούς λόγους που ακούμε, στα κόμματα που ψηφίζουμε και δημοκρατικώς αυτονούμε. Αλλά υπάρχουν αυτοί οι οποίοι πιστεύουν στο Θεό και θα μας σώσει, θα σωθούμε δι' αυτόν.
5: Παναγιώτα. Πάτερ, τι μπορούμε να κάνουμε ή πώς μπορούμε να βιώσουμε την αγάπη του Θεού ο καθένας προσωπικά?
0: Όταν κάνουμε υπομονή, θα έρθει η χάρη του Θεού και θα μας πει τι πρέπει να κάνουμε. Και όταν πράγματι κάνουμε υπομονή και δεχτούμε τη χάρη του Θεού, χωρίς να κάνουμε κηρύγματα, βοηθάμε όλο τον κόσμο. Επουλώνουμε πληγές και ταυτόχρονα παίρνουμε και εμείς δύναμη. Και όλα αυτά γίνονται μόνα τους. Επειδή τα πάντα συγκροτείται, υπάρχει δια της αγάπης του Θεού. Είναι αυτή η δημιουργική και συνεκτική Θεού σοφία και δύναμης. Τώρα κάτι πιο πρακτικό, μετά από όλα αυτά, αυτό που η Εκκλησία μας λέει, το Κύριε ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησομαι των αμαρτωλών. Είμαι αδύνατος, εσύ είσαι ο δυνατός. Δεν κάνω ανάλυση της δικής σου δυνάμειος, ούτε της δικής μου αμαρτίας και διαδυναμίας. Ξέρω ότι είμαι μία άβυσος αδυναμιών και αφιλοτιμίας και εσύ είσαι ένα πλήθος αγάπης. Αφήνω τον εαυτό μου αδύνατο σε σένα και αναπαύομαι. Στη συνέχεια μου άρεσε αυτό που έλεγε ο πατήρ Πορφύριος, που τελειώνοντας τη ζωή του είπε το «Ίνα πάντες ενώσει». Λέει, όταν λέω «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με», θα έχω στο νου μου ότι λέω για την ανθρωπότητα όλοι. Όλοι είμαστε ένα σώμα και ένα πνεύμα. Οπότε και όταν κάποιος με πληγώσει, να μην λέω «Κύριε Ιησού Χριστέ, του ελέησον τον δούλο σου», αλλά «Κύριε Ιησού Χριστέ, του ελέησον με». Και να έχω μέσα εκεί όλους τους βασανισμένους, τους ζωντανούς και τους κεκοιμημένους. Και βλέπετε πόσο ο μικρός άνθρωπος γίνεται κατά χάριν χώρα του αχωρίτου, διαστέλλεται και παίρνει τα σύμπαντα. Όπως λέμε, όταν ο ελάχιστος άνθρωπος δέχεται σώμα και αίμα Χριστού, δέχεται την αιωνιότητα. Αυτό δεν θα το πούμε με λόγια, αλλά κάνοντας υπομονή μέσα στην Εκκλησία, εάν ο Θεός θέλει, το κρίνει χρήσιμο, ωφέλιμο για μας, μια στιγμή θα μας δώσει να το καταλάβουμε. Αλλά πάντως προς εκεί μας οδηγεί όλους, στην πλεισμονή της ζωής. Αυτό που λέει ο Κύριος, εγώ ήλθον είναι ζωήν έχωσιν και περισσόν έχωσιν, να έχουν περίσσευμα ζωής. Και αυτό διδασκόμαστε διαρκώς μέσα στην Εκκλησία. Τώρα, να σας πω κάτι άλλο. Δεν χρειάζεται να πολυκατακρίνουμε τις εκτροπές. Λέγαμε παλιότερα, από τη Δύση είχαμε μια αλλίωση στη θεολογία, στην πνευματική ζωή. Αυτά συνέβησαν. Αυτή η αλλίωση έφτασε και στο Άγιο Όρο, που επιζωγραφίζει με τις βυζαντινές εικόνες με κάτι πρωτότυπα της αναγεννήσεως. Κάτι χαλκομανίες βάζαμε. Τώρα βγάζουμε την επιζωγράφηση και φαίνεται από κάτω. Το θέμα είναι ότι εφόσον υπάρχει αυτή η πίστη, εφόσον υπάρχει αυτό το πύρτι του αΐζων, του Αγίου Πνεύματος, ας μείνουμε εκεί και ας προχωρήσουμε δια της μετανοίας στο να γίνουμε πνευματικός πυρφόροι και έτσι όλα θα λυθούν και για όλα θα πούμε δόξα τω Θεώ. Γιατί και η αδυναμία μας το να δεχθούμε επηρεασμό από τη Δύση μας βοηθάει για να καταλάβουμε ότι είμαστε αδύνατοι. Απ' την άλλη μεριά, οι ειδήσεις, όλοι οι άνθρωποι περιμένουν το μήνυμα της αγάπης, της Αναστάσεως, όχι το δικό μας, αλλά του Χριστού που μας έσωσε και που ζούμε. Μου έκανε εντύπωση αυτό που είπε ο Ντοστογεύσκη. Αυτός ο μεγάλος βασανισμένος άνθρωπος, ο λογοτέχνης, και δεν είναι ότι είναι το σκληρό ταλέντο, αλλά αυτό που είπε, έγραψε στη γυναίκα που του έδωσε το Ευαγγέλιο όταν πήγαινε κατάδικο στη Σιβηρία, ότι είμαι ένα παιδί του αιώνα με απιστίες και αμφιβολίες και αυτό μπορεί να το έχω μέχρι την ταφόπλακά μου, αλλά ο Θεός μου δίνει στιγμές γαλήνης, τότε νιώθω ότι αγαπώ τον κόσμο και άμα αγαπά ο κόσμος, και τότε έκανα μια ομολογία πίστεως. προσωπική, η οποία είναι αυτή, ότι δεν υπάρχει τίποτα καταπληκτικότερο, ωραιότερο, αληθινό από το Χριστό. Και αν τυχόν η αλήθεια είναι έξω από το Χριστό, και αν πράγματι μου αποδείξουν ότι η αλήθεια είναι έξω από το Χριστό, εγώ θέλω το Χριστό.

ότι θέλω το Χριστό και όχι την αλήθεια. Και αυτό ήταν αληθινό και συγκλώνησε και συγκλονίζει την οικουμένη. Και υπάρχουν και απλοί άνθρωποι, χωριάτες, άγνωστοι, ανώνυμοι, οι οποίοι έχουν αυτή την πίστη. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι η ελπής πάντων περάτης γης και αυτούς πρέπει να μιμηθούμε για να οδηγηθούμε στο σωστό δρόμο. Παναγιώτα, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.

Αλλά με μη.

0: Η 15η του αυτού μηνός Μαΐου, μνήμην του εναγής πατρός ημών Αχιλλίου Αρχιεπισκόπου Λαρίσης του Θαυματουργού. Λαλή Λάρισα σας αριστείας ξένας, μνήμην έχουσα και θανόντο σου πάτερ. 15η και 10η νόες ήραν ένθεν κυρ Αχιλλίου. Τες αυτού πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου σας προσκαλεί στην τέταρτη συνάντηση χοροδιών Βυζαντινής Μουσικής, την Κυριακή 17 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχιλλίου.

μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση με χοροδίες βυζαντινής μουσικής από τη Λάρισα και άλλες πόλεις. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της εορτής του Αγίου Αχιλλείου, Αχιλλείου Φωνή 96,3 FM, με τη χαρά της Αναστάσεως.

Μόνο ο άνθρωπος που πέρασε από τα σκοτάδια του και την κόλασή του μπορεί να λειτουργήσει με σπλάχνα, χτυρμό και θεραπευτικά για τους άλλους ανθρώπους. Και μόνο αυτός ο άνθρωπος μπορεί να γευτεί και τις δωρεές του Θεού. Γιατί μέσα από τα σκοτάδια του και τους κόλοπες τους οποίους έχει, είναι ασφαλής για να του δοθεί χάρη του Θεού. Γιατί δεν μπορεί να υπεραίρεται. Γι' αυτό ο Θεός όταν αγαπάει τον άνθρωπο, πάντα του δίνει κάτι να τραβάει κάτω, χαμηλά. Γιατί, όχι γιατί το θέλει ο Θεός, γιατί είμαστε ξυπασμένοι.

τις λαρίσεις ποιμένα και προστά την θερμότατον και της Θεσσαλίας φωστήρα ιεράρχα Αχίλιε. Η χάρισε ανέδειξε Θεού ο σκεύος ουρανίων δωρεών, δια τούτο ως μεσίτην σε προς Θεόν γεραίρομεν κραυγάζοντες, δόξα το σε δοξάσαντι Χριστό, δόξα το θαυμαστόσαντι, δόξα το ενεργούντι δια σου, πάσιν η άμα.

της Θεσσαλίας τον αστέρα των υπέρλαμπρων και Λαρισαίων των ποιμένα των ανίστακτων, κατά χρέος εφημίσομεν εκβοώντες, παρησίαν και κτημένος προς τον Κύριον, εκ παντός ημάς κινδύνου ελευθέρωσον, ή να κράζομεν χέρις πάτερ Αχίλιε. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος του οσίου αυτού. Χέρι η κληρουχία εισή, εγκαυχωμένη τη θερμή προστασία σου, Αχίλιε ιεράρχα και το σεπτό σου ναό, αδιστάκτο πίστη προσπελάζουσα, λαμβάνει εκάστοτε τα αιτήματα Άγιε, και πανέορτον μνήμην σου εορτάζουσα, εκ μοιχείων κραυγάζηση. Σκέπε και διαφύλατε, απαύστος την πόλην σου, την εκ ψυχής αφορώσαν προς την οξίαν πρεσβείαν σου, και δίδου παμάκαρ τη επτήσου ευλογίας ημίν τας χάριτας.

Μια πολύ μεγάλη εταιρεία καλλιντικών στην Ιαπωνία δέχτηκε παράπονα από κάποιον πελάτη που αγόρασε ένα κουτί με σαπούνι που ήταν όμως άδειο. Αμέσως, το πρόβλημα εντοπίστηκε στο αυτόματο σύστημα μεταφοράς των κουτιών από το πακετάρισμα στο τμήμα αποστολής. Για κάποιο λόγο, ένα άδειο κουτί μπορούσε να περάσει με το υπάρχον σύστημα. Οι υψηλά ιστάμενοι ζήτησαν από τους μηχανικούς της εταιρείας την άμεση και πιο αποτελεσματική λύση. Λύση πρώτη. Αμέσως πέσανε με τα μούτρα στη δουλειά και φτιάξανε μία ανιχνευτική μηχανή ακτίνων Χ με οθόνες υψηλής διάβγειας που τις προσέχανε δύο άτομα και βλέπανε μη τύχει και περάσει κανένα κουτί άδειο. Λύση δεύτερη. Όταν το ίδιο πρόβλημα παρουσιάστηκε σε μια μικρή εταιρεία, η διεύθυνση δεν μπλέχτηκε με ακτίνες Χ, ρομπότ, ηλεκτρονικά κτλ. Αγόρασε έναν ισχυρό ανεμιστήρα και το τοποθέτησε έτσι, ώστε τα κουτιά να περνούν από μπροστά του. Όσα από αυτά ήταν άδεια, έβγαιναν από τη γραμμή παραγωγής πετώντας.

Μην περιπλέκεις τα πράγματα. Φαντάσου τις απλούστερες λύσεις. Μάθε να συγκεντρώνεσαι στις λύσεις και όχι στα προβλήματα.

Μια μικρή πράξη μπορεί να χαρίσει ζωή. Η Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου σας προσκαλεί στην εθελοντική αιμοδοσία τη Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχιλλείου. Ας προσφέρουμε όλοι με αγάπη και ευθύνη.

αχιλλείου φωνή. Πρώτα απ' όλα, δηλαδή και πάνω από κάθε τι, να κρατείτε απαρασάλευτα την ορθόδοξη πίστη. Κάθε οργή και θυμός να μένει μακριά από σας, ώστε να είστε πάντοτε πράοι και ειρηνικοί, όπως και ο Χριστός μας, που μας δίδαξε πάνω απ' όλα να είμαστε πράοι και ήμεροι και συγχωρητικοί για όλους. Άγιος Αχίλλειος, Επίσκοπος Λαρίσης.

0: Το επισκοπικό αξίωμα για τον επίσκοπο Λουκά ήταν Γολγοθάς, ένας μεγάλος και βαρύς σταυρός. Δεν πρόλαβε να χαρεί και η πορεία προς το Γολγοθά άρχισε αμέσως. Το Σάββατο βράδυ πήγε στο ναό και τέλεσε τον Εσπερινό και τον Όθρο. Επέστρεψε στο σπίτι και άρχισε να προετοιμάζεται για τη Θεία Λειτουργία. Γύρω στις 11 μετά μεσηβρία διάβασε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως όταν χτύπησε ξαφνικά η πόρτα. Άνοιξε και είδε δύο ανθρώπους με στολές, με δερμάτινα σακάκια, όπως φορούσαν οι κομισάροι των Μπολσεβίκων, αντιπρόσωποι των μυστικών υπηρεσιών. Μπήκαν στο σπίτι και άρχισαν να κάνουν έρευνα. Έπειτα το ανακοίνωσαν ότι έχουν εντολή να το συλλάβουν. Ο επίσκοπος Λουκάς κατάλαβε. Δεν ζήτησε εξηγήσεις. Δεν είχε νόημα άλλωστε. Αποχαιρέτησε τα παιδιά του και τη Σοφία και βγήκε από το σπίτι. Τον ανέβασα στο μαύρο κόρακα, την κλούβα των κομισάριων, λέει ο ίδιος. Έτσι άρχισαν για μένα τα 11 χρόνια των φυλακών και των εξοριών. Τα 4 παιδιά μου βρέθηκαν υπό την κηδεμονία της Σοφίας. Τους έδιωξαν από το διαμέρισμα του αρχίατρου και τους παραχώρησαν ένα κουτούκι στο οποίο μπόρεσαν να βουλευτούν μόνον εφόσον τα παιδιά έχτισαν μπατάρι και το κουτούκι έγινε διόροφο. Τη Σοφία δεν την έδιωξαν από τη δουλειά και από το μισθό της ζούσε η ίδια και τα παιδιά μου. Ο επίσκοπος Λουκάς γνώριζε πως αργά ή γρήγορα θα έπαιρνε το δρόμο της φυλακής και της εξορίας, όπως τόσοι άλλοι αρχιερείς και ιερείς. Πονούσε όμως το πίμνιό του, γι' αυτό και είχε ετοιμάσει τη διαθήκη του. Την άλλη κιόλας μέρα, μετά τη σύλληψή του την Κυριακή στην πόλη, άρχισε να μοιράζεται γραμμένη στη γραφομηχανή η διαθήκη του σε αντίγραφα. Αυτό κυρίως που τόνιζε ήταν το να παραμείνουν πιστοί στην κανονική εκκλησία και να αποφύγουν με κάθε τρόπο τη σχισματική παράταξη. Η ζωντανή εκκλησία, όπως την ονομάζουν οι εκπρόσωποί της, δεν είναι εκκλησία, αλλά ένα άγριο θηρίο που έχει όλα τα γνωρίσματα της αγριότητος. Σας οικετεύω και σας παρακαλώ να τηρείτε τους λόγους μου, να μην φύγετε από το δρόμο που σας δείξαμε. Ας σας αρπάζουν τους ναούς και τους δίνουν στην οργάνωση αυτή, μην αντιδράτε. Αυτό άφησε ο Θεός να γίνει προς το παρόν. Μην ξεγελιάστε με τις εξωτερικές ομοιότητες με μας που τηρούν οι εκπρόσωποι της οργάνωσης, στις ακολουθίες και στη λειτουργία. Να ξέρετε ότι δεν είναι κανονικές. Να πηγαίνετε στους ναούς όπου λειτουργούν άξιοι ιερείς, οι οποίοι δεν υποτάχθηκαν στις εντολές της σχισματικής αυτής οργάνωσης. Ακόμη και αν όλοι οι ναοί πέσουν στα χέρια τους και δεν έχετε που να πάτε, καλύτερα να μην πάτε πουθενά παρά σε αυτούς. Να μην έχετε καμιά επικοινωνία με τους σχισματικούς, ούτε να επιχειρήσετε διαλόγους μαζί τους. Να μην αντιστέκεστε στις αρχές που για τις αμαρτίες μας επέτρεψε ο Θεός. Σας παρακαλώ όλους σας, όλα τα πιστά τέκνα της Εκκλησίας του Τουρκεστάν, να τηρείτε τις εντολές μου που έχω γράψει στη Διαθήκη. Οι Μπολσεβίκοι, επειδή γνώρισαν πόσο δημοφιλής ήταν ο επίσκοπος Λουκάς, φοβούνταν μήπως δημιουργηθούν προβλήματα και εξεγέρσεις. Για να προλάβουν κάτι τέτοιο χρησιμοποίησαν τη δοκιμασμένη από αιώνες μέθοδο της συκοφαντίας και της λασπολογίας. Αμέσως μετά τη σύλληψή του άρχισαν να δημοσιεύουν συκοφαντικά άθρα στον εργατό αγροτικό τύπο. Ήθελαν με κάθε τρόπο να τον εξοντώσουν ηθικά και να τον εγκαταρακώσουν στα μάτια του κόσμου. Το θυσφήμιζε ο συμβιωτικός τύπος, αλλά περισσότερο από όλους ο πρώην πρωτοπρεσβύτερος και αποστάτης Λομάκιν, ο οποίος ζούσε ακόμη και τον μισούσε θανάσιμα. Τον επίσκοπο Λουκά τον έριξα στα μπουντρούμια της. Θα έπρεπε για τα μάτια του κόσμου να βρουν κάποια αιτία. Έπρεπε να στηθεί το σκηνικό, να ετοιμαστεί η παράσταση, η υπόθεση. Η πρώτη κατηγορία ήταν ότι είχε σχέση με τους αντιπαναστάτες Κοζάκους από τον Όριμπουργκ και η δεύτερη ότι είχε σχέσεις με τους Άγγλους, τις οποίες διατηρούσε δήθεν μέσω των τουρκικών συνόρων. Οι ανακριτές άρχισαν το έργο τους. Διηγείται ο επίσκοπος Λουκάς. Η πρώτη ανάκριση ήταν εντελώς ανόητη. Όταν δε άκουσε τις κατηγορίες, παρατήρησε με χαμόγελο. Δεν μπορούσα να είμαι μέλος στη συνωμοσία των Κοζάκων και να συμμετέχω στη διεθνή κατασκοπία για δύο λόγους. Πρώτον, κάτι τέτοιο ήταν αντίθετο στις πεποιθήσεις μου και δεύτερον, τα στελέχη με διαβεβαίωναν πως βρισκόμουν ταυτόχρονα και στα Ουράλια Όρη που ήταν Κοζάκι και στον Κάφκασο που συνορεύει με την Τουρκία. Όλες οι προσπάθειές μου να τους εξηγήσω πως αυτό ήταν πρακτικά αδύνατο να συμβεί σε έναν άνθρωπο είχαν αποτύχει. Ίσως ακόμη ήταν νωρίς και το καθεστώς δεν είχε δείξει το αληθινό πρόσωπό του. Αργότερα θα καταλάβει, όπως και εκατομμύρια άλλοι άνθρωποι, πως το καθεστώς δεν τον ενδιέφερε να αποδείξεις την αθωότητά σου. Και όπως πάντα η ανάκριση βιαζόταν στην προϋπόθεση ότι είσαι σίγουρος ένοχος. Η ανάκριση γινόταν όχι για να πείσεις ότι είσαι αθώος, αλλά για να πιστείς και να παραδεχθείς ότι είσαι ένοχος. Και για το σκοπό αυτό επιστρατεύονταν οι απειλές, ο ψυχολογικός εκβιασμός, τα βασανιστήρια. Κάποια νύχτα τον φώναξαν πάλι για ανάκριση, η οποία διήρκησε 2 ώρες. Την έκανε ένας υπάλληλος, ο οποίος αργότερα πήρε προαγωγή. Ο υπάλληλος αυτός δεν ήταν άλλος από τον Πέτερς. Το ρώτησε μεταξύ άλλων, ποιες είναι οι πολιτικές σας πεποιθήσεις και πώς βλέπετε την εξουσία του Σοβιέτ. Ο επίσκοπος Λουκάς το απάντησε σταθερά, πάντοτε ήμουν δημοκρατικός. Ο Πέτερς έθεσε επιτακτικά το επόμενο ερώτημα, ποιος είστε επιτέλους, φίλος μας ή εχθρός μας? Ο ομολογητής επίσκοπος απάντησε χωρίς περιστροφές, θα μπορούσα να ήμουν φίλος σας και εχθρός σας, ακόμη και κομμουνιστής, εάν δεν ήμουν χριστιανός. Αλλά εσείς ξεκινήσατε διωγμούς κατά των χριστιανών και γι' αυτό το λόγο βέβαια δεν μπορώ να είμαι φίλος σας. Μετά από αυτή την ανάκριση δεν τον ενόχλησαν ιδιαίτερα για κάποιο διάστημα. Από τον Μπουντρούμι τον μετέφεραν σε ένα πιο ευρύχωρο δωμάτιο. Έξω υπήρχε και μια μικρή αυλή που την περιέβαλαν οικοδομές. Ο επίσκοπος Λουκάς βρισκόταν σε αναμονή. Οι υπεύθυνοι περίμεναν ανώτερες διαταγές. Όλα τα χρόνια που έζησε στην Τασκένδη, εκτός από τα ιερατικά και ιατρικά του καθήκοντα, δεν σταμάτησε να γράφει τα δοκίμια για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων. Έμενε ακόμη να γράψει ένα κεφάλαιο για την πυόδη φλεγμονή του μέσου οτός και τις επιπλοκές της. Η σύλληψη και φυλάκιση σταμάτησε τη συγγραφή. Μετά από λίγες μέρες απευθύνθηκε στον υπεύθυνο της πτέρυγας και τον παρακάλεσε να του επιτρέψει να συνεχίσει τη συγγραφή του δοκιμίου. Ο υπεύθυνος του το επέτρεψε. Του παραχώρησε μάλιστα και το γραφείο του. Έτσι, ο επίσκοπος Λουκάς μπορούσε να δουλεύει στο γραφείο του υπεύθυνου όταν εκείνος τελειώνε την υπηρεσία του. Σε σύντομο χρονικό διάστημα η συγγραφή του βιβλίου είχε τελειώσει. Στο εξώφυλλο έγραφε «Επίσκοπος Λουκάς, καθηγητής Βόινο Γιασενέσκι». Δοκίμια για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων. Ο επίσκοπος αναθυμόταν αργότερα. Κατά αυτόν τον παράξενο τρόπο εκπληρώθηκε η μυστική και κατανόητη για μένα θεία πρόρηση, την οποία είχα λάβει σχετικά με το βιβλίο μου στο Περές Λαβς Ζαλένσκι κάμποσα χρόνια πριν. Όταν θα ολοκληρωθεί το βιβλίο αυτό θα το υπογράψει το όνομα ενός επισκόπου. Τα χειρόγραφα ήταν έτοιμα. Δεν έμενε παρά η εκτύπωση και η έκδοση. Απευθύνθηκε τότε στον Υπουργό Πολιτισμού και Παιδείας Λουνατσάρσκι. Το έγραψε σχετικά με το βιβλίο του, αφήνοντας να εννοηθεί πόσο σημαντικό ήταν για την ιατρική επιστήμη. Αλλά αυτό που τον ενδιέφερε ήταν κάτι άλλο. Αν και φυλακισμένος, δεν ζητούσε να τον αφήσουν ελεύθερο, ούτε να το δικάσουν δίκαια. Γνώριζε πλέον καλά την κατάσταση που επικρατούσε και δεν έτρεφε αυταπάτες και ψευδεστήσεις. Ένα μόνο ζητούσε σαν ανταμοιβή των κόπων του. Να γραφτεί στο εξώφυλλο, δίπλα στο όνομα του συγγραφέα, το αρχιερατικό του αξίωμα. Όπως ήταν φυσικό, ο Λουνατσάρσκι αρνήθηκε κατηγορηματικά. Το απάντησε γραφοντάς του πως το Σοβιετικό κράτος δεν μπορεί να εκδίδει τα βιβλία του επισκόπου Λουκά. Έτσι, αυτή τόσο σημαντική μελέτη, που άνοιγε δρόμο στην ιατρική επιστήμη, παρέμεινε στο ράφι. Το βιβλίο εκδόθηκε, όπως θα δούμε, μετά από μια δεκαετία. Ο τίτλος βέβαια του επισκόπου είχε παραλυφθεί. Αργότερα δημοσίευσε κάποιες μελέτες του στα γερμανικά και υπέγραφε «Επίσκοπος Λουκάς». Στο μεταξύ, τις μέρες που βρισκόταν στη φυλακή, κατέφτασε στην Δασκέδη ο αντικανονικός επίσκοπος της ζωντανής εκκλησίας Νικόλαος. Ο επίσκοπος Λουκάς τον αποκάλεσε «βδέλυγμα της ερημώσεως εστός εν τόπο Αγίο». Ήδη όπως είδαμε είχε λάβει το αναγκαία μέτρα και με τη διαθήκη του ενημέρωσε το ποιμνιό του. Αυτό είχε εξοργήσει τους Μπολσεβίκους. Στα μέσα Αυγούστου όλοι οι ναοί είχαν καταληφθεί από τους οπαδούς της ζωντανής εκκλησίας. Αλλά οι ναοί αυτοί ήταν άδειοι. Ο λαός του Θεού κατάλαβε ότι οι νέοι ποιμένες ήταν λύκοι βαρείς και ούκ ήκουσαν αυτόν τα πρόβατα. Άκουσαν τη φωνή του γνήσιου καλού ποιμένος. Η διαθήκη του επισκόπου, που κυκλοφόρησε σε λίγα δακτυλογραφημένα αντίτυπα, άσκησε μεγαλύτερη επιρροή από όλα μαζί τα διδατάγματα και την προπαγάνδα των κομματικών στελεχών και των οπαδών της ζωντανής εκκλησίας. Η διωγμένη, τραυματισμένη, καθημαγμένη εκκλησία ήταν ζωντανή. Η αυτοαποκαλούμενη ζωντανή εκκλησία ήταν στην πραγματικότητα νεκρή. Ένα πτώμα που ήταν θέμα χρόνου να αυτοδιαλυθεί. Έπειτα από αυτή την καθολική αντίδραση του πιστού λαού, κατάλαβαν ότι ο επίσκοπος Λουκάς έπρεπε το συντομότερο να φύγει από την Δασκένδη.
1: «Χέρι έχουσα η Θεσσαλία, σε ακίμητον φρουρών προστάτην, και της Λαρίσης η πόλης αδάμαντα, η εκκλησία την έβηχον σάλπιγγα, το του Ιού ομοούσιον κηρύξασα, Πάτερ Άγιε, Ιεράρχα Αχίλιε, Χριστόν των Θεών οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το Μέγα Έλεος».

των αρετών το ταμείον ο των θαυμάτων κρουνός, το των πατέρων κλαίος, εκκλησίας ο στήλος, απάσης Θεσσαλίας φωστήρ ο λαμπρός, της Λαρίσης ο πρόεδρος και πολιούχος ο μέγας και θαυμαστός, ανυμνήστο νυν Αχίλιος. Το στόμα μου λαλήσει σοφίαν και η μελέτη της καρδίας μου σύνεσιν. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος του οσίου αυτού. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Του Ευαγγελίου των λόγων προφαίνων, οσίως και αμέμπτος το Θεό ιερατεύσας, ιεράρχα Αχίλιε, της γάρη μέρας των καύσωνα και της νυκτός των παγετών υπέμεινας, ως εκατόν ύφξησας το δοθένσι τάλαντον, και νυν της δόξης του Θεού τυχόν, μη παύσει δεόμενος υπέρ

Ένα πράγμα πρέπει να προσέξουμε. Εάν θα προσευχόμεθα και αν θα ησυχάζουμε και αν θα έχουμε τιμιότητα ενώπιον του Θεού, θα μπορέσουμε να κάνουμε μεγαλουργήματα και στην ψυχή μας, ακόμα και στην κοινωνία. Αλλά να προσέχουμε ένα πράγμα, τον περισπασμό. Να μάθουμε, εάν θέλουμε, να γίμεθα όργανα της χάριτος. Να μάθουμε να μην ασχολούμεθα με πολλά πράγματα που δεν είναι δικά μας. Να μην μας ενδιαφέρουν πράγματα που δεν μας απασχολούν. Να μην ανοίγουμε τον οριζοντά μας κοσμικά, αλλά να ανεβάζουμε τον εαυτό μας επάνω στον ουρανό. Να τηρούμε όσο μπορούμε τον νου μας σιωπηλών. Να μην τον αφήνουμε να πετσοκόβεται από τους λογισμούς. Όσο μπορούμε να συγκεντρώνουμε τον εαυτό μας μέσα στην καρδιά μας και μάλιστα την σκέψη μας, για να την βρίσκει ελεύθερη ο Θεός και να μπορεί να γράφει μέσα σε αυτήν την σκέψη. Όταν ανακατευόμαστε με πολλά πράγματα, όταν μπλεκόμαστε με δουλειές, αυτό το μπλέξιμο είναι καταστροφή. Γι' αυτό λένε ότι πάνω και από τις 10 εντολές είναι η 11η εντολή που λέει ου μπλέξεις. Μην μπλέκουμε με τίποτε. Μην μπλέκουμε. Να μην στενοχωριόμαστε, να μην ανησυχούμε, να μην φοβόμαστε για την αρρώστια μας, για τον θάνατο, για τον πατέρα μας, για τη μητέρα μας, για τα αδέρφια μας. Να μην αγωνιούμε, αχ θα έρθει το 666, αχ θα κάνουν ταυτότητες, αχ θα πεθάνει η κοινωνία μας, χάλασε ο κόσμος, τραυματίστηκαν όλοι, έφυγε, σβήστηκε η πίστη του Χριστού, κανείς δεν υπολογίζει την Εκκλησία. Τι περισπασμοί είναι αυτοί. Να είμαστε απερίσπαστοι, εγώ και ο Θεός μου.

Αχιλλείου φωνή. Ο Άγιος Αχίλλειος, από τα νεανικά του χρόνια, είχε πάντα στη σκέψη του το προτρεπτικό σύνθημα του Αποστόλου των Εθνών Παύλου «Καταντήσομεν οι πάντες εις άνδρα τέλειον». Δεν το κράτησε στη σκέψη του, αλλά το έκανε πρώτα πόθο του και ύστερα στόχο στην καθημερινή του πορεία και ζωή. Γι' αυτό και αγωνίστηκε επίμονα και μεθοδικά. Ασχολήθηκε με τη διόρθωση του χαρακτήρα του και φρόντισε να ξεριζώσει από τον έσω άνθρωπο κάθε επιβλαβές στοιχείο, κάθε ανθρώπινη αδυναμία. Πέτυχε να καταλάβουν τη θέση των ελαττωμάτων του οι όμορφες χριστιανικές αρετές. Στην προσπάθειά του αυτή δεν προχωρούσε όπως, αλλά έκανε

0: κατά Χριστού. Να γιατί τιμήθηκε από τον Θεό να γίνει σκεύος εκλογής. Να γιατί αξιώθηκε να καταστεί δοχείον του Αγίου Πνεύματος.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε, Αλλαγία Θεοτόκη σώσομε, Αλλαγία Θεοτόκη σώσομε, Αλλαγία Θεοτόκη σώσομε, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε.
2: Επιστροφή στο Άγιον Όρος. Από την Ουρανούπολη, ο Γέροντας και ο Πατήρ Αρσένιος μπήκαν στο Άγιο Όρος στις αρχές του 1933 και μετέβησαν στο ασκητήριό τους στον Άγιο Βασίλειο. Χαρακτηριστικό του Γέροντος ήταν ότι μετήρχετο κάθε είδους ασκήσεως, προσπαθώντας να μάθει πώς μπορεί ο άνθρωπος να ελκύσει το έλεος του Θεού. Όχι χωρίς τάξη, μέθοδο και σκοπό, αλλά προσεκτικά, με επιμονή και πρόγραμμα. Επειδή γνώριζε πως η υπακοή σε έμπειρο οδηγό είναι το πιο σίγουρο, αλλά και το πιο σύντομο μονοπάτι, θέλησε πρώτα να βεβαιωθεί απολύτως αν υπήρχε ή όχι κάποιος έμπειρος πνευματικός οδηγός που μέχρι τότε δεν τον είχε βρει. Γι' αυτό και για μια ακόμη φορά άρχισε να γυρίζει μαζί με τον πατέρα Αρσένιο τα σπήλαια και τις κήτες του Αγίου Όρους, αναζητώντας αυτόν τον οδηγό. Αλλά δεν βρήκαν κανένα, είτε διότι δεν υπήρχε, όπως του έλεγαν οι διάφοροι μοναχοί, είτε διότι έτσι το επέτρεψε ο Θεός. Γι' αυτό λοιπόν αποφάσισε ο Γέροντας να μείνουν περισσότερο στο καλύβι τους και να αγωνιστούν στον εγκλισμό. Αυτό σήμαινε ότι έπρεπε να προμηθευτούν λίγο σιτάρι και παξιμάδια, όπως όλοι οι κελιώτες ασκητές. Έτσι την επόμενη φορά που πέρασε καΐκι, πήγαν κάτω στο λιμάνι της Κερασιάς και αγόρασαν 60 κιλά σιτάρι. Έδεσε λοιπόν ο καθένας τους από 30 κιλά στην πλάτη και ξεκίνησαν φορτωμένοι την μεγάλη ανηφόρα. Ο Γέροντας όμως ήταν ήδη εξαντλημένος από την άσκηση και τη συνεχή νηστεία και ίσα ίσα που μπορούσε να περπατάει χωρίς φορτίο. Μετά από λίγα βήματα απέκαμε και βλέποντας ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει άλλο, είπε στον πατέρα Αρσένιο. «Θα το αφήσω το δικό μου σακί εδώ και να φύγουμε, επειδή δεν μπορώ άλλο». Αλλά ήταν τόση εξάντλησή του που αμφέβαλε αν θα μπορούσε και εξέφορτος να συνεχίσει. Σταμάτησε λίγο και με δάκρυα προσευχόταν. «Σύ, Κύριε, τα πάντα γινώσκεις και δύνασε, βοήθησέ με». Και αμέσως ένιωθε μέσα του μια παρηγοριά και κατάλαβε ότι άκουσε την προσευχή του ο Κύριος. Ξανάδεσε το φορτίο του πάλι στην πλάτη και είπε στον πατέρα Αρσένιο. «Πάμε τώρα». Ο πατήρ Αρσένιος τον κοίταξε παράξενα, αλλά ξεκίνησαν με σιωπή. Μέχρι να φτάσουν στο καλύβι τους, αισθανόνταν σαν να είναι κάποιος πίσω του που τους σήκωνε όλο το φορτίο. Η εγκράτεια. Κατά την περίοδο που ήταν έγκλειστος, ο Γέροντας έτρωγε τόση ποσότητα φαγητού που φαίνεται απίστευτη στη σημερινή μας γενεά. Κάθε μέρα έτρωγε μόνο 75 γραμμάρια παξιμάδι μετά την 9η ώρα, δηλαδή γύρω στις 3 το απόγευμα. Και αυτός και ο πατήρ Αρσένιος εκείνη την περίοδο είχαν πόθο να τρώνε μόνο ψωμί και νερό και μόνο τα Σαββατοκυριακά λίγο λαδερό φαγητό. Ήσαν πολύ βιαστές και νηστευτές. Πολύ αργότερα μετρίασε αυτόν τον τρόπο ασκήσεως και έτρωγε και ψωμί και φαγητό και αν είχαν και φρούτα σε κάτι πιατάκια βαθουλά που έπαιρναν μόνο λίγες κουταλιές φαγητό. Έτρωγε από όλα τα είδη φαγητού για να έχει ταπείνωση και να μην υπάρχει ο πειρασμός να κρίνει τους άλλους. Ζήγιζε με ζυγαριά όχι μόνο το φαΐ του, αλλά και αυτό το ψωμί του και έτρωγε μόνο μια φορά την ημέρα, ακόμη και αν ήταν Πάσχα ή Χριστούγεννα, η απόκριεση της Παναγίας, παρόλο που έκανε αγρυπνία όλη τη νύχτα και κουραζόταν πολύ. Και έλεγε «Δια να κερδίσει ελευθερία ο άνθρωπος από τα πάθη, οφείλει να σαπίσει το σώμα του και να μην ψηφίζει τον θάνατο». Πρόσεχε πολύ να φυλάει αυτή την τάξη και να τρώει πάντα μια φορά την ημέρα.

0: για να μην βρίσκει ανομαλία το στομάχι του, διότι τότε θα ταραζόταν η σωματική ειρήνη και επομένως και η ψυχική, με αποτέλεσμα να ζημιωθεί πολύ. Και γι' αυτό και την καθαρά Δευτέρα δεν έκανε τριήμερο, αλλά ενάτη, δηλαδή μόλις νύχτωνε έπινε ένα ζεστό και έτρωγε λίγο ψωμί ή παξιμάδι, για να έχει σε όλα μέτρο και διάκριση. Ο γέροντας έκανε πολλά σαραντάρια, δηλαδή δεν ύστευε μόνο τη Μεγάλη Σαρακοστή, αλλά έκανε και άλλες σαρακοστές όλο το χρόνο, και όταν τελείωνε η νηστεία έβλεπε και κάποιο θεϊκό όραμα. Κάποτε, μετά από μια μεγάλη νηστεία, είδε σε όραμα ένα τραπέζι, το οποίο στηρίζεται σε τρία μονοπόδια. Το ένα πόδι του είχε πέσει εντελώς κάτω, το άλλο ήταν ετοιμόρροπο και το τρίτο μόνο ήταν όρθιο, πάνω στο οποίο στηριζόταν το τραπέζι. Τότε είδε άγγελο Κυρίου που του είπε: «Αυτό είναι το Άγιον Όρος. Πάνω σε αυτό στηρίζεται η Ορθοδοξία». Αυτό το όραμα το είδε περίπου το 1930. Από τότε όμως έχουν περάσει περισσότερα από 70 χρόνια. Άραγε, πώς να είναι σήμερα? Μετά από κάποια άλλη σαρακοστή είχε άλλη αποκάλυψη. Βρέθηκε μπροστά σε ένα κάμπο γεμάτο παγίδες, μέσα από τον οποίο περνούσαν οι αγιορείτες πατέρες. Κάθε τόσο ένας βήθιος δράκοντας έβγαζε το κεφάλι του να δει εάν πιάνονταν οι μοναχοί. Και δυστυχώς αρκετοί πατέρες πιάνονταν στις παγίδες του. Και πληροφορήθηκε ότι τούτο συμβαίνει κυρίως λόγω της αδιακρίτου ενασχολήσεως με τα εργόχειρα. Μας διηγήθηκε κάποτε ο πατήρ Αρσένιος ότι «Μια φορά πήγα σε ένα μοναστήρι για να πάρω λίγο παξιμάδι και ο διακονητής μου έδωσε ολόκληρο τσουβάλι. Είναι πολύ», του λέω. «Όχι, πάρτο». Φορτώνομαι λοιπόν το μεγάλο τσουβάλι από τη μονή και έναν ντορβά με διάφορα άλλα πράγματα και ανεβαίνω στην κορυφή του Αιβασίλη. Το ανοίγουμε με τον γέροντα και τι να δούμε. Ήταν όλο σκουλικιάρικο. Εγώ σαν άνθρωπος γόγγιξα. Βρε τον ευλογημένο, δεν το ρίχνεις τα μουλάρια? Ήταν ανάγκη να κάνω τόσον κόπο άδικα? Τότε μου λέει ο γέροντας: «Γιατί άδικα, πάτερ Αρσένιε? Και τι θα το κάνουμε? Τι θα το κάνουμε? Θα το φάμε. Αυτό μας έδωσε ο Θεός. Αν μας άξιζε καλύτερο, θα μας έστελνε καλύτερο. Και τι θα γίνει, γέροντα, με τα σκουλίκια?» Σκέφτηκε λίγο ο γέροντας και κατόπιν με ένα λαμπρό χαμόγελο απάντησε: «Βρήκα τη λύση. Από τώρα και μπρος θα τρώμε όταν νυχτώσει. Και έτσι δεν θα βλέπουμε τα σκουλίκια». Και καταλήγει ο πατήρ Αρσένιος: «Έτσι και έγινε. Μέχρι που το φάγαμε όλο. Στην αρχή, ψέμα δεν λέω, δυσκολεύτηκα. Αλλά τι να κάνεις, αφού το είπε ο γέροντας. Μετά, πιστέψτε με, το έκανε ο Θεός τόσο νόστιμο, λες και τρώγαμε το καλύτερο γλύκισμα». Άλλοτε πάλι, για να με δοκιμάσει ο γέροντας, μόλις βράδιασε μου λέει: «Έλα, πάτερ Αρσένιε, να παξιμαδίσουμε. Πες τα γράμματα», εννοούσε να πω την προσευχή. Τελειώνω το πάτερ ημών και ετοιμάζομαι να παξιμαδίσω, όμως ακούω το γέροντα να μου λέει: «Ας υποθέσουμε, πάτερ Αρσένιε, ότι φάγαμε. Πες ευχαριστία». Το ίδιο επαναλήφθηκε για 3-4 ημέρες. Στην τέταρτη οι δυνάμεις μου εξαντλήθηκαν, διότι και την ημέρα δούλευα σκληρά και τη νύχτα σκληρότερα με την αγρυπνία. Τότε λέω στο γέροντα: «Ευλόγησον, γέροντα, αλλά δεν αντέχω, τι να κάνω?» Τότε απόψε ας φάμε», μου απαντά. Σε τέτοιους και πιο σκληρούς ακόμη αγώνες παρέσυρε ο δυνατός γέροντας Ιωσήφ με την υπακοή το αγαθό αυτό γεροντάκι, τον πατέρα Αρσένιο, όχι μια ημέρα και δυο, αλλά για 30 περίπου χρόνια. Ο εγκλισμός. Ο γέροντας, κατά αυτήν την εποχή, πριν αποκτήσει συνοδεία, απείλαυσε πολύ το μέλι της ησυχίας. Ήταν η χρυσή τους εποχή. Ζούσαν σαν άειλοι με τον πατέρα Αρσένιο. Το φαγητό τους ήταν λίγο σιτάρι βρασμένο με λεμόνι ή μια κουταλιά βούτυρο, αν το είχαν ποτέ. Έλεγε για αυτή την ευλογημένη περίοδο γέροντας: «Προσευχή και επαφή με το Θεό. Πιστέψετε με, ένιωθα σαν να ήμουν υπερφυσικός άνθρωπος, τόσο ανάλαφρος αισθανόμουν». Στις αρχές του εγκλισμού τους δεν έκαναν εργόχειρο, αλλά ζούσαν εντελώς αμέριμνοι. Όταν χαλούσαν εντελώς τα χιλιομπαλωμένα τους ράσα, τους έδιδαν άλλα κάποιοι ελεήμονες μοναχοί από τα μοναστήρια. Συνέχιζαν όμως να πλέκουν μικρά σκουπάκια από θάμνους και να τα φέρνουν σε αραιά χρονικά διαστήματα στα μοναστήρια για να παίρνουν παξιμάδια για τις ανάγκες τους. Παρόλο που ο γέροντας ήταν ησυχαστής και έγκλειστος, εντούτοις εκτιμούσε όλους τους τρόπους της μοναχικής ζωής. Εκείνος φυσικά προτιμούσε για τον εαυτό του την ερημητική ζωή. Έτσι έζησε ως έγκλειστος για ένα ολόκληρο χρόνο, περίπου, μένοντας σε ένα μικρούτσικο κελάκι, σκοτεινό σαν τάφο και τόσο στενό που πάθαινε δύσπνοια. Δεν έβγαινε έξω καθόλου και κάθε λίγες μέρες ο πατήρ Αρσένιος πήγαινε και του έδινε από το παραθυράκι το παξιμαδάκι του. Ο λόγος για την ανάληψη του δύσκολου αυτού αθλήματος ήταν ότι ηγεύεται μία εξαιρετική περίοδο χάριτος, όπου ο νους του κλεινόταν στην καρδιά και αισθανόταν πολύ γλυκύτητα και ανέκφραστη μακαριότητα από τις θεωρίες που του χάριζε ο Θεός. Τα δάκρυα του γέροντος από τη μακαριότητα που αισθανόταν έτρεχαν αβίαστα σαν ποτάμι, σαν από δύο αήρωες βρύσες. Συνέβαινε μάλιστα να φεύγει ο νους του και δεν αισθανόταν εάν βρισκόταν είτε εν σώματι είτε εκτός σώματος. Μόνο την ευχή στην καρδιά του απολάμβανε. Ο γέροντας, έγκλειστος στο κελί του, έλεγε στον εαυτό του «Έλα ψυχή μου, τώρα να δολεσχίσουμε με τα πάνω» και μελετούσε τα ουράνια. Και περνούσαν οι μέρες, μία, δύο, τρεις, και αυτός παρέμεινε στη θεωρία της Άνω Ιερουσαλήμ με καταστάσεις πνευματικές που δεν περιγράφονται. Και το αξιοθαύμαστο είναι πως δεν φούσκωνε από υπερηφάνεια για τις τόσες καταστάσεις και οπτασίες. Αντιθέτως μάλιστα, προσέγγιζε την απόλυτη ταπείνωση, διότι πίστευε ότι δεν είχε κατορθώσει τίποτε και ότι ουδέποτε έβαλε αρχή. Δια τούτο κάποτε έγραψε «Δεν έπαυσα και δεν πάβω ημέρα και νύχτα φωνάζων, ζητών το έλεος του Κυρίου. Αλλά το καθημέραν ποιόν την αρχή, ευρίσκομαι ψεύστης και αμαρτάνων». Αυτά δεν ήσαν κενά λόγια ταπεινολογίας, αλλά πραγματικά βιώματα. Επίσης ταλάνιζε τον εαυτό του όταν γιορταζόταν η μνήμη των οσίων ασκητών πατέρων και ιδίως των αγιοριτών πατέρων και έλεγε «Αχ! Εγώ ο ταλέπορος που λερώνω και βρωμίζω αυτόν τον τόπο τον καθαρό τον Άγιο, αυτόν τον τόπο που τον περπάτησαν μοχθηροί πόδες, κοπιαστικοί πόδες, κουρασμένοι πόδες των πατέρων των ασκητών, που ίδρωσαν σε αυτόν τον τόπο, που έκλαψαν, που προσευχήθηκαν, που αγνίστηκαν, που αγίασαν, κι εγώ αυτόν τον τόπο μολύνω». Όταν ήθελαν ο γέροντας και ο πατήρ Αρσένιος να κοινωνήσουν, στην αρχή πήγαιναν στην καλύβα της Κοιμήσεως που έμενε ο παπά Βαρθολομαίος με τη συνοδεία του. Επειδή όμως ο τελευταίος δεν είχε σταθερή ώρα που λειτουργούσε, γι' αυτό όταν πήγαιναν ή θα τον έβρισκαν στην αρχή της ακολουθίας ή στο μέσο ή στο τέλος της Θείας Λειτουργίας. Αυτό στενοχωρούσε πολύ το γέροντα που ήθελε να γίνονται όλα με τάξη, ώστε να μπορεί να κάνει και την αγρυπνία του. Γι' αυτό και για να μην στενοχωριέται με την αταξία, αποφάσισε με πολύ θλίψη να απέχει για λίγο καιρό από τις θείες λειτουργίες μέχρι ότου δώσει ο Θεός τη λύση. Μια εορτάσιμη μέρα, ύστερα από τρεις μήνες εγκλεισμού του, έστειλε τον πατέρα Αρσένιο να κοινωνήσει λέγοντάς του «Πήγαινε εσύ, εγώ δεν θα έρθω, διότι δεν μπορώ να σύρω τα πόδια μου. Θα μείνω εδώ και θα συνεχίσω την ευχή. Εσύ πήγαινε στην εκκλησία». Έτσι κάθισε στο κελάκι του λυπημένος, διότι δεν θα μπορούσε να κοινωνήσει. Έφυγε ο πατήρ Αρσένιος, ενώ αυτός έμεινε σκυμμένος στο σκοτεινό και μικρό κελάκι του και έλεγε την ευχή έχοντας βάλει το νου του μέσα στην καρδιά του. «Μου ήρθε τότε κάτι σαν παράπονο και είπα στον εαυτό μου «Ταλέπορε άνθρωπε, από τις αμαρτίες σου είσαι ανάξιος να κοινωνήσεις». Όλοι οι άλλοι πατέρες θα κοινωνήσουν των αχράντων μυστηρίων, ενώ εσύ που είσαι άχρηστος δεν θα κοινωνήσεις. Εκεί που καθόταν λοιπόν κλαίγοντας και ελεηνολογώντας τον εαυτό του, ξαφνικά πλημμύρισε το κελάκι του από φως. Άνοιξε η στέγη του και κατέβηκε ένας νέος άνθρωπος με φτερά και στάθηκε μπροστά του. Ήταν άγγελος Κυρίου. Μόλις που μπορούσα να τον ειδώ με την όψη του ως αστραπή που ήταν, έβαλε μέσα στον κόρφο του το χέρι του και έβγαλε ένα όμορφο κουτάκι, στρογγυλό, φωτεινό, όλο άπλετο φως ήταν, το φως του άλλου κόσμου. Τότε ο άγγελος άνοιξε το κουτάκι με προσοχή και μου ένευσε να ετοιμαστώ και πήρε από μέσα μια μερίδα άρτου με τη λαβίδα. Ευρισκόμενος υπό την επίρρεια του πνευματικού αυτού φαινομένου και του μυστηρίου της χάριτος της οπτασίας, κατάλαβα αθέλητα και χωρίς να σκεφτώ διότι σε αυτές τις στιγμές ο άνθρωπος πάβει να σκέφτεται και να αισθάνεται κατά το σύνηθες. Έκαμα αυτό που ο Θεός μου έλεγε να κάνω. Άνοιξα το στόμα μου και με κοινώνησε λέγοντας «Σώμα και αίμα Χριστού μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού, Ιωσήφ μοναχός». Μετά μου χαμογέλασε σεμνά ο άγγελος, έκλεισε το σκεύος και ανελήφθη δια της στέγης. Έπειτα έγινε πάλι σκότωση στο δωμάτιό μου. Έσκυψε πάλι το κεφάλι του γέροντας και άρχισε την προσευχή. Ομολογούσε μετά ότι τόση χαρά και ευτυχία ένιωθα, που ποτέ μου αυτή τη χάρη δεν τη γεύτηκα. Μία εβδομάδα δεν ένιωθα ούτε ανάγκη για φαγητό και νερό. Έπαυσε κάθε λειτουργία του σώματός μου. Ο γέροντας Ιωσήφ αποτελεί για μας τους ογδοήτες μεγάλο στήριγμα, και τούτο διότι με τον βίο του επιβεβαίωσε και επισφράγισε τα νηπτικά βιώματα. Ο σύγχρονος χριστιανός, διαβάζοντας ότι ορισμένοι ξακουστοί ασκητές που ζούσαν στην έρημο, χωρίς ποτέ τους να συναντούν ανθρώπους, είχαν αξιωθεί της δωρεάς να μεταλαμβάνουν της Θείας Κοινωνίας από αγγέλους, εξαιτίας της γενικής χλιαρότητος, δυσπιστής αυτού του είδους τις μαρτυρίες. Ιδού όμως που και στις μέρες μας φανερώνονται γενναίες ψυχές με πύρινο πόθο Θεού και βαθιά ταπείνωση, με μεγάλη άσκηση και αυταπάρνηση που καταξιώνονται των ιδίων δωρεών. Και έτσι το παράδειγμα του γέροντος Ιωσήφ μας διδάσκει με βροντερή τη φωνή πως η αγιότης και τα χαρίσματα των μεγάλων πατέρων είναι κατορθωτά σε κάθε εποχή, ακόμη και στη δική μας. Πάνω στον Άγιο Βασίλειο και μέσα στην απομόνωση του κελιού του, συχνά ο γέροντας ήξερε τι συμβαίνει έξω στον κόσμο καλύτερα από εκείνους που φροντίζουν να μαθαίνουν για το ένα και το άλλο. Μια φορά ένας ζηλωτής εκεί στα ασκητήρια άρχισε να πρεσβεύει κάποιες πολύ ακραίες θέσεις. Μάλιστα, επειδή ήταν και δεινός ομιλητής, άρχισε να παρασύρει σιγά σιγά και μερικούς άλλους στις γνώμες του. Ο γέροντας, όταν άκουσε γι' αυτόν τον ασκητή και τις θέσεις του, άρχισε να κάνει προσευχή να τον πληροφορήσει ο Θεός ποια είναι η αλήθεια. Κάποια στιγμή ο Θεός του αποκάλυψε διοπτασία στην αλήθεια και να πως την διηγήθηκε ο ίδιος. «Είδα ότι ήσαν δύο δρόμοι όπου εχάραξαν οι πατέρες, ο κοινοβιακός και ο ασκητικός. Και είδα τον αδελφόν αυτόν και δεν επήγε, μήτε στον ένα μήτε στον άλλο, αλλά λέγει «Εγώ θα πάω εδώ». Και πήρε έναν κατήφορο μέσα στο ρουμάνι όπου κατέβαινε στη θάλασσα. Βλέπω πάλι ότι ήμουν στον Άγιο Βασίλειο επάνω στη σκήτη και ήμουν στην κορυφή και βλέπω μια φωτιά τρομερή όπου έκαιε όλη τη σκήτη και λέγω στεροχωρούμενος «Ποιος έβαλε αυτή τη φωτιά και θα κάψει όλη τη σκήτη» και κάποιος μου λέει «Ο τάδε την έβαλε, θέλων να στηρίξει το φρόνημά του». Είναι αλήθεια ότι εκεί στην έρημο του Αγίου Βασιλείου, ο γέροντας Ιωσήφ και ο πατήρ Αρσένιος εστερούντο τα πάντα, αλλά επειδή γονίζονται με πολλή βία, γι' αυτό και είχαν πολύ χάρη στην ωερά τους προσευχή, με πολλές πνευματικές και θείες καταστάσεις. Ο Θεός τους φανέρωνε πολλά από τα απόρριτα μυστήριά Του, διότι κατέβαλαν πολλούς αιματηρούς κόπους και υπέμεναν πολλές θλίψεις για την αγάπη Του. Γι' αυτό και ο Θεός παρηγορήσε τον Άγιο Γέροντα Ιωσήφ με θεωρίες, διότι δεν είχε άνθρωπο να συζητήσει μαζί του τις ουράνιες καταστάσεις που βίωνε και να τον κατανοήσει. Γι' αυτό και όλα τα κατάπινε μόνος του. Είχε βέβαια τον πατέρα Αρσένιο, αλλά αυτός ήταν απλοϊκός. Με την πείρα του πάνω στον πνευματικό αγώνα είχε μάθει ο γέροντας να μην εξωτερικεύει την εσωτερική του κατάσταση σε κανένα, για να μην ξέρουν οι δαίμονες πώς να τον πολεμήσουν. Δια τούτο δίδασκε «Είτε στον παράδεισο βρίσκεσαι, είτε στην κόλαση, το δικό μας είναι να μην το εξωτερικεύουμε και να φαινόμαστε απαθείς». Η πολέμη. Ο γέροντας όλη του τη ζωή πολεμούσε στήθος με στήθος με τα δαιμόνια. Οι αποστάτες της Θείας Αγάπης τον πολεμούσαν με διαφόρους τρόπους. Πότε με λογισμούς, πότε με ασθένειες κατά παραχώρηση Θεού, πότε με φανερή την παρουσία τους και αργότερα χρησιμοποιώντας ασθενεστέρους αδελφούς και υποτακτικούς, των οποίων τους πειρασμούς σήκωνε. Μια χειμωνιάτικη νύχτα, ο γέροντας Ιωσήφ με τον πατέρα Αρσένιο ήταν στην καλύβα τους πάνω στον Άγιο Βασίλειο. Έξω μενόταν χιονοθύελλα. Ο αέρας μούγκριζε και ούρλιαζε μανιασμένα. Το κρύο περώνιαζε τα κόκαλα. Οι γεροντάδες κατά το τυπικό τους αγωνίζονταν στην αγρυπνία με μνήμη θανάτου, δάκρυα μετανοίας, χιλιάδες γονικλησίες και κυρίως με νοερά προσευχή. Αυτό όμως δεν άρεσε και πολύ στο φθονερό διάβολο, γι' αυτό και εξήγηρε ένα σωρό επιθέσεις εναντίον του γέροντος, με λογισμούς, φαντασίες, μετεωρισμούς, κρότους, απειλές και ό,τι άλλο γνωρίζει. Δοκίμασε 3 και 4 φορές να τον υποσκελίσει, αλλά όλες οι επιθέσεις του απέτυχαν, διότι ο γέροντας ήταν πλέον έμπειρος αγωνιστής. Στο τέλος ο διάβολος τόσο μάνιασε εναντίον του, ώστε μπήκε μέσα στην καλύβα των γεροντάδων από την πόρτα, με τη μορφή βιαίου ανέμου, τίναξε την πόρτα και σήκωσε τη στέγη στον αέρα. Και έμεινε ο γέροντας εμβρόντιτος μέσα στην καλύβα, να κοιτάζει τη σκεπή με αμέτρητα κιλά πέτρες επάνω της, να πετά στον αέρα σαν ανεμόπτερο. Εκεί πάνω στον Άγιο Βασίλειο είχε βέβαια δυνατούς ανέμους, αλλά αυτό που συνέβη δεν ήταν μια απλή δυνατή ανεμοθύελα, αλλά κάποιο δαιμόνιο. Τελικά η σκεπή με ορμή κρεμοτσακίστηκε στους αντικρινούς βράχους και έμειναν τα λείψανά της ηχτρό θέαμα πάνω στα χιόνια. Και έτσι οι δύο ασκητές έμειναν έκθετοι στην χιονοθύελα. Την αγρυπνία τους όμως δεν την σταμάτησαν. Και τι έκαναν για να μην παγώσουν? Μετάνοιες όλη τη νύχτα. Μια άλλη φορά, καθώς ο γέροντας αγρυπνούσε με την ευχή, φανερώθηκε μπροστά του ένας δαίμονας. Προφανώς ο σκοπός του θα ήταν να αρχίσει το ξυλοκόπημα. Αλλά ο γέροντας Ιωσήφ τόση άντρια είχε και τόση μανία εναντίον τους, που αμέσως όρμησε πάνω του να τον τσακίσει. Εκεί που πάλευε με τον δαίμονα και τον έπιασε γερά, φώναξε στον πατέρα Αρσένιο. «Αρσένιε, φέρε φωτιά να τον κάψουμε, τώρα που τον έπιασα δεν θα γλιτώσει». Και καθώς ο γέροντας κρατούσε σφιχτά το δαιμόνιο και ο πατήρ Αρσένιος επιχειρούσε να ανάψει φωτιά για να το κάψουν, ο διάβολος μεταμορφώθηκε σε κόρακα και πέταξε. Αυτά βέβαια ακούγονται εύκολα, αλλά μόνον εκείνοι που γεύθηκαν τις αισθητές δαιμονικές επιθέσεις μπορούν να αξιολογήσουν ορθά το θάρρος και την ανδρεία του γέροντος Ιωσήφ. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ που γεύθηκε άφθονα τις δαιμονικές εμφανίσεις, τόσο μόνο αρκέστηκε να πει «Είναι απέσιοι». Και ενώ ζούσαν πολύ χαριτωμένα εκεί πάνω στον Άγιο Βασίλειο, εντούτοις ο πόλεμος που είχε ο γέροντας από τα δαιμόνια συνεχιζόταν αμύωτος. Κάποτε ήλθε κάποιος γνωστός του από τον κόσμο να δει τον γέροντα, αλλά εκεί στα απότομα βράχια δεν είχαν πού να τον φιλοξενήσουν. Έτσι τη νύχτα έβαλε τον επισκέπτη να κοιμηθεί στο κελάκι του, ενώ ο ίδιος ο γέροντας πήγε να κάνει την αγρυπνία του στην εκκλησίτσα. Το βράδυ λοιπόν ήρθαν οι δαίμονες στο κελί του γέροντος και κατά τη συνήθειά τους άρχισαν τον ένικο στο ξύλο. Ο επισκέπτης έβαλε τις φωνές. Έφρυξε ο άνθρωπος. Κόντεψε να τα χάσει. Με τις φωνές έτρεξαν ευθύς ο γέροντας και ο πατήρ Αρσένιος και τον ρώτησαν. «Τι συμβαίνει, βρε ευλογημένε?» «Οι δαίμονες παρολίγων θα με έπνιγαν. Με σκότωσαν στον ξύλο». «Μη φοβάσαι. Μην ανησυχείς. Δεν σε ξαναχτυπάνε. Κάθε βράδυ εμένα δέρνουν, αλλά κατά λάθος τις έφαγες εσύ». Ο επισκέπτης έπεσε στα πόδια του γέροντος με κλάματα και τον παρακαλούσε. «Πηγαίνετε με γρήγορα στην Αγία Άννα, δεν μπορώ να μείνω εδώ». Του είπε ο γέροντας διαφόρους παρηγορητικούς λόγους για να τον ηρεμήσει, αλλά εστάθη αδύνατον. Δεν μπορούσε ο επισκέπτης πλέον να μείνει στο μαρτυρικό εκείνο τόπο. Έντρομος κοίταζε δεξιά-αριστερά και παρακαλούσε να φύγει. Οπότε, νύχτα, μεσάνυχτα, τον οδήγησε ο γέροντας μέσα από τα ρουμάνια στην Αγία Άννα και επέστρεψε.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με.

τον ευκλεεί ιεράρχην Χριστού Αχίλλιον, ως του Ευαγγελίου πρακτικών υποφύτην και μίστην της Τριάδος Θεοειδή, ανυμνήσομεν λέγοντες, μη διαλείπεις πρεσβεύων Πάτερ Αΐ, του σωθήνε τας ψυχάς ημών. Τον Ιεράρχην Χριστού και τον Λαρισαίον Ποιμενάρχην και Πρόεδρον, Αχίλλιον τον Μέγαν, ως Θεσσαλίας πάσης σκοπών, ασμάτων άνθεση καταστέψομεν. Σοφός γαρ ποιμάνας, ενωσιότητη και αληθεία, την λαχούσαν ποίμνην εν δόγμαση θεόληπτος και εν θαύμαση περίβλεπτος και εν εκκλησία δαβητικός οσίων, μυσταγωγός θεοειδής των κριτώνων όφθη, απαύστος πρεσβεύων διδώνε πάση τεσμάτων άφεση.

Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, Επισκόπου Αχρίδος. Ευλόγησε τους εχθρούς μου, ο Κύριε. Ακόμη κι εγώ τους ευλογώ και δεν τους καταργέμαι. Οι εχθροί με δίδαξαν να μάθω αυτό που δύσκολα μαθαίνει κανείς, ότι ο άνθρωπος δεν έχει εχθρούς στον κόσμο εκτός από τον εαυτό του. Μισεί κάποιος τους εχθρούς του μόνο όταν αποτυγχάνει να αναγνωρίσει ότι δεν είναι εχθροί, αλλά σκληροί και άσπλαχνοι φίλοι. Είναι πράγματι δύσκολο για μένα να πω ποιος μου έκανε περισσότερο καλό και ποιος μου έκανε περισσότερο κακό στον κόσμο, οι εχθροί ή οι φίλοι. Γι' αυτό ευλόγησε, ο Κύριε, και τους φίλους μου και τους εχθρούς μου.

Βαχυλίου φωνή. Ο Άγιος Αχίλιος, στις περιοδίες και τα ταξίδια του, όπου πήγε και όπου στάθηκε, βρήκε παντού διψασμένες ψυχές. Πολλές ψυχές τις βρήκε έπειτα από αναζήτηση. Πολλές άλλες τον βρήκαν έπειτα από δική τους αναζήτηση. Οι άνθρωποι στην εποχή του διψούσαν πολύ. Διψούσαν για την αλήθεια. Ζητούσαν την αγάπη και τη δικαιοσύνη. Ποθούσαν την τιμιότητα και την καθαρότητα. Τους είχε αφάνταστα κουράσει και απογοητεύσει η φοβερή κατάσταση που επικρατούσε. Η ληστική νοοτροπία και η κυρίαρχη ειδωλολατρία είχαν κυριολεκτικά κουρελιάσει την ανθρώπινη προσωπικότητα. Είχαν αποξενώσει τον άνθρωπο από κάθε είδος αξιοπρέπειας και ανθρωπισμού. Μπροστά στην κατάσταση αυτή, δεν μπορούσε να μείνει αδιάφορος. Έπειτα έβλεπε την αναζήτηση των ανθρώπων και δεν επέτρεπε στον εαυτό του να μείνει αδρανής. Έκανε ό,τι μπορούσε. Έδωσε ό,τι του ήταν δυνατό. Έδωσε κόπο και χρόνο. Πρόσφερε μόχθο και όλες του τις δυνάμεις. Έδωσε την ψυχή του. Οι ταλαιπωρίες και οι στερήσεις δεν στάθηκαν εμπόδιο. Οι δυσκολίες και οι αντιδράσεις δεν του προκαλούσαν προβληματισμό. Θεωρούσε χρέος και καθήκον του να συμπαρασταθεί στους διψασμένους και κουρασμένους συνανθρώπους του. Έπρεπε να τους βοηθήσει, να τους στηρίξει στο δύσκολο δρόμο της ζωής, να τους οδηγήσει στη χριστιανική πίστη ή να τους συγκρατήσει σε αυτήν.

Αναστάσιμο κοντάκιο του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού. Προήμιον. Το πάθη σου σωτήρι μόν παθών ηλευθερώθημεν. Αδάμ ανεβόασι και άδης εξεπλήτετο δια της Αναστάσεως. Μετάφραση. Μετάγιο πάθος σου σωτήρα μας βρήκαμε ελευθεριά από τα πάθη. Σου φώναζε ο Αδάμ και ο Άδης ήτανε κατάπληκτος με την Ανάσταση. Οίκη. 21. Ως περ ουρανού η ετών η γη απεκδέχεται, ούτως εν το Άδη Αδάμ κρατούμενος έμενέσαι, τον του κόσμου σωτήρα και ζωής τον δοτήρα, και έλεγε το Άδη τι μέγα φρονείς, μήνων με μήνων μικρών, ειν όψη με τα μικρών, το κράτος σου λιθέντα και εμέ ανυψωθέντα, νυν με κατέχεις και γένος μου δέσμιον, με το λίγον δε όψη από σου εκλυτρωθέντα, διε μέγα ρίξει ο Χριστός και εσύ φρίξεις και την τυραννίδα σου καταλύσει δια της Αναστάσεως. Μετάφραση. Ωσάν τη γη που καρτερά την πόρα του ουρανού, έτσι στον άδειο Αδάμ κρατούμενος περίμενε, σένα, του κόσμου τον σωτήρα και τη ζωής δημιουργώ, κι όλος τον άδειο έλεγε γιατί περηφανεύεσαι, περίμενε με λιγάκι, περίμενε για να δεις το κατόπιν διαλυμένο το κράτος σου και μέναν υψωμένο. Τώρα δέσμιο κρατάς εμένα και το γένος μου, μα σε λίγο θα με δεις από σένα λυτρωμένο, αφού για μένα θα έρθει ο Χριστός και εσύ θα ανατριχιάσεις και την τυραννία σου θα καταλύσει με την Ανάσταση. 22. Δύναμην τη αύτην ουδή σου δέπο ευπόρησε, πάντων γαριμή βασιλεύς ο Άδης είπε το Αδάμ, τι ήσουν έτερος σήξη και εμέ υπερέξει, και διαδέξετε μου το βασίλειον, Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ και Ιωσήφ και πάντα στους προφήτας εν το κράτη μου κατέχω, σου δε κατάρχω ως πάντων πρωτεύοντος, πόσουν έρχεστε έφης τον εμέ καταπατούντα, άρα τούτον πάντων ανώτερος εστίν ή να εκλυκτρώσει σε ως περ έφης δια της Αναστάσεως. Μετάφραση. Τέτοια δύναμη κανείς δεν απόκτησε ποτέ, γιατί σ' όλα κυριαρχώ, είπε ο Άδης τον Αδάμ. Και ποιος άλλος θα έρθει και εμένα θα νικήσει και θα γίνει διαδοχός μου στο βασίλειο, τον Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ και Ιωσήφ και όλους τους προφήτες κατέχω στο κράτος μου. Εσένα δε κατακρατώ σαν πρώτον από όλους. Πώς λες λοιπόν πως έρχεται αυτός που με καταπατά, είναι άραγε ανώτερος από όλους σε τούτους για να σε λυτρώσει καθώς είπες με την Ανάσταση. 23. Ήκουσε του Άδου Αδάμ τι αυτά κομπάζοντος και ευθύς φυσί προς αυτόν ο πρωτοπλάστης των κροτών. Άκουσον μου ρημάτων και μη μάτιν επέρου. Εμέ γαρών κατέχει σου δίνει κρατήν. Παραδείσου γάρ της τρυφής διασέ των δολερών. Απόβλητος εδείχθην και προσέν ειν κατεπέμφθην. Φύλαξ μου πέλης ου δίνει ολέσε με. Βασιλέα γάρ έχω ως εκκλήσει σου το κράτος. Αυτό εστρατεύθην είναι αναγάγημεν υψίστης δια της Αναστάσεως. Μετάφραση. Άκουσε ο Αδάμ τον Άδη τέτοια που καφιότανε και αμέσως ο πρωτόπλαστος του είπε, πρόσεξε τα λόγια μου και μην καφιέσαι άδικα. Εμένα δηλαδή που βαστάς, άλλο δε θα μπορείς να με κρατήσεις. Βέβαια την απόλαυση του παραδείσου από τον δολερό εσένα αστερήθηκα και είμαι τώρα κάτω σε σένα. Φύλακας είσαι και φρουρός μου, να μ' αφανίσεις όμως δεν μπορείς, γιατί έχω βασιλέα που θα διαλύσει το κράτος σου. Στρατιώτης του έγινα για να με φέρει στα ύψη με την Ανάσταση. 24. Ρίξε το χειρόγραφόν σου δεις σου προείσταται, όν γαρ σύ καλής βοηθών και τούτου εγώ βασιλεύς. Λείψω με γαρ και τούτον ως και πάντας ανθρώπους, ουκ έστι γάρ μου μίζων ουδή σου δαμού. Μη πλανώ λοιπόν Αδάμ, τι εις μάτιν κοπιάς. Εγώ σε εντυμβεύω και του γένου σου κατάρχω, όν συνομίζεις έχειν αντιλήπτορα. Νυν σταυρούμενον όψη και υπε μου σε καταποθέντα, πόσουν έφης ότι απε μου σε λυτρούτε. Νυν κρατήν το γένο σου προσετάχθην δια της Αναστάσεως. Μετάφραση. Κανένας δεν νοιάζεται να σου ξοφλήσει το γραμμάτιο, μιας και αυτόν που βοηθών αποκαλείς εγώ και τούτου είμαι βασιλέας.
γιατί και αυτόν θα πάρω όπως όλους τους ανθρώπους, επειδή πιο μεγάλος δεν υπάρχει από μένα πουθενά ούτε ένας. Γι' αυτό, Αδάμ, μην ξεγελιέσαι, γιατί κοπιάζεις άδικα. Στον τάφο σε έχω και κυβερνώ το γένος σου. Αυτόν που νομίζεις πως έχεις προστάτη, θα τον δεις να σταυρώνεται τώρα και να καταβροχθίζεται από μένα. Πώς ισχυρίστηκες λοιπόν ότι από μένα θα σε σώσει? Μέχρι τα τώρα έχω προσταχθεί το γένος σου να εμποδίζω από την Ανάσταση. 25. Ώστε και πληγάς διεμέ ου καν παρετήσετε, δεύτερος Αδάμ διεμέ γεννήσετε μου ο Σωτήρ, την εμήν τιμωρίαν διεμέ υπενέγγι την σάρκα μου φορέσας καθάπερκα εγώ, ον χερουβή μου χωρά τούτου νήξους η πλευράν, και είδωρα να βλύσει και τον καύσο να μου σβέσει, ον συνομίζεις κατέχειν ως άνθρωπον, ως βρωτών καταποιείς, ως θεόν δε εξεμέσεις, μετά τρεις ημέρας. Ου γαρδίνη φέρειν άσπερης αγάγης ή τιμωρίας δια της Αναστάσεως. Μετάφραση. Ακόμα και πληγές για μένα να υποφέρει θα θελήσει, για χάρη μου νέος Αδάμ θα γίνει ο σωτήρας μου. Την τιμωρία τη δική μου αυτός για μένα θα δεχθεί, αφού εσαρκοφόρεσε όπως είμαι κι εγώ. Αυτόν που και τα χερουβίμ δεν βλέπουν θα τον τρυπήσουν στην πλευρά και νερό θα αναβλήσει και τη λάβρα μου θα σβήσει. Αυτόν που νομίζεις πως κατέχεις ως άνθρωπο και ως θνητό θα καταπιείς, μα ως θεόν θα βγάλεις μετά ημέρες τρεις. Αληθινά, δε θα μπορέσεις να βαστάξεις τις όσες θα σου δώσει τιμωρίες με την Ανάσταση. 26. Μάθομεν λοιπόν αδελφοί τι πράττει ο Κύριος, όξος γάρ αυτός και χολήν γευσάμενος εν το σταυρό έφη, τέλος υπάρχει των αιμών παθημάτων, και κλίνα στον αυχένα έδωκε ψυχήν, ήλιος και σελήνη και αστέρες ουρανού μη φέρονται στην ύβριν, κατεκάλυπτον το φέγγος, βουνή και όρυφη γίνε μελέτησαν, του ναού δε το τέμβλον και αυτό εράγει μέσον. Ο πρωτόπλαστος δε εκ βάθους εγώα, ο Θεός μου ρίσε με εκ του άδου δια της Αναστάσεως. Μετάφραση. Για να δούμε λοιπόν αδελφοί τι έπραξε ο Κύριος. Αφού εκείνος δηλαδή χωλή και ξύδι γεύτηκε πάνω στο σταυρό, είπε «Τέλειωσαν τα πάθη μου». Και το κεφάλι έγειρε και την ψυχή παρέδωκε. Ο ήλιος και η σελήνη τότε και τα αστέρια του ουρανού την προσβολή να αντέξουν δεν μπορούσαν και έχασαν το φως τους. Τα βουνά και τα όρια σκέφτηκαν να φύγουν. Ακόμα και το τέμπλο του ναού εσκίστηκε στα δύο. Και ο πρωτόπλαστος από το βάθος φώναζε «Θεέ μου, απ' τον Άδη σώσε με την Ανάσταση». 27. Αλήλθε Χριστός η ζωή ύπνων δείξε τον θάνατον. Δέχεται ο Άδης των Χριστών ως έκαστον των γηγενών, καταπίνει ως δέλος των ουράνιων άρτων, τιτρώσκεται αγκίστρο θεότητος, ο Άδης δε οδυνηράς ανεβόησε φωνάς, κεντώ με την κοιλίαν, ον κατέπιον ου πέπτο, ξένην μη βρόσιν παρέσχεν ον έφαγον, όσους ίστιον πάλεου δε εις ενόχλησέμι, τάχα ούτως έστιν, όν ο Αδάμ μη προείπεν ότι μαστιγώσισε όταν έλθει δια της Αναστάσεως. Μετάφραση. Κι ήρθε λοιπόν ο Χριστός, η ζωή, για να κάμει ύπνο το θάνατο. Παίρνει ο Άδης τον Χριστό όπως τον κάθε άνθρωπο. Καταπίνει σαν δόλωμα τον ουράνιο άρτο και πιάνεται απ' της θεότητος τ' αγκίστρι. Και ο Άδης έβγαλε φωνές σπαραξικάρδιες. Η κοιλιά μου με κόβει, αυτόν που κατάπια δεν μπορώ να χωνέψω. Παράξενη γεύση και αλλιώτικη, αυτό που έφαγα μου πρόσφερε. Όσους έτρωγα πριν, ούτε ένας ποτέ δεν με ενόχλησε. Είναι τάχα αυτός που μου προείπε ο Αδάμ, πως θα σε μαστιγώσει σαν έρθει με την Ανάσταση. 28. Νην μέμνησε ρημάτων εμών, ον πάλεσι έλεγον, ότι ο εμός βασιλεύς ισχύει μάλλον υπέρ σε. Σι δε έδοξα είναι όναρ τούτους τους λόγους, υπήρασε διδάξει αυτού την ισχύν. Ούτε γαρ μόνον εμέ, αλλά και τους μετεμέ, και πάντας απολέσας εκ πάντων ερημωθήσει. Χριστός ον είδες εν ξύλο κρεμάμενον, αυτός νυν σε δεσμίσει και χαρίς αποκριθώσει.
Πού σου άδει τον οίκος ή πού σου το κράτος, ο Θεός κατέλησε την ισχύν σου δια της Αναστάσεως. Μετάφραση. Θυμάσαι τώρα τα λόγια μου που παλιότερα σου έλεγα πως ο δικός μου βασιλιάς εξεπερνά τη δύναμη και συνόμισες πως είναι όνειρο αυτά που είπα. Η πείρα θα σε μάθει ποια δύναμη έχει. Αλήθεια, όχι εμέ μονάχα μα και τους απογόνους μου και όλους αφού χάσεις παντέρημος θα μείνεις. Και ο Χριστός που είδες το σταυρό κρεμασμένο, αυτός ο ίδιος τώρα θα σε δέσει και χαρούμενος εγώ θα σου φωνάξω. Άδη, πού είναι η νίκη σου, πού πήγε η δύναμή σου, ανίσχυρος έκαμε ο Θεός με την Ανάσταση. 21. Ούτως Ιωνάν τριτέων το κήτος εξήμεσε, νυν καγώ εμέσω Χριστόν και πάντα στους όντας Χριστού. Ένε και γάρ του γένους του Αδάμ τιμωρούμε. Ο Άδης ταύτα στένων εβώ αθρηνών. Μη πιστεύσα στο Αδάμ ταύτα λέγονται μη πριν, υψάφχουν και εβών λέγον, ουδείς μου κατάρχη πάντων γαράναξ υπάρχων το πρώτερον. Νυν απόλεσα πάντας και γελώντας με βοώσει. Πού σου άδει τον οίκος ή πού σου το κράτος. Ο Θεός κατέλησε την ισχύν σου δια της Αναστάσεως. Μετάφραση. Όπως σε τρεις ημέρες έβγαλε τον Ιωνά της θάλασσας το τέρας, έτσι κι εγώ τώρα θα βγάλω το Χριστό και όλους τους δικούς του, επειδή το γένος του Αδάμ της τιμωρίας μου αιτία είναι. Αυτά εφώναζε ο Άδης με στεναγμούς και θρήνους. Στου Αδάμ τα λεγόμενα δεν έδωσα βάση, καύχηση γεμάτος βροντοφώναζα, ανίκητος είμαι. Αν και πριν κυριαρχούσα σε όλους εγώ, τώρα όλους τους έχασα και περιπέζοντάς μου λένε, η νίκη σου Άδη που είναι και η δύναμή σου τι απόγεινε. Ανίσχυρος έκαμε ο Θεός με την Ανάσταση. 20. Υψηλήν ισχύν σου Χριστός ελθώνε ταπείνωσεν, όλην γαρεμού την μορφήν λαβώνε τροπός ατώσε. Αίμα τη γάρ τιμίων είναι εγώ ηγοράστην, θωράς απειλαξέ με ο άνευ θωράς. Όπου δαν περιστραφείς πανταχώθεν θεωρείς, τους τάφους και νοθέντας και γυμνών άσχημον όντα, πού σου τα κλήθρα υπάρχει ο άθλιε, Ιησούς μου κατήλθε και συνέτριψέ σου πάντα, πού σου άδει τον οίκος ή πού σου το κράτος, ο Θεός κατέλησε την ισχύν σου δια της Αναστάσεως. Μετάφραση. Ο Χριστός καθώς ήρθε την αγέροχη δύναμή σου ταπείνωσε, έγινε όντως τέλειος άνθρωπος και εσύ το έβαλε στα πόδια. Με αίμα τίμιο δηλαδή τώρα εγώ εξαγοράστηκα απ' τη φθορά μ' απάλαξεν ο άφθαρτος. Ολόγυρα όπου στραφείς βλέπεις από όλες τις πλευρές τους τάφους εδιασμένους και άχαρο και γυμνό εσένα. Πού είναι τα κλειδιά σου δύστυχε, κατέβηκε ο Ιησούς μου κι όλα σου τάκαμε συντρίμια. Η νίκη σου πού είναι Άδη και η δύναμή σου τι απόγεινε. Ανίσχυρος έκαμε ο Θεός με την Ανάσταση. 21 και τελευταίος. Ύψος έμεν ουρανίσος έτροπος άμενος, σύνθρονος ημίτο λοιπόν ουκέτη υπόκει μέση, έλαβε σώμα εμών ή να ανακαινήσας αθάνατον ποιήσι και σύνθρονον, βασιλεύσος είναι αυτό, συνηγέρθην γαραυτό, ουκέτη μου κατάρχης, αλεγό σου κυριεύω, άνω υπάρχει του μόν είναι νέχυρον, σίδε κάτω πατήσε υπό πάντων των βοόντων, πού σου άδει τον οίκος ή πού σου το κράτος, ο Θεός κατέλησε την ισχύν σου δια της Αναστάσεως. Μετάφραση. Στους ουρανούς μ' ανέβασε εκείνος που σε νίκησε. Είμαι μαζί στο θρόνο του τώρα και στο εξής πλέον εσύ δεν με εξουσιάζεις. Επήρε το δικό μου σώμα, καινούριο να το κάνει και αθάνατο και σύνθρονο. Θα βασιλέψω μαζί του, γιατί μαζί του αναστήθηκα. Εξουσιαστής μου πια δεν θα είσαι, μα εγώ θα είμαι Κύριός σου. Τώρα βρίσκεται πάνω το δικό μου ενέχειρο και εσύ κάτω πατιέσαι από όλους που φωνάζουν. Η νίκη σου που είναι Άδη και η δύναμή σου τι απόγεινε. Ανίσχυρος έκαμε ο Θεός με την Ανάσταση.

επέτε. Την μνήμη σου τελούσα την πανέορτον πόθο, αχίλιε παμάκαρ ιεραρχών ιερών εγκαλόπισμα, ταύτης ποιμήν γαρεδίχθης και πρεσβευτής προς Θεόν Πάτερ Θερμότατος. Του παρακλήτου Άγιε, δεδεγμένος την χάριν, των Λαρισαίων πρόεδρος Θεοφόρος εδείχθης, αχίλιε ιεράρχα, ένθεν εν τη συνόδο, τη εν νικαία λάμψας, τη σοφία των λόγων και την σαθράν του αρίου ίσχυνας φλιναφίαν, τριάδα ομοούσιον, ορθοδόξος κηρύττων.

Πολλοί λένε ότι η χριστιανική ζωή είναι δυσάρεστη και δύσκολη. Εγώ λέω ότι είναι ευχάριστη και εύκολη, αλλά απαιτεί δύο προϋποθέσεις: ταπείνωση και αγάπη.

η Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία τη Δευτέρα, 18 Μαΐου, από τις 9 έως τη 1, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχιλλείου. Δίνουμε αίμα. Προσφέρουμε ζωή. Με τη χαρά της Αναστάσεως.

Με πολύ χαρά, αδελφοί μου, βρισκόμαστε ανάμεσά σας σήμερα, μετά από την ευγενική πρόσκληση του προϊσταμένου του Ιερού Ναού σας, του Πατρός Ματθαίου, αλλά και των φιλτάτων συνεφημερίων του και ασφαλώς με την πατρική ευλογία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών κυρίου Ιερονύμου, αλλά και με την ευλογία του γέροντος της Ιεράς Μονής μας, γέροντος Ναθαναήλ, διότι όπως ξέρετε τα κελιά στο Άγιο Όρος ανήκουν σε μια κυρίαρχη μονή. Το δικό μας κελί ανήκει στη Μονή των Ιβύρων, οπότε με την ευλογία του γέροντος βρισκόμαστε σήμερα ανάμεσά σας. Και πραγματικά αισθανόμαστε και εμείς παρηγοριά όταν σας βλέπουμε, διότι βλέπουμε πρόσωπα αδελφών μας, οι οποίοι πολεμούν μέσα στον κόσμο. Και δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι στις ημέρες μας το μετερίζει της οικογένειας, έτσι τουλάχιστον το βλέπω εγώ και μέσα από το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως, πολλές φορές τίνει να γίνει πιο δύσκολο σταυρός από το μοναχισμό. Στην εξομολόγηση παρηγορούμε πραγματικά όταν βλέπω τον αγώνα των αδελφών μας μέσα στον κόσμο. Εμείς επιλέξαμε την στενή και τεθλιμμένη οδό, όπως λέμε και στην ακολουθία της κουράς. Αλλά επειδή μας αναπαύει αυτό που κάνουμε και χαιρόμαστε με τη δυσκολία του, τότε αυτή η στενή και τεθλιμμένη οδός γίνεται κατά κάποιον τρόπο πλατεία. Δεν ξέρω κατά πόσο η ζωή πλέον μέσα στον κόσμο είναι τόσο εύκολο να αγωνίζεται κανείς. Παρόλα αυτά, σας ζητούμε σαν μοναχοί και σαν αδελφοί σας εν Χριστώ να μην μας ξεχνάτε στις προσευχές σας. Όλοι έρχεστε και καλώς κάνετε. Μας δίνετε χαρτάκια με τα ονόματα να σας μνημονεύουμε, είτε στις Θείες Λειτουργίες, είτε στο κομποσκήνι μας. Αλλά σας παρακαλώ με την ευκαιρία που βρισκόμαστε από κοντά και εσείς να μην μας ξεχνάτε στις προσευχές σας, διότι έχουμε και εμείς ανάγκη των δικών σας προσευχών για να μπορούμε και εμείς να πορευόμαστε στο δρόμο της μοναχικής πολιτείας. Ερχόμαστε σήμερα από το περιβόλι της Παναγίας μας και όπως έλεγε ο μακαριστός γέροντας προηγούμενος της Ιεράς Μονής Ιβύρων, γέροντας Βασίλειος, εκοιμήθη πριν από λίγες ημέρες, λέμε το Άγιο Όρος περιβόλι της Παναγίας και όχι κήπο της Παναγίας. Γιατί? Γιατί ένας κήπος είναι περιποιημένος. Έχει τον κηπουρό του, ο οποίος το φροντίζει, το καθαρίζει. Το περιβόλι όμως, εκτός από αυτά που εμείς έχουμε φυτέψει, υπάρχουν και οι αγριάδες, υπάρχουν και τα βάτα, υπάρχουν αυτά όλα που φυτρώνουν μόνα τους, αλλά δίνουν μια ομορφιά στον τόπο. Άρα λοιπόν, δεν ερχόμαστε, όπως έλεγε ο γέροντας Βασίλειος, από τον κήπο ή από το πάρκο της Παναγίας, αλλά ερχόμαστε από το περιβόλι της. Γι' αυτό και όποιος έρχεται στο Άγιο Όρος, μπορεί να δει και να βρει αυτό που ζητάει. Ζητάει να βρει αγιότητα και άσκηση, θα τη βρει. Ζητάει να δει ανθρώπινες αδυναμίες, ακόμη και πάθη, και αυτά θα τα βρει. Εξαρτάται με το τι προϋπόθεση μπαίνει μέσα στο Άγιο Όρος. Και ποιος είναι ο λογισμός του.
εάν λειτουργεί σαν μέλισσα, η οποία κάθεται μόνο πάνω στα άνθη, ή αν λειτουργεί σαν μύγα, η οποία ψάχνει τις ακαθαρσίες. Παρά τα αυτά, αδελφοί μου, το Άγιο Όρος, το Θεοτοποβάδι στο Άγιο Όρος, είναι ένας μοναδικός τόπος για πολλούς λόγους. Πρώτος είναι διότι στο Άγιο Όρος σώζονται όλες οι μορφές του μοναχισμού. Πουθενά αλλού στον κόσμο δεν υπάρχουν σε ένα μέρος συγκεντρωμένες όλες οι μορφές του μοναχισμού. Το κοινόβιο μοναστήρι, ο σκητιώτικος μοναχισμός, τα ιερά κελιά, τα ησυχαστήρια, ακόμη και τα ασκηταριά. Ακόμη και σήμερα υπάρχουν εκεί στο Άγιο Όρος ασκητές μέσα στις σοπές της γης, οι οποίοι ζούνε μόνοι μόνο Θεό. Είναι μοναδικό το Άγιο Όρος για το πλήθος των ιερών λειψάνων που θησαυρίζονται σε αυτό, για το πλήθος των ιερών κοιμηλίων που υπάρχουν εκεί, αλλά θα έλεγα ότι έχει και αυτήν την ιδιαιτερότητα να βρίσκονται στο Άγιο Όρος πλήθος ιερών θαυματουργών εικόνων της Παναγίας μας. Ρωτήσαμε κάποτε έναν γέροντα και του είπαμε, «Γέροντα, γιατί συμβαίνει ιδιαίτερα εδώ στο Άγιο Όρος να υπάρχει τόσο μεγάλο πλήθος θαυματουργών εικόνων?» Το κάθε μοναστήρι έχει τις θαυματουργές εικόνες του. Στο Βαντοπέδι και μόνο σε αυτό το μοναστήρι υπάρχουν 6 θαυματουργές εικόνες της Παναγίας μας. Στο δικό μας το μοναστήρι, στην Ιερά Μονή Βύρων, υπάρχει η θαυματουργή πασίγνωστη εικόνα της Παναγίας της Πορτοαιτήσης. Στην ερώτησή μας λοιπόν αυτή μας απάντησε ως εξής. Οι ιερές εικόνες λειτουργούν όπως ένα σφουγγάρι. Όταν λέει το σφουγγάρι το αφήσεις σε έναν ξερό τόπο, όσο και να το στύψεις, δεν θα βγάλει τίποτε. Όταν όμως το αφήσεις σε έναν τόπο που έχει υγρασία και αν πολύ περισσότερο το βουτήξεις μέσα στο νερό, τότε το σφουγγάρι θα γεμίσει από ζωντανό νερό. Έτσι ακριβώς λειτουργούν και οι ιερές εικόνες. Εδώ λοιπόν στο Άγιο Όρος μας είπε, υπάρχει αυτό το πλήθος των ιερών εικόνων γιατί. Γιατί οι ιερές εικόνες ως πνευματικά σφουγγάρια τραβούνε και μαγνητίζουν μέσα τους τον υδρότα και τα δάκρυα τόσων πολλών, εκατοντάδων και χιλιάδων μοναχών που έζησαν στον τόπο αυτό και αγίασαν. Γι' αυτό και μεταδίδουν αυτήν την χάρη. Όχι ότι δεν υπάρχει χάρη του Θεού και της Παναγίας σε όλο τον κόσμο. Παντού υπάρχει αυτό. Αλλά ιδιαίτερα λέει στον τόπο αυτό, στο Άγιο Όρος, οι Άγιες εικόνες μαζεύουν, όπως είπαμε, τα δάκρυα και τον υδρότα των μοναχών. Είναι μοναδικό το Άγιο Όρος, διότι εκεί πλέον από 1000 χρόνια υπάρχει μια αδιάκοπη μοναστική παράδοση. Και για φανταστείτε, μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, πόσες προσευχές, πόσες θείες λειτουργίες, πόσες δεήσεις προς τον Θεό αναπέμπονται καθημερινά σε έναν τόσο μικρό χώρο. Επίσης πρέπει να γνωρίζετε ότι ιδιαίτερα στα μοναστήρια που έχουν και πολλά παρεκκλήσια, καθημερινά τελούνται πολλές θείες λειτουργίες σε κάθε παρεκκλήση που υπάρχει μέσα στο μοναστήρι. Για βάλτε τώρα με το νου σας ότι υπάρχουν πάνω από 500-600 κελιά και καλύβες κήτεων, πόσες θείες λειτουργίες τελούνται αδιάκοπα για 1000 και πλέον χρόνια σε αυτόν τον τόπο.
ρώτησαν, λέει, κάποιον γέροντα, «Γέροντα, πότε θα έλθει το τέλος του κόσμου?» Και εκείνος απάντησε, «Το τέλος θα έρθει όσο λιγοστεύουν οι προσευχόμενοι άνθρωποι». Άρα λοιπόν, οι άνθρωποι της προσευχής και ιδιαίτερα οι μοναχοί, εκείνοι που προσεύχονται πραγματικά και καρδιακά, είναι οι μεγαλύτεροι ευεργέτες του σύμπαντος κόσμου. Ο κόσμος όλος, η δημιουργία ολόκληρη, υπάρχει και θα υπάρχει επειδή υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι με την προσευχή τους συντηρούν τον κόσμο. Και για να καταλάβουμε λίγο το τι σημαίνει προσευχή από την καρδιά, θα σας πω ένα γεγονός το οποίο μας το διηγήθηκε αυτός στον οποίον συνέβη. Όταν, λέει, ήμουν διάκος, είναι ιερομόναχος τώρα, και ήμουν στο κοινόβιο, στις εορτές, στις πανηγύρεις, στις αγρυπνίες, μαζεύονταν στίβες τα χαρτιά που μας έδιναν οι πιστοί για να μνημονεύουμε υπερηγίαση, υπεραναπαύσεως κλπ. Εγώ λοιπόν, διάκος όντας, μοίραζα τα χαρτιά αυτά στους ιερείς και τους έλεγα μεταξύ σοβαρού και αστείου, «Γρήγορα, πατέρες, με το μάτι τα ονόματα για να τα προλάβουμε». Αυτό κάπως μου είχε γίνει συνήθεια και κάθε φορά που είχαμε πλήθος ονομάτων έλεγα, επαναλάμβανα αυτή τη φράση, «Τα ονόματα με το μάτι, γρήγορα». Κάποτε, λέει, επισκέφτηκα τον Άγιο Παΐσιο για να το συμβουλευτώ για κάποια θέματα που με απασχολούσαν και αφού με συμβούλευσε πατρικά και κάλυψε το λογισμό μου, τον ανέπαυσε, πηγαίνοντας να φύγω, όπως έφτασα στην εξωτερική Καγκελόπορτα, όσοι είστε άντρες και έχετε πάει θα γνωρίζετε τον τόπο, μου φωνάζει ο γέροντας από μακριά, «Ε, διάκο, τα ονόματα, μωρέ παιδάκι μου, να τα μνημονεύεις με την καρδιά σου, όχι με το μάτι σου». Εγώ, λέει, τα χάσα εκείνη τη στιγμή. Έμεινα ενεός. Μου γνέφει ο γέροντας, «Έλα, έλα εδώ κοντά». Και φτάνοντας κοντά του μου λέει, «Κοίταξε να δεις, μέσα στα χαρτάκια αυτά που μας δίνουν για να τα μνημονεύουμε, υπάρχει πολύς πόνος, δοκιμασίες, θλίψεις, στενοχώριες, αρρώστιες, ακόμη και θάνατος. Εσύ, λέει, με τον κόπο σου που θα καθίσεις μπροστά στην Αγία Πρόθεση και με το χρόνο που θα δώσεις, δεν μπορείς να σηκώσεις τον σταυρό όλων αυτών που μνημονεύεις τα ονόματα, αλλά ξέρεις τι μπορεί να κάνεις. Όπως ο Χριστός μας, λέει, όταν ανέβαινε στο Γολγοθά και κρατούσε και κουβαλούσε το σταυρό του, το πρόσωπό του είχε γεμίσει από υδρότα και από αίμα. Έτρεξε λοιπόν τότε μια γυναίκα, η Αγία Βερονίκη, με μια πετσέτα και του σκούπισε τον υδρότα. «Ξέρεις, διάκο μου, πόσο αναπαύτηκε ο Χριστός μας με αυτήν την απλή κίνηση». Δεν σήκωσε η Αγία το σταυρό του, σκούπισε όμως τον υδρότα του. «Ε, λοιπόν, αυτό θα κάνεις κι εσύ. Όταν μνημονεύεις τα ονόματα με την καρδιά σου, θα σκουπίζεις τον υδρότα από το πρόσωπο των ανθρώπων τους οποίους μνημονεύεις. Άντε λοιπόν, να πας το καλό και να μην ξεχνάς και εμένα τον αμαρτωλό να με μνημονεύει σε κάθε θεία λειτουργία». Αυτό σημαίνει προσευχή καρδιακή, να συμπονάς και να γίνεσαι μέτοχος στον πόνο του αδελφού. Είναι μοναδικό επιπλέον το Άγιο Όρος, διότι είναι ένας χώρος
στον οποίο κανείς δεν γεννιέται από τη μητέρα του. Διότι όπως γνωρίζετε, στο Άγιον Όρος ισχύει το άβατο. Και εδώ να κάνουμε μία παρένθεση και να τονίσουμε ότι το άβατο δεν είναι κάποιος θεσμός ο οποίος αντιτάσσεται στα δικαιώματα των γυναικών όπως ανιστόρητα ισχυρίζονται κάποιοι. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι το άβατο είναι θεσμός ο οποίος υπήρχε ανέκαθεν στα μοναστήρια. Πώς? Στα μεν ανδρικά ήταν άβατο για τις γυναίκες, στα δε γυναικεία ήταν άβατο για τους άνδρες. Με μοναδική εξαίρεση την είσοδο του ιερέως για την τέλεση των ιερών μυστηρίων. Επισκεφτήκαμε κάποτε για προσκύνημα το νησί της Χίου, δεν ξέρω αν έχετε πάει ποτέ. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα γυναικείο μοναστήρι, στο οποίο ισχύει ακόμη και σήμερα το άβατο στους άνδρες. Εμείς πήγαμε να προσκυνήσουμε, μιας και ήταν στο δρόμο μας, και ίσως μας πέρασε και ο λογισμός, επειδή είμαστε μοναχοί, μήπως μας ανοίξουν να προσκυνήσουμε στο ναό. Χτυπήσαμε την πόρτα και άνοιξε ένα πορτάκι κάτω-κάτω. Δεν έβλεπε ο ένας το πρόσωπο του άλλου. Μας είπε η αδελφή που μας άνοιξε ότι είναι άβατο το μοναστήρι. Δεν μπορείτε να μπείτε μέσα. Μας έβγαλε ένα δίσκο με νερό και λουκουμάκι. Πήραμε την ευλογία που μας έδωσε και πιστέψτε με, ήταν ένα από τα πιο ευλογημένα και όμορφα προσκυνήματα που κάναμε σε μοναστήρι. Παρόλο που δεν μπήκαμε ούτε μέσα από την εξώπορτα της Μονής. Και ένας τελευταίος λόγος για τον οποίο το Άγιον Όρος είναι μοναδικό είναι η παραγωγή Αγίων. Γιατί σε έναν τόσο μικρό γεωγραφικά τόπο έχουν βλαστήσει και έχουν αναγεννηθεί πνευματικά τόσοι πολλοί και σπουδαίοι Άγιοι μέχρι και των ημερών μας. Αυτός είναι ο σκοπός του Αγίου Όρους, ο προορισμός του Αγίου Όρους. Αυτός είναι ο προορισμός του μοναχισμού. Αυτός είναι και ο προορισμός της Εκκλησίας. Η Εκκλησία, αδελφοί μου, ως σώμα Χριστού, δεν είναι ένα ευαγές ίδρυμα για να κάνει φιλανθρωπίες, που και αυτό το κάνει. Όσοι γνωρίζουμε, ξέρουμε ότι η Εκκλησία στην Ελλάδα είναι ο μεγαλύτερος φιλανθρωπικός φορέας, αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός της Εκκλησίας. Η Εκκλησία υπάρχει στον κόσμο ως σώμα Χριστού για να παράγει Αγίους. Είναι αγιοτόκος ο θεσμός της Εκκλησίας, ο θεσμός του μοναχισμού, αλλά και το Άγιον Όρος. Υπάρχουν και σήμερα δυνατοί Άγιοι εκεί στο περιβόλι της Παναγίας μας, πραγματικοί άνθρωποι του Θεού, που ούτε καν υποψιάζονται στο πόσο μεγάλο πνευματικό επίπεδο έχουν φτάσει. Και αυτό τους καθιστά μεγαλύτερους Αγίους. Συνηθίζουμε στο Άγιον Όρος και ιδιαίτερα τις περιόδους που είναι κάποιες αργίες ή μέσα στο 12ήμερο ή μέσα στην διακαινήσιμη εβδομάδα να επισκεφτόμαστε παλαιούς γέροντες, να αρχίζουμε συζήτηση μαζί τους για να στερεωνόμαστε και εμείς οι νεότεροι και οι μικρότεροι πνευματικά στον αγώνα που κατά δύναμη διεξάγουμε. Επισκεφτήκαμε λοιπόν ένα 12ήμερο πριν 2-3 χρόνια μεταξύ Χριστουγέννων και Θεοφανίων έναν ασκητή στην εσχατιά του Αγίου Όρους. Ήμασταν περίπου στους 15 πατέρες.
έξω ψιλοχιόνιζε και είχε αρκετό μεν κρύο, αλλά μπορούσε κάποιος να σταθεί αν ήταν καλά ντυμένος. Όταν φτάσαμε στο σπιτάκι αυτό του γέροντα, ήταν ένα σπιτάκι 5x4, πάρα πολύ μικρό, και δίπλα ήταν ένας κυπάκος με τα πολύ πολύ απαραίτητα, διότι η κάθε ανθρώπινη παρηγοριά απήχε πάρα πολύ μακριά από το ασκηταριό του. Μας έβαλε να καθίσουμε κάτω από ένα μεγάλο δέντρο το οποίο υπήρχε στην αυλή του και μας είπε, «Συγγνώμη, δεν σας βάζω στο κελί γιατί δεν χωράμε». Ένας διπλανός μου λέει, «Για πρόσεξε, Παπαχρυσόστομε, στα παράθυρα δεν βλέπω μπουρί σόμπας». Και όντως παρατηρήσαμε ότι το κελάκι του είχε 3 παράθυρα. Ένα μπροστά με την πόρτα και άλλα 2 πλαϊνά. Και είδαμε ότι δεν βγαίνει μπουρί, δεν βγαίνει σόμπα. Για ηλεκτρικό ρεύμα ούτε καν να το συζητήσουμε. Και μου λέει, «Να ξέρεις, δεν μας βάζει μέσα, όχι γιατί δεν χωράμε, άμα στριμωχτούμε θα χωρέσουμε. Μέσα λέει έχει περισσότερο κρύο από ό,τι έχει έξω». Καθίσαμε λοιπόν και μας κέρασε νερό και παξιμάδι στο 12ήμερο. Οι ασκητές έχουν παξιμάδι, διότι ακόμη και σήμερα συνηθίζεται σε κάποια μοναστήρια που γνωρίζουν οι πατέρες ότι κάποιοι ασκητές ζούνε κοντά στο μοναστήρι, είναι παλαιά συνήθεια αυτή στο Άγιο Όρος, υπάρχουν έξω από τα μοναστήρια γάντζι. Και εκεί οι πατέρες που ζουν στο μοναστήρι αφήνουν μέσα σε σακούλες ευλογίες. Λίγο παξιμάδι, λίγο οτιδήποτε άλλο, και ξέρει ο ασκητής που ζει κοντά ότι θα πάει και θα βρει έξω από το μοναστήρι μια σακούλα κρεμασμένη για ευλογία. Από αυτές λοιπόν τις ευλογίες μας κέρασε και ο γέροντας. Καθίσαμε στα ξύλινα σκαμνάκια που είχε και εκείνος άρχισε να τρίβει το δικό του το παξιμάδι. Και τότε παρατηρήσαμε ότι τα πουλάκια από τα γύρω δέντρα άρχισαν να μαζεύονται στα πόδια του. Η σπίνη, τα σπουργιτάκια, τα κοτσιφάκια, αυτά που υπάρχουν το χειμώνα. Και παρατηρήσαμε δε ότι και από τα δικά μας τρίματα που έπεφταν στα πόδια μας, τα πουλάκια ερχόταν και έτρωγαν σαν να μην συμβαίνει τίποτε. Και μου λέει ένας πατήρ που ήταν δίπλα μας, «Κοίταξε να δεις, κοντά στον Άγιο άνθρωπο ημερεύει όλη η φύση, όπως ο Αδάμ μέσα στον Παράδεισο». Είχε αρχίσει για τα καλά η συζήτηση και όπως πάντοτε έφτασε στην ταπείνωση, γιατί από εκεί αρχίζει ο κάθε πνευματικός αγώνας που θα κάνει είτε ο χριστιανός μέσα στον κόσμο, είτε πολύ περισσότερο ο μοναχός μέσα στην υπακοή. Και τον ρωτάμε, «Γέροντα, πώς θα μπορέσουμε σαν μοναχοί να βιώσουμε αυτήν την ταπείνωση?» Και τι μας λέει? «Εάν δεν μπορούμε να χαιρόμαστε με την ατιμία, την έλλειψη δηλαδή τιμής, τουλάχιστον στη ζωή μας να μην επιζητούμε την τιμή, να μας τιμούν οι άνθρωποι, και να μάθουμε να ζήσουμε στον κόσμο αυτό ως εξόριστοι, διότι στον κόσμο αυτό ζούμε την προσωπική μας εξορία από τον Παράδεισο. Ήμασταν κάτοικοι του Παραδείσου και γίναμε άπικοι του Παραδείσου. Χάσαμε μαζί με το αρχαίον κάλος και την ποθινή μας πατρίδα που είναι ο Παράδεισος». Και πραγματικά, αδελφοί μου, βλέποντας αυτήν την εικόνα που είχαμε μπροστά μας, έναν ασκητήρα κένδυτο, ένα σπιτάκι, μια καλυβούλα,
πολύ πολύ μικρή και τίποτε άλλο μέσα στην έρημο, βλέπαμε μπροστά μας αυτήν την εμπειρία του ανθρώπου που ζει σε αυτήν την ζωή την προσωπική του εξορία από τον Παράδεισο. Και θυμηθήκαμε αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος, «Ουκ έχομεν όδε μένουσαν πόλην, αλλά την μέλουσαν επιζητούμεν». Και μας είπε και κάτι πολύ πρακτικό, το οποίο έχει εφαρμογή και στην δική σας καθημερινή ζωή. Τον ρωτήσαμε, πώς μπορεί να σωθεί ο μοναχός στις ημέρες μας. Και μας είπε, τρία πράγματα να κάνει ο μοναχός, όχι μόνο σώζεται, αλλά αγιάζεται. Ποια είναι αυτά τα τρία πράγματα? Πρώτον, να είναι συνεπής στα μοναχικά του καθήκοντα, στις ακολουθίες, στον προσωπικό του αγώνα, κανόνα, στην προσευχή του. Δεύτερον, κάθε πρωί που θα του δώσει το διακόνημα ο γέροντάς του και θα του πει, ακόμη πήγαινε να καθαρίσεις τις τουαλέτες των επισκεπτών, να μην πει στο γέροντα, να είναι ευλογημένο γέροντα, να κάνει μια υπακοή που ούτως ή άλλως σαν μοναχός θα την κάνει, αλλά τι να πει. Σε ευχαριστώ πολύ γέροντά μου. Και εγώ αυτό ήθελα να κάνω. Όχι μόνο να κάνει την υπακοή του, αλλά να αναπαύσει τον γέροντά του με αυτό που του λέει να κάνει. Και το βράδυ λέει, όταν θα φτάσει να εξαγορευτεί τους λογισμούς του στον γέροντα, να μάθει η εξαγόρευσή του να είναι κατηγορηματική. Δηλαδή, του μίλησε άσχημα ένας αδελφός, μην πει στο γέροντα ότι ο τάδε μου μίλησε άσχημα, αλλά εγώ δεν μπόρεσα να το σηκώσω. Μην πει στο γέροντα ότι σήμερα συνέβη ο τάδε παραπικρασμός, εγώ φταίω για αυτό που δημιουργήθηκε. Να μάθει ο μοναχός αυτό που λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, «Εμών το τραύμα, εμή και οι πτώσεις». Από εκεί ξεκινάει η αρχή της πνευματικής μας ζωής. Και κατέληξε με την φράση αυτή που σας είπα και μας έμεινε τυπωμένη μέσα στο μυαλό μας. «Εάν τα κάνει αυτά ο μοναχός», εγώ λέω, «εάν τα κάνει και αυτά ο χριστιανός», μέσα στην καθημερινότητά του, όχι απλώς σώζεται, αλλά, όπως μας το είπε, θα αγιάσει. Αυτά βρίσκουν πρακτική εφαρμογή και στην ζωή μέσα στον κόσμο. Να αναπαύσεις τον ή την σύζυγο. Και όχι μόνο να κάνεις μια ξερή επακοή, «Ναι, θα το κάνω», «Ναι, αυτό ήθελα κι εγώ να κάνω και σε ευχαριστώ που μου το είπες». Να αναπαύσεις τον σύζυγο, να αναπαύσεις την σύζυγο για να γίνεις δυνατός μαγνήτης της χάριτος του Θεού. Εμείς θα βάλουμε ότι τη θέληση να σωθούμε, αλλά το αποτέλεσμα της σωτηρίας είναι η συνέργεια της χάριτος. Ας έρθουμε όμως, αδελφοί μου, στο κυρίως θέμα της απόψινής μας ομιλίας και στον τίτλο τον οποίο δώσαμε, ο οποίος είναι λίγο περίεργος και θα το δούμε στη συνέχεια, «Η θεραπεία των Αγίων». Ο τίτλος της ομιλίας «Ως θεραπεία των Αγίων» επιδέχεται δύο ερμηνείες. Η πρώτη ερμηνεία είναι η θεραπεία που προέρχεται από τους Αγίους. Και όντως, μέσα στην πνευματική μας ζωή, έχουμε ανάγκη από την βοήθεια, την αντίληψη, την χάρη και τις πρεσβείες των Αγίων μας. Γι' αυτό και τους ψέλνουμε μέσα στην Εκκλησία, όπως κάναμε και λίγο πριν με τις παρακλήσεις, τις ασματικές τους ακολουθίες, τους χαιρετισμούς, τις θείες λειτουργίες, τις αγρυπνίες,
ακόμη και την προσωπική μας προσευχή με το κομποσκήνι για κάθε Άγιο που λέμε «Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπερ ημών». Με τον τρόπο αυτό επιζητούμε την βοήθεια των Αγίων στην καθημερινή μας ζωή, στον καθημερινό μας πνευματικό αγώνα, στον πόνο μας, στην αρρώστια μας, στη θλίψη μας, στην πτώση μας, στα πάθη μας. Ζητούμε συνεχώς και διαρκώς τις πρεσβείες των Αγίων. Οι Άγιοι είναι οι πνευματικοί μας αδελφοί που ήδη βρίσκονται στην θριαμβεύουσα Εκκλησία, αλλά δεν στέκονται εκεί. Είναι δίπλα μας και κοντά μας. Ήταν εκείνοι που αγάπησαν τον Χριστό εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας τους. Είναι εκείνοι που μαρτύρησαν για τον Χριστό ή με τον ασκητικό τους αγώνα εισήλθαν στην αιώνια ζωή ή είναι άλλοι που έγιναν μεγάλοι και θεοφόροι πατέρες και στήριξαν την ορθόδοξη πίστη με τη διδασκαλία τους. Οι Άγιοι όμως βρίσκονται πάντα, όπως είπα, δίπλα και κοντά μας. Γι' αυτό και όταν αγιογραφούμε τους ναούς μας, εδώ ο ναός δεν έχει αγιογραφηθεί ακόμη, εύχομαι σε λίγο καιρό, σε κάποια χρόνια, να είναι αγιογραφημένος και να μας αξιώσει ο Θεός να ξαναβρεθούμε εδώ. Θα δείτε τότε ότι τους Αγίους δεν τους αγιογραφούμε ούτε στον τρούλο, ούτε στα τύμπανα του ναού. Αλλά πού? Ακριβώς πάνω από τα στασίδια μας. Για να μας δείξει η Εκκλησία και μέσα από την αγιογραφία της ότι οι Άγιοι δεν είναι μακριά μας. Είναι κοντά μας. Ήταν και εκείνοι άνθρωποι με πάθη, με αδυναμίες, πολλές φορές και με πτώσεις που δεν μπορεί κανείς να τις ομολογήσει. Αλλά ήταν εκείνοι που έζησαν κατά Χριστόν και αγίασαν. Και θα λέγαμε ότι κατά κάποιον τρόπο μας απλώνουν και εμάς το χέρι για να μας τραβήξουν στην αιώνια ζωή. Η δεύτερη προσέγγιση που μπορούμε να κάνουμε, που θα κάνουμε στην ομιλία μας, είναι η δική μας βοήθεια που μπορούμε να προσφέρουμε στους Αγίους. Πολλοί θα αναρωτηθούν, μα έχουν ανάγκη οι Άγιοι από τη δική μας βοήθεια? Εμείς θεραπευόμαστε από τους Αγίους με τη βοήθεια που μας δίνουν. Αλλά και εμείς θεραπεύουμε τους Αγίους με τη βοήθεια που και εμείς μπορούμε να τους αντιπροσφέρουμε και θα το δούμε στη συνέχεια. Καταρχάς, αδελφοί μου, να τονίσουμε ότι ο μόνος Άγιος με κεφαλαία γράμματα είναι ο Τριαδικός Θεός, στον οποίον ανήκει η λογική λατρεία, όπως ψέλνουμε στη δοξολογία μας. «Σύ μόνος Άγιος, Σύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός». Ο μόνος κατά φύσιν Άγιος είναι ο Τριαδικός Θεός. Μετά από τον Τριαδικό Θεό έρχεται η Υπεραγία Θεοτόκος. Η Παναγία μας, που όπως λένε οι πατέρες μας, κατέχει τα δευτερία της υπερθέου θεότητος. Ο Θεός, ο Τριαδικός Θεός, έχει την τέλεια καταφύσιν αναμαρτησία. Η Παναγία μας έχει την καταχάριν τέλεια αναμαρτησία, δηλαδή θα μπορούσε η Παναγία να αμαρτήσει, αλλά με την θέλησή της δεν αμάρτησε η Παναγία μας. Γι' αυτό και όταν στο απόδειπνο της λέμε «Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε, θεόνυφε δέσποινα», όλα αυτά τα επίθετα της Παναγίας δεν αφορούν μόνο το σώμα της, δεν αφορούν μόνο την σωματική της παρθενία, αλλά αφορούν και την ψυχική της παρθενία. Η Παναγία μας, όπως λένε οι πατέρες μας και το τονίζει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, εκτός από αϊπάρθενος, υπήρξε και αϊ αναμάρτητος.
Η Παναγία μας υπήρξε φορέας της προπατορικής πτώσης, καθαρίστηκε από την προπατορική πτώση με τον Ευαγγελισμό της, αλλά ουδέποτε ως άνθρωπος η Παναγία δεν υπέπεσε στον παραμικρό αμαρτωλό λογισμό. Και θέλετε ένα παράδειγμα? Για θυμηθείτε όταν λέμε τους χαιρετισμούς της Παναγίας στο γράμμα λάμδα, τι λέμε εκεί? Λογισμών αμφιβόλων Ιωσήφ εταράχθη, προστινά γαμών σε θεωρών και εκλεψίγαμων υπονών άμεμπτε. Τι πιο φυσικό? Η Παναγία που γνώρισε τον Ευαγγελισμό της και άκουσε από το αγγελικό στόμα το χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος Μετασού, να πει στον Ιωσήφ, ο οποίος ήταν εκείνος που την προστάτευε, ο μνήστορ Ιωσήφ, ότι ξέρεις, έγινε αυτό και αυτό. Με επεσκέφθη ο άγγελος και μου είπε ότι θα γεννήσω εν πνεύματι Αγίο. Δεν το είπε στον Ιωσήφ. Ούτε καν γι' αυτό τον λόγο δεν τον ενημέρωσε. Γιατί? Διότι η Παναγία μας είχε απόλυτη εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Γι' αυτό και όταν Ιωσήφ αντελήφθηκε ότι είναι έγκυος, λογισμών αμφιβόλων εταράθη και νόμισε ότι είναι κλεψίγαμος. Βλέπετε λοιπόν ότι η Παναγία μας ούτε με τον λογισμό της δεν αμάρτησε. Και υπάρχει αυτή η αλήθεια στη ζωή του Αγίου Σιλουανού. Αν διαβάσετε το βίο του Αγίου Σιλουανού, λέγει ο Άγιος ένα σημείο: διαβάζοντας το βίο της Παναγίας μας και βλέποντας ότι η Αγία Κόρη δεν είχε αμαρτήσει ούτε με το λογισμό της, δημιουργήθηκε μέσα στο νου μου το ερώτημα: μα είναι δυνατόν ένας άνθρωπος, είναι δυνατόν αυτή η παιδίσκη να μην αμάρτησε ούτε και με τον παραμικρό λογισμό? Και τότε λέει ο Άγιος, άκουσα δυνατή φωνή μέσα στο νου μου να μου λέει: η υπεραγία Θεοτόκος δεν αμάρτησε ούτε με τον παραμικρό λογισμό. Γι' αυτό και στην εικόνα της υπάρχουν τα τρία αστέρια που συμβολίζουν και το αϊπάρθενον, δηλαδή ήταν παρθένος προ, κατά και μετά του τόκου, συμβολίζουν και το αϊπάρθενον, αλλά και το αΐ αναμάρτητον. Η Παναγία μας λοιπόν έφτασε στο τέλειο σημείο της καταχάριν θεότητος, όπως ακριβώς είναι και οι άγγελοι. Οι άγγελοι δεν έχουν γνωρίσει αμαρτία. Εάν θέλουν, μπορούν να αμαρτήσουν, αλλά δεν θέλουν. Έχουν δισκαμψία στην αμαρτία. Όταν το δοκίμασαν, τι έγιναν? Κακοί άγγελοι? Όχι, δαίμονες. Διότι η πτώση τους ήταν από πολύ ψηλά. Ο Αιωσφόρος ήταν το μεγαλύτερο χερούβ που έβλεπε την δόξα του Θεού. Και επειδή βρισκόταν πάρα πολύ ψηλά, η πτώση του ήταν τόσο μεγάλη που δεν μπορούσε να γίνει ένας κακός άγγελος, αλλά έγινε ο αρχηγός των δαιμόνων. Αυτό λοιπόν που έχουν οι άγγελοι την σχετική αναμαρτησία, αλλά το έχουν χωρίς σώμα, η Παναγία μας έφτασε να το αποκτήσει εν σώματι. Γι' αυτό και ψέλνουμε σε κάθε ακολουθία και τι λέμε? Δεν υπάρχει ακολουθία χωρίς αυτό. Την τιμιωτέραν των χερουβίν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείν. Διότι η Παναγία μας ως άνθρωπος, ως σώμα έχουσα, έφτασε στον τέλειο βαθμό της θεότητος, της καταχάριν θεότητος, που μπορεί να φτάσει οποιοδήποτε άνθρωπος. Πρώτα λοιπόν, ο Τριαδικός Θεός, ο οποίος είναι ο μόνος Άγιος και στον οποίον αναπέμπουμε τη λογική λατρεία. Ακολουθεί η υπεραγία Θεοτόκος ως καταθέληση αναμάρτητος και οι Άγιοι Άγγελοι
στους οποίους αποδίδουμε την τιμή και την προσκύνηση και ακολουθούν όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, οι δίκαιοι και οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, οι Απόστολοι, οι μάρτυρες, οι θεοφόροι πατέρες, οι ασκητές και όλοι αυτοί οι ομολογητές και όλη η χωρία των Αγίων, οι οποίοι έφτασαν στην καταχάριν θέωση μέσα από τον πόλεμο της εναντίον των παθών και της αμαρτίας. Όλοι οι Άγιοι ως άνθρωποι υπήρξαν φορείς της προπατορικής πτώσης και υπήρξαν φορείς αμαρτίας και παθών. Για θυμηθείτε την Αγία Μαρία την Αιγυπτία, από πού βρισκόταν και πού έφτασε. Αλλά αγίασαν δια της μετανοίας, δια του μαρτυρίου, δια της ασκήσεως και έφτασαν να προσιδεάζουν, να μοιάζουν με τον Θεό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος δίνει ένα